0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στα πολιτικά κόμματα. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ενώ έντονη ήταν η κριτική και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι ο κύριο Τσίπρας κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023 και θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος που ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο. Το ΚΚΕ σχολίασε ότι με όρους μάρκετινγκ και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος αποτελεί επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα. Αφού ονόμασε λοιπόν Ελλάς το κόμμα, ας ονομάσει και ΜΑΤ τη νεολαία του, μέτωπο αριστερών τάσεων, ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σήμερα στο Φεστιβάλ Παναθήνεα 2026 στο Ζάπιο Μέγαρο. Παραλληλά θα έχει συναντήσεις με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, καθώς και με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σε τέλμα οι διαπραγματεύσεις, είπα, Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου, με αντικρουόμενα μηνύματα που αναδεικνύουν την εύθραυστη κατάσταση των συνομιλιών. Το Ιράν δήλωσε ότι η επιστροφή σε πόλεμο θεωρείται απίθανη, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι ίσως χρειαστεί να τελειώσει τη δουλειά, δηλώνοντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία αλλά δεν έχει ακόμη προσφέρει αρκετά. Ξεκαθάρισε επίσης ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για διεθνή ύδατα. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα ανατολικά του Ιρανικού λιμανιού Μπαντάρα Μπάς,

0: με τα συστήματα εράμινας του Ιράν να ενεργοποιούνται για αρκετά λεπτά σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν δηλώνει πως οι δυνάμεις του παραμένουν σε αναμονή με γεμάτους γεμιστήρες, επισημένοντας ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο. Το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επιθέσεις την Τετάρτη και χαρακτήρισε μεγάλο τμήμα του Νότου νέα εμπόλεμη ζώνη, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν. Ισχυρίζεται ότι έπληξε 550 στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο τις τελευταίες ημέρες. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σχολιάζοντας δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το δίκτυο χρησιμοποιούσε εικονικά μισθωτήρια, ενώ εμπλέκονται ακόμη 116 άτομα. Στις φυλακές οδηγήθηκαν απόψε μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες εξαρθρώθηκαν έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία φέρεται να έκανε ρευματοκλοπή με καλώδιο να περνά μέσα από το κανάλι. Η νεκροψία νεκροτομή θα δείξει αν το ρεύμα συνδέεται με το θάνατο του παιδιού που επιχείρησε να διασχίσει το κανάλι πατώντας πάνω σε σανίδι.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη, η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Μάλιστα. Επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με Μέρη Μαράντι, θα πάρω φόρα. Καλημέρα στα παιδιά στην Καλυθέα. Κύριε Γιάννη, λέει ένα τραγούδι αφιερωμένο για μας που δουλεύουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Βγαίνει εύκολα το ξενύχτη. Και ρίτα.

Καλημέρα στο Γρηγόρη το Μυρωνά που μας ακούει εργαζόμενος. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Πάρνηθα. Κύριε Γιάννη λέει να αφιερώσετε το επόμενο.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, τον υπάρχο, ο οποίος μας ακούει στην Αλεξανδρούπολη. Βασίλης Καράς για τη συνέχεια, ερωτευμένος με τη νύχτα.

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίων ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήχτρα και τι θα κλείσουμε με Στράτο, γιατί την ώρα εννοώ, γιατί Θεέ μου η ζωή, ή αλλιώς όπως λέει ο παράτιτλος, στα βάσανά μου ένα φορτίο. Καλημέρα επίσης και στα παιδιά που μας ακούνε στην Πεντέλη, προφανώς είναι στο Πυροφυλάκι από ό,τι φαντάζομαι. Αφιερώστε κύριε Γιάννη το επόμενο, λέει, σε όλη τη ραδιοπαρέα και σε όσους ξενυχτάνε δουλεύοντας. Για πάμε.

Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αντικατάστατο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το ΚΚΕ. Έντονη κριτική και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξη Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει πολλαπλά ιρανικά drones τα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά. Τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της πόλης Μπαντάρα Μπάσο που βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στα στενά του Ορμούζ, ανέφερε σήμερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων τις πρώτες πρωινές ώρες. Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, ενώ είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις επανέφεραν οι ΗΠΑ την ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη Φρατζέρσκα Αλμπανέζε. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του ΙΠΕΘΑ στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας 11 Labs παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση στο Σάπιο Μέγαρο με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνεα 2026. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος και την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο εμπλέκονται άλλα 116 πρόσωπα. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στις φυλακές οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία, νεκροτομή, προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθησαν η μητέρα του και η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρεύμα το κλοπί και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα υπηρωτικά ορεινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, πογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στον Άγγελο που μας ακούει στο Καρπενήσι. Κύριε Γιάννη, λέει το επόμενο αφιερωμένο για όλη τη ραδιοπαρέα.

Με αυτά και με αυτά, εφτάκαμε στο τέλος. Κύριος Μαυριδόπουλος λέει ότι the time is up, όπως λέμε στα ελληνικά, δηλαδή τελείωσε ο χρόνος. Κλείνουμε την ώρα με Δημήτρη Μητροπάνο, με Ρίτα Σακελαρίου, με Χρήστο Καρόπουλο και Λεωνίδα Βελή. Ακούω το Μιτσάρα. Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός μετά με την εκπομπή του και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός. Ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το ΚΚΕ. Έντονη κριτική και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξη Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες αποκλειστικά αμυντικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν, βομβαρδίζοντας βάση που σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα κατέστρεψε 4 ντρόουν στα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά. 3 εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της πόλης Μπαντάραμπας που βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας, ανέφερε νωρίτερα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φαίνεται να άνοιξε πυρ εναντίον αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ απενεργοποιώντας τα ραντάρ του σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασμίν. Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, ενώ είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θεωρεί εμπόλεμη ζώνη το σύνολο της Λιβανικής επικράτειας νότια του ποταμού Ζαχράνη, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις επανέφεραν οι ΗΠΑ την ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντζέσκα Αλμπανέζη. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του ΙΠΕΘΑ στις νέες προκλήσεις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας Eleven Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση στο Σάπιο Μέγαρο με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνεα 2026. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος και την πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο εμπλέκονται άλλα 116 άτομα. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στις φυλακές οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 7 κατηγορούμενοι που φέρονται να συνδέονται με 2 εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών στην Κρήτη. Σήμερα αναμένεται η νεκροτομή προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθησαν η μητέρα του και η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρεύμα το κλοπί και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση με σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε, 12 λεπτά μετά τις 5. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Μαζί σας για την επόμενη ώρα, η πολύ πρωινή παρέα, εδώ, Air News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, κύρια Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Την αντίδραση του εκλογικού σώματος προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν από προχθές το βράδυ, μετά την ανακοίνωση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, πολιτικοί, επικοινωνιολόγοι, δημοσιογράφοι και φυσικά δημοσκόποι. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις είναι ήδη στον αέρα, έχουν πραγματοποιηθεί όμως πριν τις ανακοινώσεις και την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή. Είχαμε λοιπόν χθες την ανακοίνωση της δημοσκόπησης από τη Real Polls. Τρεις μονάδες επάνω η Νέα Δημοκρατία, στο 29,1, στο 16,1 το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στο 13,1 το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και Πλεύση Ελευθερίας είναι οι μεγάλοι χαμένοι. Η Νέα Δημοκρατία αυξάνει τη συσπήρωσή της, ανεβαίνει στο 27,5, κερδίζοντας σχεδόν 3 ποσοστιαίες μονάδες από την έρευνα του Απριλίου, όπως καταγράφει η Real Polls στη δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο protagon.gr. Η αύξηση τώρα των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας οφείλεται κυρίως στη συμπίεση της δεξαμενής των αναποφασίστων. 18% είχαμε τον Απρίλιο, 9% έχουμε σήμερα. Ένα τμήμα τους λοιπόν στηρίζει πλέον τα νέα κόμματα, ενώ ενεργοποίησε όμως και την συσπήρωση, τη σκληρή βάση δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερη δύναμη στην πρόθεση ψήφου αναδεικνύεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,1%, ενώ η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού ακολουθεί με 11,4%, και τα δύο κόμματα συγκεντρώνουν αθροιστικά 25,5%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει απώλειες 1,8 μονάδων στην πρόθεση ψήφου από τον Απρίλιο, ωστόσο η μηνιαία απώλεια φτάνει τις 5,7 μονάδες στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, καθώς το κόμμα Τσίπρα απορροφά αναποφάσεις τους ψηφοφόρους του κεντροαριστερού χώρου. Η Πλεύση Ελευθερίας υποχωρεί από το 6,1 του Απριλίου στο 3,7 τώρα, καθώς μεγάλο μέρος του δυναμικού της μεταναστεύει προς τα δύο νέα κόμματα, καθώς η αντισυστημική ψήφος φαίνεται ότι βρήκε δύο πιο φρέσκα οχήματα. Στη δε πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου καταραίει από το 10,7% στο 4,5%. ΣΥΡΙΖΑ και ΜΕΡΑ25 σχεδόν εξανεμίζονται, καθώς η ηγεμονία της αριστερής αντιπολίτευσης, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, μεταφέρεται εξ ολοκλήρου στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ από 3,8 στην πρόθεση ψήφου υποχωρεί στο 1,2 και το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη από 3,4 πέφτει στο 1,5. Στην πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,1, πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, αλλά κάτω από την προηγούμενη μέτρηση του Απριλίου, γεγονός που αποδίδεται στη μείωση της δεξαμενής των αναποφασίστων. Στην ερώτηση αν ήταν αναγκαία η επιστροφή Τσίπρα λόγω αδυναμίας υπάρχουσας αξιωματικής αντιπολίτευσης, το 61,6 απαντά αρνητικά, έναντι 33,6 θετικά. Το έβριμα είναι αντιφατικό, καθώς σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει συμπιεστεί κάτω από το 10%, η κοινή γνώμη δεν αναγνωρίζει ρητά κενό στην αξιωματική αντιπολίτευση. Όλα αυτά τα ποιοτικά στοιχεία που έχει η έρευνα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Στο ερώτημα αν ο Αλέξης Τσίπρας διαθέτει δύναμη να σταθεί ως αντίπαλο δέος στη Νέα Δημοκρατία, οι απόψεις είναι διχασμένες. 38,9 ναι, 52% όχι, ενώ στο πιο φιλόδοξο σενάριο να βγει πρώτο κόμμα, το 81,9 απαντά αρνητικά. Με άλλα λόγια, και σύμφωνα με τους αναλυτές της εταιρείας, ο κύριος Τσίπρας αναγνωρίζεται ως ισχυρός παίκτης της αντιπολίτευσης, αλλά όχι ως διεκδικητής της εξουσίας. Για το κόμμα Καριστιανού, το 58,8 θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κόμμα εκφράζει την αγανάκτηση της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα, έναντι μόλις 35,3 αρνητικών απαντήσεων. Η ελπίδα για τη δημοκρατία παραμένει στη συνείδηση των πολιτών, πρωτίστως ένα κίνημα διαμαρτυρίας. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι αναλυτές της δημοσκόπησης, η κοινή γνώμη αντιλαμβάνει την ελπίδα για τη δημοκρατία όχι ως μεταφορά ψήφων από άλλα κόμματα, αλλά ως ενεργοποίηση μιας απενεργοποιημένης δεξαμενής. Αν επιβεβαιωθεί η κυρία Καριστιανού, θα μεταβάλει τη συμμετοχή
πριν μεταβάλει την κατανομή. Όμως η εμπιστοσύνη στην πολιτική συγκρότηση του εγχειρήματος είναι περιορισμένη. Μόλις 17,8 πιστεύει ότι διαθέτει πολιτική συγκρότηση για να λειτουργήσει ως αξιόπιστο κόμμα εξουσίας. Αντίστοιχα, το 65,5% πιστεύει ότι θα εξαντληθεί γρήγορα ως φαινόμενο και θα μειωθεί η επιρροή της, μια πρόβλεψη που αποτυπώνει το συστημικό σκεπτικισμό απέναντι στα νέα πολιτικά μορφώματα στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα διπλό προφίλ. Η κυρία Καριστιανού αναγνωρίζεται ως ηθική φωνή και σύμβολο αγανάκτησης, αλλά δεν αντιμετωπίζεται ως πιθανός φορέας διακυβέρνησης. Παρακολουθώντας όλα αυτά τα στοιχεία, ο μεγάλος χαμένος είναι το ΠΑΣΟΚ. Το 60,6% θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ θα χάσει σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. 20,7% θεωρεί ότι είναι βέβαιο αυτό, 39,9% μάλλον ναι, εναντί μόλις 32,4% που το αρνείται. Είναι μια κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στην ηγεμονική θέση του κόμματος στον κεντροαριστερό χώρο, μια θέση που το ΠΑΣΟΚ είχε αναλάβει ακριβώς λόγω της απουσίας του κυρίου Τσίπρα. 38,2% πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ θα διατηρήσει την ηγεμονία στον κεντροαριστερό χώρο και η εικόνα του ΠΑΣΟΚ ως φυσικού δεύτερου κόμματος που είχε δρεωθεί τους τελευταίους μήνες φαίνεται να διαρριγνύεται. Μάλιστα, μετά από την τακτική που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες εβδομάδες του σκληρού ροκ, το 29,6% πιστεύει ότι μέρος των ψηφοφόρων θα μετακινηθεί προς τη Νέα Δημοκρατία λόγω της αυξημένης πώλωσης που φέρνει η επιστροφή του κυρίου Τσίπρα, εύρημα συμβατό με την παρατηρούμενη ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας στην συγκεκριμένη μέτρηση. Ένα τμήμα του κεντρώου χώρου του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να βλέπει τη Νέα Δημοκρατία ως ασφαλέστερη επιλογή σε ένα ρευστό περιβάλλον με δύο νέους αντισυστημικούς πόλους. Σύμφωνα με τα ποιοτικά στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας, ο Νίκος Ανδρουλάκης βλέπει το κεντρικό αφήγημα της εναλλακτικής διακυβέρνησης που είχε υπερασπιστεί όλους τους προηγούμενους μήνες να χάνει την απήχησή του, όπως φαίνεται από την απάντηση που δίνουν. Αν παραμένει η πιο πιθανή εναλλακτική διακυβέρνηση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, η κοινή γνώμη λέει διχάζεται, λέει, το 37,6% λέει ναι, το 55% λέει όχι. Τώρα, τι λένε οι πολιτικοί αναλυτές σε κατηδίαν συζητήσεις? Ότι ο κ. Ανδρουλάκης πρέπει να ανησυχεί. Ήταν λάθος που έστριψε το κόμμα αριστερά. Ο κ. Τσίπρας είναι πιο επιδραστικός από τον κ. Ανδρουλάκη, πιο επικοινωνιακός, πιο καπάτσος. Έχει πιο έτσι, προσωπικότητα που ταιριάζει στους ψηφοφόρους. Χαρακτηρίζουν λάθος την επιλογή Ελλάς, για το όνομα δηλαδή του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, που παλεύει με αντιφατικά πράγματα, από τη μία τους συμβολισμούς με τον Ανδρέα Παπανδρέου και από την άλλη με τη σκληρή κριτική προς το ΠΑΣΟΚ, κίνηση που δεν βοηθά τους κεντρογενείς που βλέπουν ένα επαναλαμβανόμενο πολιτικό μοτίβο με τον Τσίπρα του 2015. Τώρα, με αφορμή την τελευταία δημοσκόπηση της Ίντερβιου, οι ίδιοι αναλυτές παρατηρούν πως όσοι στήριξαν τα σενάρια με τα Τέμπη, με τα Ξυλόλια και την κυρία Καριστιανού, τα πληρώνουν τώρα. Άνοιξαν το δρόμο τα κόμματα της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας και τα πληρώνουν τώρα δημοσκοπικά. Προς κατακλείδα, έμπειρος δημοσκόπος εκτίμησε ότι οι μετριοπαθείς στο τέλος μάλλον θα κάνουν πέτρα την καρδιά τους, θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, όπως κάτι αντίστοιχο έγινε στις πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο, όπου οι νοικοκυρέοι, παρά τα όσα έλεγαν οι δημοσκοπήσεις που έβλεπαν αντισυστημική ψήφο, το σκέφτηκαν καλά και ψήφισαν Δημοκρατικό Συναγερμό. Αλλά οι εξελίξεις θα δούμε πώς θα τρέξουν. Τρέχουν βεβαίως ήδη, μία μέρα μετά την παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ανακοίνωσε και τη στελέχωση του επικοινωνιακού του επιτελείου. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, λοιπόν, θα έχει εκπρόσωπο τύπου την δικηγόρο Θεόνη Κουφονικολάκου, ενώ καθήκοντα αναπληρωτών εκπροσώπων αναλαμβάνουν Κώστας Καρπουψής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, βρισκόμαστε πολύ κοντά στην αρχή του καλοκαιριού και
υπάρχει μια αφετηρία για το μεγάλο καλοκαιρινό σαφάρι των ελεκτών της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας με στόχο τη φορολογική συμμόρφωση, και αυτό θα είναι το τριήμερο που έρχεται του Αγίου Πνεύματος. Ο σχεδιασμός του φετινού καλαγκαριού χαρακτηρίζεται ως πιο φιλόδοξος των τελευταίων ετών, καθώς στόχος είναι να γεφυρωθεί ακόμη περισσότερο η διαφορά από την υπόλοιπη Ευρώπη ως προς τις απώλειες ΦΠΑ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για περισσότερες μόνιμες φοροελαφρύνσεις από το 2027 και μετά. Από το σύνολο, όπως λένε οι άνθρωποι της ΑΔΕ, των 50.000 φορολογικών ελέγχων, όπως προβλέπεται από τον κεντρικό σχεδιασμό, τουλάχιστον η μισή θα αφορούν επιτόπιους ελέγχους. Οι έλεγχοι δεν θα είναι τυφλοί και τυχαίοι, αλλά έχουν επιλεγεί βάσει του risk analysis με τη βοήθεια αλγόριθμου τεχνητής νοημοσύνης. Αν και τα κριτήρια δεν δημοσιοποιούνται, σύμφωνα με πληροφορίες, διασταυρώνονται όλα τα δεδομένα που αποστέλλονται από τα POS στην ΑΔΕ με στοιχεία με πλατφόρμες παραγγελιοληψίας, με συγκριτικά στοιχεία τζίρου και απόδοση ΦΠΑ, ανακλάδο, όπως προκύπτει από το My Data. Πολύτιμο εργαλείο αποτελεί η μαύρη λίστα των παραβατών που εμπλουτίζεται κάθε χρόνο, και στόχος είναι ο επανέλεγχος αυτών των περιπτώσεων ώστε να αυξηθεί η αυτοσυμμόρφωση. Οι στόχοι τώρα θα είναι τα εστιατόρια, τα καφέ, τα κέντρα διασκέδασης, τα γραφεία νοικίασης αυτοκινήτων και δικύκλων, χώροι στάθμευσης επιπληρωμή, ημερόπλια, τοπικά κομμωτήρια και χώροι ευεξίας, καταλήμματα παντός τύπου. Και βεβαίως σε όλα αυτά η παραβατικότητα χτυπάει κόκκινο και θεωρούν από την ΑΔΕ ότι θα πρέπει να ελεγχθούν. Η διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων θα υποστηριχθεί από τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής Έλεγχος Live, η οποία επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στο προφίλ του φορολογουμένου και εκδίδει το ηλεκτρονικό σημείωμα διαπιστώσεων παραβάσεων. Όσον αφορά τις περιοχές που θα πέσει το βάρος των ελέγχων, η νησιωτική χώρα θα έχει την τιμητική της, όπου με βάση τα στοιχεία της φορολογικής αρχής, περίπου το 40% των επιχειρήσεων κινούνται στην γκρίζα ζώνη. Μάλιστα, το σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει σε πραγματικό χρόνο να συντονίζονται με την αίθουσα επιχειρήσεων, όπου θα καταλήγουν συνεχώς πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο από τα σημεία των εφόδων. Στις πιο απαιτητικές περιπτώσεις θα χρησιμοποιούνται ακόμη και drones, τα οποία θα πετούν πάνω από τους ελέγχους, μεταφέροντας σε πραγματικό χρόνο εικόνα των φορολάμπων πριν από την έφοδο. Παράλληλα, στο σχέδιο περιλαμβάνονται ευνηδιαστικοί μυστικοί έλεγχοι με εφοριακούς να εμφανίζονται ως τουρίστες σε καταστήματα και επιχειρήσεις, προκειμένου να διαπιστώνουν αν εκδίδονται αποδείξεις λιανικής ή αν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το My Data. Τα έλεγε ο Βαρουφάκης κάποτε, αλλά κάποιοι κοροϊδεύαν. Τώρα, για όσους δεν συμμορφώνονται, οι παραβάτες λοιπόν θα έχουν να αντιμετωπίσουν εκτός από πρόστιμα να κλείνει η επιχείρηση για 48 ώρες για τη μία έκδοση ή την ανακριβή έκδοση 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης από τον ίδιο έλεγχο ή ανεξαρτήτως του πλήθους αν η καθαρή αξία ξεπερνά τα 500 ευρώ, και ή για 96 ώρες εφόσον ξεπεράσουν τα 3 περιστατικά πώλησης χωρίς παραστατικό. Σε κάθε παραβίαση της αναστολής λειτουργίας, δηλαδή αν σπάσει κάποιος τη σφραγίδα που έχει επιβληθεί, επιβάλλεται επιπλέον αναστολή λειτουργίας για 10 ημέρες. Και μια και λέμε για διακοπές, υπάρχει φέτος, και είναι πασιφανές όσους ασχολούνται με τον τουρισμό, μια σαφής τάση εξοικονόμησης χρημάτων, όπως αποτυπώνεται σε έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας του Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Είναι κυρίως λόγω του μειωμένου διαθέσιμου εισοδήματος, του αυξημένου κόστου μετακίνησης, διανομής και διατροφής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον τελευταίο μήνα σε δείγμα 700 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα και αφορούσε μια σειρά θεμάτων με σχέση στην καταναλωτική ή την αγοραστική συμπεριφορά στις διακοπές του καλοκαιριού. Οι μισοί από τους ερωτηθέντες δεν προγραμματίζουν να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι, γεγονός που ενδέχεται να αντικατοπτρίζει είτε τις οικονομικές πιέσεις είτε άλλους προσωπικούς περιορισμούς. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2025 ήταν 52%. Για όσους όμως σχεδιάζουν διακοπές, οι περισσότεροι, το 42%, υπολογίζουν να απουσιάζουν 4 έως 7 μέρες, 29% από 8 έως 14 μέρες. Ο μέσος χρόνος διακοπών διαμορφώνεται στις 11,4 μέρες, ενώ η πλειοψηφία του κοινού επιλέγει εξοχικές κατοικίες, είτε δικές του, είτε τρίτων, είτε με μίσθωση. Το 35% επιλέγει διαμονή σε νοικιαζόμενα δωμάτια, με σημαντική αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, αλλά μόνο το 14% σε ξενοδοχεία, κάτι που αποτελεί
ένδειξη, σύμφωνα με την έρευνα, για τη δυνατότητα της οικονομικής ανταπόκρισης των ελληνικών οικοκυριών στις εναλλακτικές που υπάρχουν. Μόλις 8% επιλέγει κάμπινγκ, ενώ 9% επιλέγει ταξίδι στο εξωτερικό. Τι μας λένε όλα αυτά τα στοιχεία? Ότι καταγράφεται μια πρόθεση του ελληνικού κοινού για οικονομικότερες λύσεις διακοπών, για να εξοικονομήσει χρήματα, για να μπορέσει να πραγματοποιήσει κάποιο ταξίδι, είτε να μπορέσει να επεκτείνει τη χρονική διάρκεια των διακοπών. Οι πιο κοστοβόρες επιλογές, όπως τα ξενοδοχεία All Inclusive, οι κρουαζιέρες, συγκεντρώνουν εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά αυτή τη χρονιά. Επιλογές όμως υπάρχουν και στους προορισμούς, με την υπηρετική Ελλάδα να έχει έτσι τη μερίδα του λέοντος, συγκεντρώνει την πλειοψηφία του 57% και ακολουθούν τα νησιά με 38%. Η ορεινή υπηρετική Ελλάδα αποτελεί επιλογή για το 11% των ταξιδιωτών, ενώ 9% προτιμά διακοπές στο εξωτερικό. Τα ευρήματα λοιπόν είναι ξεκάθαρα, δείχνουν στροφή προς εγχώριους και προσιτούς περιορισμούς για την αποφυγή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Οι κατανάλωτες φαίνεται να υιοθετούν πιο οικονομικές λύσεις, με το 41% να μαγειρεύει πλέον στις διακοπές, το 70% να επισκέπτεται συστηματικά σούπερ μάρκετ ή μινι μάρκετ, σε μια προσπάθεια να εξοικονομήσουν χρήματα από την εστίαση. Μόλις το 28% δηλώνει ότι δεν θα μαγειρέψει καθόλου στις διακοπές. Λεπτά μετά τις 5, σαν σήμερα το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. Το 1979, τέτοια μέρα, υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς, τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Το 1980, η Νότιχαμ Φόρεστ κερδίζει με 1-0 στο Αμβούργο στον Περναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Ενώ το 1997, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Σαν σήμερα το 1908 γεννήθηκε ο Ιαν Φλέμινγκ, ο Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών, που έγραψε τη σειρά μυθιστορημάτων με ήρωα τον James Bond. Το 1968 γεννιέται η Αυστραλή τραγουδίστρια Κάιλι Μινόγκ, ενώ το 1924 φεύγει από τη ζωή ο Άννης Πολέμης, ο Έλληνας ποιητής και θεατρικός συγγραφέας.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στο Σταμάτη. Καλημέρα στον Νίκο, στη Στέλλα, στον Κώστα. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε εδώ με σχόλια, με επισημάσεις, με φωτογραφίες και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Στα αθλητικά είχαμε και χθες κρίθηκε το Conference League. Στα αγγλικά χέρια πέρασε και αυτό. Η Crystal Palace κέρδισε με ένα 0 τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας. Και όποιος είδε το ματς, ίσως αυτοί που υποστηρίζουν την ΑΕΚ να χτυπούσαν χθες το κεφάλι τους, βλέποντας ότι θα μπορούσε κάλλιστα η ομάδα να φτάσει μέχρι και τον τελικό. Λίγα πράγματα της έλειψαν. Η Crystal Palace λοιπόν νίκησε με ένα 0 τη Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό της Λειψίας, με σκόρε το Μανετά στο 51 και έκανε το 2-2 για την Αγγλία, καθώς είχε προηγηθεί ο θρίαμβος της Αστον Βίλα στο Europa League. Περνάμε στις εξελίξεις όσο ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είχαμε νέα στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που μένεται εδώ και τρεις μήνες στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις στόχευσαν σε στρατιωτική εγκατάσταση, η οποία θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυσιπλοεία πλοία στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος μίλησε στο Reuters, οι αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν και κατέριψαν πολλά ιρανικά drones που απειλητικά για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή. Σύμφωνα με άλλους αξιωματούχους, το Ιράν εκτόξευσε 4 επιθετικά drones μιας κατεύθυνσης εναντίον αμερικανικών και εμπορικών πλοίων νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Έτσι λοιπόν, αμερικανικά μαχητικά κατέριψαν τα drones και στη συνέχεια έπληξαν σταθμό ελέγχου drones κοντά στην πόλη Μπαντάρα Μπάς, πριν αυτός προλάβει να εκτοξεύσει 5ο μη επανδρομένο αεροσκάφος. Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν επίσης ότι οι επιχειρήσεις είχαν περιορισμένο και αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν κλιμάκωση που θα μπορούσε να καταρρεύσει την έθραυστη εκεχηρία. Δεν υπήρξαν θύματα, μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουν ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Στην ελληνική πολιτική σκηνή, χθες είχαμε ένα ακόμη επεισόδιο στο σύριαλ της μήνης που έχει υποβάλει ο κύριος Ανδρουλάκης προς τον κύριο Γεωργιάδη και βεβαίως αυτής της πόλωσης που επικρατεί στην πολιτική ζωή. Με βίντεο στο X απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης στον Νίκο Ανδρουλάκη για τη μήνυση που υπέβαλε ο πρόεδρος του Πασόκ σε βάρος του, με αφορμή όσα είχε πει ο Υπουργός Υγείας για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο που νοικιάζεται από το δημόσιο. Ανακοίνωσε χθες λοιπόν ο κ. Γεωργιάδης ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, προαναγγέλλοντας ότι όταν δικαιωθεί στα δικαστήρια θα καταθέσει αγωγή για ηθική βλάβη. Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, θα πάμε στο δικαστήριο όπου θα αθωωθώ και μετά θα καταθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Μου είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει επιτέλους να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να με κατηγορείτε, ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του Πασόκ, συνέχισε: δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμου θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ πρόεδρε του Πασόκ, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης έκανε και μια κριτική όσον αφορά την τακτική που ακολουθεί την τελευταία ημέρα στο Πασόκ. Τα βήματα, λέει, ακολουθεί τα βήματα όλων των μικρών κομμάτων. Αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτετε μηνύσεις στους πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανένα και είστε υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια, γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί. Και μάλιστα κατέληξε ότι το βασικό πρόβλημά του, και γι' αυτό τον κέρδισε ο Τσίπρας, είναι το ύφος του. Χαμογέλα και λίγο, γίνε λίγο πιο ανθρώπινος, πιο συμπαθής, το παρατσούκλι του είναι ο θυμωμένος. Κατέληξε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αντιλαμβάνεστε το πώς θα εξελιχθεί η προεκλογική περίοδος. Ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Ουσιαστικά είμαστε στο ανακτήριο λάκτισμα, καθώς μπήκαν τα δύο κόμματα. Αντιλαμβάνεστε το τι θα γίνει. Και θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια, γιατί υπάρχει σκληρή κριτική όχι μόνο από το κυβερνητικό στρατόπεδο, από πρώην συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, από εκπροσώπους των κομμάτων που βρίσκονται αριστερά, για το νέο του εγχείρημα.

39 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Καλημέρα σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber που μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες.

δημοσκόπησης, αυτοί που έκαναν τη δημοσκόπηση. Τώρα, αν τα ποιοτικά στοιχεία δεν αρέσουν, εγώ να το δεχτώ, αλλά δεν είναι σχόλια δικά μου μόνο, είναι κυρίως των ανθρώπων που έκαναν τη δημοσκόπηση. Και βεβαίως οι δημοσκοπήσεις θα έχουν ένα μεγάλο γύρο. Τις επόμενες ημέρες θα δούμε αρκετές δημοσκοπήσεις. Πιθανά ίσως την Παρασκευή να ξεκινήσει ο νέος γύρος. Αλλά νομίζω ότι από τη Δευτέρα και μετά θα δούμε ένα μπαράζ δημοσκοπήσεων και εκεί θα δούμε αν τα ποιοτικά στοιχεία της συγκεκριμένης δημοσκόπησης είναι σωστά ή λάθος. Κρίνονται όλοι από αυτά που λένε και από αυτά που επιβεβαιώνονται στη συνέχεια. Μεταφερόμαστε όμως στο εξωτερικό, στην Κίνα συγκεκριμένα, όπου μια αγγελία για βοσκούς έγινε viral. 700 αιτήσεις από πτυχιούχους και εργαζόμενους που αυξηθούν λόγω της κουλτούρας 996 δέχτηκε ένας ιδιοκτήτης αγροκτήματος στην Κίνα, ο οποίος εντυπωσιάστηκε όταν είδε την αγγελία που είχε βάλει ζητώντας βοσκούς για να εργαστούν σε απομακρυσμένα βοσκοτόπια στα νότια της Μογγολίας να γίνεται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Περισσότεροι λοιπόν από 700 άνθρωποι έκαναν αίτηση για τις δύο θέσεις, ανάμεσά τους και υπάλληλοι επιχειρήσεων από μεγάλες πόλεις όπως η Σαγκάη, υπάλληλοι εργοστασίου στην Κίνα, ακόμη και απόφοιτοι πανεπιστημίων. Η ανταπόκριση στην αγγελία που έβαλε ο συγκεκριμένος άνθρωπος στα τέλη του Απριλίου συγκέντρωσε 59 εκατομμύρια θεάσεις εντός ορών στην κινέζικη εκδοχή του X και αποκαλύπτει την αυξανόμενη πίεση που δέχεται η αγορά εργασίας και στην Κίνα. Δεν το περίμενα, είπε ότι θα γινόταν viral και προσθέτει το 1 δέκατο από τους υποψηφίους για τη θέση είχε μόλις αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο, ενώ οι υπόλοιποι είχαν χρέη, είχαν επίμονες δουλειές σε εργοστάσια, ήταν εξαντλημένοι από την πολιτική που επικρατεί στους εργασιακούς χώρους. Φαίνεται ότι απλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά, σχολίασε, και η μισή από τους υποψήφιους ήταν γεννημένοι τα χρόνια της δεκαετίας του 90, μια ηλικιακή ομάδα η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτό που οι Κινέζοι εργαζόμενοι αποκαλούν η κατάρα των 35άριντων. Μελέτες δείχνουν ότι περισσότεροι εργοδότες αλλά και ο δημόσιος τομέας παραβλέπουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία υποψηφίους. Τι μου θυμίζει τώρα αυτό? Και βέβαια από εκεί και πέρα, μια εργαζόμενη στο ηλεκτρονικό εμπόριο κερδίζει 10.000 γουάν, περίπου 1.200 ευρώ το μήνα, αλλά η θέση του βοσκού της κέντρισε το ενδιαφέρον. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι λένε ότι δουλεύουν με πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν έχεις ιδέα, λέει, πως είναι να εργάζεσαι περισσότερες από 13 ώρες την ημέρα, βιδώνοντας βίδες μέχρι να πριστούν και να γεμίσουν φουσκάλες στα χέρια σου, χωρίς καν να έχεις χρόνο να πας στην τουαλέτα. Ο φόρτος εργασίας είναι πολύ μεγάλος και δεν αντέχω άλλο. Έτσι λοιπόν, οι εργαζόμενοι, τόσο οι εργάτες όσο και οι υπάλληλοι, παραπονιούνται για την κουλτούρα του 996, δηλαδή της εργασίας από τις 9 το πρωί ως 9 το βράδυ, 6 μέρες την εβδομάδα. Οι αναλυτές επιμένουν ότι η αγορά εργασίας στην Κίνα θα επιδεινωθεί τους επόμενους μήνες, καθώς τα εργοστάσια αντιμετωπίζουν υψηλότερο κόστος λόγω του πολέμου στο Ιράν, ενώ η υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται και ένας αριθμός ρεκόρ 12,7 εκατομμυρίων αποφύτων πανεπιστημίων αυτό το καλοκαίρι ξεκινά την αναζήτηση εργασίας. Τελικά πάντως ο άνθρωπος που έψανε τους βοσκούς κράτησε 2 ζευγάρια και έχει ακόμα 40 τα οποία θα λάβουν από... περιμένουν να κερδίσουν την δουλειά και θα λάβαναν περίπου από 1.000 ευρώ ο καθένας το μήνα, πολύ πάνω από το μέσο εθνικό όρο στις ιδιωτικές εταιρείες που είναι περίπου 760 ευρώ, ενώ θα τους παρέχεται και διανομή και τρόφιμα. Λοιπόν, ο πρόεδρος Πούτιν πήγε επίσκεψη στο Καζακστάν και δόρισε 4 τίγρες του Αμούρ. Οι δύο από τις 4 τίγρες είναι ακόμη μικρά για να βοηθήσει τη χώρα, όπως είπε, να αποκαταστήσει τον πληθυσμό των ζώων αυτών, σε άθρο του που δόθηκε στη δημοσιότητα εν ώψη της επίσκεψής του λοιπόν στην χώρα της Κεντρικής Ασίας. Λοιπόν, το Καζακστάν, το οποίο συνορεύει με τη Ρωσία, είναι στενός σύμμαχος της Μόσχας σε μια περιοχή όπου η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επεκτείνουν επίσης την επιρροή τους. Τα 4 από αυτά τα ζώα εκμαδοτήθηκαν στην περιφέρεια της Ρωσικής από Ανατολής, μεταφέρθηκαν αεροπορικό στο Καζακστάν και ο Πούτιν δήλωσε ότι πρόκειται να απελευθερωθούν σύντομα στο φυσικό περιβάλλον. Δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος Πούτιν για τις διπλωματικές του προσπάθειες, για να προωθήσει τις διπλωματικές του προσπάθειες τη χρήση ζώων. Το 2022 είχε στείλει 30 γκρι καθαρό αιμάλογα στη Βόρεια Κορέα και από τότε οι δύο χώρες ενίσχυσαν τους δεσμούς τους μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία την ίδια χρονιά. Και βεβαίως το Καζακστάν προσπαθεί να αποκαταστήσει τον πληθυσμό των τίγρων στην Κεντρική Ασία, θεωρώντας την τίγρη του Αμούρ στενό συγγενή της τίγρης της Χασπίας. Και μια και έχουμε πιάσει σήμερα με τα ζώα, το βουβάλι που σας

Έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα με το παρατσούκλι Ντόναλντ Τραμπ, σώθηκε την τελευταία στιγμή από τη σφαγή χάρη στην κυβέρνηση του Μπαγκλαντές. Ο σπάνιος αλπίνος βούβαλος με το παρατσούκλι λοιπόν Ντόναλντ Τραμπ, εξαιτίας της χαρακτηριστικής ξανθιάς τούφας του, γλίτωσε από τη θυσία, τη γιορτή των θυσιών δηλαδή, μετά από κυβερνητική παρέμβαση, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών. Το ζώο που ζυγίζει 700 κιλά είχε ήδη πωληθεί και προετοιμαζόταν για τελετουργική σφαγή, αλλά οι αρχές παρενέβησαν, επικαλούμενες ανησυχίες για την ασφάλεια μετά τον αυξανόμενο και απρόσμενο ενδιαφέρον των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν ο Υπουργός Εσωτερικών του Μπαγκλαντές διέταξε να γλιτώσει ο βούβαλος, να επιστραφούν τα χρήματα και να μεταφερθεί το ζώο στον Εθνικό Ζωολογικό Κήπο της Ντάνκα. Πάμε λοιπόν να δούμε και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή, έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα στο τέλος του καλοκαιριού. Bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο της καθημερινής, τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας, 720 εκατομμύρια το κόστος για το μεταναστευτικό, για διαχείριση των ροών και δομές φιλοξενίας. Λοιπόν, και ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα, οι πρώτες αντιδράσεις. Πάμε στα νέα. Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές και οι σχεδιασμοί. Πασόκο μονόδρομος, το στοίχημα, η Δελφίνη και ο Δημέτωπος. Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες και οι αντιδράσεις. Ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες και το πλεονέκτημα. Συνταξιχειρία, στον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα. Τι προβλέπεται από την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα περιλαμβάνεται στο μήνυμα ασφαλιστικό για τη βελτίωση της λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων. Προβλέψεις, ετοιμαστείτε για καυτό καλοκαίρι. Τι προαναγγέλουν οι καύσονες στην Ευρώπη, τι δείχνουν τα μοντέλα για τη χώρα μας. Παρασκήνιο, πώς η Ελλάδα προετοιμάζεται για τη γαλάζια πατρίδα. Και Ισπανία, τρίζει η κυβέρνηση, ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντζεθ. Ο Θαπατέρο, ο οποίος βρέθηκε να έχει κάνει βρέθηκε με κοσμήματα και με πολύτιμους λίθους και τώρα διεξάγεται έρευνα. Στα 7 SOS για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, συζητάμε το πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Μείωση ως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξη για την κρίση. Έκθεση Κομισιόν, στοχευμένα τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση ενεργειακής ακρίβειας, λέει ο Κυριάκος Πυρακάκης. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Μητσοτάκης, τι να πω για το Ελλάς. Φαντάζομαι το άφησε το ΕΑΜ στον Μπολάκη από τη χθεσινή του δήλωση. Ψηφιακό εύκα, στις 43 μέρες ο μέσος χρόνος απονομής για τις κύριες συντάξεις. Μόνιμη βάση σελήνη από το 2032, το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή διαστημικού σταθμού της NASA. Πάμε στη Δημοκρατία. Κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή, πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Η εφημερίδα των συντακτών, απάνθρωπο κοσκίσμα στα σύνορα, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Ριζοσπάστης, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κόντρα, απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάδας σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1 καλπάζει ο Αλέξης, 8,6 βυθίζεται το Πασόκ. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Πύραυλος κερδών από τις εισηγμένες, χρηματιστήριο προς νέο ιστορικό υψηλής κερδοφορίας παρά τις δυσμενείς γεωπολιτικές συγκυρίες.

Λοιπόν, στα μηνύματα εδώ που μας στέλνετε υπάρχει κάποιος κύριος ο οποίος λέει άγνωστος. Φάσμε ένα όνομα, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Λέει καλημέρα, εδώ μας πήραν τα σόβρακα και οι δημοσκοπήσεις βγάζουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Συγχαρητήρια. Τη Νέα Δημοκρατία δεν τη βγάζουν τώρα οι δημοσκοπήσεις πρώτη. Τη βγάζουν εδώ και αρκετά χρόνια. Νομίζω 7 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε δεν είναι το ζήτημα αν τώρα η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη προφανώς και έχει και φθορά. Και φαίνεται αυτό. Και όποιος διαβάσει προσεκτικά βλέπει και τις διακυμάνσεις που υπάρχουν μήνα με το μήνα, ανάλογα με τα γεγονότα, ανάλογα με τις εξελίξεις. Και δεν είναι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, βλέπουμε και πώς διαμορφώνεται και η πορεία των υπολείπων κομμάτων. Υπάρχει κατακερματισμός και προφανώς αυτό το εκμεταλλεύεται το κυβερνών κόμμα. Τώρα, μια και είμαστε στα πολιτικά, ακούσατε στο πρωτοσέλιδο που καταγράφουν τη θεσινή ατάκα του Πρωθυπουργού, σχολιάζοντας το όνομα του καινούργιου κόμματος του κ. Τσίπρα. Τι να πω, είπε για το όνομα, φαντάζομαι το εάν το άφησε τον κύριο Πολάκη. Στο πολιτικό σκέλος τώρα της παρέμβασής του, ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε την αντιπολίτευση, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ως κατακερματισμένη, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κατακερματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση, ότι τα κόμματα δημιουργούν αναταραχή μεγάλη, υπάρχει ειδικά στην αριστερά, η οποία καταφέρει να πολυδιασπαστεί ξεπερνώντας κάθε προσδοκία. Υπάρχει ένας κοινός τόπος σε αυτά τα κόμματα να φύγει ο Μητσοτάκης και να πέσει η κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν συνιστά πολιτική πρόταση, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ότι σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου. Ο κ. Τσίπρας ήταν Πρωθυπουργός, κρίθηκε ως Πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κριθεί τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμη δεν έχει δώσει αποτύπωμα. Σχολίασε ότι μένει να φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Ο ίδιος είπε ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο και το ξεδιπλώνει και επέμεινε στο σχήμα ότι ό,τι είπαμε θα το κάνουμε. Για τη Μαρία Καριστιανού, ο Πρωθυπουργός είπε ότι όλοι θα κριθούν στην κάλπη. Η κυρία Καριστιανού συναισθηματικά αναδύθηκε μέσα από μια τραγωδία, επέμενε να κάνει κόμμα. Σέβομαι την κυρία Καριστιανού ως πρόσωπο και τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα κριθεί για τις θέσεις της. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι διατηρεί μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς που λένε ότι όλοι είναι διεφθαρμένοι, θα έπρεπε να είναι φυλακοί και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, δεν πήγε πολύ καλά με αυτό και επανέλαβε ότι όλοι θα κρυθούν στην κάλπη, συνέδεσε το ενδιαφέρον των πολιτών με τα μεγάλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα την υγεία. Τώρα, από την κυβέρνηση σχολίασε και ο κύριος Γεωργιάδης, χαρακτήρισε τον κύριο Τσίπρα επαναστάτη του Κουραμπιέ, έκανε, είπε, έναν αχταρμά του Α του αναρχισμού. Οι γνήσιοι αριστεροί μπορεί να ενοχλούνται που καπηλεύεται την ιστορία του Ελλάς. Χαρακτήρισε απολύτως λάθος την επιλογή του Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι αποδεικνύει ότι δεν μπορεί να αλλάξει και αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα. Ο Μητσοτάκης έκανε τα τελευταία 15 χρόνια πολλαπλασίας επί 10 το επικοινωνιακό του χάρισμα, ενώ ο Τσίπρας έμεινε εκεί που ήταν και πήγε παρακάτω. Έκανε rebranding, πήρε Γάλλους συμβούλους, γύρισε τον κόσμο με το βιβλίο του και κατέληξε ένα κόμμα που το είπε Ελλάς. Για το μεγάλο κοινό που δυστυχώς δεν γνωρίζει την ιστορία, εκτίμησε αυτοί που το ακούν, θα έρχεται στο νου τους η ελληνική αστυνομία. Δεν ήξερα ότι αγαπούσε τόσο την ελληνική αστυνομία, πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης χαριτολογώντας. Λοιπόν, μάλιστα σχολίασε και τις 7 δεσμεύσεις του κ. Τσίπρα και είπε ότι είναι δεσμεύσεις από διαφημιστική εταιρεία. Δέσμευση πρώτη, να ζούμε με αξιοπρέπεια. Φοβερή ιδέα. Τον Τσίπρα περιμέναμε να μας το πει, τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος εκτίμησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κλαδέψει τον Ανδρουλάκη, αλλά μην περιμένετε κάτι σπουδαίο. Θα είχε νόημα αν έκανε κεντρό αστροφή. Παραμένει αριστερά, άρα θα σφαχτεί με τον Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, στα σχόλια τώρα που έχουν γίνει για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, έρχεται και από τον πρώην κυβερνητικό εταίρο τον Πάνο Καμένο. Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, λέει, ο δημοσίευσε μια φωτογραφία με το λογότυπο με τη λέξη ΕΔΕΣ, με τον τίτλο Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία. Όταν εμφανίζεται ο Ελλάς για το Γοργοπόταμο, επιβάλλεται, έγραψε με νόημα ο Πάνος Καμένος. Ενώ τη σκυτάλη των αντιδράσεων έλαβε και ο πρώην υπεύθυνο του στρατηγικού σχεδιασμού στο Μέγαρο Μαξίμου επί των ημερών Τσίπρα, ο Νίκος Καρανίκας, λέγοντας
ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει σκοπό από το 2019 να προσβάλλει και να ξεφτυλίσει την έννοια, τη μνήμη και την ηθική της αριστεράς. Χρησιμοποιεί ένα ακρονίμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με προσωποπαγή και ιδιωτικά κόμματα. Αντί να σκέφτεται πολιτικά, σκέφτεται με όρους marketing. Μάλιστα, η επιθυμία του Τσίπρα ήταν να κάνει ένα rebranding, αγγίζοντας το κέντρο μέχρι την αριστερά. Ξεκίνησε με ένα δημοκρατικό καπιταλισμό και στην πορεία, παρουσιάζοντας την Ιθάκη του, δεν υπήρξε ανταπόκριση από το κέντρο και αντί για rebranding έκανε reunion. Όμως έντονη κριτική άσκησε και στον Αλέξη Τσίπρα και ο Πάνος Κουρλέτης που έκανε λόγο για μια συνάντηση που πατάει στα συντρίμια του χώρου της αναρωτικής αριστεράς και συμπλήρωσε πως δεν μπορεί να δημιουργήσει μια δυναμική από την τέφρα, δεν αναγεννά το χώρος αυτός, πολύ περισσότερο όταν με τις επιλογές του ο Τσίπρας ακολούθησε μια πολιτική που πέταξε στοιχεία της αναρωτικής αριστεράς. Λοιπόν, δέχεται τις πρώτες ημέρες αρκετή κριτική ο κύριος Τσίπρας από στελέχη που άλλοτε είχαν συνεργαστεί, άλλοτε περισσότεροι από αυτούς έγιναν υπουργοί επί των ημερών του. Θα το δούμε για τις επόμενες ημέρες. Εγώ νομίζω πάντως ότι σε πρώτη φάση τουλάχιστον αυτό λειτουργεί προωθητικά για τον κύριο Τσίπρα και γιατί δείχνει ότι κάτι έχει αλλάξει και γιατί βεβαίως τον φέρνει στην κορυφή της επικαιρότητας. Όμως όλα αυτά θα κρυφθούν. Οι ειδικοί λένε ότι ασφαλή συμπεράσματα θα μπορούμε να βγάλουμε μετά, ίσως στα μέσα Ιουλίου ή ίσως και μετά τις διακοπές, όταν θα έχουμε πλήρως ξεκαθαρισμένο το πολιτικό τοπίο. Δύο λεπτά πριν τις 6 θα ακολουθήσει ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Έχουν πολλά και ενδιαφέροντα να σας πούν. Από όλους εμάς να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Με αιχμηρά σχόλια αντέδρασαν τα κόμματα στην ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βουτιά στο παρελθόν τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης και προοπτικής δεν ανήκει σε κανέναν αντικατάστατο, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για επίσημη κατάθεση προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα έκανε λόγο το ΚΚΕ. Έντονη κριτική και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών. Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου ανέλαβε η Θεόνη Κουφονικολάκου, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ο Αμερικανικός στρατός κατέστρεψε 4 ντρόνους και πραγματοποίησε νέες αποκλειστικά αμυντικές επιθέσεις στο νότιο Ιράν, βομβαρδίζοντας βάση που σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. 3 εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων ενός αμερικανικού δεξαμενόπλοιου που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Ορμούζ, ανέφερε σήμερα ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, με τον Αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απορρίπτοντας προσωρινή συνδιαχείριση από Ιράν και Ομάν, ενώ είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Στο μεταξύ οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις στην Τεχεράνη με στόχο φορέα ελέγχου της θαλάσσιας οδού. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου κατά περίπου 2% με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Brent αυξήθηκε στα 96,19 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 90,41 δολάρια. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε πριν λίγο ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και drones, καθώς οι σιρήνες ηχούν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και παρακείμενων περιοχών, καθώς βομβαρδίζει θέσεις της Χεζμπολάχ, η οποία ισχυρίζεται ότι πραγματοποίησε 37 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Στη λίστα των προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις επανέφεραν οι ΗΠΑ την ειδική εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά εδάφη Φραντζέσκα Αλμπανέζε. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του ΙΠΕΘΑ στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επανέφερε τη θεωρία περί γαλάζιας πατρίδας και της προστασίας της. Σήμερα αναμένεται να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας 11 Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συζήτηση στο Ζάπιο Μέγαρο με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παναθήνεα 2026. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, στο οποίο εμπλέκονται άλλα 116 άτομα. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό. Η Βολιβία ζει εξέγερση εναντίον μιας κυβέρνησης υποταγμένης στη ΣΥΠΑ, δηλώνει ο πρώην πρόεδρος Εύο Μοράλες, καθώς η χώρα συνταράσσεται από μαζικές διαδηλώσεις κατά του Προέδρου Ροντρίγκο Πάζ, ο οποίος κατηγορεί τον Μοράλες ότι βρίσκεται πίσω από τις κινητοποιήσεις.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Πέμπτη έμει προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ. Από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
1: Βέβαια, είναι 6 και 12 πρώτα λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα.
0: Αλλά ήταν ωραίο το τραγούδι γιατί θέλαμε να το πατήσουμε.
1: Άρεσε, ναι, πολύ.
0: Οι μιούς μας αρέσουν. Πολύ. Τους λατρεύουμε. Ναι.
1: Λοιπόν, θα είμαστε μαζί σας έως τις 8. Κάντε κουράγιο.
0: Ο Νίκος Τσιπλάκης.
1: Ναι, η Μαρία Κόντου.
0: Η Κατερίνα Σερέτη.
1: Ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Το Ιράκι. Διαλέγει τα τραγούδια. Βέβαια, πολύ ωραία. Δύο τρόποι επικοινωνία σας μαζί μας.
0: Για πες.
1: Earth News. Στα αγγλικά, έτσι, όπως τα ακούτε. Κενό, radio και στέλνετε μήνυμα στο Viber, ο ένας.
0: Πρωινή παρέα επασφαλισμένη στο Facebook, μας στέλνετε μήνυμα. Ή στο Messenger. Μέσω Messenger.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορείτε να μας βρείτε μόνο στο Messenger. Χωρίς να χρειάζεται να μπείτε στο Facebook. Ντε και καλά. Μπορεί να μην έχετε λογαριασμό. Αλλά μπορείτε να μας βρείτε μέσω Messenger.
1: Άμα είναι να τα εξηγούμε αυτά το 2026.
0: Messenger θα έχετε. Δηλαδή. Ναι, αυτό.
1: Ειδικά αν είστε κάποιες ηλικίες. Τα πιτσιρίκια δεν το χρησιμοποιούν.
0: Γιατί εγώ δεν είμαι κάποιες ηλικίες και το χρησιμοποιώ.
1: Όχι, ναι. Σε μπέμπεις.
0: Τα πιτσιρίκια δεν χρησιμοποιούν καν το Facebook πλέον.
1: Αυτό λέω.
0: Δηλαδή χρησιμοποιούν το Instagram περισσότερο και το TikTok.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, ναι. Αυτά δεν χρησιμοποιούν τα πιτσιρίκια και κάτι άλλο που εγώ δεν τα ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν τα ξέρω καν.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία. Έξω η δροσούλα.
0: Τι πολύ ωραία. Χθες είχε 20 τέτοια ώρα, σήμερα έχει 16. Βγήκα και εγώ χωρίς μπουφανίνη, χωρίς τίποτα.
1: Δεν αρέσει όμως.
0: Όχι, εμένα μου αρέσει, ρε παιδί μου, αλλά πήγαινα με την πεπατημένη τη χθεσινή και λέω δεν θα πάρω μπουφάν, γιατί χθες ζεστάθηκα. Δεν πήρα μπουφανίνη, τίποτα.
1: Να ρωτάς τη Σύρη το πρωί. μα τι να σου πω, εγώ τη ρωτάω. Τι να βάλω.
0: Τι να βάλω.
1: Τι λέω.
0: Σου απαντάει. Σου απαντάει.
1: Πού απαντάει, πώς δεν μου απαντάει.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται.
0: Ναι. Τι καιρό θα κάνει σήμερα. Θα σας πούμε τώρα. Γενικά αίθριο. Με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά. Οπότε, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές όμβρη ή μεμονωμένες καταιγίδες.
1: Ναι.
0: Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει κατά τόπους στα υπηρετικά μέχρι και τους 31. 31 υποσκιά. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Δεν γιορτάζει κανείς σήμερα. Είναι η μέρα για την υγιεινή της εμινόριας, είναι Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος, η μέρα δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν, η μέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία, στην οποία Αρμενία θα έχουν ως ονούπο εκλογές και χθες έκανε endorsement που λένε στην Αμερική, υιοθέτησε τον Πασινιάνο Τραμπ, είπε τον στηρίζω, δεν είναι καλό αυτό. Γιατί έτσι έλεγε και για τον Ορμπάν.
1: Εντάξει.
0: Και ο Ορμπάν. Εντάξει. Ναι. Αρμενία είναι άλλο πράγμα.
1: Είχε για Πασινιάν.
0: Ναι, είχε για Πασινιάν. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εκεί απειλείται και από τον Πούτιν. Είπα Πούτιν, μπορούν να στείλουν κάποια ακροτές μηνύματα. Απειλείται από τον Πούτιν. Λέει έτσι και. Μάλλον η Ζαχάροβα. Βγήκε εκεί, είπε χθες. Έτσι και πάτε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κομμένοι. Θα σας κόψουμε το φτηνό πετρέλαιο και το φτηνό φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. Η μέρα δημοκρατία στο Νεπάλ. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Κροατία, η μέρα της πτώσης του μαρξιστικού καθεστώτος στην Αιθιοπία. Είχε μαρξιστικό καθεστώς η Αιθιοπία, να ξέρεις. Είναι η μέρα του μεγαλείου του Πακιστάν, του μεγαλείου του Πακιστάν, και εθνική ημέρα μοσχαρίσκιας στιθοπλευράς στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τα short trips που λέμε στα ελληνικά.
0: Τα ποια?
1: Short trips.
0: Short trips τα λέμε.
1: Έτσι τα λέμε στα ελληνικά.
0: Είναι αυτό η φυσαρμόνικα, αυτό το μεγάλο.
1: Ναι.
0: Το,
1: τι
0: ναι,
1: θα πάρετε, τα short trips.
0: Ναι.
1: Ναι. Πώς τα τρώτε. Ναι.
0: Αυτό που το βάζεις όλο και, το, και μετά ναι, καθα... ναι. Βγαίνουν τα κοκαλάκια ένα-ένα.
1: Δεν ακούγεται ωραία.
0: Ωραία.
1: Αυτό που είπε τώρα.
0: Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία η μοσχαρίσια στιθοπλευρά.
1: Χρόνια αυτό. Πολλά στο Saint-Germain des Prés.
0: Ναι.
1: Είναι το Αγίου Γερμανού σήμερα. Είναι ο επίσκοπος των Παρισίων. Είναι ο προστάτης τους εκεί.
0: Ναι.
1: Και είναι εκεί στην συνοικία αυτή πολύ ωραία στο Saint-Germain des Prés. Εκεί που είναι και η ομάδα. Paris Saint-Germain.
0: Από εκεί είναι.
1: Βέβαια.
0: Το... Και γιατί δεν τη λένε Paris Saint-Germain des Prés.
1: Εντάξει, τώρα που να το λύσω όλο αυτό. Paris Saint-Germain, τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, γιατί τον Άγιο Γερμανό είναι. Τέλος. Κατάλαβες. Είναι και το Αγίου Γουλιέρμου τη Οράγκη. Και το Αγίου Βερνάρδου που είναι προστάτη των Ορειβατών και των Χιονοδρόμων και των Άλπαιων.
0: Ναι.
1: Ωραίος Άγιος αυτός. Ο δικός σου είναι αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Ναι. Σαν σήμερα το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος κατέγραψε για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη. Ρε, που ήμασταν πολύ μπροστά εμείς.
0: Πολύ μπροστά.
1: Ναι.
0: Το 1871 συντρίβεται η Κομμούνα των Παρισίων.
1: Ποιον.
0: Τι.
1: Πού.
0: Τύπου, στο Παρίσι. Η κομμούνα του Παρισίου που θα ήταν.
1: Ναι.
0: Η Παρισινή κομμούνα.
1: Εντάξει. Ναι. Το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Ευχαριστούμε.
0: Το 1960, παρακαλούμε. Το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία. Για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης.
1: Το 1979, εδώ στο Ζάπιο, στο Περιστήλιο, υπογράφει και η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Την υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Τότε ήταν που ήρθε ο Ζισκάρ Δεστέν και φτιάχτηκε η συγκρούση μία νύχτα.
1: Δόξα τω Θεώ, ναι.
0: Τότε, ναι, από τη Μόμα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε κάπου αλλού να φτιάξουμε τίποτα άλλο.
0: Το 1980, η Νότιγχαμ Φόρεστ νικά 1-0 το Αμβούργο στο Μπερναμπέου. Άκου να δεις τώρα. Η Νότιγχαμ Φόρεστ το Αμβούργο στο Μπερναμπέου.
1: Σε ουδέτερο γήπεδο.
0: Καταλαβαίνετε. Ναι. Και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο.
1: Και το 1997, η 17 Νοέμβρη, δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Άλλη μια άνανδρη επίθεση και δολοφονία.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1908 ο Ιαν Φλέμινγκ.
1: Σπουδαίος.
0: Ο οποίος έφτιαξε τον James Bond, έτσι. Αυτός. Ναι. Το 1968 η Kylie Minogue.
1: Έλα ρε Καϊλή, χρόνια πολλά.
0: Ναι, η οποία τώρα βγήκε σε μια πλατφόρμα ένα ντοκιμαντέρ για αυτήν. Ναι. Ωραία.
1: Happy birthday to you, Καϊλή.
0: Χάιλι birthday.
1: Ναι.
0: Happy birthday.
1: Χάιλι, ναι, Χάιλι.
0: Χάιλι.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1924 χάσαμε τον Ιωάννη Πολέμη. Ρίχτο. Έλληνα ποιητή και θεατρικό συγγραφέα. Το 2003 τον Ηλία Πριγκόζιν, το Ρώσο χημικό με σημαντικό έργο στο πεδίο της θερμοδυναμικής. Είχε πάρει και το Νόμπελ το 1977 για τη θεωρία του περί δημιουργίας δομών αποκαταστάσεις μη θερμοδυναμικής ισορροπίας.
0: Και το 2014 χάναμε την Μάγια Αγγέλου.
1: Σπουδαία.
0: Πάρα πολλοί θεωρούν ακόμα ότι είναι Ελληνίδα. Λόγω του επωνύμου.
1: Ναι, όχι, είχε παντρευτεί Έλληνα.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Αυτό, να το πω.
1: Με ελληνικής καταγωγής. Με Κάιλι. Συνεχίζουμε. Ναι. Κάιλι ακούμε.
0: Κάιλι ακούμε από
1: ναι,
0: κάτω.
1: Happy birthday, Κάιλι.
0: Ας την αφήσουμε λίγο.
1: Thank you, Nick.
0: Ας την αφήσουμε λίγο.

0: Kylie Minogue έχει χαρακτηριστεί καλλιτέχνητα τσέπης. Επειδή είναι μινιόν, λένε ότι τέτοια, όπως υπάρχει το υποβρύχιο τσέπης, όπως υπάρχουν διάφορα άλλα πράγματα τσέπης,
1: ναι.
0: Επειδή είναι μινιόν, ρε παιδί μου, τη χαρακτηρίζουν και καλλιτέχνητα τσέπης.
1: Αχ, είναι
0: γλυκυτάτη. Να δείτε πώς μιλάει ο Nick Cave για αυτήν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας από το Γιώργο, από το Σιδηρόκαστρο. Σήμερα γυρνάει τριφύλια. Κάποια ορολογία θα είναι αυτή, το γυρνάω τριφύλια.
1: Κάτι θα
0: ελπίζω να μην. Ναι. Έχει 20 βαθμούς και ένα ελαφρύ αεράκι. Έχετε 20 εσείς και έχουμε εμείς 16 εδώ. Καλημέρα στον Παναγιώτη στην Νεάπολη, Λακωνίας, με 19 βαθμούς. Μας στέλνει και μια φωτογραφία από την Ελαφώνηση έτσι για να μας κουρδίσει. Καλημέρα και στον κύριο Σολομώντα.
1: Εντάξει, θα κάνει.
0: 18 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη. Στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, άστατος με σύννεφα. Περπατάω με ψυχάλα, λέει. Με 17 βαθμούς, μας λέει ο κύριος Νίκος. Ο Θοδωρής στην Ελασσόνα, 18 ήδη. Η Σαβαγιάννα, καλημέρα. Από Κοζάνη, 16 βαθμούς εκεί. Καλημέρα και στην Φωτεινή. Στην Ξάνθη έχει 17. Α, ναι, μας το είπε και πριν ο Νίκος. Και έχει ψιλοβροχό, ψυχαλίτσα, στην Ξάνθη. Φωτεινή. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Δεν θα έχει. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ζέστα ακόμα στην Ευρώπη. Σε πάρα πολλές περιοχές. Ναι. Στο Παρίσι, σου λέει, λιώνει άσφαλτος. Είδα ένα βίντεο εδώ στην ΕΡΤ που έπαιζε, που ένας τώρα νεαρός, νεαρή, δεν ξέρω, τα φορούσε ένα ζευγάρι λευκά σταράκια.
0: Ναι.
1: Και πατούσε πάνω στην πίσα που είχε λιώσει στην άσφαλτο. Και λέω, τι κρίμα.
0: Λέει,
1: ούψ, κόλλησα.
0: Ούψ, I did it again.
1: Ναι. Τόση ζέστη έγινε. Είναι η κατάσταση, λέει, αφόρητη. Πώς το λένε.
0: Ναι, ζέστη έχει και στον Περσικό κόλπο πάλι.
1: Καλά, εκεί δεν θα έχει.
0: Βομβαρδίσανε πάλι.
1: Εντάξει.
0: Βγήκαν οι Αμερικανοί.
1: Πες μου κάτι καινούργιο.
0: Και κάνανε καινούργια επίθεση κατά τη διάρκεια τη σύνταξη. Υποτίθεται χθες το απόγευμα, το μεσημέρι απόγευμα, είχε σκάσει ΝΑΤΟ MOU, το μνημόνιο, εν πάση περιπτώσει, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Όχι, δεν είναι αυτό. Μα σου λέω εγώ, αυτό είναι και διάφορα τέτοια. Και πάνω που πιστεύαμε αυτά, έπεφτε το πετρέλαιο, κατακριμνιζόταν το πετρέλαιο. Δηλαδή είχε φτάσει στα 90 κάτι. Λοιπόν, χαιρόμασταν εμείς, λέγαμε ευτυχώς έβαλα μόνο λίγη βενζίνη, δεν έβαλα ολόκληρη, γιατί να, θα έρθει η ειρήνη, που θα πάει, θα φτηνίνει το πετρέλαιο, η βενζίνη. Το κατά διάρκεια της νύχτας είχαμε νέους βομβαρδισμούς. Χτυπήσανε, λέει, μια αεροπορική βάση από όπου απογειωνόταν ένα ντρόουν και χτυπήσαν και 4 ντρόουν στον αέρα. Γιατί συνιστούσαν απειλή. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Για τα στενά του Ορμούζ.
1: Καλά.
0: Για τα οποία στενά του Ορμούζ βγήκε χθες ο κύριος Τραμπ και είπε ότι δεν αποκλείεται να εξαφανίσει το Ομάν. Το Ομάν είναι ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Αλλά ο Τραμπ είπε ότι μπορεί να το εξαφανίσει, ναι, αυτό. Μάλλον η Ιράν ήθελε να πει, λένε κάποιοι αναλυτές. Κάποιοι άλλοι λένε ότι όχι, ήθελε να στείλει μήνυμα ότι όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Καταλαβες.
1: Δεν με εκπλήσει πια τίποτα.
0: Τίποτα δεν σε εκπλήσει.
1: Δεν με σοκάρει, μάλλον. Αυτό να το πω πιο σωστά.
0: Ναι.
1: Δεν με σοκάρει. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας. Με αφορμή ένα περιστατικό που είχε γίνει πριν από καιρό.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή πριν 4 χρόνια. Με αφορμή. Έγινε μια επίθεση χθες σε ένα μαγαζί στα Πατήσια και πυροβολισμοί και δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Και ένας από αυτούς που πιάσανε. Το θυμήθηκα την υπόθεση αυτή, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση τότε. Ένας από αυτούς που πιάσανε είχε μαχαιρώσει έναν τύπο σε μια ώρα στην ουρά στην καντίνα. Είχε πάει, του είχε πάρει τη σειρά του, είχε πει ο άλλος, παιδί μου, γιατί περνάς από τον κόσμο, ας πούμε, μπροστά. Και τον είχε μαχαιρώσει 16 φορές.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί του πήρε τη σειρά. Δεν γνωριζόντουσαν. Θέλω να πω, οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και λέω, παιδιά, ήθελα να σας το πω από καρδιάς. Μην τσακώνεστε με αγνώστους για κανένα, για τίποτα. Δεν λέω να κάνετε τους χαζούς συνέχεια, αλλά δεν ξέρεις ποια τι είναι.
0: Αλλά πω και πω.
1: Όχι, δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος.
0: Α, να τους κάνετε πω και εγώ τους χαζούς.
1: Όχι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Εγώ παλιά τσακωνόμουν.
0: Ναι.
1: Και στο δρόμο μπορεί να τσακωνόμουν. Να ζητούσα το λόγο. Άμα μου κλείναν το δρόμο, άμα πήγαιναν να με σκοτώσουν. Τώρα δεν το κάνω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος. Ξέρεις.
0: Όχι ποτέ. 14 βαθμούς στα Γιάννενα, μας λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στη Λίντη. 20 βαθμούς με βροχή και κεραυνούς, μας λέει. Πού είναι η Λίντη. Λίντη, θα μας πεις και πού είσαι. Θα το βρούμε αργότερα. Καλημέρα και στην Μυρτό. Στη Μυτιλήνη 17 βαθμούς, όταν το πρωί φεύγει χωρίς ζακέτα πλέον, σφίξαν οι ζέστες. Καλή συνέχεια, μας λέει. Είναι, και μας ενημερώνει ότι πλέον στην Μυτιλήνη η βενζίνη έχει 2,17.
1: Αχου, μπράβο.
0: Προηγήστε. Νικάτε.
1: Μας περάσατε.
0: Ναι. Όχι, εντάξει.
1: Εντάξει, έχει και εδώ.
0: Τι, 2,17 δεν έχω δει.
1: Ή έχω δει εγώ.
0: 2,17 εδώ πέρα στην Αθήνα. Θα μου πεις, κάνω και συγκεκριμένες διαδρομές και βλέπω τις τιμές που είναι ακόμα, είναι στο 2,0 κάτι.
1: Εγώ περνάω πολλές περιοχές. Δεν θυμάμαι σε ποια την είδα τώρα.
0: Ναι.
1: Το 2,17. Αλλά έχω δει και 2,15. Έχω δει και. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη απόσταση.
0: Όχι, δεν είναι μεγάλη απόσταση. Ναι. Παιδιά, ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει τώρα. Δεν μπορεί να πάει πολύ αυτή η κατάσταση. Κάτι
1: έτσι
0: θα γίνει.
1: Έτσι λέγαμε και πριν ένα μήνα.
0: Το ξέρω ότι το λέμε.
1: Συγγνώμη δηλαδή που το λέω.
0: Το ενδιαφέρον είναι ότι το λέμε αυτό κάθε Πέμπτο Παρασκευή,
1: ναι,
0: και κάθε Σαββατοκυριακό, επειδή θα ξανανοίξουν οι αγορές από Δευτέρα, γίνεται κάτι για να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα καινούργια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πλέον έχει καταντήσει κουραστικό, σχεδόν όλοι, είναι μια έκφραση που τη χρησιμοποιούν με είναι λάθος και δεν είναι political correct, αλλά ακόμα και η Κουτσή Μαρία θεωρεί ότι όλα αυτά γίνονται για να ανεβοκατεβαίνουν τα χρηματιστήρια.
1: Τώρα που δεν είναι political correct, τώρα το λέμε έτσι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη όμως.
1: Εντάξει.
0: Φτάνει.
1: Εντάξει.
0: Νησάφη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπάστα.
0: Πολύ ωραία τα είπαμε. Μπράβο.
1: Μπάστα πια. Ναι.
0: Τον μαστιγώσαμε και τον τράπε.
1: Εντάξει. Με τσιγά, ναι, του κάναμε
0: και,
1: τώρα.
0: Και τα στενατορμούς.
1: Ναι, του κάναμε τώρα.
0: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Στη Λεωφόρο Διονύσου. 19 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Πολύ περίεργα τα πράγματα μετά το COVID. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ οι άνθρωποι, απλά έχουν φανερωθεί για αυτό που πραγματικά ήταν. Πλέον δεν αξίζει να τσακωθεί κανείς για τίποτα σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Συμφωνώ.
0: Πραγματικά δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο άλλος.
1: Ναι, καλέ, δεν ζαβεί όλοι. Δε, ναι. Τι να λέμε. Ο Γιάννης Μπέτσοβο.
0: Ναι.
1: 11 βαθμοί. Καλημέρα, Γιάννη, Άθο Κόκλε.
0: 11, ωραία.
1: Δροσιά.
0: 11, ωραία.
1: Δροσιά είναι. Ναι. Τώρα το πρωί είναι ωραία.
0: Ναι.
1: Φτιάξε έναν ωραίο καφέ. Ζεστό.
0: Ναι.
1: Και μπορεί με ένα
0: πάντα,
1: μπουφανίνι,
0: ο πρώτος είναι ζεστός.
1: Ναι, με ένα μπουφανίνι να κάτσεις έξω.
0: Ναι, δεν μπορώ να. Δεν τους καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να μπω στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων που ξεκινάνε με κρύο καφέ.
1: Α, όχι, όχι.
0: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου.
1: Όχι, εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα.
0: Δεν μου πάει δεν καθόλου.
1: Έχω. Εγώ έχω μόνο εποχές. Δηλαδή,
0: ναι,
1: το καλοκαίρι πίνω κρύο καφέ. Το χειμώνα πίνουν ζεστό.
0: Όχι, το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι ο πρώτος ήταν ζεστός. Μετά κρύος.
1: Ναι.
0: Αλλά ο πρώτος ήταν ζεστός. Στον καύσωνα.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Όχι.
0: Εντάξει, δικιά μου παραξενιά.
1: Εντάξει.
0: Συγγνώμη.
1: Καθένας ό,τι θέλει. Αυτό το περιορέξιο, Διονυσάκο μου. Τι να πεις.
0: Κολοκυθόπιτα, κίτρινη, γλυκιά. Αυτή μου αρέσει.
1: Αυτή τα αρέσει. Λοιπόν, πάμε μουσικά στους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατιωτικό στόχο στο νότιο Ιράν. Χτυπήθηκε βάση που, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναύση πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο, εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου. Η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια στην ατζέντα της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες τουρκικές προκλητικές δηλώσεις περί γαλάζιας πατρίδας. Βαρύτατες διώξεις για απάτη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων στη Βόρεια Ελλάδα. Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα υπηρωτικά ορεινά. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η φίλη μας η Λίντη είναι από το Βόλο και μου λέει: εγώ θυμάμαι το Λιβάδι, ότι είσαι από το Λιβάδι. Ναι, αλλά εγώ σας γανώνω τα αυτιά συνέχεια το Λιβάδι. Αυτό είναι αλήθεια. Συγγνώμη, φίλη μας η Λίντη, είναι από το Βόλο, λοιπόν. Καλημέρα και στον Δημήτρη από το κέντρο των Σερών με 22 βαθμούς, λέει. Χθες είδα λίγο έξω από την πόλη την απλή αμόλυβδη 2-20. Α, έχουμε νικητή. Προηγείται τη Μυτιλίνη. Η Μυρτό λέει: συμφωνεί με τον πρώτο ζεστό καφέ τη ημέρα. Έρευνες λένε μάλιστα ότι αν δεν πιεις τον πρώτο καφέ ζεστό, δεν λειτουργεί σωστά ο εγκέφαλος την υπόλοιπη ημέρα. Καταλαβες.
1: Α, ναι.
0: Είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο.
1: Άμα είναι πολύ επιστημονικά αποδεδειγμένο, ναι. Εντάξει, τι να πούμε εμείς.
0: Και ο Δημήτρης λέει: και το καλοκαίρι ο πρώτος καφές ζεστός. Απλά τον αφήνεις λίγη ώρα να κρυώσει, λίγο να χλιαρίνει. Ναι. Αυτό το δέχομαι. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη. Καλημέρα και στον φίλο μας στο Στράτο από την Πρέβεζα που λέει: Διονύση, κολοκυθόπιτα, πορτοκαλί με σταφίδες και καρύδια και φύλλο ανοιγμένο από τη μάνα μου. Εμείς ξύναμε την κολοκύθα. Δύσκολη η κολοκύθα. Δύσκολη. Αλλά,
1: γιατί είναι, ναι, δύσκολη, μάνα μου. Γιατί είναι δύσκολη.
0: Γιατί έχει αυτό το περίφημο που έχει απ' έξω, είναι ξύλο, είναι σκληρό.
1: Εντάξει,
0: να την κόψει και μετά να την τρίψει, μερικέ φορέ είναι μανούρα.
1: Αν την κόψει λεπτά κομμάτια, κόβεται. Εύκολα, ναι.
0: Η φίλη μα η Φωτεινή που μα είχε πει χθε ότι θα περνούσε συνέντευξη για δουλειά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα τι έγινε. Ξέρουμε όμω ότι η αντιμετώπιση που είχε κατά τη συνέντευξη. Τη έμεινε στο νου και θέλει να το μοιραστεί μαζί μας ότι ήταν αξιοπρεπέστατοι αυτοί που τη πήραν τη συνέντευξη και θέλει να το πει, να τους ευχαριστήσει κιόλας μέσω της εκπομπής.
1: Καταλαβαίνετε,
0: ήταν πραγματικά κύριοι.
1: Ναι, αλλά κάναμε κι εμείς καλή εντύπωση.
0: Ένιωσα όμορφα με το σεβασμό και την ευγένεια που αντιμετώπισα.
1: Δεν κάναμε.
0: Ναι, κάναμε. Δεν κάναμε.
1: Δεν είμαστε τυχαίοι.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, άκουω τώρα.
0: Ακούω, πες μου.
1: Επειδή λέμε όλα τα. Υπήρχαν, πιάσαν κάτι τύπους από τη Χιλή.
0: Ναι.
1: Εδώ
0: ναι.
1: Τους πιάσαν αυτούς. Αυτοί λοιπόν σου λέει, οι Χιλιανοί είναι διαρρήκτες,
0: ναι.
1: Και βάζουν στο μάτι, ας πούμε, όχι εμάς, τυχώς,
0: ναι.
1: Βάζουν κάποιους που έχουν πολλά λεφτά,
0: ναι.
1: Και μπαίνουν στα σπίτια τους,
0: ναι.
1: Και τους κλέβουν πολύτιμα. Μπήκαν εδώ, λέει, στο σπίτι ενός επιχειρηματία.
0: Οι Χιλιανοί.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Κάνουν τέτοιο τουρισμό, λέει, σε όλο τον κόσμο.
0: Γυρνάνε από μέρος σε μέρος
1: και κλέβουνε.
0: Σταμπάρουνε κάποιους,
1: ναι,
0: πλούσιους,
1: ναι,
0: και τους κλέβουνε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάλι καλά που δεν είμαστε πλούσιοι.
1: Ευτυχώς, αυτό σου λέω.
0: Που εγώ,
1: Άγιο είχαμε.
0: Που εγώ την Τετάρτη το πρωί ήμουν στεναχωρημένος. Θες, το καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί δεν είχα κερδίσει το
1: ναι.
0: Μεγάλο τζόκερ.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα είχα κερδίσει το μεγάλο τζόκερ και θα είχα πάρει 120 εκατομμύρια, σιγά μην ήμουν εδώ πέρα και μην ήμουν να με βρουν οι ληστές οι Χιλιανοί να με κλέψουν.
1: Θες, πω, αυτοί,
0: αλλού
1: λοιπόν,
0: θα ήμουν.
1: Αυτοί λοιπόν κάνουν, ναι. Σου λέει, εγκληματικό τουρισμό, έτσι το λένε.
0: Εγκληματικό τουρισμό. Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Ναι, έτσι το λένε, λέει η αστρομική. Πήγανε λοιπόν, μπήκαν στο σπίτι εδώ του επιχειρηματία,
0: ναι.
1: Και πήρανε στη βίλα του τώρα, βίλα έτσι όχι αυτό, 45 ρολόγια.
0: Ναι.
1: 1,5 εκατομμύριο ευρώ τουλάχιστον η αξία τους, γιατί ήταν, λέει, όλα custom made, πώς το λένε στα ελληνικά, ρε παιδί μου, τα ήταν παραγγελία.
0: Πώς το λένε το custom made.
1: Ναι, παραγγελία,
0: ναι.
1: Ήταν αυτά, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και ήταν
0: πώς δεν κατάλαβα, ναι. Δεν κατάλαβα.
1: Ήταν παραγγελία και τα για μέλη της οικογένειας. Πόσα μέλη έχει η οικογένεια. Πολλά.
0: Τι να σου πω.
1: Πολλά θα γίνουν αυτά τα 5 ρολόγια τώρα.
0: Θυμάσαι που για ένα ρολόι στήθηκαν στην αγορά την ίδια ώρα στην σε ουρά, όλον τον, ναι, κόσμο, ναι, στην, ναι. Ουρά.
1: Ναι,
0: συγγνώμη, στην,
1: ναι,
0: ουρά, ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Χιλιάδες άνθρωποι για να πάρουν ένα συλλεκτικής αξίας ρολόι των 600 ευρώ.
1: Ναι.
0: 600 ευρώ.
1: Ναι,
0: το οποίο,
1: αλλά,
0: λέει, μετά περιμένανε να το πουλήσουν μετά από 3.000 έως 16.000 στο eBay. Ξέρω εγώ σε ποιο.
1: Σε αυτή την
0: πλατφόρμα.
1: Ουρά μπορεί και να στεκόμουν, σε καμία άλλη.
0: Ήταν, λέει, μια σύμπραξη μια φτηνής εταιρείας ρολογιών. Τώρα να μην πούμε τώρα το.
1: Ναι,
0: κάνουμε,
1: ναι,
0: διαφήμιση,
1: ναι.
0: Λοιπόν, με μία που κάνει πανάκριβα ρολόγια. Έβλεπα έναν ηθοποιό στις Κάνες που είχε ένα τέτοιο ρολόι,
1: ναι.
0: Και είχαν κάτσει τώρα βρετανικά μέσα ενημέρωσης,
1: ναι.
0: Και είχαν υπολογίσει ότι το ρολόι αυτό κάνει 600.000.
1: Τι λέρεσε.
0: Ένα ρολόι, ένα σπίτι. Δηλαδή τέτοιες αναλογίες.
1: Μεγάλο σπίτι.
0: Ναι, με μεγάλο σπίτι, με βίλα.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: ναι,
0: επειδή,
1: ναι,
0: σας λέγαμε πριν για το Ιράν, να ξαναπάμε στο Ιράν. Γιατί πινκ-πονκ το κάνουμε. Βγήκαν τώρα πριν από λίγη ώρα, είπα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που έλεγε το Ιράν, εμείς θα φτιάξουμε έναν οργανισμό μαζί με το Ομάν.
1: Mm.
0: Δεν θα βάζουμε διόδια,
1: mm-hmm.
0: Αλλά θα βάζουμε τέλη. Που θα πληρώνουν τα πλοία που θα περνάνε μαζί με το Ομάν,
1: mm.
0: Δεν θα βάζουμε διόδια,
1: mm-hmm.
0: Αλλά θα βάζουμε τέλη που θα πληρώνουν τα πλοία που θα περνάνε από, το, από, τη, από τα στενά του Ορμούζ, για να τα προσέχουμε.
1: Δύο.

0: μόνοι τους αθεαυτής φτιάξανε τέτοιο. Έναν οργανισμό.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Βγήκαν οι υπακαλοί διάρκειες και τα σκεφάλανε κυρώσεις στον οργανισμό. Ακόμα δεν έχει συσταθεί δηλαδή εντωμεταξύ ο οργανισμός και του βάλαν κυρώσεις.
1: Καλορίζικος.
0: Καλορίζικος.
1: Καλοστέριωτος.
0: Ξεκίνησε με το δεξί αυτός ο οργανισμός. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Ό,τι να πω, ναι. Μου,
0: καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη που λέει από τις Σέρες. Ρε παιδιά, πώς να μην τα χάσει ο κόσμος με αυτά που γίνονται γύρω μας. Σε μια κλωστή κρεμόμαστε. Να μην το χάσουμε το μυαλό που μας έμεινε. Είναι
1: ποιο?
0: Δύσκολο. Τόσο μας έμεινε.
1: Ναι.
0: Ο Τραμπ λέει έκανα συμφωνία και μετά βομβαρδίζει. Ο Αλεξάκης ξανά κάνει κόμμα λες και τώρα θα τα κάνει σωστότερα. Και δεν είπε ούτε ένα συγγνώμη ρε παιδιά να πει ότι εντάξει τώρα κάναμε λάθος, θα τα κάνουμε πιο καλά. Καταρχήν έχω διαβάσει ήδη ότι πλέον θα το λένε καπετάνα λέξη από το λόγο Ελλάς, καταλάβατε. Δεν θα το λένε Αλεξάκη, μην το λέτε έτσι. Δεν είναι σωστό.
1: Μα εντάξει, όπως ναι. θέλει ο καθένας.
0: Αλλά εντάξει, ναι, ναι, δεν θα σας πούμε εμείς.
1: Όχι, δεν θα πούμε εμείς.
0: Ναι.
1: Πάντως γενικά υπάρχουν πολλά νευρούλια.
0: Πολλά.
1: Πολλά νευρούλια, δηλαδή.
0: Α, η Μαρία.
1: Τι?
0: Η κυρία Μαρία.
1: Τι?
0: Αφού δεν μου λέτε εσείς καλημέρα, σας λέω εγώ.
1: Γεια σας, κυρία Μαρία.
0: Α, έτσι το έχουμε.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Ωραία. Δεν ξέραμε ότι είχατε ξυπνήσει.
0: Ο καφές ζεστός και κρύο νεράκι από δίπλα. Και το τσίπουρο το ίδιο. Ο κρύος καφές και το παγωμένο τσίπουρο είναι γευστικός αναθεωρητισμός. Μας λέει ποιος άλλος. Ο κύριος Παύλος.
1: Γευστικός αναθεωρητισμός.
0: Ρεβιζιονισμός, κύριε Παύλο.
1: Ναι. Μπορούμε να το ονομάζουμε και τσίκα το καινούριο κόμμα.
0: Γιατί?
1: Από το τσίπουρο και από το καφές.
0: Ποιο κόμμα, παιδί μου, δεν μιλάμε για κόμμα.
1: Κάνουμε κόμμα. Κάνουμε κι εμείς ένα, γιατί τόσα γίνονται.
0: Ναι.
1: Χτες έβγαλε ανακοίνωση η Ελπίδα για την Ελλάδα. Πώς,
0: όχι, μην τη λες Ελλάδα, για την Ελλάς. Για την Ελλάς. Δεν κλείνεται.
1: Όπου δεν μ' αρέσει.
0: Δεν κλείνεται, για την Ελλάς.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Η Ελπίδα για την Ελλάς.
0: Η οποία Ελπίδα δεν είναι. Το όνομα δεν είναι Ελπίδα. Είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, κάτι άλλο.
1: Δεν μπορώ να το λέω όλο αυτό.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορώ, κουράζομαι.
0: Μα αυτό δεν είναι το όνομα της.
1: Ελπίδα
0: του κόμματος. Δεν είναι σκέτο αυτό. Αυτό είναι συντομογραφία. Αυτό είναι συντομογραφία.
1: Δεν μπορώ να το λέω.
0: Εντάξει, κανονικά πρέπει να.
1: Γιατί το Ελλάς το λες όπως λες. Όπως το πρέπει να.
0: Ελλάς θα το λέω, ναι.
1: Όχι,
0: θα
1: γιατί,
0: λέω.
1: Αφού
0: και
1: είναι...
0: όπως τα λέγαμε χθες, πώς λέγαμε χθες οι νεοαριστερίτες, τα λέμε οι Ελλασίτες. Για τα μέλη του κόμματος.
1: Δεν μπορώ.
0: Τι δεν μπορείς,
1: δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ, γιατί αποδηγείς τα ξέρω μόνο αυτά.
0: Μας λέει ο Δημήτρης. Δημήτρης, στο μυαλό μου είσαι, γιατί αυτό συζητούσα πριν μπούμε στο στούντιο με τον Γιάννη τον Αργυρό. Λέω ότι επειδή βγήκε μια δημοσκόπηση χθες.
1: Ναι.
0: Πλάκα-πλάκα λέει ο Τσίπρας κατάφερε να ξεκολλήσει τη βελόνα στο Πασόκ. Προς τα κάτω όμως.
1: Παιδιά, εντάξει, με τις δημοσκοπήσεις τώρα.
0: Είναι πολύ νωρίς, παιδιά.
1: Με τις δημοσκοπήσεις πρώτον. Πρέπει να κοιτάτε πάντα αν η εταιρεία που βγάζει τη δημοσκόπηση είναι μέλος του συνδέσμου των δημοσκόπων. Έχουν σύνδεσμο οι άνθρωποι.
0: Ναι. Άρα τηρεί κάποιες προδιαγραφές.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω, γιατί ας πούμε κάποιες είναι διαδικτυακές δημοσκοπήσεις.
0: Που δεν έχουν την ίδια πιστότητα, εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτή, ας πούμε, ήταν διαδικτυακή δημοσκόπηση. Και ήταν πάρα πολύ γρήγορα που έγινε.
0: Ναι, αλλά όντως εμφάνισε να κουνιέται για πολλούς η βελόνα.
1: Ναι, πάντως.
0: Προς τα κάτω.
1: Ναι, απλά όμως σου λέω κάτω ποιες προϋποθέσεις γίνονται.
0: Ναι.
1: Πάντως, αυτό που λένε, έχω ακούσει όλους, σχεδόν όλους τους δημοσκόπους να λένε, είναι ότι θέλουμε τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε με κάποια.
0: Οι επιστήμονες, όχι εμείς να αποτυπώσουμε. Εμείς αποτυπώνουμε από τώρα, μα θέλουμε.
1: Τους επιστήμονες, λέω.
0: Ναι,
1: οι επιστήμονες το λένε.
0: Ναι,
1: λέω, εγώ το λέω. Ότι χρειάζονται 2 εβδομάδες για να αποτυπώσουν μια πρώτη. Να παρουσιάσουν μια πρώτη εικόνα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Η οποία ναι, θα
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι,
1: λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση. Γιατί χθες δεν τα πάμε χθες.
0: Παιδιά, στο Ηράκλειο 2.27 η αμόλυβδη σε αρκετά πρατήρια.
1: 2.27, α.
0: Ναι, μας λέει ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Παραφροσύνη είναι αυτό.
1: 2.27 είναι πολύ, παιδιά τώρα. Πού θα πάει αυτό.
0: Καλημέρα από τον κύριο Παναγιώτη. Μας στέλνει ένα μιμ για τον.
1: Έχουν λυσάξει όλοι τώρα, έχουν βγάλει.
0: Αλέξη
1: πολλά,
0: Τσίπρα,
1: πολλά.
0: Ελαστικά ο Αλέξης. Μας στέλνει ένα μιμ.
1: Ναι.
0: 19 βαθμούς έχει στη Λαμία. Έχουν βγει πάρα πολλά τέτοια.
1: Επικοινωνιακά.
0: Ενδείκνυται και το όνομα,
1: το στόχο του τον πέτυχε.
0: Ναι, γιατί ναι. Παραμένει στην ειδησιογραφία.
2: Καλημέρα
0: σα. Καλημέρα,
1: γεια σα. Ευγενείστε.
2: Ναι, πάντα, το ξέρουμε. Έτσι.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Δηλαδή, χθες είχαμε να συζητήσουμε τόσα πράγματα.
2: Θα τα πούμε σήμερα.
1: Ναι.
2: Γιατί κόμμα Τσίπρα δεν είπαμε χθες.
1: Δεν είπαμε.
2: Σας.
1: Ναι, τώρα συζητάγαμε ότι έχουν βγει πολλά memes. Και με...
0: Που παίζουν με το όνομα.
1: Ναι, και ότι πέτυχε το στόχο του επί της ουσίας.
3: Ναι, παιδιά, προφανώς.
2: Το πέτυχε το
3: θέμα να συζητιέσαι. Γιατί άμα δεν μόνο η μέρα δεν συζητιέσαι στα social media με κανένα τρόπο, δεν έχει αποτύχει.
1: Ναι.
2: Εξάλλου

0: και τόσο έμπειρος πολιτικός ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή θα ήξερε από πριν τι θα γινόταν και ότι θα υπάρξουν και μιμ και τέτοιες συζητήσεις για το Ελλάς και πού παραπέμπει. Το ήξερε πριν να βγει το όνομα στη δημοσιότητα ότι θα γίνει αυτό.
1: Φαντάζομαι κι εγώ.
2: Κάποιος έλεγε, συνεργάτης που ήξερε το όνομα, γιατί το όνομα είχε αποφασιστεί, υποτίθεται, έτσι λέει το ρεπορτάζ.
1: Δύο μήνες πριν,
2: ας πούμε, αλλά είχε μείνει από τα σφράγια στο μυστικό. Αλλά ένας που το ήξερε, είχε πει σε έναν συνάδελφο, είχε εκμυστηρευτεί την παραμονή των αποκαλυπτηρίων, ότι θα συζητείτε για 10 μέρες το όνομα.
0: 10.
2: Γι' αυτό θα συζητάτε. Λέει για 10 μέρες θα συζητάτε γι' αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Θα δούμε.
0: Μετά θα συνηθίσουμε και θα βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις και θα λέμε, ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία το Πασοκ τόσο, το Ελλάς τόσο ή η Ελλάς. Πώς θα το λέμε, το Ελλάς.
2: Αφού είναι η συμπαράταξη.
3: Η ελληνική συμπαράταξη.
2: Η Ελλάς. Είναι όπως η ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, για να θυμάσαι αυτό.
1: Δεν είναι μόνο η, είναι και το κόμμα Ελλάς.
0: Γι' αυτό.
2: Εντάξει τώρα. Είναι η Ελλάς. Είναι όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Σωστό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία κλπ. Επίσης, να σας πω, επειδή μας ακούγατε πριν, όχι άλλο λόγο, αλλά γιατί ήσασταν στον αέρα, αλλιώς σίγουρα θα μας ακούγατε. Κατέληξε μια πρόβλεψη για τον χρόνο των εκλογών. Για να το πούμε από τώρα, γιατί μας αρέσουν εδώ οι προβλέψεις. Το θυμάστε, το είχαμε κάνει και τις προηγούμενες εκλογές εθνικές.
1: Και έπεσες πάντα.
3: Ναι. 11 Απριλίου.
0: Είπες και 18.
3: 18, αλλά μαζί καταλήξαμε στο 11.
0: Ναι.
3: Οπότε κλειδώνω το 11.
0: Εμείς λέμε 11.
3: Γιατί γίνεται.
2: Εκεί ποντάρετε.
3: Λέω, ρε παιδί μου, το εξής. Ένα σκεπτικό. Ξαναλέω, δεν είναι ρεπορτάζ. Μην πει κάποιος. Άμα ήταν, θα το έλεγα, αλλά το κρύβω ότι έχω ρεπορτάζ πάνω στην ημερομηνία. Λέω, 1η Ιουλίου αναλαμβάνει η χώρα του 27
2: την εξάμεινη
3: της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα τότε πρέπει να είσαι πανέτοιμος. Δηλαδή δεν παίζεις εκεί. Πρέπει να έχεις, δηλαδή, όχι απλά να έχουν γίνει εκλογές, κυβέρνηση να έχει πάρει εμπιστοσύνη από τη Βουλή, να έχει ορκιστεί, να έχει ξεκινήσει να πιάσει δουλειά κανονικά. Να είναι όλα στην τέλεια. Επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών.
2: Διπλών εκλογών.
3: Μπορεί και να μην γίνει, μπορεί και όχι. Αλλά δεν μπορεί να πας με το μπορεί. Πρέπει να πας με το ότι. Ναι. Να έχει το ενδεχόμενο.
0: Μα να σου πω κάτι. Άρα, μου είχε πει ένας συνάδελφός μας, πιο έμπειρος από εμάς, ότι κάποιες φορές το ρεπορτάζ είναι υπερτιμημένο. Η κοινή λογική είναι αυτή που θα πρέπει να υπηρεσιάσει.
3: Ναι, δεν αποκλείεται. Σωστά.
0: Αυτά που λες,
3: εγώ πήγα να το πω το Πάσχα, ρε παιδιά. Πάσχα λοιπόν είναι 2 Μαΐου.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
2: Έχει χαθεί προπολού. Η κοινή λογική έχει χαθεί προπολού. Να το πούμε και αυτό ω αστερίσκο. Ναι, πάμε παρακάτω.
3: 2 Μαΐου Πάσχα, 5 Απριλίου είναι Κυριακή των Βαΐων, άρα αυτά αποκλείονται αυτές οι δύο Κυριακές.
1: Όχι, ναι, δεν τις
3: βάζω. Άρα για να έχεις την ασφάλεια που λέμε 1η Ιουλίου να είσαι πανέτοιμος, πρέπει να πας να κάνεις εκλογές πριν το Πάσχα. Και άρα λέω, όχι τελευταία, αυτό 11 Απριλίου.
1: Δηλαδή είναι το 11. Μάρτιο τον αποκλείουμε εντελώς.
3: Καλά, εγώ τον αποκλείω.
1: Όχι, λέω εσύ. Ναι, μαζί σου πάμε εμείς, γιατί πάντα πέφτεις μέσα. Και άρα αποκλείεται ο Μάρτιος.
3: Και γιατί να μην θες, αν είσαι κυβέρνηση, να πας ωραία να κάνεις το τριήμερο του χρόνου, αυτό το τσεκάρε. 25η να περάσει καλά.
1: 25η πέφτει. Πέμπτη.
2: Μια χαρά πέφτει Παρασκευή. Τετραημεράκι. Τετραημεράκι.
1: Τα έχω μπροστά μου, τα άνοιξα.
3: Να πας παρελάσεις εκεί στις εξέδες, ωραία αυτά κλπ. Και μετά να πας να ανακοινώσεις. Συν κάποια έργα που εγώ νομίζω θέλεις μέχρι τότε να έχουν τελειώσει.
1: Ναι, να τα έχεις παραδώσει. Ναι.
0: Τι πρέπει να έχει τελειώσει.
3: Όχι πρέπει, αλλά το θες.
0: Τι υπολογίζεις.
3: Παράδειγμα, να έχει γίνει, αν μπορεί να έχει το flyover. Δύσκολο. Αλλά ας πούμε ότι είναι ένας στόχος.
1: Παράδειγμα, να έχει γίνει.
2: Το μετρό στην Καλαμαριά.
1: Το μετρό τώρα.
2: Το έμορ, το ξέρω.
3: Να έχει γίνει η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 30 χρόνια που να γίνει στο Ιόνιο και ανοιχτά τη Κέρκυρα. Να πει εδώ, κάναμε την πρώτη. Πάμε να βρούμε.
2: Ανοίξαμε την πρώτη. Ναι. Έτσι ξεκίνησε και το μετρό τη Θεσσαλονίκη από τον Κούβελ. Ναι.
0: Να θέλει να περιμένουμε κανένα έργο.
3: Να τελειώσει.
0: Να τελειώσει, ναι.
3: Όχι.
1: Το μετρό, η γραμμή 4.
3: Το 33.
2: Δεν τελειώνει, παιδιά, έτσι εύκολα.
0: Πόσο δρόμο.
2: Και έχει βρει και δυσκολίες στην πορεία.
1: Ναι.
3: Ποιος δρόμος.
0: Δεν θυμάμαι.
3: Δρόμο πάντω.
1: Έλυσε κάποιο δρόμο.
3: Άμα δεν βλέπει πουθενά έργα. Αν δεν βλέπει έργα πουθενά, ο δρόμο σημαίνει ό,τι και να είπα πριν το 2035 δεν τελειώσει. Άμα δεν βλέπει έργα. Άμα είναι μόνο μελέτε, διαγωνισμοί κλπ.
1: Ναι, δεν είναι πρόβλημα.
2: Πρέπει να ετοιμάσουν, να περάσουν από τα ηλεκτρικά συνέδρια και τα διάφορα όργανα και καλά. Και έτσι πρέπει, α πούμε, γιατί έχουμε καεί κιόλα.
0: Καλά, εδώ είδαμε με τι 1000 κάμερε που δεν αποκυρώθηκε ο διαγωνισμό.
3: Θα ξαναγίνει, ναι, σωστά. Άρα 11 Απριλίου αυτό λέω. Δεν ξέρω.
2: Γεφύρι της Άρτας και αυτές οι κάμερες, έτσι.
1: Δεν πειράζει.
2: Γεφύρι της Άρτας, ναι.
3: Τι γνώμη σας θέλω, παιδιά, πάνω σε αυτό. Δεν το λέω για να το πω μόνο.
1: Τι, για τις εκλογές.
3: Την ημερομηνία, ναι.
1: Καλή, ναι, συμφωνούμε εμείς.
2: Λογικό μας ακούγεται. Ναι, Κώστα.
1: Ναι, Κώστα.
2: Λογικό μας ακούγεται. Μια χαρά.
3: Θέραπη, δεν χρειάζεται να μου λέτε σε όλα ναι.
1: Όχι, συμφωνούμε.
2: Κοίτα να δεις, εγώ άκουσα ότι θα υπάρξει παγίδα και θα γίνει αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν το πιστεύω.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
2: Δεν το πιστεύω. Είναι κάποιοι
3: που. Δεν έχουν παγιδεύσει, δεν έχουν γράψει.
2: Όχι,
3: ετοιμάζεται.
2: Ναι, ρε παιδί μου, υποτίθεται ότι κάποια κόμματα έχουν βιαστεί και έχουν εξαγγείλει και νωρίτερα ή το έχουν, εν πάση περιπτώσει, πάει λίγο πιο νωρίς. Για να προλάβουν να είναι έτοιμοι εν ώψη Σεπτεμβρίου. Έτσι ακούγεται και γράφεται και στο ρεπορτάζ. Κλείνοντας το μάτι, ξέρεις, είναι από αυτά που γράφουμε στο ρεπορτάζ και λέμε. Γιατί να είναι έτοιμη τότε, γιατί μπορεί να και τα λοιπά.
1: Αυτά είναι να είχαμε να γράφαμε.
2: Εγώ πιστεύω πως δεν.
1: Γιατί εγώ τελευταία.
2: Προς τα εκεί που το λέει ο Κώστας το βλέπω, χωρίς να είχα όμως προδιαγράψει ημερομηνία. Το 11η
3: μ' αρέσει. Πιο σημαντικά πράγματα να κάνεις τα βράδια που να διαβάζεις το ημερολόγιο το 27.
2: Ή βλέπω κάτι σειρές και κοιμάμαι.
1: Τελευταία, ρε παιδί μου, μέχρι πριν λίγο καιρό ρώτησαν το Μητσοτάκη και του λέγανε πότε θα γίνουν εκλογές. Και έλεγε το 27. Στην ώρα τους, έλεγε στην ώρα τους, ας πούμε. Ναι. Το ΠΕ1, το ΠΕ2, το ΠΕ3 θα ξαναγράφονται για Σεπτέμβριο, για μετά τη ΔΕΤΗ. Το ξανά. Και χτες που τον ξαναρωτήσανε, λίγο τον είδα λίγο μανουριασμένο. Δηλαδή το έχω πει, το 27. Δηλαδή,
0: νευρίασε να το λέει δηλαδή, συνέχεια.
1: Ναι, τον είδα λίγο, γιατί λέω, εντάξει, σου λέει και ο άλλος, πόσες φορές να το πω. Και
2: να έχει ένα μπάνερ από κάτω.
1: Ναι, να φοράει μπλουζάκι. Μπορεί να φοράει μπλουζάκι. Οι εκλογές θα γίνουν το
0: 27. Εν τω μεταξύ, όποιο μήνα και να μην γίνουν από ένα σημείο και μετά, δεν θεωρούνται προώρες, έτσι, να το πούμε αυτό. Είχα διαβάσει ότι τεχνιέντος, δηλαδή, ήταν ένα διαβολικό σχέδιο. Είχε διαρρεύσει από το Μαξίμου κάποια στιγμή ότι μπορεί να γίνουν και Σεπτέμβριο εκλογές, έτσι ώστε να βγουν μπροστά τα νέα κόμματα, να δημιουργηθούν.
2: Το έχω πει. Να δημιουργηθούν τα κόμματα.
0: Να έχουν μια φθορά.
2: Να έχουν χωνευτεί και να έχουν ήδη φθορά, ναι, γιατί όταν θα αρχίσουμε να...
0: Έτσι. Την τελευταία στιγμή.
2: Ναι. Αυτό είναι το σενάριο, όταν θα δούμε και θέσεις και στελέχη και, και την βάσανο της αντιπαράθεσης και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα αυτά τα ωραία που ακούγονται πάρα πολύ εύηχα, τότε ενδεχομένως θα έχουν ξεφουσκώσει κιόλας τα κόμματα που σε διαδικτυακές έρευνες αμέσως φουσκώσανε.
1: Έχετε κάνα καινούριο στέλεχο σήμερα καλεσμένο?
0: Ναι, με.
3: Έναν από τους 4 αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου του κόμματος Τσίπρα της Ελλάς, κάτω από τον κυρία Κουφονικολάκου, δηλαδή που την είχαμε την προπερασμένη εβδομάδα φιλοξενήσει. Τώρα ξεκινάμε τους αναπληρωτές, να δούμε τι λένε εκείνοι.
0: Τον κύριο Καρπουχτσί.
3: Ναι,
2: μπράβο, πολύ ωραία.
3: Ποιος είναι ο σχεδιασμός και όλα αυτά. Σιγά σιγά να ξεδιπλώνονται. Και μόλις ανακοινωθούν και τη κυρία Καριστιανού οι αντίστοιχοι, θα καλέσουμε και αυτούς. Γιατί νομίζω ότι ο Θανάσης Αυγερινός που γράφεται δεν έχει αναλάβει εκπρόσωπο τύπου του κόμματος επισήμως. Δεν το έχω δει κάπου τυπικά να
1: επίσημα να δεν έχει βγει ανακοίνωση. Δεν έχει βγει ανακοίνωση, ωστόσο σε ένα chat που υπάρχει που ενημερώνουν για τη δραστηριότητα του κόμματος, ας πούμε χτες την ανακοίνωση κατά του Τσίπρα ο κ. Αυγερινός την έστειλε.
0: Βγήκε ανακοίνωση κατά του Τσίπρα?
1: Ναι,
0: από την κυρία
1: Καρδιάση.
2: Ναι, αλλά ήταν λίγο ετεροχρονισμένη, δηλαδή πρέπει να αποκτήσουν λίγο πιο,
1: καλά τώρα,
2: πιο γρήγορα ρεφλέ.
1: Εντάξει, θέλω να τον περαιτήσουν οι άνθρωποι να γράψουν ένα αυτό.
3: Ωραίο κόμμα είναι, να το κρίνουμε.
0: Ήθελα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
2: Τι τραγουδάκι?
0: Εσείς θα μου πείτε αν σας αρέσει τώρα τι τραγουδάκι είναι αυτό. Το ακούμε λίγο τώρα. Το ακούμε δυνατά?
1: Ναι, τα ακούμε.
3: Πολύ. Ακούγεται, νομίζω ακούγεται. Ναι. Το ξέρω στο ραδιόφωνο. Κατέρα ενθουσιάστηκε.
1: Είναι καλοκαιρινό.
3: Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Πώς σας φαίνεται?
1: Ωραίο. Δεν μου αρέσει.
0: Εσένα, Διονύση.
1: Ο Διονύσης δεν είναι φαν των ελληνικών. Δεν είμαι πολύ.
3: Θα κατέβεις με αυτό στην Eurovision του χρόνου και δεν μας το λες.
0: Εγώ δεν έχω τέτοια φωνή. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Εγώ τι θα είναι? Μπορούσα, ναι, για πες.
0: Όμως αυτό το τραγουδάκι δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
1: AI είναι.
0: Είναι AI. Είναι AI και η φωνή και το τραγούδι.
3: Πώς το κάνουν αυτό, δε, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω.
0: Το είδα στο TikTok και δεν το πίστευα ότι είναι ψεύτικο, ότι είναι δημιούργημα. Ψεύτικο, δεν χρειάζεται. Είναι ένα τραγούδι, αλλά είναι ένα τραγούδι που το έχει δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη.
3: Θα έχει ραδιόφωνα στο μέλλον δηλαδή, που θα παράγουν τραγούδια με τεχνητή νοημοσύνη, playlist, δεν θα πληρώνουν κανέναν και θα παίζουν μουσικούλες τέτοιες όλη μέρα.
0: Αφού και ταινίες θα γίνονται με ηθοποιούς που δεν θα
1: αυτό,
0: παίζουν.
1: Ναι, το θέμα είναι όμως αν αυτό το τραγούδι, για παράδειγμα, παίξει τώρα και γίνει viral και γίνει hit.
2: Ποιος θα πάρει τα δικαιώματα?
1: Έχει γίνει hit αυτό.
0: Έχει γίνει hit, ναι, με.
3: Θα παίζει
0: στα social media.
3: Θα παίζει στα nightclubs.
1: Τα social.
0: Μπορεί να παίζει και στα nightclubs, δεν ξέρω. Γιατί για τους ηθοποιούς δεν λένε ότι θα υπογράφουν τυχαία την κρίση του προσώπου τους και θα παίζουν σε ταινίες χωρίς να παίζουν.
2: Μπορεί να παίξει αυτό σε πανηγύρι το 15 Αύγουστο στο χωριό μου? Δεν μπορεί να παίξει. Καταλαβες. Άμα δεν μπορεί να παίξει. Εκεί είναι το μεγάλο, ρε παιδί μου, τεστ για τα τραγούδια. Αν μπορεί να παίξει σε πανηγύρι.
1: Όχι, ρε Διονύση, δεν είναι όλα τα τραγούδια
2: που λέω λόγο, ρε παιδί μου, έτσι το είπα τώρα.
0: Για τα καλοκαιρινά, λες.
2: Ναι, αυτό.
3: Ωραία.
1: Καλοκαίρι, ορίστε.
2: Μας έβαλε στη νέα εποχή, ρε εσύ, Δούκα.
3: Έτσι.
1: Τώρα εντάξει.
3: Είναι Gen Z, Δούκα, στην ψυχή.
1: Ναι,
0: λοιπόν, κατά βάθο.
3: Φεύγουμε.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.
3: Καλημέρα.
1: Πάμε σαν είναι όμως ακόμα και τα τραγούδια.
2: Ναι, δεν σου θύμιζε αυτό, πάρα πολλά όμως.
1: Αυτό, ναι, είναι ένα πράγμα το οποίο φαίνεται.
2: Εμένα μου θύμιζε λίγο Μαριάννα Τόλη, λίγο Μπέση Αργυράκη, λίγο αυτή τη δίσκο του 80-90.
1: Λίγο παλιακό.
2: Λίγο, ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, ναι,
1: λίγο ρετρό.
2: Αυτό.
1: Όπα, αν ακούγεται ρετρό αυτά που ακούγαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκια, είναι πρόβλημα, να ξέρεις. Ναι. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ωρε παιδιά, τι πάθα.
2: Μας λέει και η φίλη μας η Μαριτίνα.
1: Τι?
2: Ότι το 11 Τετάρτου δεν είχε πάει πολύ καλά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αλήθεια?
2: Το 2000. Τέσσερις ώρες κυβέρνηση Καραμαλή και μετά Β' Αθήνας.
1: Στο Πασόκ είχε πάει καλά δηλαδή.
2: Στο Πασόκ. Στο Πασόκ και πάει καλά. Ναι.
1: Μαριτίνα, Μαριτίνα.
2: Ήλια, ήλια, αρχηγέ. Ωραίο τραγούδι του Σαββόπουλου. Ένα αταβιστικό επαναστατικό ίστρο τον έχω από προχθές, λέει ο κύριος Παύλος, και μας στέλνει φωτογραφία από τον ανέφελο ουρανό και την ανατολή του ήλιου εκεί που βρίσκεται. Αρχίσαμε τα αταβιστικά επαναστατικά, κύριε Παύλο. Πολύ ωραία. Σας ενέπνευσε, βλέπω, το Ελλάς. Μπράβο. Η Ελλάς. Συγγνώμη. Πάρα πολύ ωραία.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε τώρα. Επειδή σε τρία λεπτά παρακάτι θα είναι η ώρα 7.
2: Ναι.
1: Θα πάμε κι εμείς με κανονικό τραγούδι όμως. Elton John, Dua Lipa.
2: Ναι.
1: Δεν είναι AI αυτό. Στις 7 και θα επιστρέψουμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων Αμερικανικό δεξαμενόπλοιο που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, με τον Αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Συναγερμός και στο Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς, καθώς οι σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του και στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια θα συζητηθούν σήμερα στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματά της με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται ανεθεροητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις περί γαλάζιας πατρίδας. Βαρύτατες διώξεις για απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμερα απολογούνται οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 2 νεκροί από νέα αμερικανική επίθεση σε σκάφος ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στον Ειρηνικό.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι έως 5 μποφόρ, από 18 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 16 έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Τι θυμάσαι όταν ακούς αυτό το τραγούδι?
1: Το Cat People.
0: Το Cat People. Εγώ την Αστάζια Κίνσκι.
1: Ναι, μετά από την
0: που έπαιζε στο Cat People.
1: Έπαιζε στο Cat People.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θυμάμαι λοιπόν σε αυτό, θα σας πω μετά, γιατί θα πάμε τώρα μια βόλτα στο λιμάνι. Θα σας πω μια σκηνή, τι είχε γίνει σε θερινό κινηματογράφο. Θα πάμε στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί φεύγετε.
0: Γιατί το κάνουμε, λέγαμε πριν για την 25η Μαρτίου του χρόνου και φαίνεται ότι το Αγίου Πνεύματος που είναι μεθαύριο, κάποιοι θα το κάνουν πενθυμεράκι. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, μια χαρά.
1: Ωραίο.
0: Πενθυμεράκι, ωραίο, ναι.
1: Ναι, έχει πάει η Στέλλα.
0: Ναι.
1: Εκεί.
2: Ήρθες, παιδιά, να έρθετε μια βόλτα από εδώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ναι. Εδώ βρισκόμαστε στο λιμάνι του Πειραιά. Πράγματι λοιπόν, από σήμερα και όχι από αύριο, βλέπουμε ότι αυξάνεται σιγά σιγά η επιβατική κίνηση, διότι όπως είπατε και εσείς, αρχίζει η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Όσων εγκαταλείπουν το κλινόν άστι για τα πολύ όμορφα νησιά της χώρας μας. Σήμερα λοιπόν φεύγουν αυτοί που έχουν αποφασίσει να πάρουν και μια κανονική άδεια επιπλέον, προκειμένου να κάτσουν περισσότερο στον προορισμό της επιλογής τους. Τα επόμενα λεπτά στις 7:25 βάζει πλώρη το δρομολόγιο για Πάρον, Άξο, Ίο και Σαντορίνη. Εδώ πέρα πολύ ωραία πραγματικά. Ναι. Εδώ πέρα λοιπόν
0: ζηλεύουμε τώρα, έτσι το καταλαβαίνει, ζηλεύουμε.
1: Ναι. Η Στέλλα να δεις που είναι εκεί και τους βλέπει και έτσι κουνάει μαντήλι.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα, δηλαδή σκεφτείτε πώς αισθάνομαι εγώ που νομίζω πως οι δρομοί δεν έχουν παράπονο, τους ξεπροβοδίζω με την πρώτη ευκαιρία, οπότε υπάρχει μπροστά ένα τριήμερο Πάσχα, Χριστούγεννα τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν σχηματίζεται κατά διαστήματα ουρά και από κόσμο και από οχήματα, όπως αντιλαμβάνεστε, στο 70% η πληρότητα του εν λόγω δρομολογίου. Να δούμε και αύριο στο αντίστοιχο δρομολόγιο και στα υπόλοιπα δρομολόγια τι πληρότητα θα υπάρξει και πώς θα κινηθεί η επιβατική κίνηση. Να πούμε ότι σήμερα 12 είναι τα δρομολόγια που αποπλέουν από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου, πλέον των 34 που αναχωρούν για τα νησιά του Αργοσυμβίου. Τα καλά νέα είναι ότι η σύμμαχος των εκδρομέων είναι και ο καλός καιρός.
0: Μα υποτίθεται ότι σήμερα, από ό,τι μας είχαν πει οι μετρολόγοι εδώ της ΕΡΤ, σήμερα θα είναι από τις πιο ζεστές ημέρες. Το Σαββατοκύριακο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά η Πέμπτη θα ήταν θεωρητικά η κορύφωση, δηλαδή 30, 31, 33 βαθμούς κτλ.
2: Ναι, πράγματι, το επιβεβαιώνω και το αισθάνομαι εγώ που βρίσκομαι εκτός. Έχουμε
1: ξεκινήσει. Και ζεσταίνεται και κουνάει μαντήλι. Ναι, για πες.
2: Επομένως, ακριβώς, εγώ που είμαι επί του πεδίου, ναι, δηλαδή ήδη τέλος στα σακάκια θεωρώ από νωρίς το πρωί. Έχουμε μπει για τα καλά σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και να δούμε τώρα, είπαμε και πριν, πώς θα κινηθούν τα πράγματα τις επόμενες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ημέρες, το Σάββατο θα κορυφωθεί η κίνηση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Στέλλα. Είναι μόνο Έλληνες ή είναι και ξένοι που φεύγουν? Το ρωτώ αυτό γιατί, για παράδειγμα, και τον προηγούμενο μήνα είχαμε ρεκόρ αφήξεων στα αεροδρόμια. Γι' αυτό σε ρωτάω, υπάρχουν και τουρίστες οι οποίοι κατευθύνονται στα νησιά ή μόνο Έλληνες που έχουν το πενθυμεράκι, ας πούμε, και φεύγουν?
2: Από όλα έχει εδώ ο Μπαξέ στο λιμάνι του Πειραιά. Αν μου επιτρέπετε, έχουμε δει και τουρίστες. Οι τουρίστες άλλωστε εδώ και πολλούς, αρκετούς μάλλον μήνες, αντιμετωπίζουν τη χώρα μας σαν να είναι καλοκαίρι. Οπότε έρχονται, κάθονται λίγες μέρες στην Αθήνα, φεύγουν μετά για τα νησιά του Αιγαίου. Άρα ήταν το αναμενόμενο να δούμε και τους ξένους τουρίστες. Σήμερα και Έλληνες βλέπουμε, κυρίως νεαρές ηλικίες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή φοιτητές, νεαρές ηλικίες, έτσι οικογένειες να φεύγουν από τώρα δεν έχουμε δει.
0: Όχι, ναι.
2: Και λογικό είναι ενδεχομένως να μην κατάφεραν όλοι να πάρουν μια κανονική άδεια και να συνδυάσουν τις ημέρες για να μπορέσουν να φύγουν.
0: Καλό είναι αυτό. Έκλεισαν και τα γυμνάσια και τα λοιπά. Οπότε είναι ωραία. Μπορεί να κάνουν και τέτοια πράγματα.
2: Είναι δύσκολο, ακριβώς. Επομένως αύριο ο κακός Παύλα καλός χαμός θα γίνεται σίγουρα.
1: Ναι.
2: Ναι, Και το απόγευμα θα έχει σίγουρα κόσμο. Αυτό του λέει τουλάχιστον η εμπειρία μου και από τα προηγούμενα χρόνια που θα έχουν σχολάσει από τα σχολεία, θα έχουν τελειώσει οι άνθρωποι τις δουλειές τους και θα μπορέσουν να φύγουν οικογενειακώς.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστούμε,
1: πολύ.
0: Στέλνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα.
1: Να σου πω κάτι. Οι Βορειοευρωπαίοι που βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα θα γυρίσουν μετά κάποια στιγμή. Έτσι. Ξέρω εγώ, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, ξέρω εγώ λίγο πιο πάνω κτλ. Και θα πούνε πού ήσαν, πω ζέστη που είχαμε εδώ. Εγώ ήμουν τυχερός, ήμουν στην Ελλάδα. Αυτό είναι οξύμορο. Αυτό είναι τρελό, έτσι.
0: Ναι, μα έχουν έρθει εδώ πέρα για τα. Ας πούμε αρχή καλοκαιριού, έτσι, και τα μέρη που αφήσανε
1: βράζουμε.
0: Έχουν μεγαλύτερη ζέστη, με περισσότερη ζέστη. Πες τι ήθελες να πεις για το Cat People.
1: Ήθελα να πω λοιπόν για το Cat People το εξής πράγμα. Όταν είχα λοιπόν δει την ταινία, που είχε βγει σε πρώτη προβολή, έτσι,
0: εννοείται.
1: Το είχα δει όμως σε θερινό. Και ήμασταν μια παρέα.
0: Γερμανός, το οποίο θα σας πάρει.
3: Και μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι θα πάμε κρουαζιέρα στα νησιά.
0: Ακόμα δεν μπήκε Ιούνιος, θέλετε καλοκαιράκι.

0: σε ρε Βαγγέλη Γερμανέ, με τα ωραία σου. Λοιπόν, που λες και είμαστε στο σινεμά και βλέπουμε την ταινία, η οποία ήταν και λίγο θρίλερ, λίγο, γιατί είχε αυτούς που μεταμορφωνόντουσαν σε λουροειδή κτλ. Και έχει μεταμορφωθεί, που δεν θυμάμαι τον πρωταγωνιστή, σε πάνθυρα.
1: Αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Μακντάουελ, ο Μάλκομ, πώς το λέγανε.
0: Θα λυποθυμίσει λίγο.
1: Ναστάζια Αγίσκη και Μάλκομ Μακντάουελ.
0: Ναι. Είναι ο Μάλκομ, λοιπόν, και έχει φάει μια κυρία. Και δεν είναι ωραία εικόνα. Και μετά λίγο ανακατεύεται και τα λοιπά. Και την ώρα που συμβαίνει αυτό το πράγμα, έχουν όλοι παγώσει μέσα στο σινεμά, γιατί είναι αυτό το πράγμα που είναι
1: thriller,
0: λίγο
1: ναι.
0: φρικτό και λίγο αηδία.
1: Έχει παγώσει το αίμα τους,
0: και λίγο αηδία, ναι, και λίγο αηδία. Και ακούγεται μία φωνή λεπτή από ένα κοριτσάκι που λέει «Δεν θα μπορούσε να τη χωνέψει». Εκεί λοιπόν έγινε κόλαση στο θερινό σινεμά. Ήταν η φίλη μου η Κική. Γεια σου Κικίτσα.
1: Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, καλημερίζουμε το φίλο μας το Μαρίνο που λέει «Στηρίζουμε τους πραγματικούς καλλιτέχνες και απορρίπτουμε τις AI δημιουργίες για να συνεχίσει να υπάρχει ανθρώπινος πολιτισμός». Παρεφερές είναι και το μήνυμα του Κώστα που λέει «Έχει γεμίσει το YouTube με τραγούδια δημιουργίες AI, ειδικά λέει blues και rock». Είναι διάφοροι ερμηνευτές, μας λέει και κάποια ονόματα, δεν τους ξέρω καν. Είναι όλα computer και έχουν και βίντεο με πλήρη ανθρώπινη παρουσία. Κάνουν και εικονικές συναυλίες. Όμως κάποιοι από αυτούς έχουν υπέροχα κομμάτια. Ένα τέτοιο έστειλε προχθές την Έλενα την Καραγιάννη και λέω λόγω AI θα ήθελα να μισώ το τραγούδι. Όμως μουσική, ερμηνεία και στίχη είναι εξαιρετικά.
0: Άκου το.
1: Εντάξει. Είναι σημεία των καιρών, θα τα βρούμε μπροστά μας όλα αυτά. Καλημέρα στον Δημήτρη, το φίλο μας. Λέει «Πας Λιβάδι και όλα τρίκαλα». Καλό.
0: Πολύ καλό.
1: Έξυπνο, μου αρέσει.
0: Πάρα πολύ.
1: Καλημέρα και στην Γιώλα που λέει ότι ο σταθμός έχει πρόβλημα στην Εύβοια, στη Χιλιαδού. Κάνει συνέχεια διακοπές τις τελευταίες 2-3 μέρες. Πολλές φορές εξαφανίζεται και για ώρες.
0: Θα το πούμε στους τεχνικούς.
1: Ναι, στους τεχνικούς και τα λοιπά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης από την Πάτρα, χάρηκε που βάλαμε Μπάουι, γιατί φοράει μπλούζα σήμερα με Μπάουι. Και μας στείλει και φωτογραφία, τα πιστήρια. Καλημέρα στη Δέσποινα που λέει «Καλημέρα, καλή επιτυχία στα παιδιά που γράφουν Πανελλήνιες από αύριο».
0: Ναι, τα παιδάκια μας. Ναι, καλή επιτυχία, όλα με το καλό, να μην απογοητεύονται και όλα αυτά τα πράγματα. Οι ευκαιρίες που μας δίνονται στη ζωή είναι πάρα πολλές. Κάνεις πράγματα στην πορεία της ζωής σου που δεν φανταζόσουνα.
1: Ναι.
0: Που δεν φανταζόσουνα.
1: Συνεχίζει η Δέσποινα όμως και λέει κι άλλο. «Θέλω να ευχαριστήσω όσους θεωρούν ότι όλοι πρέπει να ακούμε τη μουσική τους. Ιδιαίτερα τον γείτονα που ευγενικά του ζητήσαμε να κάνει υπομονή τουλάχιστον μέχρι να τελειώσουν οι εξετάσεις, αλλά διαφορεί επιδεικτικά. Επίσης την αστυνομία που θεωρεί ότι έχουμε δίκιο, αλλά δεν μπορεί να βοηθήσει». Έχει απόλυτο δίκιο η Δέσποινα. Εκεί που μένω δίπλα είχε μια οικοδομή που κάνανε εργασίες. Είχαν βάλει στη διαπασόν κάποιο ηχείο από αυτά με τα Bluetooth και ακούγανε ό,τι θες να φανταστείς. Κάποια στιγμή πήγα και τους είπα, παιδιά, δεν ξέρω αν το σκέφτεστε, αλλά δίπλα σας μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι ή πολύ περισσότερο μπορεί να είναι παιδιά που να διαβάζουν για Πανελλήνιες. Το έχετε σκεφτεί ποτέ? Χαμήλωσαν την ένταση.
0: Μπράβο τους.
1: Χαμήλωσαν την ένταση. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα, τι καλό θα ήταν να μην χρειάζεται κάποια παρέμβαση και αν το σκέφτεσαι από μόνο σου.
0: Εντάξει, παιδί, μερικές φορές
1: να σέβεσαι το δίπλα. Ναι, ρε παιδί μου, θες να ξεδώσεις. Οκ, και αυτό είναι.
0: Όχι, άνθρωποι, είμαστε, μπορεί να μην το σκεφτείς.
1: Να μην το σκεφτείς.
0: Από τη στιγμή που στο επισημαίνει ο άλλος και το δέχεσαι όμως έτσι και δεν του λες, άρε,
1: ναι,
0: κάνα τέτοιο.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό θετικό είναι. Γιατί πια δεν είναι όλα αυτονόητα, παιδιά.
1: Φωτεινή. Η Φωτεινή μας λέει ότι πρέπει να έχουμε μια σοβαρή εναλλακτική και τέτοια εναλλακτική μπορεί να είναι μόνο το Πασόκ από την αντιπολίτευση, γιατί αυτό μπορεί να εγγυηθεί την ευρωπαϊκή μας πορεία. Έχει κάποια θεματάκια το Πασόκ, αλλά έχω ελπίδα πως θα τα λύσει. Δεν είχε γραφτεί ποτέ σε κόμμα. Λέει, γράφτηκε στο Πασόκ να ψηφίσει τις εκλογές που κάναν για πρόεδρο
0: τώρα.
1: Ναι, γιατί δεν ήθελε το Δούκα, γιατί τον θεωρεί λαϊκιστή η κυρία Φωτεινή.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα.
0: Από τα
1: Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. 15 βαθμούς στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Ωραία, πολύ ωραία, πολύ όμορφα. 2,20 βενζίνη.
0: Πού?
1: Και τα δεν ξέρω. Δεν λέει ο Κωνσταντίνος. Ναι. Και τα υπερέσοδα του κράτους εκτοξεύονται. Πολύ ωραία.
0: 2,20.
1: Ναι, άλλο.
0: Θα δούμε και μεγαλύτερο, παιδιά. Θα δούμε και περισσότερο.
1: Αφού
0: δούμε.
1: Έχει πέσει τώρα η τιμή του βαρελιού, λογικά πρέπει να πάρει την κατιούσα σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Λογικά.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Μίλαγα με συνάδελφο που καλύπτει το χώρο της, του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα. Θα τα καλύπτουν όλα. Αυτοί καημένοι έχουν πολλά.
1: Καλύπταν ένα κόμμα και βρέθηκαν με 7.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, και ρώταγα, τι γίνεται τώρα στο Τσιπρέικο, ας πούμε.
1: Τι λένε για τη βενζίνη?
0: Όχι, εσύ.
1: Άσχετο.
0: Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα? Αυτό ρωτούσα. Ναι. Και λέει, κοίταξε να δεις, λέει, κοίταξε. Σε αυτή τη φάση περιμένουν να κατακράτησε σκόνη με αυτό που έγινε, τόσο με ο θόρυβος, από το όνομα και από την παρουσίαση.
1: Ναι.
0: Καμιά βδομαδούλα.
1: Ναι.
0: Το πολύ. Χθες ανακοίνωσαν την εκπρόσωπο τύπου και τους αναπληρωτές που λέγαμε πριν. Λοιπόν, θα υπάρχουν όμως, λέει, και άλλοι 6-7, οι οποίοι θα αρχίσουν σιγά σιγά να βγαίνουν στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, να δίνουν συνεντεύξεις, τέλος πάντων.
1: Την κυρία Βλονίτου, εγώ θέλω.
0: Είναι η κυρία Βλονίτου εκεί?
1: Την είδα. Χθες ήταν στο Θησείο.
0: Α, καλά. Αυτούς που είδες, δεν σημαίνει ότι και θα είναι.
1: Όχι, γιατί μου έχει λείψει.
0: Όχι, θέλω να πω ότι αυτούς που είδες δεν σημαίνει ότι θα είναι.
1: Α, εντάξει.
0: Τέλος πάντων. Θα βγαίνουν, λέει, και άλλοι 6-7, οι οποίοι όμως, λέει, αυτοί οι 6-7 δεν θα συμμετέχουν σε πάνελ. Δηλαδή δεν θα είναι εκπρόσωπος Τσίπρα, εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, εκπρόσωπος ΚΚΕ. Δεν θα είναι σε τέτοια. Θα είναι μόνοι τους, γιατί δεν έχουν ακόμα. Θα το αποφεύγουν, τέλος πάντων, αυτό, γιατί δεν έχουν ακόμα την εμπειρία.
1: Αυτό, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό. Εδώ ένσταση. Αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του μέσου να το δεχτεί ή να μην το δεχτεί.
0: Εντάξει, άμα τους λένε ότι ξέρεις τι, θα βγω σε εσάς, αλλά θέλω να βγω μόνος μου ή μόνη μου. Και του λένε ναι.
1: Εγώ αυτά δεν τα πολύ καταλαβαίνω. Όχι,
0: λένε πώς το εξηγούν, ρε. Σου λέω τώρα τι λένε.
1: Εγώ δεν τα πολύ καταλαβαίνω.
0: Αυτοί λοιπόν λένε ότι θα το κάνουν αυτό γιατί για να αποκτήσουν τριβή. Να αποκτήσουν αυτό το
1: στο
0: πράγμα.
1: Στο Κασίδι το κεφάλι.
0: Όχι, στο Κασίδι.
1: Όχι, πολύ, έτσι είναι.
0: Για να μην γίνει καμιά στραβή τώρα στην αρχή, καταλαβες.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό όμως δεν είναι. Αυτό είναι. Τέλο πάντων.
0: Όχι, σου λέω.
1: Δεν ξέρω. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα.
0: Εγώ σου περιγράφω.
1: Ένας που βγαίνει ως εκπρόσωπος ενός κόμματος μπορεί τις ιδέες του και τις θέσεις του κόμματος. Δεν τις έχουμε πολύ δει, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να τις βάλει στη βάσανο της αντιπαράθεσης με τους υπόλοιπους για να φανεί και αν όντως κομίζει κάτι διαφορετικό ή είναι μία από τα ίδια. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι, να έχει αντιπαράθεση, δεν θα πρέπει?
0: Ρε παιδάκι μου, δεν σου λέω εγώ αυτό. Ναι. Εγώ δεν κάνω κρίση αυτό. Σου περιγράφω τι λένε ότι
1: τι
0: θα
1: λένε
0: κάνουν αυτοί.
1: Μάλιστα.
0: Από τη μία. Από την άλλη, διάβαζα τώρα το πρωί, γιατί το έκανε αργά το βράδυ και δεν. Πώς το λένε, κοιμόμουνα.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Πολάκης έκανε ανάρτηση το βράδυ.
1: Τι θέλει?
0: Και είναι έξω φρενών.
1: Με ποιο?
0: Με το Φάμελο.
1: Γιατί?
0: Και λέει, τι θα γίνει? Έχει βγει ένα καινούριο κόμμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο το έχει, είναι ο πρώην ηγέτης μας.
1: Ναι.
0: Που το ίδρυσε.
1: Ναι.
0: Δεν θα βγάλει κάποια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το πράγμα? Θα πάρει κάποια θέση?
1: Ναι.
0: Τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ μου λέγανε.
1: Ναι.
0: Να πω και αυτό.
1: Να το πεις.
0: Ότι αυτές τις 6 του μήνα νομίζω θα συνεδριάσει κάποιο όργανο, κεντρική επιτροπή. Δεν ξέρω τι έχουν.
1: Ναι. Είναι για να κάτσει ο κουρνιαχτός. Να μην είναι θερμό.
0: 6 του μήνα λοιπόν θα συνεδριάσουν.
1: Ναι.
0: Για να δουν, να πάρουν θέση πάνω στα γεγονότα και σε όλα αυτά τα πράγματα. Και ακούγεται, λέει, ότι 3 βουλευτές μετά από αυτή τη συνεδρίαση πιθανότατα δεν θα παραιτηθούν από βουλευτές, θα ανεξαρτοποιηθούν.
1: Εδώ επίσης το έχω λίγο μπλέξει. Γιατί στην αρχή είχαν πει δεν θέλουμε να έρθουν βουλευτές. Ναι. Και αν εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί, εάν θέλουν να έρθουν.
0: Ναι.
1: Αλλά το να αν παραιτηθούν, θα χάσουν
0: προνόμια και τα λοιπά.
1: Όλα αυτά που έχουν εν πάση περιπτώσει μέχρι τις επόμενες εκλογές που ελπίζουν να ξαναβγούν με το νέο κόμμα κτλ.
0: Ναι.
1: Αν το ελπίζουν, δεν το ξέρω. Και αν θα τους κάνουν και δεχτούς, ούτε αυτό το ξέρω.
0: Ναι.
1: Μένει να φανούν όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι ανεξαρτητοποιούνται. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό που τους είχε ζητηθεί. Αυτό που τους είχε ζητηθεί είναι να παραιτηθούν τελείως, να φύγουν από τη Βουλή.
0: Θα το κάνουν, λέει αυτοί.
1: Γιατί,
0: αν φύγουν αυτοί τρεις.
1: Γιατί να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ εύκολο να τους πει κάποιος ότι κάτσε ρε φίλε, βγήκες με την σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν βγήκες με τη σημαία άλλου κόμματος και τώρα μου ανεξαρτητοποίησε γιατί. Άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ? Άλλαξαν οι συνθήκες ή άλλαξε το κοινό που σε ψήφισε? Αυτό που σε ψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αλλά η πρώτη είναι η τελευταία.
1: Εγώ το ξέρω. Απλά θα έχουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κριτική.
0: Ας πούμε η κυρία Χριστίδου που την έβλεπα τώρα το πρωί σε ένα πάνελ, είχε βγει με τους Δημοκράτες?
1: Όχι. Όχι. Είναι η αλήθεια.
0: Α.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Και έχω κι άλλα να σου πω.
1: Γι' αυτό είναι μπλέξιμο μεγάλο.
0: Ναι,
1: πολύ μεγάλο μπλέξιμο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Και λένε όμως ότι αυτοί, αν φύγουν κάποιοι, αν εξαρτοποιηθούν, λίγο πριν τις εκλογές θα παραιτηθούν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά. Ναι, ωραία. Ο Γιάννης μας στέλνει μια. Είναι από αυτές τις φωτογραφίες που λυπούμαστε που δεν μπορούμε να σας τις δείξουμε. Ένα υπέροχη διάβγεια φωτογραφία. Ναι. Χθεσινό δειλινό στο Μεσολόγγι. Υπέροχη.
0: Πολύ ωραία.
1: Φωτεινή, όμορφη φωτογραφία. Πεντακάθαρη. Ναι, ναι. Υπέροχη. Καλλιτεχνική φωτογραφία. Γιάννη. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. 6 χρόνια σε πάει στο Λιβάδι, δεν θα δούμε.
0: Μέχρι, παιδιά.
1: Όχι, δεν είναι 6.
0: Ναι, τι 6. 36 είναι.
1: Δεν είναι 6.
0: Άκου 6.
1: Ο κύριος Διονύσης λέει πως το Ισραήλ κάθε μέρα βομβαρδίζει το Λίβανο, σκοτώνει αθώους ανθρώπους, βασανίζει όσους αντιδρούν στο γενοκτονικό καθεστώς και είναι ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει, όπως το να επιτίθεται σε ελληνικά χωρικά ύδατα και συλλαμβάνει ελεύθερους Ευρωπαίους πολίτες. Διεθνή ήταν τα ύδατα. Όλα αυτά δεν απασχολούν την ελληνική κυβέρνηση, δεν φαίνεται να απασχολούν ούτε εσάς. Πείτε μας το λόγο που δεν μιλάτε συχνά γι' αυτό. Η σιωπή είναι συνενοχή και το ξέρουμε πολύ καλά αυτά. Χαιρετώ. Χαιρετίσματα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, τι άλλο.
0: Νομίζω ότι τουλάχιστον 2 φορές έχουμε αναφερθεί μέχρι σήμερα. Όχι αυτή τη βδομάδα σε αυτό το θέμα. Τουλάχιστον 2 φορές. Γιατί αναφερόμαστε πολύ συχνά πυκνά στα διεθνή. Αλλά δεν είμαστε επιλεκτικά ευαίσθητοι εμείς.
1: Τέλος πάντων, ήθελα να το πει ο κύριος Διονύσης, το είπε, το είπαμε κι εμείς.
0: Πάρα πολύ
1: καλά.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Καλά κάνεις κι εσύ. Καλά κάνεις. Όλοι καλά κάνουμε. Ναι,
0: εντάξει, ναι. Λοιπόν. Ένα θέμα που υπάρχει και απασχολεί πάρα πολύ είναι αυτό το πράγμα το οποίο είναι και λίγο μπερδεμένο με αυτό το νέο ΕΝΦΙ, όπως το έχουν ονομάσει. Έχει γίνει και πρωτοσέλιδο σε εφημερίδες.
1: Ποιο νέο ΕΝΦΙ πάλι?
0: Υπάρχουν οι διατάξεις στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
1: Μ' αρέσει που όλα αυτά έχουν βαρύγδοπα ονόματα.
0: Ναι. Πώς το λέγανε τότε, ναι, το ΕΝΦΙ, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ναι. Ήταν ένα περίεργο πράγμα. Λοιπόν, και βγήκε υπομοιδά.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι είναι ένας νέος αυτοδιοικητικός ΕΝΦΙ. Το Υπουργείο Εσωτερικών λέει δεν θα έρθει επιβάρυνση. Και υπάρχει ένα μπιφ για αυτό το θέμα και μια αγωνία για αυτούς που έχουν αυτοκίνητα. Και αυτοκίνητα. Ακίνητα.
1: Ναι.
0: Και εγώ ακόμα που το έχω διαβάσει και το έχω προσπαθήσει να το καταλάβω, δεν το πολύ καταλαβαίνω. Γιατί πείτε, νομίζω τα κάνουμε και τώρα έτσι.
1: Φαντάζομαι. Γιατί οι λογιστές τι θα γίνουν.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί,
0: το θέμα είναι να μην πληρώσουμε παραπάνω. Αυτό είναι το θέμα.
1: Το θέμα είναι αυτό.
0: Αυτό είναι. Εντάξει. Πόσα παραπάνω πια.
1: Ναι.
0: Πώς τον έλεγαν αυτόν.
1: Αυτό ψάχνω.
0: Τον ΕΝΦΙ, ρε παιδιά, που τον είχαν βαφτίσει τότε. Κάπως τον είχαν βαφτίσει. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν μου λες. Το επόμενο τραγούδι που θα βάλουμε, Τσιπλάκι, το οποίο είναι το Sugar Sugar, το τραγουδάει ο Κέρτ Ράσελ, ο γνωστός Κέρτ Ράσελ, της Goldie της Hawn.
1: Της Goldie Hawn.
0: Αλήθεια. Ο ηθοποιός. Ωραίο αγαπημένο ζευγάρι αυτό.
1: Έχω ακούσει διάφορους τραγουδιστές. Δηλαδή, έχω ακούσει τον Bruce Willis να τραγουδάει σε συναυλία. Τραγουδάει blues, τραγούδια blues μάλιστα. Ο οποίος ήταν εκπληκτική η εκτέλεσή του, έτσι.
0: Ναι.
1: Εκπληκτικός. Πολλοί το κάνουν.
0: Φοβερό.
1: Ναι. Πάμε.
0: Α, να το. Ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών λεγόταν τότε.
1: Το έτι δε.
0: Έτι. Ναι.
1: Κάτι.
0: Ναι.
1: Έλα, πάμε. Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κοντά στα στενά του Ορμούζ. Ιρανικά προειδοποιητικά πυρά κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συναγερμός στο Κουβέιτ, το στρατός αναχέτησε πυράβλους και ντρόνς. Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο για τα γενικά λύκεια με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό, τρεις συλλήψεις. Βαρύτατες διώξεις στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη, σήμερα η απολογία των 17 στη Βόρεια Ελλάδα. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία, επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις. Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: your husband is coming.
1: Υπέροχη η Ρέη. Έτσι μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Αυτή η καημένη το ψάχνει πάρα πολύ καιρό.
2: Μήνες
1: πάρα
2: το.
1: Πολύ καιρό. Και το έχει γράψει κιόλα το τραγούδι.
2: Μήνες τώρα. Έχει βγει και επιτυχία δηλαδή. Ταυτίστηκαν πάρα πολύ.
1: Τεράστια επιτυχία.
2: Τι να πω.
1: Τεράστια. Okay. Λοιπόν, εμείς έχουμε βρει έναν προορισμό και θα σας πάμε. Ο Διονύσης έχει πάει αρκετές φορές. Εγώ πάλι ποτέ.
2: Ωραίο νησί. Ωραίο νησί, αρχοντικό.
1: Δεν ξέρω γιατί δεν έχω πάει στη Σύρο και στις Πέτσες. Πάμε πρώτα στη Σύρο, έτσι, έστω και νοητά, να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Βουτσινό, είναι αντιδήμαρχος τουρισμού, γιατί πήρανε πολλές γαλάζιες σημαίες.
2: Και ταξίζουν.
1: Βέβαια, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροάτες.
1: Να ξέρετε, σας έρχεται κόσμο σήμερα.
2: Ένα παράπονο έχω με τη Σύρο, ότι έχει εκεί πέρα ένα πράγμα που κολλάει πάνω στα βράχια και είναι τοξικό και άμα το ακουμπήσεις μετά.
1: Πονάει.
2: Κολιτσιάνο, πώς το λένε, κάπως το λένε.
3: Αν έχουμε λίγο χρόνο να σας πω ότι ο πατέρας μου αυτό που λέγεται Κολιτσιάνος τον τρώει κιόλας.
2: Το ξέρω, το τηγανίζουνε, το ξέρω και αυτό το ξέρω. Και, τέλος πάντων, υπέροχο νησί όμως. Για πείτε μας για τις γαλάζιες σημαίες, να ξεκινήσουμε από εκεί.
3: Λοιπόν, εμείς για χρόνια έχουμε στοχεύσει έτσι την ποιότητα και στις παρεχόμενες υπηρεσίες των παραλίων μας. Φέτος η Σύρος έχει 7 γαλάζιες σημαίες. Έχουμε περί τις 12 οργανωμένες παραλίες. Κάναμε την εξής πρωτοτυπία τα τελευταία χρόνια και φέτος κλιμακώσαμε. Για να έχει ο κόσμος την επιλογή, αν δεν θέλει να πληρώσει τις ιδιωτικές ομπρέλες, εμείς βάλαμε 250 δωρεάν δημοτικές ομπρέλες στις παραλίες του νησιού μας.
1: Μπράβο σας.
2: Ξέρετε, να το πω τώρα γιατί εμένα μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πήγα σε περίοδο που δεν ήταν ακόμα full season, οπότε δεν ήταν γεμάτες οι παραλίες. Παρ' όλα αυτά είδα να υπάρχουν σε παραλίες για να αλλάξεις ρούχα, για να βγάλεις το μαγιό, να φορέσεις τα ρούχα σου, τα οποία ήταν δωρεάν, δεν χρειαζόταν. Δεν ήταν δηλαδή σε παραλία κάποιου καταστήματος οργανωμένη κτλ. Αυτό που λέει ότι ο Δήμος προσέχει τις παραλίες και διαθέτει στο κοινό παραλίες και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάποιον,
1: παροχές,
2: μπράβο,
1: ναι,
2: για κάποιον,
1: ναι,
2: που δεν θέλει να πληρώσει, ρε παιδί μου.
3: Έτσι, ίσως είμαστε και από τους ελάχιστους δήμους που έχουμε τόσες πολλές παροχές. Είχαμε και την πρωτοτυπία πριν από το 2017, τότε στην κοινότητά μου, να έχουμε τον πρώτο εξωτερικό αυτόματο απεινιδωτή σε παραλία στην Ελλάδα, που μετέπειτα έγινε και νόμος να υποχρεωτικά κάθε παραλία με ένα μαγωσό στην αρχή απεινιδωτή. Γενικά οι παραλίες μας είναι, οι 5 παραλίες είναι προσβάσιμες για άτομα με ειδικές ανάγκες, με ειδικά μηχανήματα, τα λεγόμενα C-Track. Έχουμε διαδρόμους σχεδόν σε όλες τις παραλίες.
2: Αυτό είναι σεβασμός στον επισκέπτη και στον κάτοικο του νησιού, αλλά και στον επισκέπτη που θα έρθει, το να έχει προσβάσιμη παραλία. Αυτό είναι δείγμα σεβασμού και κατά τη γνώμη μου, και το λέω με πολύ θερμή, δείγμα πολιτισμού. Ακριβώς το ίδιο πράγμα.
3: Έτσι είναι. Και ο τοπικός μας πλούτος είναι οι παραλίες μας, είναι οι ακτές μας, η θαλασσογραμμή μας. Αυτός είναι ο τοπικός πλούτος στα νησιά μας. Σε αυτό επενδύουμε, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Γι' αυτό αυξάνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
1: Δεν ξέρω τι ποιοτικά στοιχεία έχετε, αλλά μετράει στον ξένο, όχι στον Έλληνα, στον ξένο τουρίστα, το γεγονός ότι μια περιοχή έχει πολλές γαλάζιες σημαίες, το μετράνε, το βλέπουν, το υπολογίζουν.
2: Το σταθμίζουν, ναι.
3: Για τον αλλοδαπό επισκέπτη η γαλάζια σημαία μετράει πάρα πολύ. Για τον Έλληνα επισκέπτη μετράει, αλλά το έχει συνδέσει και λανθασμένα με την ποιότητα νερών, που δεν είναι έτσι. Η γαλάζια σημαία δεν είναι μόνο ποιότητα νερών. Είναι η προσβάσιμη σημαία που έχει πληροφόρηση για τον κόσμο, οι περιβαλλοντικές δράσεις που κάνεις, η διαχείριση απορριμμάτων. Είναι πάρα πολλά πράγματα.
2: Ναι, είναι συνδυασμός.
3: Η ποιότητα νερών είναι ένα. Είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη που έχει, η ασφάλεια λουόμενων. Για τον ξένο, η γαλάζια σημαία είναι πάρα πολύ μεγάλο κριτήριο για να πάει σε μια παραλία.
2: Μας είπατε για αυτά που κάνετε για τις παραλίες ως νησί, ως δήμος, ως νησί κτλ. Ανταπόκριση έχει, δηλαδή, επειδή ακούμε κάθε χρόνο, για παράδειγμα, να υπάρχει ρεκόρ επισκεψιμότητα στην Ελλάδα, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Απ' την άλλη, υπάρχει μια συζήτηση τα τελευταία χρόνια, το έχουμε δει στο εξωτερικό και έρχεται και στην Ελλάδα σιγά σιγά, ότι πόσους αντέχει ένα νησί,
1: ας πούμε,
2: για τον υπερτουρισμό. Ναι. Εσείς πού βρίσκεστε με βάση αυτά τα δύο?
3: Εμείς βρισκόμαστε σε μια βιώσιμη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Διότι η Σύρος είναι ένα νησί που έχει κυρίως Έλληνες επισκεπτές. Δεν έχουμε βιώσει το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Και να σας πω την αλήθεια, ο ρόλος μου σαν αντιδήμαρχος τουρισμού είναι να το προστατεύσω και το νησί από αυτό. Και όταν ανέλαβα είπα ότι θέλω να κρατήσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων του. Δηλαδή δεν είναι όλα κέρδος και χρήμα. Οπότε το περιφρουρούμε. Θεωρώ ότι πρέπει η κάθε ανάπτυξη να έχει μια σταδιακή άνοδο και όχι φέτος από το 10% του χρόνου στο 70%. Γιατί κάθε νησί, επειδή είναι και νησί, δεν έχει ενδιαφέρουσα ικανότητα να εξυπηρετήσει πολύ μεγάλο όγκο επισκεπτών. Λόγω δικτύων νερού, λόγω
2: αποχέτευσης κλπ.
3: Εμείς έχουμε και ικανότητα να εξυπηρετήσει πολύ μεγάλο όγκο επισκεπτών. Λόγω δικτύων νερού, λόγω
2: αποχέτευσης κλπ.
3: Εμείς είμαστε και το μόνο νησί που έχουμε 100%

0: Με πήκε εδώ από την εκπομπή ότι υπάρχουν νησιά τα οποία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας. Εσείς αυτό το πρόβλημα δεν το έχετε, για παράδειγμα.
1: Καθόλου. Ναι. Καθόλου. Έχουμε επενδύσει πολλά χρόνια πριν. Ήμασταν και ένα νησί που δεν είχε πηγές όπως η Νάξος, ας πούμε, ναι, ή η Τίνος. Ναι. Και επενδύσαμε πάρα πολύ σε αυτό και σε τεχνογνωσία. Και σε,
0: φαντάζομαι και σε... παίζει ρόλο όμως, παίζει ρόλο και το εξής, ότι το νησί δεν έχει ένα συγκεκριμένο τοπόσημο στο οποίο θα γίνεται συνωστισμός, παζουρλισμός και το υπόλοιπο θα είναι άδειο. Επειδή είναι μεγάλο νησί και έχει πολλά πράγματα να δεις ή να κάνεις, απλώνεται ο κόσμος, χάνεται δηλαδή, δεν έχεις την αίσθηση αυτού του
2: να πνίγεσαι
0: που έχεις, για παράδειγμα, στα στενά της Ίας, της Σαντορίνης, στα Φυρά, ξέρω εγώ.
1: Ένα μεγάλο πρόβλημα εκεί τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Όπως το λέτε ακριβώς, και επειδή έχετε έρθει και το ξέρετε, η Σύρος έχει πολλά μέρη να πας. Δεν είναι σαν τη Σέριφο που έχει τη χώρα και το λιμάνι.
0: Ναι.
1: Το λιβάδι κάτω. Η Σύρος έχει πάρα πολλά χωριουδάκια που μπορείς να επισκεφτείς παραλία κάτι το βράδυ. Οπότε μοιράζεται και ο κόσμος.
0: Έτσι.
1: Αλλά πάμε πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με πλειότητες τώρα 100% το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και ξεκινάμε και κλιμακώνουμε μέχρι τον Αύγουστο, που εκεί θα ζοριστούμε λίγο, αν μπορούμε να πούμε, ναι, που...
2: Ναι.
1: Εντάξει, θα ζοριστούμε λίγο, θα έρθει πολύς κόσμος.
0: Να ρωτήσω κάτι, το στοίχημα αυτό της επέκτασης της τουριστικής περίοδου, που είναι στοίχημα για τον τουρισμό όλης της χώρας, εσείς το έχετε πετύχει σε έναν βαθμό, δηλαδή...
2: Το δεκάμινο, για το δεκάμινο. Ναι.
0: Δεν ξέρω για το δεκάμινο, αλλά τουλάχιστον, ρε παιδί μου, να έχεις... Ή να έχετε, ας πούμε, για παράδειγμα, τους μήνες που δεν έχει τουρισμό ντόπιο ή από το εξωτερικό, να έχετε, για παράδειγμα, αυτούς τους νομάδες που έρχονται για να μείνουν εκεί και να εργάζονται από εκεί. Έχετε τέτοιους?
1: Η Σύρος είναι μέσα στους 5 προορισμούς της Ελλάδας που έχει στοχεύσει στις ομάδες. Έχουμε εταιρείες που το κάνουν αυτό επαγγελματικά και έχουμε αρκετούς από την Βόρεια Αμερική και τον Καναδά. Οπότε έχουμε ομάδες. Το στοίχημα όμως για την επέκταση της τουριστικής περίοδου, που είναι ο στόχος κάθε προορισμού, δεν το έχουμε πετύχει. Εμείς, δηλαδή, η Σύρος έχει τουρισμό 100% 1η Ιουλίου με 30 Αυγούστου.
2: Εντάξει, νομίζω ότι παίζει ρόλο και η ακτοπλοϊκή σύνδεση, παίζουν πολλά ρόλο, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, η Σύρος τώρα πρωτεύουσα τον Κυκλάδο, δεν μπορεί
2: εντάξει,
0: να μην
2: αλλά
0: έχει.
2: Πόσο συχνά έχει δρομολόγια όμως και το χειμώνα, και δεν είναι τα ίδια τα δρομολόγια, τα ίδια είναι?
1: Μεγάλη συζήτηση τώρα. Αν την ανοίξω, μπορεί να τελειώσουμε το μεσημέρι.
2: Ναι.
1: Αλλά να σας πω ότι σαν προορισμός πλέον έχουμε και ακτοπλοϊκή σύνδεση με Ηράκλειο Κρήτης, με διάδεσους σταθμούς νησιά των Κυκλάδων, προφανώς με την πρωτεύουσα και το μεγάλο μας λιμάνι, τον Πειραιά. Αλλά έχουμε και
0: αεροπορική. Και με τη Θεσσαλονίκη δεν είχατε ένα διάστημα?
1: Έχουμε αεροπορική σύνδεση πλέον σχεδόν κάθε μέρα με Θεσσαλονίκη και 2 φορές την εβδομάδα με Ηράκλειο Κρήτης. Κάτι που είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα για τη Σύρο, γιατί είχε μόνο μία αεροπορική σύνδεση με την Αθήνα. Οπότε εντάξει, από άποψη συγκοινωνιών είμαστε καλά.
0: Γίνονται πραγματάκια.
1: Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό που έναν προορισμό τον επεκτείνει. Έτσι. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι οι επιχειρήσεις που πρέπει να είναι ανοιχτές. Είναι το promotion που πρέπει να γίνει στις ξένες αγορές κυρίως, γιατί ο Έλληνας δεν ταξιδεύει Σεπτέμβριο και Μάιο. Εμείς κάνουμε προσπαθήλες. Σιγά σιγά θα πετύχουμε τους στόχους μας. Σιγά σιγά θέλει και συλλογική προσπάθεια.
0: Να ρωτήσουμε κάτι. Τι κοινό προσελκύεται? Κοινό που αποζητά την ηρεμία και ας πληρώσει λίγο παραπάνω? Κοινό που θέλει να εκτονωθεί, να παρτάρει και το νοιάζει να είναι φτηνό το υπόλοιπο, αλλά να έχει νυχτερινή διασκέδαση? Πού στοχεύετε και τι κοινό σας έρχεται?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάποιο κοινό, αλλά μπορώ να πω ότι κυρίως έχουμε οικογένειες μες τον Αύγουστο. Έχουμε στις άκρες της σεζόν, τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο, έχουμε μεγαλύτερες ηλικίες που θέλουν την ηρεμία, και είναι και αυτοί οι πελάτες που είναι οι πιο οι πιο έξυπνοι πελάτες.

0: τους λέμε, που δεν θέλουν Αύγουστο. Ξέρουν πού θα πάνε διακοπές και πότε και θα βρουν την ηρεμία τους. Αλλά έχουμε και τα όμορφα τα beach bar που μπορεί να
1: έρθει κάποιος.
2: Γαστρονομικό τουρισμό έχετε. Ναι. Έχετε να έρθει κάποιος για να φάει, ας πούμε, κάτι καλό. Εγώ το λέω, ναι.
1: Εμείς θα πάμε στα beach bar, είπε την Ολέ.
0: Να σας πάρω από το χέρι, να σας πάω, είμαι ειδικός.
1: Έχουμε
0: εστιατόρια και γαστρονομία για όλα τα παλάτια. Και μπορώ να σας πω ότι είμαστε και από τους προορισμούς που είναι τίμιος προορισμός ως προς το κόστος. Ανά άτομο.
2: Μεγάλη δηλαδή, κουβέντα το τίμιος προορισμός. Μεγάλη κουβέντα.
0: Είναι αυτό που θα πληρώσεις ανταποκρίνεται σε αυτό που θα φας ή σε αυτή την παρεχόμενη υπηρεσία που θα λάβεις.
2: Κύριε Βουτσινέ, εγώ δεν είμαι αντικειμενικός, γιατί αγαπάω πάρα πολύ τη Σύρο, αλλά βλέπω και από τους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα ότι, ας πούμε, ο Γιώργος από το Κιάτο λέει: φανταστικά, τρεις φορές έχω πάει και θα ξαναπάω. Είναι εξαιρετικό νησί και εξαιρετικοί άνθρωποι. Το ίδιο λέει ο κύριος Δημήτρης, που λέει: η ποιότητα σαν τη Σύρου δεν υπάρχει αλλού. Θέλω να πω ότι πέραν της προσωπικής μου γνώμης για το νησί, αυτό το έχει ανταπόκριση και στους ακροατές.
1: Βέβαια. Εγώ που δεν έχω πάει, εγώ να σας πω κάτι, είμαι ευχαριστημένη και με μία χαλβαδόπιτα και ένα κουτάκι λουκούμια, αλλά θέλω πάρα πολύ να έχω ακούσει τα καλύτερα για το νησί και έχω μία γλυκιά αίσθηση προς τη Σύρο. Δηλαδή, έχω περάσει άπειρες φορές, εντάξει, πηγαίνοντας σε άλλα νησιά.
2: Είναι ωραίο νησί.
1: Αλλά θα σας επισκεφθούμε, μην ανησυχείτε.
0: Και πλέον να πούμε στους ακροατές ότι η Σύρο δεν είναι πια, δεν είναι μόνο ένα νησί που πας να δεις την όμορφη την Ερμοπόλη και να πας παράλια. Έχουμε δημιουργήσει, έχουμε εταιρείες που έχουν δημιουργήσει πολύ όμορφες εμπειρίες από εινογνωσία, εινογευσία, γαστρονομικές περιηγήσεις, πολιτιστικούς περιπάτους, πάρα πολλά, hiking σε διάφορα μονοπάτια. Έχει πάρα πολλές εμπειρίες πια. Και να πούμε τέλος ότι φέτος η Σύρος γιορτάζει τα 200 χρόνια από την ίδρυση της Ερμούπολης. Οπότε το πολιτιστικό της πρόγραμμα, ενώ ήταν ήδη πλούσιο, φέτος είναι πλούσιο εις τη Δευτέρα.
1: Γίνεται δουλίτσα στη Σύρο, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλή σεζόν. Καλό καλοκαίρι.
2: Και καλή αντάμωση.
1: Ναι,
2: και
0: καλή αντάμωση. Ναι. Καλή σας μέρα με αισιοδοξία.
1: Να είστε καλά,
2: κύριε Βουτσινέ. Ήταν ο κύριος Γιάννης Βουτσινός, αντιδήμαρχος τουρισμού της Σύρου, με αφορμή τις γαλάζιες σημαίες, αλλά όχι μόνο για αυτές, και για τον τουρισμό στην Ελλάδα και για το νησί αυτό καθ' αυτό, το οποίο αγαπάμε. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι έμαθαν για την Σύρο και ίσως την εκτίμησαν βλέποντας τις εκπομπές της Ρούλας Κορομιλά που έκανε από το Δημαρχείο. Το οποίο είναι ένα υπέροχο κτίριο, αν πάτε Σύρο να το επισκεφτείτε. Αλλά μάθαν τη Σύρο από τη Ρούλα Κορομιλά. Λοιπόν, είναι ένα υπέροχο νησί. Και αυτά που μας έλεγε ο κύριος Βουτσινός δεν έχουν ίχνος υπερβολής, δηλαδή είναι και για όλα τα βαλάντια και για όλα τα γούστα.
1: Να σου πω κάτι, εμένα πάντα με εντυπωσίαζε όταν πήγαινα σε κάποιο νησί, τον Κυκλάδο.
2: Θα νομίζουν ότι κάνουμε δημόσιες σχέσεις.
1: Όχι,
2: απλά το αγαπάμε.
1: Εγώ δεν έχω πάει, καταρχήν. Εγώ δεν έχω πάει. Λοιπόν, και περνούσαμε από εκεί και έκανε στάση, ας πούμε, το πλοίο στη Σύρο. Και με εντυπωσίαζε πάντα η ταχύτητα με την οποία έμπαινε μέσα ο κύριος με το καλαθάκι που πουλάγε τις χαλβαδόπιτες. Πώς πούλαγε, ξεπούλαγε και έφυγε.
2: Ήξερε πάντα πότε να φύγει.
1: Ναι, ρε παιδί.
2: Πέντε δευτερόλεπτα πριν φύγει το πλοίο.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Φοβερό.
1: Τι είναι αυτό
2: φοβερό.
1: Το πράγμα. Και ήταν αμαρτία να μην πηγαίνεις κάπου και να μην πάρεις κάτι στο δρόμο για από τη Σύρο. Μην πάρεις μια χαλβαδόπιτα, κάτι.
2: Ναι.
1: Κάτι. Ναι. Δεν πήρες.
2: Βέβαια, είχα φίλο ο οποίος την πάτησε γιατί είχε μασέλα και πήρε χαλβαδόπιτα. Και...
1: καλά, δεν θα ήταν καλή τότε, γιατί είναι μαλακιά η χαλβαδόπιτα.
2: Όχι, ίσως δεν ήταν καλή η μασέλα.
1: Ναι, μάλλον και εσύ τώρα μασέλα. Είχα φίλο που είχε μασέλα. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στο ποτάμι, στο ρεύμα καθόδου ειδικά από πριν τη μεταμόρφωση. Και φτάνει μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Μετά έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες. Α, να ξέρετε ότι στο ύψος λίγο πριν τα ΚΤΕΛ έχει γίνει και ένα ατύχημα, ένα τροχαίο. Από εκεί και πέρα είναι από τη Λεωφόρο Αθηνών και κάτω είναι με βατό, δηλαδή βγαίνει στην παραλία. Αλλά άμα κάνεις δεξιά και πας προς Πειραιά, είναι πρόβλημα. Συγγνώμη που γελάω, γιατί είναι πολύ αυξημένη, πάρα πολύ αυξημένη κίνηση προς Πειραιά, προς το λιμάνι. Γιατί φεύγεται για Πενθήμερο.
2: Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Επειδή εσείς λέμε.
1: Να μην παραπονιέστε. Έχει κίνηση. Φεύγετε. Λοιπόν, μη σε εδώ μένουμε. Όχι, άσε με να τα πω.
2: Φύγετε, μπας και έχουμε και εμείς λιγότερη κίνηση.
1: Όχι, καλό. Εντάξει.
2: Όχι, μόνο, γιατί
1: εντάξει.
2: Το Πάσχα που είχαν φύγει δεν ήταν ωραία η κίνηση εδώ
1: πολύ
2: πέρα.
1: Ωραία ήταν.
2: Μια χαρά. Όλα πράσινα.
1: Μαγεία.
2: Για μέρες.
1: Μαγεία ήταν.
2: Ναι.
1: Στην παραλιακή από πριν τη λεωφόρο Αλίμου και μέχρι και το Φλίσβο έχει χαμηλές ταχύτητες. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην Εθνική Αντιστάσεως και στην Ηλιοπόλεως. Στην ανηφόρα του Καρέα. Επίσης, στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Νέα Σμύρνη πάντα έχει εκεί. Πάντα έχει και αυτός ο δρόμος. Έχει τόσο ωραία, έχει ωραία μαγαζιά, έχει ωραία αγορά. Αλλά έχει πάντα. Έχει κίνηση, ρε παιδί μου. Ναι. Πολλά φανάρια, γι' αυτό είναι πολλά φανάρια. Λοιπόν, αυξημένη η κίνηση στην άνοδο τη. Όχι, κατσασκάει. Στη Συγκρού, αλλά πιο ψηλά από τον Άγιο Σωστή σήμερα. Δηλαδή, λίγο πριν την Καλλιρόηση, για να το βάλετε σαν σημάδι, για να καταλάβετε. Στην Αρδιτού είναι πολύ αυξημένη η κίνηση επίσης. Στην Αμαλίας βλέπω ότι είναι αυξημένη. Στην Ιμητού επίσης έχει κινησούλα σήμερα. Και θα πάω και στη Θεσσαλονίκη. Έχει στείλει ένα μήνυμα, μου στείλει ο Δημήτρης.
2: Ναι.
1: Ο οποίος μου λέει για αυτό που γίνεται στα σύνορα. Που λέγαμε τώρα για τον τουρισμό. Στα σύνορα λέει υπάρχει μια καινούργια εγκύκλειος για πολίτες τρίτων χωρών και έχει ουρές χιλιομέτρων στα Τελωνία. Δηλαδή πολλές ώρες. Δηλαδή είναι, διάβαζα προχθές ότι μπορεί να είναι και 8 και 10 ώρες άνθρωποι να περιμένουν. Τόσο πολύ κίνηση. Και είναι λίγο τα πράγματα
2: ζωρίζουν.
1: Φορτωμένα. Έως πολύ. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη δεν είναι πολύ άσχημη η κατάσταση. Είναι κατά τόπους αυξημένη η κίνηση στην περιφερειακή. Βλέπω στην Κάτω Τούμπα έχει κίνηση. Πολύ. Αλλά στους υπόλοιπους δρόμους η Τσιμισκή λιγουλάκι κατά τόπους έχει κίνηση. Η Λαγκαδά είναι ακόμα σχετικά καλή. Δεν είναι πολύ φορτωμένη η μέρα για τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν βλέπω τέτοια προβλήματα.
2: Μάλιστα.
1: Να είχαμε τώρα λίγα κουρκουμπί.
2: Πολύ ωραία. Αυτό που λέγαμε πριν, μην παρεξηγηθεί ότι αυτοί που φεύγουν, θα θέλαμε πάρα πολύ να φύγουμε. Δεν μπορούμε να φύγουμε.
1: Δεν μπορούμε, ναι.
2: Αφού δεν μπορούμε να φύγουμε, καλό είναι κάποιοι που φεύγουν να πρώτον τους ζηλεύουμε, δεύτερον να αποσυμφορηθεί λίγο η κίνηση και στην Αθήνα για ένα τριήμερο, τετραήμερο, πενθήμερο, από ό,τι φαίνεται, αφού φεύγουν από σήμερα.
1: Ναι, και να πάρει και να περάσετε καλά.
2: Αυτοί θα περάσουν. Είναι win-win situation που λένε.
1: Ναι.
2: Αγγλωμαθείς. Win-win.
1: Καλά τα λες. Πολύ ωραία τα πες. Ναι. Να πάτε να. Πάτε τα λες ωραία. Ναι,
2: όχι, ήθελα το win-win, ήθελα να το πω.
1: Ναι, καλά έκανες.
2: Το κρατούσα μέσα μου καιρό τώρα το win-win, ήθελα να το πω.
1: Το έχεις μέσα σου. Ναι. Τέλος πάντων.
2: Ορίστε, όταν αδειάζει η Αθήνα είναι υπέροχη νομίζω. Εδώ στην Κρήτη άλλες 4 καραβιές με 207 άτομα, δύσκολο λέει. Φτάσανε στην, πάλι μετανάστες
1: στην Κρήτη.
2: Κρήτη, στην Νότια Κρήτη. Νομίζω σε αυτό αναφέρεται ο φίλος μας ο Πέτρος.
1: Ναι. Όσο φτιάχνει ο καιρός, δυστυχώς γίνεται αυτό και δεν ελέγχουν πάντα την κατάσταση.
2: 202 διασώθηκαν, το διαβάζω τώρα στο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 202 διασώθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σήμερα το πρωί, κατά διάρκεια της νύχτας. Ναι. Εκεί αναφέρεται ο Πέτρος.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, τι έλεγα, εσείς λοιπόν που θα φύγετε, για να το ολοκληρώσουμε αυτό, θα πάτε κάπου, θα περάσετε καλά, θα ξεκουραστείτε, θα κοιμηθείτε, θα πάρετε ανάσες και θα γυρίσετε πίσω και δεν θα έχετε νευρούλια.
2: Ναι.
1: Και είναι καλό αυτό να μην έχουμε νευρούλια. Γιατί όταν έχουμε νευρούλια, όλοι, δηλαδή, αν θα έχουμε εμείς, θα μας αντέχετε. Που θα έχουμε εμείς, που θα έχουμε μείνει πίσω. Αλλά γιατί θα είστε πιο ξεκούραστοι, καταλάβατε. Φάτε και καλά και τα πιείτε.
2: Σας το φέρνει απ' έξω, ότι εμείς θα έχουμε νεύρα που δεν φεύγουμε.
1: Εντάξει, πάντα. Ναι, γιατί να μην έχουμε λίγα νευρούλια.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Φύγουμε εμείς αργότερα.
1: Καλά, ναι, φύγουμε. Λοιπόν, φεύγουμε τώρα προς το παρόν, γιατί θα επιστρέψουμε αύριο και δεν είναι απειλή αυτό. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα. Θα έχει και ζέστη σήμερα, οπότε δεν χρειάζεται. Τα μπουφανίνια τελειώσανε. Καταργούνται και τα μπουφανίνια. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί, να μείνετε εδώ στο Earth News Radio, διότι θα είναι σε λίγο κοντά σας μετά το δελτίο ειδήσεων ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
2: Να είστε καλά, καλημέρα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέα ένταση τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, εκρήξης ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές δυνάμεις έβαλαν κατά 4 πλοίων, μεταξύ των οποίων αμερικανικό δεξαμενόπλιο που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς με τον αμερικανικό στρατό να ανταποδίδει τα πυρά. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος είπε ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμός στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχαιτίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόουνς, καθώς σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει την ίδια ώρα τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και τις γύρω περιοχές. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα 96,19 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Επίθεση με πυροβολισμού σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο της Αθήνας και καταδίωξη στον Κηφισό. Πυροβόλησαν τον ιδιοκτήτη στα πόδια για άγνωστους έως τώρα λόγους. Συνελήφθησαν οι τρεις από τους 4 δράστες, καθώς ο ένας κατάφερε να διαφύγει. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, άτομο γνώριμο στις αρχές που είχε συλληφθεί στο παρελθόν επειδή είχε μαχαιρώσει 16 φορές επιχειρηματία. Στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας νοσηλεύεται 15χρονη, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα. Ως μια σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης χαρακτήρισε ο ΟΗΕ τον πρωτοφανή καύσωνα που σπάει ιστορικά ρεκόρ σε Ευρώπη και Ασία. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε πνιγμούς, καθώς τα θύματα βούτυξαν σε λίμνες και ποτάμια αναζητώντας ανάσα δροσιάς. Πανικό σε πτήσεις στην Κολομβία. Επιβάτες κλαίνε και προσεύχονται μετά από 2 αποτυχημένες προσγειώσεις στο αεροδρόμιο Αντώνιο Ναρίνο, το οποίο θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό για τους πιλότους λόγω της θέσης τους στις Άνδης και των συχνών μεταβολών του καιρού.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
2: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
1: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνορα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

93,1, 92,7 και 98,4 για τα νησιά μας, οι συχνότητες που μπορείτε να μας ακούτε. Και φυσικά υπάρχει και το διαδίκτυο. Πολύ ωραία μας τα λέει η Ελένη Βιτάλη. Που γεννηθήκαμε, πώς γεννηθήκαμε, τι κάνουμε, άστε τα να πάνε. Μεγάλη κουβέντα και πρωί-πρωί δεν γίνεται. Ελευθερία Πελού στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 9. Γιατί με στην καρδιά κρυμμένο, χιουσουμάν και σεξι πέρετο, ποιοι με έχουν κουρδισμένο. Γιώργος Μπαλής, Νίκος Κάμπρος στην τεχνική υποστήριξη. Νίκος Κάμπρος, γιατί ακούστηκε λίγο περίεργα, η αλήθεια είναι. Συγγνώμη, Νίκο.

Πέμπτη λοιπόν, 28 του Μάη σήμερα, οδεύουμε προς το τέλος αυτού του μήνα, πλησιάζει και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και λέμε τρίμερο για όσους εργάζονται πενθήμερο μέχρι την Παρασκευή και φαντάζομαι ότι όλο και κάτι θα έχετε σχεδιάσει και όλο και κάτι θα έχετε προγραμματίσει για εκείνες τις ημέρες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι επειδή έχουμε μπει πλέον και στο καλοκαιράκι, φτιάχνει και ο καιρός, υπάρχουν επιλογές πάρα πολλές, τόσο από εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για τούτο το Σαββατοκύριακο, όσο και βέβαια άλλου τύπου επιλογές, όπως για παράδειγμα να περάσετε μια πολύ όμορφη μέρα σε κάποια από τις υπέροχες παραλίες των νησιών μας. Και πιστέψτε με, ο καιρός θα είναι σύμμαχος σε αυτή σας την επιλογή όταν και εφόσον την κάνετε, καθώς σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ο υδράργυρος έχει ξεκινήσει να ανεβαίνει και θα πάει πολύ καλά και το Σαββατοκυριακό. Στους 26 βαθμούς Κελσίου δίνουν οι μετεωρολόγοι σήμερα τη μέγιστη θερμοκρασία για το νησί της Ρόδου. 2 βαθμούς μεγαλύτερη για αύριο στους 28 βαθμούς Κελσίου και εκεί περίπου 27 με 28 βαθμούς Κελσίου θα κυμανθεί η θερμοκρασία και το Σαββατοκύριακο αλλά και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.

0: Λοιπόν, πολλά και ενδιαφέροντα και τα θέματα που θα ασχοληθούμε σήμερα, τα οποία όμως θα ξεκινήσουμε να τα δούμε αναλυτικά μετά το πρώτο τραγούδι αυτής εδώ της εκπομπής.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει

0: Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τις 8, καθυστερήσαμε η αλήθεια λίγο για να επανέλθουμε μετά το τραγούδι, γιατί προσπαθούσαμε να φτάσουμε σε ένα πολύ κοντινό αλλά πανέμορφο προορισμό στο νησί της Χάλκης, νοερά τουλάχιστον με τη βοήθεια του τηλεφώνου, για να συζητήσουμε εκεί για τα προβλήματα των αλιέων. Αρκετά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι ψαράδες της Χάλκης, οι οποίοι δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι βρίσκονται σε απόγνωση, και μάλιστα πριν από μερικές ημέρες είχαν εκφράσει αυτή τους την αγανάκτηση με μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύλλογός τους, στην οποία και περιγράφουν την κατάσταση, τη δραματική την οποία βιώνουν καθημερινά ασκώντας το επάγγελμά τους. Ένα επάγγελμα που θα πρέπει να πούμε ότι έχει ταυτιστεί με τα νησιά μας, με τις θάλασσές μας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον αλιέα της Χάλκης, τον κύριο Γιάννη Καλούδη. Κύριε Καλούδη, καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας τηλεφωνικά σήμερα. Ξέρουμε ότι είστε και μεσοπέλαγα και σταματήσατε καλημέρα, για να μας μιλήσετε.
1: Καλημέρα και απέναντι σε εσάς και στους ακροατές σας. Εννοείται είμαστε μεσοπέλαγα. Το σήμα μας είναι λίγο αδύναμο, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο.
0: Να είστε καλά. Πείτε μας, είδαμε και λίγο στην ανακοίνωση, αλλά θέλουμε να τα ακούσουμε και από εσάς. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε? Μ' ακούτε? Κύριε Καλούδη, μ' ακούτε? Θα είναι λίγο δύσκολο νομίζω.
1: Έτσι αδυνατούμε πλέον να βγούμε, να κρυθοκλεισμίζει, ας που λέμε εμείς.
0: Κύριε Καλούδη, θα μας το πάρετε από την αρχή, γιατί χάσαμε το σήμα, δεν σας ακούσαμε. Στο αδυνατούμε να πάμε στη δουλειά, ακούσαμε μόνο. Πείτε μας.
1: Αδυνατούμε.
0: Νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Να προσπαθήσουμε μήπως να σταθεροποιηθεί σε κάποιο σημείο ο κύριος Καλούδης και να έχουμε μια εκ νέου επικοινωνία.

0: Λοιπόν, πραγματικά από 40 κύματα η επικοινωνία μας σήμερα με τον Αλία της Χάλκης, τον κύριο Γιάννη Καλούδη. Κύριε Καλούδη, σας ακούμε.
1: Θα με συγχωρήσετε σίγουρα για το σήμα, γιατί εδώ πέρα δεν έχουμε πάνω από τη Χάλκη σήμα.
0: Τώρα σας ακούμε, οπότε πείτε μας τα προβλήματα.
1: Τέλεια. Τα πιο σημαντικά μας προβλήματα είναι φυσικά, το πιο σημαντικό είναι το πετρέλαιο, η οποία η αύξηση έχει πάει κατά 80-90% πάνω. Οπότε αδυνατούμε, δηλαδή με το που βγούμε έξω στη δουλειά έχουμε ένα έξοδο τεράστιο ώστε να επιβιώσουμε. Mm-hmm. Και φυσικά ζητάμε, εννοείται, ζητάμε από την κυβέρνηση τα λεφτά που ήδη προϋπάρχουν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο να έρθουν και προς εμάς.
0: Ναι. Πόσοι είστε οι ψαράδες στη Χάλκη, πόσοι είστε οι επαγγελματίες που δραστηριοποιείστε στο κομμάτι αυτό?
1: Σε αυτό το κομμάτι που λέμε το σημειακό βαριδάκι, είμαστε περίπου στις 7 με 8 οικογένειες. Αλλά βέβαια δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι γύρω τα 12.30, όλος ο κόσμος, δηλαδή πλέον το καριδάκι, έχουν όλο και περισσότεροι ψαράδες ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Βέβαια έχουμε και θέμα και σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το καριδάκι, γιατί δουλεύουμε 4 μήνες, είναι η σεζόν. Από το κράτος δηλαδή είχα γίνει μια έρευνα και μας είπαν ότι προβλέπουμε μόνο 4 μήνες. Και όταν 4 μήνες δεν μπορεί να καλύψεις όλο τον χρόνο. Ναι. Διότι όπως ξέρουμε τα νησιά μας το χειμώνα, ειδικά σαν τη Χάλκη, σαν την Τύλο και άλλα από τα Καστελόριζο και άλλα πιο μικρά νησιά, δεν έχουν κόσμο, δεν έχουν καλές συγκοινωνίες. Οπότε και κάτι να πιάσεις δεν μπορείς ούτε να το μεταφέρεις ούτε να το δώσεις στον κόσμο.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο το πετρέλαιο ή μόνο το μικρό χρονικό διάστημα το οποίο καλείστε να κάνετε τη δουλειά σας. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα όπως...
1: Πάρα πολλά προβλήματα. Είναι πάρα πολλά. Γιατί όπως ανεβαίνει προφανώς, ότι όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο πρέπει να ανεβαίνουν τα κόστα συντήρησης. Έχουμε και τα ξενικά είδη βέβαια που είναι πολύ σημαντικό και όχι μόνο για τους ψαράδες αλλά και για την ίδια τη θάλασσα. Είναι μεγάλο πρόβλημα τα ξενικά είδη, δηλαδή όπως είναι το λαγόψαρο, το λεοντόψαρο, εντάξει έχουμε τα κλασικά βέβαια τα δελφίνια και τις φώκες που τρώμε τα παραγάλια και τα δίχτυα. Ναι. Αλλά έχουμε και τώρα και τα λαγόψαρα τα οποία έχουν αυξηθεί κατά πάρα πολύ. Δηλαδή ας πούμε σε άλλες χώρες όπως είναι στην Κύπρο έχουν κάνει κάποιο πρόγραμμα, κάποια επιδότηση και σιγά σιγά τα αλλιεύουν.
0: Ναι.
1: Κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει και εδώ στην Ελλάδα και στο Δεκάλισσα βέβαια και μόνο στο
0: Αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο είχε τεθεί και τα προηγούμενα χρόνια και από άλλους επαγγελματίες αλλιείς σε μια κοινή ανακοίνωση που είχαν εκδώσει. Ωστόσο όμως δεν έχει μέχρι τώρα υλοποιηθεί. Έχει αυξηθεί ο πληθυσμός των λακοκέφαλων και γενικότερα αυτού του είδους των ψαριών, κύριε Καλούδη, στις θάλασσές μας?
1: Έχει αυξηθεί κατά πάρα πολύ και αυτά τα ψάρια ζουν σε όλα τα βάθη. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να ζήσουμε από τα 5 μέτρα μέχρι τα 400 μέτρα.
0: Ναι.
1: Και άλλη όλη την εμβέλεια των ψαριών. Είναι ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα. Ενώ αυτό που λέμε εμείς είναι ότι τα λεφτά αυτά υπάρχουν. Να μην πηγαίνουν μόνο στις μεγάλες καλλιέργειες, να έρχονται και σε εμάς. Μας ανοίγουν δηλαδή να κάνουν κάτι η κυβέρνηση, να μας δείχνει εμάς τα κλάδια. Γιατί σαν κλάδο, εγώ ας πούμε τώρα που είμαι 40 χρονών, δεν έχω δει κάτι εκτός ένα από ένα-δύο φορές. Ναι. Πρέπει δηλαδή η κυβέρνηση να μας δει λίγο πιο ζεστά. Γιατί να μην ξεχνάμε και αυτό που είπατε πριν και εσείς, ότι όλα αυτά τα νησιά παλιά κοκκίζουσαν από την Αλία.
0: Ναι.
1: Τα περισσότερα από όλα φτιαχτήκαν σπίτια και άλλα πράγματα, σφουγγαράδες. Όλα γινήκαν μέσα από τη θάλασσα. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεχάσει τη θάλασσα. Ήρθε να μην υπάρχει ο ψάρας καθόλου.
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Είναι και δύσκολο το επάγγελμά σας γενικότερα, έτσι. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν πρακτικές.
1: Ξέρετε, ακριβώς είναι όπως είπανε και μια παροιμία οι παλιοί που λέγανε του ψαρά του κυνηγού το πιάτο 10 φορές το διάνο και μια φορά γεμάτο. Έξερα ότι έχουμε και τις θάλασσες που είναι πότε έτσι πότε αλλιώς.
0: Ναι. Μάλιστα. Εμείς να ευχηθούμε να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα και την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, κύριε Καλούδη, να είναι ευχάριστα τα νέα. Το γαριδάκι αυτό που ψαρεύεται, έχουμε μπόλικο, έχει πληθώρα ή...
1: Αυτό έχουμε μπόλικο από αυτό, έχουμε μπόλικο. Ευτυχώς η θάλασσα δεν μας απογοητεύει, όπως και εμείς δεν την απογοητεύουμε, έτσι. Τη σεβόμαστε και μας σέβεται. Προσέχουμε για να έχουμε.
0: Ναι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Βέβαια, να πούμε ότι... Ναι. Καλημέρα, να πούμε ότι τα προβλήματα δεν είναι μόνο αυτά, είναι 1.200, έτσι, δηλαδή έχει πάρα πολλά. Ναι. Κάποια στιγμή ίσως να τα λύσουμε καλύτερα, άμα έχουμε καλύτερο σύμφω.
0: Ναι, ναι, να είστε καλά. Θα το κάνουμε όταν είστε πλέον στη ξηρά. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Καλημέρα,
0: παιδιά. Να είστε καλά.

0: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε τη διαδικασία? Απευθυνθείτε στη Δανάεκ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. 12 νησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Δανάεκ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

31 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ρόδου, στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, μαζί σας μέχρι τις 9, Ελευθερία Πελού στο μικρόφωνο, Γιώργος Μπαλής, Νίκος Κάπρος στην τεχνική υποστήριξη. Και να σας υπενθυμίσουμε ότι αύριο είναι η μέρα, η πρώτη μέρα μάλλον, της αποχής από τις συνεδριάσεις της μεταβατικής έδρας του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά των δικηγόρων της Ρόδου. Όπως έχουν εξαγγείλει, θα απέχουν από τις συνεδριάσεις του συγκεκριμένου διοικητικού δικαστηρίου κατά της δικασίμου στις 29 Μαΐου και τις 26 Ιουνίου 2026. Χθες μάλιστα εκδόθηκε και ανακοίνωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, στην οποία αναφέρονται στο σκοπό της αποχής τους. Λένε λοιπόν οι δικηγόροι ότι η αποχή των δικηγορικών συλλόγων, γιατί προφανώς δεν είναι μόνο αυτή του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, στην έδρα των οποίων διεξάγονται τηλεματικές δίκες, έχει σκοπό να εξαναγκάσει τη διοίκηση για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού φακέλου από το Σεπτέμβριο του 2026, όπως και προαναγγέλθηκε. Και μέχρι τη λειτουργία αυτή, η κατάθεση των σχετικών εγγράφων και των υπομνημάτων αλλά και των απόψεων της διοίκησης να λαμβάνουν χώρα στο διοικητικό πρωτοδικείο του απομακρυσμένου τόπου. Κάθε άλλη διαδικασία καταργεί την έννοια του μεταβατικού δικαστηρίου και της τηλεματικής δίκης. Παραμονή σχεδόν της αποχής, αναφέρει η ανακοίνωση των δικηγόρων της Ρόδου, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, με έγγραφό του, ενημερώνει ότι προς αποφυγή της προγραμματισμένης αποχής των δικηγόρων, κατ' εξαίρεση και προς διευκόλυνση, η προσκόμιση εγγράφων και υπομνημάτων θα λαμβάνει χώρα στον αρμόδιο υπάλληλο του διοικητικού πρωτοδικείου του απομακρυσμένου τόπου μέχρι του τέλος του τρέχοντος δικαστικού έτους. Οι δικηγόροι αναφέρουν ότι από αυτά τα έγγραφα του δικαστηρίου προκύπτει ότι ήταν βάσιμες υποψίες τους για την προχειρότητα αντιμετώπισης ενός τόσο σοβαρού θέματος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, και προσθέτουν ότι αφενός μας προκύπτει ότι εξάντλησαν κάθε χρονικό περιθώριο για να λάβουν μέτρα αντιμετώπισης του ζητήματος, χωρίς όμως να διασφαλίζουν την κατάθεση και των απόψεων της διοίκησης στον τόπο της μεταβατικής έδρας, και αφετέρου μας ενημερώνουν εμέσως ότι μέχρι τέλος του έτους δεν προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία ο ηλεκτρονικός φάκελος. Απαιτούμε σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Η αποχή μας έχει στόχο την ορθή λειτουργία των τηλεματικών δικών και τη μη ουσιαστική κατάργηση της μεταβατικής έδρας. Και βέβαια όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο των αλλαγών που θα πραγματοποιηθούν, έχουν ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιούνται σε ό,τι αφορά την πραγματοποίηση δικών από διάφορα δικαστήρια, τα οποία πλέον όλα αυτά παίρνουν και μια ηλεκτρονική μορφή, με τις όποιες δυσκολίες θα προσθέσω εγώ εδώ. Τώρα, μια και μιλάμε για αστυνομικά δικαστικές ειδήσεις, να σας πούμε ότι είχαμε την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιούνται σε διαρρήξεις πολυτελών κατοικιών στην Αττική αλλά και σε χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. Εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο της έρευνας που γίνονται για το φαινόμενο της διασυνοριακής εγκληματικότητας, που αποκαλείται εγκληματικός τουρισμός. Όπως ανακοινώθηκε από την ελληνική αστυνομία, η δράση της οργάνωσης διακριβώθηκε από την υποδιεύθυνση δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής και ιδιοκτησίας. Ταυτοποιήθηκαν ήδη ως εμπλεκόμενα 4 άτομα, 3 αλλοδαποί ηλικίας 40, 33 και 26 ετών και μία 23χρονη. Μεταξύ αυτών, ο 40χρονος συγκεκριμένα φέρεται να είναι ο αρχηγός αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος μάλιστα δεν ήταν καν ελεύθερος. Είναι έγκλειστος σε σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας μας. Η οργάνωση φέρεται να εμπλέκεται σε κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα διακεκριμένες κλοπές, και μάλιστα η Λία, η συνολική που αποκόμισε από αυτή τη δράση, εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, καθώς σε μία μόνο διάρρηξη πολυτελούς κατοικίας στην Αττική αφαιρέθηκαν ρολόγια και τη μαλφή πολύ μεγάλης αξίας.
Και για να μην νομίζετε ότι ήταν και τίποτα τυχαίοι, έτσι, υπήρχε συγκεκριμένο σχέδιο και το πώς θα δρούσαν και το πώς θα διέπραταν τις διαρρήξεις αυτές συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας και από την προανάκριση που έχει γίνει. Τα μέλη του κυκλώματος ταξίδευαν συστηματικά στην Ελλάδα από χώρες της ζώνης Σέγγεν. Παρέμεναν μικρά χρονικά διαστήματα, είχαν συγκεκριμένο σχέδιο, χρησιμοποιούσαν ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, πλαστά έγγραφα, μάσκες, γάντια για να μην αφήνουν γενετικό υλικό πίσω τους και διέμεναν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις που είχαν δηλωθεί σε τρίτα πρόσωπα. Στη συνέχεια παρακολουθούσαν τις πολυτελείς κατοικίες που πρόκειται να χτυπήσουν και έβλεπαν μόλις απουσίαζαν οι ένικοι, αμέσως έμπαιναν μέσα στα σπίτια, δεν υπήρχαν εμφανή ίχνη παραβίασης, καθώς πολλές φορές έμπαιναν μέσα στις κατοικίες ακόμη και με αναρρίχηση από γειτονικά σπίτια ή καταστήματα. Είχαν προτίμηση στα κοσμήματα και στα επώνυμα ρολόγια, τα οποία στη συνέχεια διοχέτευαν σε δίκτυο κλεπταπόδοχων. Έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για την υπόθεση αυτή. Είπαμε ότι ο 40χρονος κρατούμενος έγκλειστος σε σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας θεωρείται, φέρεται να είναι ο αρχηγός της οργάνωσης, να είναι αυτός που έδινε οδηγίες και να οργάνωνε τις μετακινήσεις των υπολείπων, ενώ η 23χρονη κατηγορείται για υποστηρικτική δράση, παρέχοντας μεταξύ άλλων υλικοτεχνική βοήθεια στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Συνέχεια στην δικαιοσύνη.

Όλα είναι έτοιμα από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας των πανελλαδικών σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Μια διαδικασία η οποία ξεκινάει αύριο. Ήρθε λοιπόν η μεγάλη ημέρα με τους μαθητές και τις μαθήτριες από τα γενικά λύκεια της χώρας να ανοίγουν την αυλαία αύριο για τις πανελλαδικές εξετάσεις και να ακολουθούν το Σάββατο οι μαθητές και οι μαθήτριες από τα ΕΠΑΛ. Συνολικά φέτος από όλη την 12 πανελλαδικές εξετάσεις και να ακολουθούν το Σάββατο οι μαθητές και οι μαθήτριες από τα ΕΠΑΛ. Συνολικά φέτος από όλη την 12 από όλο τον νομό μας θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις

0: 28 στο σύνολο για τα γενικά λύκεια σε όλα σχεδόν τα νησιά του νομού μας, εκτός από το Αγαθονήσι συγκεκριμένα, και έχουμε 7 εξεταστικά κέντρα για τα ΕΠΑΛ. Ενώ το τρίτο γυμνάσιο Ρόδου, εκεί θα λειτουργήσει και ειδικό εξεταστικό κέντρο. Να πούμε λοιπόν ότι έχουν τηρηθεί, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και όλη η προετοιμασία για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα πάντα άψογα και να μην δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα, καλύπτοντας τις ανάγκες των υποψηφίων σε όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα. Και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι θα έχουμε εκπαιδευτικά, θα έχουμε κέντρα, εξεταστικά κέντρα σε κάθε νησί, έτσι ώστε να αποφευχθεί η μετακίνηση των μαθητών και των μαθητριών, κάτι που κάποιες χρονιές, πριν από κάποια χρόνια, το είχαμε δει και αυτό, και σίγουρα δεν βοηθάει και στην ψυχολογία των παιδιών. Να σας πούμε ότι υπάρχει έτσι μια αλλαγή, κυρίως ό,τι αφορά τις σχολές για τα σώματα ασφαλείας. Σχολές οι οποίες παρουσιάζουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως γιατί εξασφαλίζουν επαγγελματική αποκατάσταση, και οι στρατιωτικές σχολές πλέον το ίδιο, και σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί για τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας προβλέπονται 83 θέσεις, για τη Σχολή Αστυφυλάκων 900 θέσεις, είναι περίπου στις 100 θέσεις μειωμένες σε σχέση με πέρσι, ενώ για τις σχολές των δοκίμων σημειοφόρων του λιμενικού σώματος 24 θέσεις, και για τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων άλλες 100 θέσεις. Να σας προσθέσουμε εδώ ότι στην Πυροσβεστική Ακαδημία προβλέπονται 70 θέσεις για τη Σχολή Αξιωματικών και 260 για τη Σχολή Πυροσβεστών. Αυτά βέβαια είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε και στην συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων, για την οποία πολύ άγχος, πολύ πίεση φαντάζομαι υπάρχει σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια που έχει έστω και ένα παιδί που θα πρέπει να περάσει αυτή την διαδικασία, και είναι μια διαδικασία η οποία καλώς ή κακώς την περνάει μαζί με το παιδί και ολόκληρη οικογένεια. Θα πρέπει να πούμε ότι ψυχραιμία χρειάζεται, όπως σε όλες τις πιεστικές και δύσκολες καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε, όσο γίνεται. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι και το άγχος και η πίεση σε καμία περίπτωση δεν είναι πολύ καλή σύμβουλη για να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε τις όποιες καταστάσεις. Αυτά όμως θα μας τα πει αμέσως τώρα η Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, η κυρία Μαρία Καραΐσερλη, την οποία έχουμε μαζί μας. Κύριε Καραΐσερλη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, πολλά χρόνια εμπειρίας με τα παιδιά, σε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι, σε αυτό του επαγγελματικού προσανατολισμού, που στην ουσία είναι και αυτό που καλείται να δει και να αποφασίσει το παιδί με αυτή του την προσπάθεια η οποία ξεκινάει αύριο με τις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Πολύ σωστά, ναι. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Το μόνο σίγουρο είναι. Πείτε μας, πιστεύετε από την εμπειρία σας αυτή και από την τριβή που έχετε, είναι μια δύσκολη περίοδος για παιδιά και γονείς, και πιεστική. Τι εισπράτετε εσείς, τι πιστεύουν τα παιδιά για τις πανελλαδικές εξετάσεις?
1: Ότι είναι μια διαδικασία που την περνάει, όπως σωστά είπατε, και το παιδί και η οικογένεια. Ότι κάνουν προσπάθεια, γιατί το δίκαιο το έχουν συνδέσει με τις πανελλήνιες εξετάσεις, και πιστεύουν ότι πολλά παιδιά, ότι η μόνη διέξοδος για να μπορέσουν να δουν τι θα ακολουθήσουν είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις, που πολλές φορές δεν έχουν τη σωστή πληροφορία, ώστε δεν είναι μόνο οι πανελλήνιες εξετάσεις, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι μετά το λύκειο.
0: Ναι. Εννοείται ότι, και είναι και ερώτηση βασικά που ήθελα να σας κάνω, μιλάμε για παιδιά 17 χρονών, 17,5 ετών, πόσο όρημα ή πόσο έτοιμα είναι αυτά τα παιδιά να αποφασίσουν ουσιαστικά για το τι πρόκειται να κάνουν στην υπόλοιπη ζωή τους?
1: Σε

0: μια πολύ μικρή ηλικία μπαίνουν στη δικασία να αποφασίσουν ποιο επάγγελμα θα ακολουθήσουν ή τι σπουδές θα κάνουν, που πραγματικά τα παιδιά δεν είναι έτοιμα. Δηλαδή από τα παιδιά που έχω δει τόσα χρόνια, μόνο το 5% των παιδιών γνωρίζουν ακριβώς και είναι συνειδητοποιημένο ότι θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα και προετοιμάζονται γι' αυτό. Τα περισσότερα παιδιά δεν γνωρίζουν. Και μάλιστα και λόγω της τεχνητής νοημοσύνης έχουν γίνει μεγάλα βήματα εξέλιξης στο κομμάτι των επαγγελμάτων. Οπότε δεν μπορούμε να προβλέψουμε από τώρα τι καινούργια επαγγέλματα θα μπουν στο μέλλον. Οπότε καλό είναι τα παιδιά τώρα να μπουν στη διαδικασία, να αποφασίσουν ποια σχολή τους αρέσει, να αρχίσουν να ψάχνουν μετά τις πανελλήνιες λίγο τα προγράμματα σπουδών όταν θα έρθει η ώρα του μηχανογραφικού, να ακούσουν βιντεάκια με τα επαγγέλματα, τα συγκεκριμένα, τις προοπτικές, πώς συνδέονται με την αγορά εργασίας και ότι το πιο σημαντικό είναι να αποφασίσουν τώρα ποια σχολή θα κάνουν. Δεν σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν και αυτό το επάγγελμα στο μέλλον.
1: Ναι. Και βέβαια σε όλα αυτά θα πρέπει καταρχήν να ξέρουν ότι αυτή η διαδικασία δεν έχει επιτυχημένους και αποτυχημένους, δεν έχει χαμένους και κερδισμένους. Είναι μια διαδικασία απαιτητική, αλλά σίγουρα δεν είναι αυτή που θα καθορίσει το υπόλοιπο της ζωής τους. Υπάρχουν άπειρα πράγματα και πάρα πολλές λύσεις για να φτάσουν εκεί στο στόχο που θα θέσουν ή στο στόχο που επιθυμούν. Οπότε είναι καλό όλο αυτό να το δούνε λίγο πιο χαλαρά, θα λέγαμε, και να το δούνε σαν μια πρόκληση για την οποία θα δώσουν το ό,τι μπορούν, τον καλύτερο εαυτό τους, χωρίς αυτό να τους βάζει ουσιαστικά το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας στην όποια ταμπέλα. Έτσι δεν είναι?
0: Πολύ σωστά, ναι, γιατί δεν υπάρχουν επιτυχημένοι και αποτυχημένοι. Δεν σημαίνει ότι όταν δεν περάσω σε μια σχολή που θέλω είμαι αποτυχημένος. Μπορώ μέσα με μια άλλη διαδικασία να οδηγηθώ στο ίδιο μονοπάτι που θα ήθελα από την αρχή της πορείας μου. Δηλαδή μπορώ να κάνω, τελειώνοντας το Λύκειο, να κάνω ένα παράλληλο μηχανογραφικό για τα ΣΑΕΚ που μου δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσω 2 χρόνια στα πρώην ΙΕΚ και μετά να δώσω εξετάσεις για την πιστοποίηση και να μπορώ να δώσω κατακτήρες σε κάποιες σχολές και να μπω σε σχολή λίγο αργότερα, σε σχολή που πραγματικά ήθελα. Ή να τελειώσω μια σχολή και να δώσω κατακτήρες εξετάσεις και να πάω σε μια άλλη σχολή. Ή να κάνω ένα μεταπτυχιακό. Ή να κάνω το μηχανογραφικό για τις σχολές που υπάρχουν στα πανεπιστήμια της Κύπρου. Ή να επιλέξω ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που θα πρέπει να απευθυνθώ στο ΔΟΑΤΑΠ ή στο ΑΤΕΜ και να ρωτήσω αν αναγνωρίζεται ή όχι. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι που μπορώ να φτάσω εκεί που επιθυμώ.
1: Με ή χωρίς εξετάσεις, θα προσθέσω εγώ σε αυτό.
0: Πολύ σωστά.
1: Ναι, γιατί πλέον αλλάζουν τα πράγματα και στην χώρα μας, οπότε είναι μια διαδικασία, είπαμε, απαιτητική, αλλά δεν είναι αυτή που καθορίζει είτε την προσωπικότητα είτε τη ζωή του οποιοδήποτε παιδιού. Και κάπως έτσι θα πρέπει να το δούνε. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Κυρία Καραΐσαλη, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Έχω την αίσθηση ότι θα τα πούμε ξανά μετά τις εξετάσεις για να μας δώσετε την εμπειρία σας και τις γνώσεις σας για το τι επιλογές έχουν τα παιδιά για να ακολουθήσουν και με την σύνταξη του μηχανογραφικού. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας και να σας καλημερίσουμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στα παιδιά μας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία εμείς θα πούμε σε όλα τα παιδιά και να μην αγχώνονται όσο γίνεται, όσο μπορούν να γράψουν αυτά που μπορούν και αυτά που ξέρουν, και όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, αυτό δεν σημαίνει κάτι για την δική τους οντότητα, για τη δική τους προσωπικότητα, για τη δική τους ύπαρξη.

Λοιπόν, μία παρουσίαση βιβλίου, η οποία παρουσιάζει, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εν πάση περιπτώσει. Θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου και τις εκδόσεις Ελκυστής. Είναι το νέο βιβλίο του Γιώργου Σακελαρίδη με τίτλο «Μίλα γύρω-γύρω στη μέση πορτοκάλι» και έχει να κάνει με το bullying. Είναι ένα πολύ επίκαιρο και σημαντικό ζήτημα, θα πρέπει να πούμε. Το βιβλίο θα παρουσιαστεί στη μεγάλη αίθουσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Ρόδο, στο κτίριο Κλεόβουλος, Κορνήλιος Καστοριάτης λέγεται η αίθουσα. Είπαμε ότι είναι το καινούργιο βιβλίο του Γιώργου Σακελαρίδη, με εικονογράφηση του Διονύση Αλβανού και επιστημονική επιμέλεια της Συμβούλου Ψυχικής Υγείας της κυρίας Ειρήνης Γιασίδη. Σιράνη. Πραγματεύεται το φαινόμενο του bullying και της βίας μέσα και έξω από το σχολικό περιβάλλον, προσεγγίζοντάς το με θέμα, το θέμα με τρόπο κατανοητό και ευαισθητοποιημένο για μικρούς και μεγάλους. Είναι μία έκδοση που πραγματεύεται αυτό το φαινόμενο του bullying ως μορφή επιθετικότητας, εστιάζοντας την πρόληψη και την αντιμετώπιση του μέσα από την οικογένεια και το σχολείο. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν η κυρία Ειρήνη Γιασιράνη, ο κύριος Διονύσης Αλβανός, είπαμε ότι έχουν την εικονογράφηση ο κύριος Αλβανός και την επιμέλεια η κυρία Ειρήνη Γιασιράνη, αλλά και ο συγγραφέας ο κύριος Νίκος Κωνσταντινίδης, ενώ την μουσική πλαισίωση της παρουσίασης έχει το μουσικό σύνολο με τη συμμετοχή μελών της Φιλαρμονικής του Δήμου Ρόδου. Είναι μια παρουσίαση η οποία απευθύνεται όχι μόνο σε ενήλικες αλλά και σε παιδιά. Και είναι ένα θέμα που κακά τα ψέματα μας απασχολεί όλους καθημερινά. Σας αφήνουμε κάπου εδώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε ξανά.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Ψέματα και παραπληροφόρηση καταλόγησε χθες ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης στην ΕΤΑΔ για την ανακοίνωση της σχετικά με την παραλία των πηγών Καλλιθέας. Πήγαν εκεί αλλά δεν αφαίρεσαν τίποτα γιατί δεν υπήρχε τίποτα να αφαιρέσουν, είπε ο Δήμαρχος, αναρωτώμενος ποιον κοροϊδεύει η ΕΤΑΔ. Ταυτόχρονα εξέφρασε την ανησυχία του για τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού για τις παραλίες και επανέλαβε ότι ο Δήμος θα κινηθεί νομικά προκειμένου η φήμη όλων των παραλίων να περιέρθει στο Υπουργείο Οικονομικών. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει αύριο τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από όλη την Ευρώπη. Οι οικοδεσπέτες της διοργάνωσης θα είναι ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και ο Πρόεδρος της ΕΝΠΗ Γιώργος Χατζημάρκος, ενώ στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί ο νέος πολιτικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Το Φεβρουάριο του 2027 θα ολοκληρωθούν τα έργα στη Νέα Αγορά, δήλωσε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Τεταλμένος Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Σωτήρης Βαγιανός. Το Συμβούλιο ενέκρινε την απαλλαγή των ενοικιαστών από την υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων για όσο διάστημα τα καταστήματά τους δεν λειτουργούν. Να προχωρήσει στη μείωση των δημοτικών τελών, ιδιαίτερα για οικονομικά αδύναμους πολίτες, ζήτησε χθες από τη Δημοτική Αρχή της Ρόδης στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ο τέος δήμαρχος και επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Αντώνης Καμπουράκης. Αρνητική ήταν ουσιαστικά η απάντηση του Δημάρχου, που αναφέρθηκε στις αυξημένες ανάγκες ενός πολύ μεγάλου Δήμου, ο πληθυσμός του οποίου πολλαπλασιάζεται κάθε καλοκαίρι. Συνάντηση με εκπροσώπους των πυροσβεστών της Δωδεκανήσου είχε στη Βουλή ο Γιώργος Νικητιάδης με βασικό θέμα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στα νησιά. Στη συνάντηση τέθηκαν ζητήματα υποστηλέχωσης, ελλείψεως εξοπλισμού, το κτηριακό πρόβλημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου, αλλά και οι απλήρωτες υπερορίες των πυροσβεστών. Αλλαγές στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης ζητά ο Μάνος Κόνσολας με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εσωτερικών για τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων Δήμων και Περιφερειών. Ο κ. Κόνσολας πρότεινε παραχώρηση εκ μίσθος ακινήτων για κοινόφιλους σκοπούς να αφορά μόνο αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους που είναι αναγνωρισμένα από τα αρμόδια κρατικά όργανα. Παρέμβαση για τη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών στα Δωδεκάνησα και την εφαρμογή της νομιμότητας στα Δωδεκάνησα έκανε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, ασκώντας κριτική σε φαινόμενα υπερβολικής αυστηρότητας και γραφειοκρατίας. Στη σύλληψη ενός 39χρονου Μηδαπού προχώρησε στην ΚΟΑ αστυνομική του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων για υποθέσεις κλοπής και ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, 39χρονος αφαίρεσε το πρωί της ίδιας ημέρας από εμπορικό κατάστημα ήδη ένδυση συνολικής αξίας 1.309 ευρώ. Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου βρεθήκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια τσιγάρα κάναβης. Έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 18-25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 10.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, είναι 28 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Χριστίνα Μέγα στα μικρόφωνα με τους Νίκο Καπρό και Γιώργο Μπαλή στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και ξεκινάμε με την κεντρική πολιτική σκηνή, όπου το πρώτο επικοινωνιακό τεστ για το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να έχει δώσει αποτέλεσμα. Το λογότυπο «Έλας» μονοπολεί τη δημόσια συζήτηση και επιβάλλεται στην πολιτική ατζέντα. Και σε μια εποχή όπου η πολιτική επιρροή μετριέται και με όρους διαδικτυακής κυριαρχίας, το γεγονός ότι η ανακοίνωση του νέου κόμματος κατάπιε κάθε άλλη επικαιρότητα στα social media δείχνει πως πέτυχε ήδη την πρώτη μεγάλη του νίκη. Τι άλλο έχουμε? Ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση έχουμε. Το μεγαλύτερο πολιτικό έβριμα δε αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Το κόμμα του εμφανίζεται δεύτερη δύναμη με 14,1% στην πρόθεση ψήφου. Και η επίδοση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η μέτρηση πραγματοποιήθηκε πριν από την επίσημη παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος. Δεύτερο νέο στοιχείο της δημοσκόπησης, η παρουσία της Μαρίας Καριστιανού. Η ελπίδα για τη δημοκρατία καταγράφει 11,4% στην πρόθεση ψήφου, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση. Μεγάλος χαμένος της μέτρησης, το ΠΑΣΟΚ. Με 8,6% στην πρόθεση ψήφου περνά στην τέταρτη θέση. Συμπέρασμα. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη. Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει με δυναμική επανεκκίνηση. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται μπροστά στη δυσκολότερη πολιτική του φάση. Θα μείνω στο ΠΑΣΟΚ κοινάλ, καθώς έχουν αρχίσει να χάνουν την ψυχραιμία τους. Έφτασαν στο σημείο να αφήνουν υπονοούμενα σε επίσημες ανακοινώσεις τους ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Και ποιοι το λένε? Αυτοί που συγκυβέρνησαν με τη Νέα Δημοκρατία και δεν μπορούν να πείσουν, ακόμη και μετά τη σχετική απόφαση του συνεδρίου, ότι δεν θα το κάνουν ξανά. Σε το επικό επίπεδο δε, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ Κινάλ μέσω των social media έχουν αρχίσει να βάλουν ακόμα και κατά των μέσων ενημέρωσης που δημοσιεύουν δημοσκοπήσεις. Θα τους συνιστούσα ψυχραιμία. Δεν φταίει κανείς άλλος παρά μόνο οι ίδιοι για τα καθυλωμένα ποσοστά τους. Στο μικρό κοσμό μας, οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες στις πηγές Καλυθέας υπάρχουν και δεν υπάρχουν. Ταυτόχρονα. Η ΕΤΑΒ, η Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου, πανηγυρίζει ότι απελευθέρωσε τον Αιγιαλό από τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες, ενώ η πλευρά του Δήμου Ρόδου κοιτάζει την άμμο και αναρωτιέται τι ακριβώς απελευθερώθηκε αφού ο χώρος ήταν ήδη άδειος. Η παράσταση του παραλόγου θα έχει και συνέχεια. Στο θέμα των drones στη Μεσαιωνική πόλη,
Η Δημοτική Αρχή άφησε το θέμα να διωγγώνεται επί μέρες χωρίς δημόσια τοποθέτηση. Ακούστηκαν υπερβολές? Σίγουρα ναι. Ποιος φταίει? Αυτός που δημιούργησε το κενό μέσα στο οποίο άνθησαν οι υπερβολές. Ποιος είναι αυτός? Ο Δήμος Ρόδου. Κανείς δεν μπήκε στον κόπο να διαβάσει τη μελέτη, μάλωσε τους επικριτές του εγχειρήματος ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος της Μεσαιωνικής Πόλης Σωτήρης Βαγιανός. Αν υπήρχε μελέτη, που υπήρχε, γιατί δεν παρουσιάστηκε άμεσα? Αν όσα ακούστηκαν ήταν ανακριβή, που πολλά ήταν, γιατί δεν βγήκαν να τα διαψεύσουν τεκμηριωμένα? Το έκαναν χθες. Είναι αργά. Όταν υπάρχει κενό ενημέρωσης, έχει κερδίσει η παραπληροφόρηση. Θα το πω ξανά. Όταν αφήνεις μία υπόθεση να σέρνεται χωρίς καθαρές απαντήσεις και χωρίς σοβαρή εξήγηση, τότε δημιουργείς μόνο σου χώρο για υπερβολές και αρνητικό κλίμα. Αυτά προς το παρόν.

Άναδος μου, για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλια.

0: 16 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε στο θέμα των drones στην Μεσαιωνική Πόλη, ένα θέμα που συζητήθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου. Ο κύριος Βαγιανός, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος της Μεσαιωνικής Πόλης, ανέφερε ότι χτίστηκε ένα αφήγημα από τους επικριτές χωρίς να έχουν διαβάσουν, χωρίς να έχουν διαβάσει την μελέτη. Και αναρωτιέμαι, αυτοί που είχαν στα χέρια τους την μελέτη και την είχαν διαβάσει, γιατί τα μέσα ενημέρωσης δεν είχαν αυτή την ευχέρεια, δεν την είχαν, τουλάχιστον τα μέσα ενημέρωσης δεν είχαν την μελέτη στα χέρια τους. Γιατί λοιπόν δεν βγήκαν να γκρεμίσουν το αφήγημα πριν αυτό ορθωθεί? Πρόκειται, είπε, για ένα ενοποιημένο σύστημα επιτήρησης ασφάλειας, στο οποίο περιλαμβάνονται ο εξυγχρονισμός της ασφάλειας της πύλης εισόδου και εξόδου της Μεσαιωνικής Πόλης, επίγειες δυνάμεις και σταθμός πρώτων βοηθειών. Εκτός ασφαλώς των drones, έτσι, και αυτά περιλαμβάνονται, και τα drones περιλαμβάνονται σε αυτό το ενοποιημένο σύστημα επιτήρησης ασφάλειας. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Η σκοπιμότητα του έργου της μελέτης μιλάει για ένα ενοποιημένο σύστημα επιτήρησης ασφάλειας και άμεσης επέμβασης μεσαιωνικής πόλης με χρήση μη επανδρομένων αεροσκαφών και επίγειων δυνάμεων. Μπορείτε να διαβάσετε ακριβώς, ευκαιρία είναι να το διαβάσετε, ότι αυτό το σύστημα δεν είναι drones. Όπως βλέπετε στη διαφάνεια, ξεκάθαρα πρόκειται λοιπόν για ένα ενοποιημένο σύστημα. Αντί αυτού όμως παρουσιάστηκε ότι το σύνολο των υπηρεσιών φύλαξης και εποπτείας παρέχεται από μία επανδρομένα αεροσκάφη και το κόστος των drones είναι ένα 200 με φωτογραφίες AI, με drones πάνω από τα κεφάλια των τουριστών, με παρερμηνία των υπηρεσιών της τεχνικής νοημοσύνης, που επί της ουσίας είναι μια εκτροπή εις βάρος των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας. Δηλαδή γίνεται σκόπιμα. Παρερμηνία της σκοπιμότητας με τρόπο ότι ο έλεγχος παραβατικότητας και η ενόχληση της παραβατικής συμπεριφορής θα γίνονται από τα drones. Όπως βλέπετε στην επόμενη διαφάνεια, γίνεται αναφορά για τη σκοπιμότητα και τους στόχους του συνόλου των υπηρεσιών, που με αυτό αποδεικνύεται ότι σκόπιμα στα ψηλά πέρασε η πραγματική διαίρεση των αρμοδιοτήτων που έχει αυτή η μελέτη. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τα ας ξεκινήσουμε μιλώντας για τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία της μελέτης. Το πιο σημαντικό που πρέπει να διερευνήσουμε είναι το ποσό. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναπαράγεται η εικόνα μιας πατάλης 1,2 εκατομμυρίων για τα drones. Αρχικά να πούμε ότι στο ποσό συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ. Όπως βλέπετε, για την εναέρια εποπτεία για 18 μήνες, 17 συν ένα μήνα από κάτω, έχουμε ένα συνολικό κόστος 280.000, η φύλαξη των πυλών και ούτω καθεξής. Θέλω να σταθώ εδώ στην ανταποδοτικότητα του μέτρου. Να ξέρετε ότι η οικονομοτεχνική μελέτη που συνόδευσε αυτή τη διακήρυξη μαρτυρά ότι από το σύνολο των υπηρεσιών εισόδου, εξόδου, επίγειες δυνάμεις, πρώτες βοήθειες, drones, τέσσερις οι βασικοί πυλώνες του έργου, ο Δήμος της Ρόδου θα μπορέσει να εξοικονομήσει αρκετά χρήματα από την καταγραφή και την αποτύπωση των παραβάσεων, των κοινόχρησων χώρων, παραδείγματος χάρη. Δεύτερον, θα μπορέσει να εξοικονομήσει αρκετά χρήματα από πιθανούς βανδαλισμούς σε δημόσιες υπηρεσίες και χώρους. Τρίτον, θα μπορέσει από αυτή τη διαδικασία να ελέγξει την είσοδο και την έξοδό του, την παράνομη στάθμευση, τη ρήψη των σκουπιδιών από εδώ και από εκεί που το βάλατε στην εξίσωση, γιατί αυτά θα μπορούν μέσω του συνόλου της υπηρεσίας να μπορούν να παρακολουθούνται. Τέλος, πολύ σημαντικό και θα πρέπει να μπει στην εξίσωση, είναι ότι θα εξοικονομήσουμε στα επόμενα έτη το σύνολο της πάγιας δαπάνης του Δήμου, που θα δούμε στην επόμενη διαφάνεια, που είναι η φύλαξη των πυλών.
0: Τι σημαίνει στο ποσό περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ? Το τελικό ποσό μαζί με το ΦΠΑ που θα πληρωθεί είναι 1,2 εκατομμύρια, όχι κάποιο μικρότερο. Βεβαίως θα προσφερθούν 4 υπηρεσίες και όχι μία, όπως τουλάχιστον κάποιοι διακινούσαν τόσες ημέρες. Δηλαδή το 1-200 δεν είναι μόνο για τα drones, είναι και για τις επίγειες δυνάμεις και για τον εξυγχρονισμό των πυλών εισόδου και εξόδου της Μεσαιωνικής πόλης και για τις πρώτες βοήθειες, για το σταθμό των πρώτων βοηθειών. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, τα οποία θα έπρεπε εδώ και μέρες που άφησαν να διακινείται ό,τι τρελό μπορείς να ακούσεις, έτσι, το άφησαν απλά να διακινείται. Και βγήκαν χθες να πούν ότι, ξέρετε, αυτή είναι η αλήθεια. Θα το επαναλάβω, είναι αργά. Όταν υπάρχει κενό ενημέρωσης, έχει κερδίσει η παραπληροφόρηση. Ο κύριος Βαγιανός ανέφερε ότι τα drones θα πετάνε στα 1500 πόδια και δεν θα φαίνονται πρόσωπα. Δεν είναι δυνατόν, είπε χαρακτηριστικά, να βλέπουμε πρόσωπα, ούτε ασφαλώς θα κυνηγάμε στα γκαλντερίμια τους ανθρώπους.
1: Κανείς δεν μπήκε στη διαδικασία να μιλήσει ότι μιλάμε για μια ενοποιημένη υπηρεσία. Γι' αυτό διακηρύσσεται ενιαία. Δεν μπορεί άλλος να έχει τα drones, άλλος στην υπηρεσία εισόδου, άλλος την επίγεια κάλυψη και άλλος πρώτες βοήθειες. Είναι μια υπηρεσία που πρέπει να διαλειτουργήσει για να είναι επιτυχημένη. Επαναφέρω ότι πετάμε στα 1500 πόδια. Δεν βλέπουμε πρόσωπα. Δεν είναι δυνατόν να δούμε πρόσωπα. Δεν θα κυνηγάμε μέσα στα καλτερίμια τους ανθρώπους να δούμε τι είναι. Συγκεκριμένη δουλειά με συγκεκριμένη τεχνολογία στο 20% του συνόλου των υπηρεσιών.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε και τον επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, τον Αντώνη Καμπουράκη, ο οποίος στάχθηκε υπέρ του σχεδίου αυτού.
2: Τα ντρόν μπορεί να φοβίζουν, μπορεί αυτό, μπορεί εκείνο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε εύκολα, ελαφρά να το απορρίψουμε. Η παλιά πόλη, η Μεσαιωνική πόλη, η αρχαία πόλη έχει τις ανάγκες της, έχει τη φυσιογνωμία της. Δυστυχώς από 8.000 άτομα περίπου έχουμε πέσει, αν δεν κάνω λάθος κύριε Δήμαρχε, 3.000. Χρειάζεται πολλά πράγματα να δώσουμε στην Μεσαιωνική πόλη, γιατί είναι το χρώμα του νησιού. Σίγουρα η Λίνδος είναι, αλλά και η Μεσαιωνική πόλη έχει ανάγκη. Και έχει ανάγκη και η πόλη, σαν ακίνητο να το πω έτσι, αλλά έχει ανάγκη και η κάτοικοί της, που είναι ιδιαίτερα χαμηλής οικονομικής δυνατότητας. Άρα εγώ δεν θα συμφωνήσω σε καμία περίπτωση ότι η τεχνολογία που μπορεί να βοηθήσει θα πρέπει να την πετάμε και να την καταδικάζουμε επειδή κάποιος μπορεί να σε δει. Εξάλλου η τεχνολογία έχει αυτή τη στιγμή πολλές δυνατότητες να κρύψει πρόσωπα, να κρύψει μικρά παιδιά που δεν πρέπει να φαίνονται. Άρα η άποψή μας είναι ότι όχι, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να καταλήξουμε ότι είναι κακό το να πάμε και να βάλουμε ντρόν στην παλιά πόλη.

0: 27 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε στο χώρο ταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για το νησί της Ρόδου προβλέπονται ανεμογεννήτριες σε 3 δημοτικές ενότητες: Αταβύρου, Νότιας Ρόδου, Αρχαγγέλου Αφάντου. Το πρόβλημα είναι σοβαρό. Το χωροταξικό για τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βρίσκεται σε διαβούλευση. Και μάλιστα να σας θυμίσω ότι συνομιλώντας με τον πρώην πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου 12 Νήσου, τον κύριο Πάνο Βενέρη, αυτός ζήτησε, κάλεσε μάλλον τις αρχές να είναι σε εγρήγορση, γιατί αν ψηφιστεί το συγκεκριμένο χωροταξικό ως έχει, τότε αυτό θα είναι δεσμευτικό. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, τον πρόεδρο της κοινότητας Μονολίθου, τον κύριο Γιάννη Κονησί. Κύριε Κονησί, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, στους συνεργάτες και στους ακροατές.
0: Και στην περιοχή σας προβλέπονται ανεμογεννήτριες, έτσι?
1: Αυτό το έχουμε καταλάβει και εμείς εδώ και αρκετό καιρό, βλέποντας και τους χάρτες, και γενικά είμαστε σε μια περίοδο που ανησυχίας, εγρήγορσης και γενικά προβληματισμού.
0: Και μάλιστα αναμένεται να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες και στο δάσος της Κιμισάλα, έτσι, αυτό το υπέροχο δάσος.
1: Το έχουμε αντιληφθεί εδώ και περίπου 1 με 2 χρόνια, μπαίνοντας στους χάρτες, να δούμε τις περιοχές, τι γίνεται περίπου.
0: Τώρα γίνεται νόμος, κύριε Κονησί, έτσι. Τώρα
1: ακριβώς
0: γίνεται νόμος, ναι.
1: Για να καταλάβετε, είναι στην περιοχή της κοινότητας Μονολίθου, δηλαδή στα εδάφη της Μονολίθου, είναι 2 τα σημεία που έχουν πάρει, νομίζω, βεβαίως παραγωγού, άδεια παραγωγού, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω. Το ένα είναι ακριβώς μπροστά στο χωριό, ανάμεσα Μονόλιθο από Λακιά, και το άλλο είναι στην ευρύτερη περιοχή της Κιμισάλας.
0: Μπροστά στο χωριό και το άλλο στην ευρύτερη περιοχή της Κιμισάλα.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι πίσω από το όρο Ακραμίτη, στην ευρύτερη περιοχή της Κιμισάλας. Είναι 2 σημεία τα οποία έχουν πάρει μια βεβαίωση άδεια παραγωγής, όπως ακριβώς λέγεται.
0: Τι σκοπεύετε να κάνετε?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ήδη κάνει κάποιες αρνητικές εισηγήσεις σαν κοινότητα.
0: Είναι σε διαβούλευση το χωροταξικό. Έχετε μπει μέσα να εκφράσετε τις αντιρρήσεις σας?
1: Από ό,τι γνωρίζω, έχει ανοίξει από τις αρχές Μαΐου η διαβούλευση. Όχι, δεν έχουμε κάνει.
0: Ψηφίζετε
1: κάποια...
0: τον άλλο μήνα. Ιούνιο ψηφίζετε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, νομίζω 15 με 20 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Είμαστε σε επαφές και με κάποιους που γνωρίζουν πράγματα παραπάνω για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και με τις αρχές. Έχω κάνει και μια επικοινωνία με τον Δήμαρχο, να δούμε αν μπορεί να γίνει κάποια παρέμβαση από εμάς, γενικά από τον νέο Δήμο. Νομίζω ο Δήμαρχος είναι στο πλευρό μας, με συζητήσεις που έχουμε κάνει.
0: Δεν αρκεί, ξέρετε.
1: Σύμφωνο.
0: Δεν αρκεί. Θα πρέπει να μπείτε στη διαβούλευση και να εκφράσετε τις αντιρρήσεις σας. Αυτό θα πρέπει να γίνει με κάποιο τρόπο.
1: Νομίζω ότι έχουν γίνει βελτιώσεις σε σχέση, δηλαδή τι εννοώ, σε σχέση με το πώς ίσχυε ή το τι πάνε να περάσουν από εδώ και πέρα, αλλά έχει πολλά πράγματα που δεν είναι ξεκάθαρα. Και νομίζω το σημαντικότερο είναι ότι δεν θα υπάρχει εκπροσώπηση τοπικών φορέων σε αποφάσεις.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
1: Αυτό είναι σημαντικότερο.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Δεν υπήρχε και
1: δηλαδή
0: δεν θα υπάρχει.
1: Πολύ σωστά. Αποφασίζουν για εμάς χωρίς εμάς. Είναι αυτό που λέμε εδώ και πολύ καιρό.
0: Ναι, αυτό δεν αλλάζει. Δυστυχώς δεν έχει αλλάξει ούτε με το νέο χωροταξικό. Δεν θα ζητείτε η άποψη των τοπικών αρχών, των κοινωνιών. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να αλλάξει. Λοιπόν, οπότε εσείς, εάν ψηφιστεί ως έχει το νέο χωροταξικό, όπου βεβαίως προβλέπονται ανεμογεννήτριες στη δική σας την περιοχή, τι θα κάνετε?
1: Μιλάμε για μια περιοχή μέσα στη φύση, μια περιοχή που έχει μια ήπια τουριστική ανάπτυξη, μια περιοχή και ένας χωριός όπως είναι και γενικά η Δυτική Ρόδος, μέσα στο πράσινο, μέσα στο περιβάλλον, μέσα στο δάσος. Νομίζω ότι πάμε να το καταστρέψουμε αυτό. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
0: Θα προσπαθήσετε δηλαδή να αποτρέψετε να αυτή την καταστροφή. Θα προσπαθήσετε να αποτρέψετε αυτή την καταστροφή όπως εσείς την αποκαλείτε.
1: Εννοείται. Uh-huh. Εννοείται αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχουμε μεγαλώσει σε αυτά τα χωριά, τα σπίτια μας είναι εδώ. Δεν θα αφήσουμε κανένα να καταστρέψει αυτές τις περιοχές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κονησί, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Γεια.
1: Γεια σας.
2: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Λέμε ναι στην ανακύκλωση. Θέλετε να ανακυκλώσετε τα απόβλητα οικοδομικών εργασιών, αλλά δεν γνωρίζετε την διαδικασία? Απευθυνθείτε στη ΔΑΝΑΕΚ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας και επιλέξτε τους συνεργάτες μας. Δωδεκανησιακή ανακύκλωση ΑΕΚ. Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εξκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων. Σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς. Υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. ΔΑΝΑΕΚ. Τηλέφωνο 2241 1221 60 και στο www.danaek.gr. Η ανακύκλωση είναι υπόθεση όλων μας. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα. Πάμε στην Νότια Ρόδο, κυρίες και κύριοι, και συγκεκριμένα στην Καταβιά, η οποία είναι ήδη ξεσηκωμένη για τις ανεμογεννήτριες. Πάμε να συναντήσουμε τον αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καταβιά, τον κύριο Τσαμπίκο Παπαδημητρίου. Κύριε Παπαδημητρίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Το χωροταξικό λοιπόν για τις ΑΠΕ είναι σε διαβούλευση, ψηφίζεται τον Ιούνιο, τον ερχόμενο μήνα. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Η Καταβιά είναι μέσα πάντως στις επιθυμίες κάποιων να έρθουν να εγκαταστήσουν ανεμογεννήτριες.
1: Ναι, πάντοτε η Καταβιά ό,τι περίσσευε, ό,τι έπρεπε να φτιαχτεί που δεν ενοχλεί άλλους τόπους, όχι που λέω εγώ να ενοχλεί άλλους και να μείνουμε εμείς αλόβητοι, έρχονται όλοι στην Καταβιά. Τέλος πάντων, βάση περιπτώσει, έχουμε κάνει την λαϊκή μας συνέλευση. Ομόφωνα όλο το χωριό είπε όχι, δεν θέλουμε κάτι άλλο στην Καταβιά. Είναι ήδη επιβαρημένη περιοχή. Εμείς θέλουμε να παραμείνει ο τόπος μας όπως είναι, να αναπτυχθεί πρωτογενής τομέας, να δεθεί ο τουριστικός τομέας σε εμάς. Αυτά εμείς θέλουμε. Δεν θέλουμε να γίνουμε βιομηχανική περιοχή παραγωγής ενέργειας. Mm-hmm. Δεν το επιθυμούμε αυτό. Θα μας κάνουν να σηκωθούμε, να φύγουμε από το χωριό.
0: Έχετε πεδίο βολής. Ας ξεκινήσουμε. Πεδίο βολής. Έχετε πεδίο εργοστάσιο. ΔΕΗ, τώρα θα έχετε και ανεμογεννήτριες.
1: Έχουμε ήδη δύο πάρκα.
0: Έχετε ήδη δύο πάρκα, μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, η περιοχή είναι από τις μοναδικές στην Νότια Ρόδο και στη γενικά στο νησί που δεν έχει συνειδητοποιηθεί ακόμα. Δηλαδή, κάποιος τουρίστας που θέλει να έρθει, δεν λέω τουρίστες, επισκέπτες, φίλοι της Ρόδου που θέλουν να έρθουν να δουν κάτι πράσινο, κάτι σε περιοχή Natura, έχουν μείνει μόνο εδώ. Δηλαδή, σε θέμα παραλίας και τα λοιπά, πάμε Μαύρο Κάβο, Γερματάς, Πλημμύρη, έχει πρασονίσει κάτω, δηλαδή οι παραλίες που είναι...
0: Είναι μια πανέμορφη περιοχή που θεωρώ ότι κάποιοι επιδιώκουν να την καταστρέψουν. Δηλαδή εκεί οδηγείται, στην καταστροφή, έτσι, και μόνο για το πρασονίσει, μόνο το πρασονίσει, εγώ δεν σας λέω για τις άλλες παραλίες, μόνο το πρασονίσει αρκεί και φτάνει.
1: Ναι, βλέπετε, κάνανε το εργοστάσιο. Σας αρέσει έτσι όπως είναι. Έλεγαμε τότε, είχαμε πει άλλες προτάσεις τότε για το εργοστάσιο, να γίνει σε άλλη θέση, να μην φαίνεται κτλ. Τίποτα, δεν μας άκουσαν. Δεν ακουστήκαμε. Δηλαδή, φωνάζαμε, πηγαίνουμε σε βούλευση επικρατείας, κερδίσαμε το πρώτο δικαστήριο, χάσαμε το δεύτερο. Δηλαδή, εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, ό,τι θέλουν να έρχεται σε Καταβιά επειδή έχει μεγάλο χώρο. Είναι πιο μεγάλη κοινότητα σε έκταση, στη δωδεκάδηση. Είναι γύρω σε 120.000 στρέμματα.
0: 120.000 στρέμματα. Η Νότια Ρόδος είναι γύρω στις 379.000, όχι ακριβώς είναι νομίζω, 379.000 στρέμματα. Αν υπολογίσουμε ότι το 4% που προβλέπεται βάσει του χωροταξικού είναι περίπου 15.000 στρέμματα ανεμογεννήτριες, έτσι, σε όλη την Νότια Ρόδο. Είναι τεράστιο το ποσοστό αυτό, είναι πολύ μεγάλο.
1: Δηλαδή, αν αφήσουμε όλο το ποσοστό να γίνει, δηλαδή θα μπορώ να πέρασουμε από κάτω. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Δηλαδή, πάνε τώρα να βάλουν το πρώτο πάρκο σε θέση Πελεκάνος, που είναι στη θέση του Πάνου Γυαλού. Γίνεται μια περιοχή, δεν θα θέλετε να φύγετε από εκεί. Από εκεί φαίνεται η Χάλκη από εκεί. Πιο κάτω, αν κοιτάξει αριστερά, φαίνεται Κάρπαθος. Δηλαδή μια πανέμορφη περιοχή, ο Πάνο Γυαλός, που ευτυχώς ακόμα δεν έχει συνειδητοποιηθεί, δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή, μα θες κάτι να δεις, Natura, ακόμα δεν έχει στήλους μεταφοράς ρεύματος σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή είναι όπως ήταν. Mm-hmm. Και πάμε τώρα εκεί πιο δίπλα, να στηθεί το πρώτο αιωλικό πάρκο θέση Πελεκάνος εκεί, αλλά αν είναι δυνατόν. Μετά το δεύτερο, το πιο μεγάλο, είναι ακριβώς πάνω από το χωριό. Ομπρέλα πάνω από το χωριό σε θέση καμένα ξύλα. Ούτε σαν ανακαλύψαν τώρα αυτές τις ονομασίες. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο ψαγμένη, πόσο ψάξιμο έπεσε. Δηλαδή είναι ανάμεσα στο μοναστήρι του προφήτη Λία και του Άγιου Μινά. Δηλαδή όχι αγκαλιά βλέπεις την Καταγιά. Θα κάνουμε ανεμογεννήτες αυτές, γιατί έχουν τόσο μεγάλο ύψος, σκιά μες στο χωριό. Θα πέφτει σκιά τους μες στο χωριό. Δηλαδή αν είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα.
1: Είπαμε, εντάξει.
0: Εσείς είπατε όχι. Είπατε όχι στις ανεμογεννήτριες. Ναι. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
1: Εμείς περιμένουμε.
0: Το χωροταξικό ψηφίζεται και η περιοχή σας είναι μέσα στο νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Τι θα κάνετε?
1: είναι μέσα και τι λέει, ότι ναι και στην καταβιά θα αφήσουμε ένα ποσοστό να γίνει. Αυτό θα μάλλον πρέπει να λέει.
0: Όχι, αυτό που, αυτό που λέει είναι ο αναφέρει τη Ρόδο και τις περιοχές όπου αναφέρει το νησί της Ρόδου και τις περιοχές όπου προβλέπεται να γίνουν ανεμογεννήτριες, να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες.
1: Δικά τους είναι.
0: Με ρωτάτε εμένα.
1: Δεν ρωτάω εσάς. Γενικά ρωτάω.
0: Δικά τους σίγουρα δεν είναι. Δικά μας είναι.
1: Αλλά... Δεν κατάλαβα δηλαδή. Του παππού τους είναι. Δικά τους είναι.
0: Από ό,τι βλέπω θα το πολεμήσετε δηλαδή κύριε Παπαδημητρίου.
1: Κοιτάξτε. Εμείς τώρα θα συμμετέχουμε και στην διαβούλευση.
0: Πρέπει να συμμετέχετε. Νομίζω ότι αυτοί λίγοι όπου να είναι.
1: Και ετοιμάζουμε. Ναι, θα συμμετέχουμε. Πώς βέβαια. Και θα περιμένουμε να δούμε το νέο χώρο ταξικό. Μάλιστα μέσα στο νέο χώρο, το νέο χώρο ταξικό απαγορεύει πάνω από 1400 μέτρα υψόμετρο. Τώρα αυτό πρέπει να πιάνει την Νότια Ρόδο. Έχει Ρόδο τόσο μεγάλο υψόμετρο να απαγορεύσει ανεμογεννήτριες πάνω λέει από 1400 μέτρα. Σωστά δεν το λέω. Τώρα αυτό πρέπει να πιάνει την Νότια Ρόδο. Έχει Ρόδο τόσο μεγάλο υψόμετρο να απαγορεύσει ανεμογεννήτριες πάνω λέει από 1400 μέτρα. Σωστά δεν το λέω.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό ακριβώς. Ναι, λέει για ένα ύψος και πάνω, αλλά.
1: Κοιτάξτε,

0: τοπολογήσαν έτσι και δεν πιάνει. Άρα σου λέει εντάξει, δεν πιάνει. Ο νόμος έτσι λέει. Αν είναι πάνω από 1.400 μέτρα υψόμετρο, δεν κάνουμε κάτι. Είναι 1.300, βάλε. Όχι, δεν γίνεται. Εμείς περιμένουμε τώρα με τη διαβούλευση να συμμετάσχουμε. Μετά θα δούμε το νέο χωροταξικό πώς είναι και θα είμαστε σε γρήγορση. Δεν θα το αφήσουμε, θα το προσπαθήσουμε να το ανατρέψουμε.
1: Να το αποτρέψετε, μάλιστα.
0: Λοιπόν. Ναι, δεν είναι. Γιατί είναι πάρα πολλά, μαζευτήκαν πάρα πολλά. Αφήστε δηλαδή εδώ.
1: Πρέπει η να αλήθεια αφήστε. Είναι ότι στην Καταβιά είναι πολλά μαζεμένα.
0: Είναι πολλά. Αφήστε να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας. Έχω είναι εδώ πέρα 5 αγρότες που να φύγουν. Αναπτύσσεται κάπως ο τουρισμό. Δηλαδή, για να φύγει το καλοκαίρι, με τον τουρισμό το χειμώνα, είναι έρημο το χωριό, δεν έχει κόσμο. Δηλαδή, αυτά με αυτά δουλεύουμε. Δηλαδή, αυτοί οι ελάχιστοι κάτοικοι που είμαστε εδώ, ήρθαν εδώ πέρα, εμείς επενδύσαμε, φτιάξαμε εδώ πέρα κάποια μαγαζιά. Δηλαδή, να φύγουμε εμείς, και να έρθουν οι άλλοι. Γιατί θα φύγουν αυτοί, εγώ θα φύγω. Που του είναι, δεν είναι αυτό είναι. Τα χωριά. Τα χωριά ανήκουν στου πολίτε, στου καταβενού, στου απολακιάτε, στου αναγερνού. Γιατί πα να μα διώξει. Δεν τα θέλουμε, ρε φίλε. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Με συγχωρείτε. Εντάξει, μπορούμε να αγωνιζόμαστε όλοι μας στη ζωή ενάντια σε αυτά. Δηλαδή, αγωνιζόμασταν πριν 20 χρόνια το εργοστάσιο. Ξανά πάλι αυτό.
1: Και βεβαίως θα πρέπει να τεθούν πρώτων ευθυνών τους, κύριε Παπαδημητρίου, και οι βουλευτές. Δεν αρκεί να εμφανίζονται σε λαϊκές συνελεύσεις και να λένε είμαστε κατά των ανεμογεννητριών μπροστά στον κόσμο και να πηγαίνουν στη Βουλή και να ψηφίζουν. Έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει να τεθούν πρώτων ευθυνών τους, νομίζω, από όλους σας. Από όλους σας.
0: Θα ψηφίσει και ποιος όχι. Θα φανεί τι φανερή δεν είναι ψηφοφορία.
1: Έτσι, γιατί νομίζω πια ότι αυτό καταντάει πλέον αστείο. Δηλαδή το να έρχεσαι στο νησί να λες ότι εγώ είμαι κατά και μετά να πηγαίνεις στη Βουλή και να ψηφίζεις. Αυτό καταντάει πια αστείο.
0: Δηλαδή αν δείτε το χάρτη, το πώς θα τοποθετηθούν γεννήτριες, ανεμογεννήτριες, και δεν είναι μόνο αυτό, μετά πρέπει να γίνουν και μπαταρίες. Αυτά τα έχετε δει. Μπαταρία τι σημαίνει, για κάθε αιωλικό πάρκο όπως είναι να γίνει αυτό στον Πελεκάνο και στα Μένα Ξύλα, πρέπει να γίνει από δίπλα ακριβώς, σε σχήμα μεγέθους όπως είναι κατά βία ένα χωριό, οι μπαταρίες τους. Θα είναι τα κοντέινερ παρκαρισμένα το ένα δίπλα από τα άλλα, τα οποία θα αποθηκεύουν το ρεύμα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ακόμα δεν έχει γίνει και η διασύνδεση. Πώς θα φύγει το ρεύμα αυτό έξω. Δηλαδή αυτό το ρεύμα που θα παράγεται, αν γίνει όλα αυτά, δεν γίνεται δυνατόν να καλύψει τη Ρόδο. Μπορεί να την καλύψει, αλλά υπάρχουν και τα δύο εργοστάσια, υπάρχουν και τα. Δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα εδώ που να αν δουλέψουν αυτά τα συστήματα. Δηλαδή, δεν είναι
1: η θέση Πελεκάνος, πού ακριβώς είναι, είναι εκεί που είναι το πέτρινο το καράβι.
0: Ναι, απέναντι.
1: Μιλάμε, είναι μια εξαιρετική περιοχή, έτσι. Δηλαδή, είναι χάρμα οφθαλμού.
0: Δηλαδή, ηλιοβασιλέματα, μην τα δείτε τη χάλκια απέναντι.
1: Δεν το συζητώ. Αν μιλάμε για αυτή την περιοχή, θα είναι η καταστροφή της. Δεν είναι. Μεγάλο έγκλημα. Δεν το συζητώ καθόλου. Κάτι.
0: Αυτό γινόταν και με το εργοστάσιο. Όταν ρωτούσαμε και λέγαμε, θα θέλετε να κάνετε εκεί το εργοστάσιο, την έχετε δει κάποιοι που υπογράφανε. Λέει, όχι, λέει από τον Google. Εμένα μου έχει μπει υπάλληλος εδώ στη Ρόδο. Στην πολεοδομία. Λέω, πώς δεν θέλω η έγκριση να γίνει. Έχεις έρθει, λέει, όχι. Λέω, πού το είδες, από τον Google δεν είσαι έγκριση. Είναι αυτό που λέτε πριν για την περιοχή του Πάνου Γυαλού, έτσι λέγεται η θέση του Πελεκάνου εκεί, είναι το Πάνου Γυαλός λέγεται. Εκεί δίνεις έγκριση, θα χαλάσεις όλο το οικοσύστημα εκεί πέρα. Παιδιά, ας αφήσουμε κάτι για τις επόμενες γενιές, δηλαδή εντάξει, αυτά τα παιδάκια τώρα που είναι 2 χρονών και 3 χρονών, θα συνειδητοποιήσουν τι γίνεται στον κόσμο, θα ξυπνήσουν, θα πάνε 20-25 και θα κάνουν μια βόλτα με το ηλεκτρικό αεροθούμενο αυτοκίνητό τους και θα δουν αυτό το πράγμα, θα δουν. Τι πέρα τα αφήσανε οι προηγούμενοι και γίνανε.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου, δεν έχετε αδικό. Δυστυχώς όλο ένα και κάνουμε πιο άσχημο τον κόσμο μας για την νέα γενιά.
0: Να πω ένα τελευταίο. Ναι. Ο Ρόδος είναι ο τουρισμός. Κακά τα ψέματα, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ο τουρίστας δεν μπορεί να έρχεται και να βλέπει ανεμογεννήτρια τώρα, εντάξει.
0: Δεν σταματάει άνθρωπος στην Νότια Ρόδο και γενικά στον Ισπανίδη.
1: Λοιπόν, επειδή δεν σας ακούμε και καλά, πρέπει να κινήσετε και κάνει διακοπές στο τηλέφωνο. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω.
0: Ναι, είμαστε στην Νότια, παραμένουμε εδώ μάχημοι και περιμένουμε.
1: Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Παπαδημητρή.

0: Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Κυκλάδες. Πάμε Σύρο, πάμε Λίνα Θεολογίτου. Λίνα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα ξεκινήσουμε εμείς τα νέα μας.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Είναι συνέχεια του δικού μου θέματος.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Και είναι και το θέμα που απασχολεί τα νησιά μας τις τελευταίες μέρες ιδιαίτερα. Την πλήρη αντίθεσή του λοιπόν στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και στη σχετική στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δήλωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κατά τη διάρκεια της προχθεσινής συνεδρίασης που είχε την προχθές Τρίτη, όπως είπαμε. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στις πιθανές καταστροφικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες που μπορεί να έχει η λειτουργία των ΑΠΕ για την Νάξου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη Δημοτική Ενότητα Δημαλίας, η οποία χαρακτηρίζεται ως περιοχή αιωλικής καταλληλότητας, όπου σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή ενδέχεται να προκληθούν σοβαρές επιπτώσεις στην κτηνοτροφία, την αγροτική παραγωγή και το φυσικό τοπίο. Ο Δήμος δεν δήλωνε συνολικά αντίθετο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά ζητά ουσιαστικά να υπάρχει υποχρεωτικά σύμφωνη γνώμη της τοπικής αυτοδιοίκησης σε κάθε στάδιο διοδότησης των έργων ΑΠΕ, ενώ πρότεινε παράλληλα και την αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας για την κάλυψη των δημοτικών αναγκών. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου ομόφωνα ζητά την αυστηρότερη προστασία για την Νάξου και τα υπόλοιπα νησιά του Δήμου, τις μικρές Κυκλάδες δηλαδή, και καλεί σε οργάνωση κινητοποιήσεων και δημιουργία επιτροπής αγώνα με τη συμμετοχή φορέων και κατοίκων. Τώρα πάμε στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Το άλλο θέμα που μας ασχολεί.
0: Το άλλο χωροταξικό.
1: Τις παρατηρήσεις του λοιπόν για αυτό το θέμα και συγκεκριμένα για τη Σύρο επέβαλε ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Νομού Κυκλάδων. Όσον αφορά τη Σύρο, λοιπόν, ο Σύλλογος αναφέρει πως η οριζόντια ένταξη της Δημοτικής Κοινότητας Ερμόπολης στην κατηγορία Α, μαζί με τη Μύκονο και τη Σαντορίνη δηλαδή, αποτελεί κραυγαλαία χωροταξική ανακολουθία. Η Ερμόπολη είναι μια ζωντανή αστική πρωτεύουσα με δική της αυτόνομη οικονομική ζωή, πολιτιστική δραστηριότητα και πολλαπλές δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού που επιβάλλουν τη δημιουργία νέων κλινών, αναφέρει ο Σύλλογος, και όχι ένας προορισμός μαζικού τουρισμού που πάσχει από αλλίωση του φυσικού τοπίου. Επισημαίνει ακόμα πως οι ιδιαιτερότητες Ερμόπολης και των νεοκλασικών της κτηρίων δεν επιτρέπει να ικανοποιηθούν οι αυστηρές προδιαγραφές του ΕΟΤ και ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων. Με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε εγκατάλειψη των ιστορικών νεοκλασικών, τα οποία, να πούμε ότι συχνά μετατρέπονται σε παραδοσιακούς ξενώνες 3 αστέρων ή μικρά μπουτίκ ξενοδοχεία, κάτι που συμβαίνει πολύ τα τελευταία χρόνια. Και πλέον αυτά τα κτίρια θα μείνουν ανεκμετάλλευτα με κίνδυνο να καταρρεύσουν, ενώ ο κόσμος θα στραφεί ακόμα περισσότερο σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, προκειμένου να έχουν έσοδα από τις περιουσίες τους. Όσον αφορά στην Νότια Σύρο, με συγχωρείτε, και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Ποσειδονίας, ο Σύλλογος Μελετών Μηχανικών Κυκλάδων αναφέρει πως η οριζόντια επιβολή αρτιότητας 12 στρεμμάτων ακυρώνει και υποδαθμίζει δεκάδες νόμιμα αγροτεμάχια, τα οποία δημιουργήθηκαν βάσει των προηγούμενων χωροταξικών κανόνων, και δημιουργεί ανισότητες, ευνοώντας τελικά τους μεγαλοεπενδυτές και εκτοπίζοντας την τοπική οικογενειακή επιχειρηματικότητα. Μένουμε στο ίδιο θέμα και πάμε μας στη Σαντορίνη. Εκεί αλλάζει βέβαια, πάμε από την άλλη πλευρά. Ο Δήμος Θήρας υπέβαλε αρμοδίους απόψεις του για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, διαβιβάζοντας αποφάσεις των συλλογικών του οργάνων, όπως αυτές έχουν ήδη εκφραστεί από την Τουριστική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο. Η θέση του Δήμου Θήρας είναι σαφής και σταθερή, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος, τονίζοντας πως η Σαντορίνη δεν αντέχει άλλη αναρχή μεγέθυνση, ούτε νέα επιβάρυνση του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού της περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος ζητά την αναστολή δημιουργίας νέων τουριστικών κλινών κάθε μορφής και κατηγορίας, την απαγόρευση στρατηγικών επενδύσεων στο νησί και την αποτροπή περαιτέρω επέκτασης οικονομίας διαμοιρασμού και των δαχυχρόνιων μισθώσεων. Η προστασία της Σαντορίνης, της κατοικίας, της καθημερινότητας των κατοίκων και της ποιότητας του προορισμού αποτελούν για τον Δήμο αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του Δήμου Θήρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.

Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ακολουθεί τοπικό δελτίο ειδήσεων με την Μαρία Τριανταφύλλα και αμέσως μετά μείνετε συντονισμένοι. Μαριέτα Γαβριλιώτη με Δημοτικό Συμβούλιο και ΕΤΑΔ. Γεια χαρά!

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πλαίσιο για την ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, επιδιώκοντας να επιταχύνει τις διαδικασίες και να περιορίσει τις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ασφαλισμένοι. Διαδοχική ασφάλιση από τα πιο δύσκολα ζητούμενα. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη χειρίας και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μία φορά σε μία κλωστή. Είναι ένταστα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο με τις ΗΠΑ να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Εκρήξε ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάζ, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Οι Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων που προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώστης Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Συναγερμό στο Κουβέιτ, το οποίο ανακοίνωσε ότι αναχέτησε επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνς, ενώ σιρήνες ήχησαν σε όλη την επικράτεια. Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο και εξέδωσε εντολή εκένωση για την πόλη της Τύρου και των γύρω περιοχών. Άνοδος των τιμών του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών στα $96,19 το βαρέλι το Brent. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Δεν χρειάζεται ξενύχτη. Τα παιδιά έχουν διαβάσει, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας. Επομένως, ας το δουν και αυτό οι γονείς και τα ίδια τα παιδιά μας. Για πρώτη φορά λειτουργεί η γραμμή 1550 για 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη από τους ψυχολόγους και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα, από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα αναπηρίας. Με το νέο εργαλείο, το δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε 13 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων θα λειτουργήσει πιλωτικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης. Ελαφρά τραυματισμένη νοσηλεύεται 15χρονο, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα στο Κερατσίνι την ώρα που διέσχιζε πεζή το δρόμο. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί τροχέα. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις. Διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.
0: Καιρός.
1: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες αραιές νεφώσεις, ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Μαρία Τρενταφύλλα. Ψέματα και παραπληροφόρηση κατολόγησε χθες ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Σκολιάδης στην ΕΤΑΔ για την ανακοίνωσή της σχετικά με την παραλία των πηγών Καλλιθέας. Πήγαν εκεί, αλλά δεν αφαίρεσαν τίποτε, γιατί δεν υπήρχε τίποτα να αφαιρέσουν, είπε ο Δήμαρχος, αναρωτώμενος ποιον κοροϊδεύει η ΕΤΑΔ. Ταυτόχρονα εξέφρασε την ανησυχία του για τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού για τις παραλίες και επανέλαβε ότι ο Δήμος θα κινηθεί νομικά προκειμένου ευθύνη όλων των παραλίων να περιέλθει στο Υπουργείο Οικονομικών. Την αντίθεση του στο ενδεχόμενο κατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή μεταξύ Μονολίθου Πολακιάς ή κοντά στην Κεμισάλα εξέφρασε σήμερα μιλώντας στην Έθνο του Αιγαίου πρόεδρος της κοινότητας Μονολίθου Γιάννης Κονησής. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια περιοχή με έντονο φυσικό περιβάλλον και πλούσιο πράσινο που κινδυνεύει να αλλοιωθεί αν προχωρήσει το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει αύριο τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από όλη την Ευρώπη. Οικοδεσπότης της διοργάνωσης θα είναι ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Ενώ στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί ο νέος πολυετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Το Φεβρουάριο του 2027 θα ολοκληρωθούν τα έργα στη Νέα Αγορά, δήλωσε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο τεταλμένος Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Σωτήρης Βαγιανός. Το Συμβούλιο ενέκρινε την απαλλαγή των ενοικιαστών από την υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων για όσο διάστημα τα καταστήματά τους δεν λειτουργούν. Να προχωρήσει στη μείωση των δημοτικών τελών, ιδιαίτερα για οικονομικά αδύναμους πολίτες, ζήτησε χθες από τη Δημοτική Αρχή της Ρόδου στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ο τέος δήμαρχος και επικεφαλής της Μίζωνας Μειοψηφίας, Αντώνης Καμπουράκης. Αρνητική ήταν ουσιαστικά η απάντηση του Δημάρχου που αναφέρθηκε στις αυξημένες ανάγκες ενός πολύ μεγάλου Δήμου, πληθυσμός του οποίου πολλαπλασιάζεται κάθε καλοκαίρι. Συνάντηση με εκπροσώπους των πυροσβεστών της Δωδεκανήσου και στη Βουλή ο Γιώργος Νικητιάδης, με βασικό θέμα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στα νησιά. Στη συνάντηση τέθηκαν ζητήματα υποστελέχωσης, ελλείψεων σε εξοπλισμό, το κτηριακό πρόβλημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου, αλλά και απλήρωτες υπερορίες των πυροσβεστών. Αλλαγή στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης ζητά ο Μάνος Κόνσολας με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εσωτερικών για τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων δήμων και περιφερειών. Ο κ. Κόνσολας προτείνει η παραχώρηση εκμίσθωση ακινήτων για κοινοφιλείς σκοπούς να αφορά μόνο αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους που είναι αναγνωρισμένα από τα αρμόδια κρατικά όργανα. Παρέμβαση για τη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών στα Δωδεκάνησα και την εφαρμογή της νομιμότητας έκανε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, ασκώντας κριτική σε φαινόμενα υπερβολικής αυστηρότητας και γραφειοκρατίας. Όπως επισημαίνεται, η εφαρμογή του νόμου πρέπει να γίνεται με μέτρο, δικαιοσύνη και σεβασμό στις ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας και της τοπικής οικονομίας. Στη σύλληψη ενός 39χρονου μεδαπού προχώρησε στην ΚΟΑ αστυνομική του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων για υποθέσεις κλοπής και ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 39χρονος αφαίρεσε το πρωί της ίδιας μέρας από εμπορικό κατάστημα ήδη ένδυση συνολικής αξίας 1.309 ευρώ. Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκαν δύο φτωχές σχέδια τσιγάρα κάναβης. Έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 18-25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 11.

0: κάθε περίοδο και για κάθε σας ανάγκη, είμαστε εδώ για σας. Χεπάκης ΑΕ.
1: Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να φροντίσετε και να λυπάνετε τις καλλιέργειες και τον κήπο σας. Ελάτε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα απαραίτητα λιπάσματα και εργαλεία για τη φροντίδα τους. Ελάτε να σας προτείνουμε την ενδεδειγμένη συνταγή φυτοπροστασίας για εξασφαλισμένη παραγωγή και εμφάνιση.
0: Δύο γεωπόνοι και 50 χρόνια εμπειρίας εγγυώνται για το αποτέλεσμα. Υποστηρίζουμε ό,τι εμπορευόμαστε με υπεύθυνες συμβουλές, το καλύτερο σέρβις για τα μηχανήματά σας και πλήρη γκάμα ανταλλακτικών. Οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου μας εμπιστεύονται την αντιπροσώπευση των προϊόντων τους. Χεπάκης ΑΕ. Τεχνογνωσία, υπευθυνότητα, εξυπηρέτηση. 50 χρόνια καλλιεργούμε εμπιστοσύνη. Χεπάκης. Στη Ρόδο και στο Μαδρικό.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Καλημέρα με την ΕΡΤ.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα που είναι 5η 28 Μαΐου, το ρολόι μας δείχνει 13 λεπτά μετά τις 10. Είναι η ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου βεβαίως κοντά σας. Καλημέρα με την Έρα, Μαριέτα Γαβριλιώτη στο μικρόφωνο. Γιώργος Μπαλής και Νίκος Κάπρος φροντίζουν να μας ακούτε καλά. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 10 με θέματα κυρίως της τοπικής επικαιρότητας στην ατζέντα μας, μια που χθες είχε μια έτσι αρκετά ενδιαφέρουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πριν πάμε βεβαίως σε αυτό και ρίχνοντας μια ματιά στην γενικότερη επικαιρότητα, πρέπει να πούμε καταρχάς ότι σήμερα στις 12 πηγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, όχι της ελληνικής αστυνομίας προφανώς, αλλά της αριστερής, πώς την είπαμε, δεν το έχω μάθει ακόμα παιδιά, το Ελλάς όμως είναι εύκολο να το μάθει κανείς. Λοιπόν, σήμερα η ιδρυτική διακήρυξη, ακόμα δεν έχουμε δει δημοσκόπηση παιδιά και έχω αρχίσει να ανησυχώ. Διότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τις πρώτες μετρήσεις. Οι τελευταίες μετρήσεις που είχαμε τον έφεραν στην δεύτερη θέση κάποιες εταιρείες τουλάχιστον, χωρίς βεβαίως να έχει ανακοινωθεί επίσημα η ίδρυση του κόμματος, παρότι ήταν δεδομένο αυτό. Τώρα πρέπει να δούμε ποια είναι η απήχηση που είχε στην κοινή γνώμη η εκδήλωση προχθές στο Θησίο. Και όλα τα υπόλοιπα βέβαια, χθες ανακοίνωσε κάποια ονόματα στελεχών που θα αναλάβουν το επικοινωνιακό κομμάτι. Είναι σοβαρό το επικοινωνιακό κομμάτι. Βεβαίως πέρα από την επικοινωνία, έχουμε να πούμε πολλά για την επικοινωνία, πρέπει να υπάρχει και ουσία. Κατά τα λοιπά, έρχεται νέο αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Κυρίως πρέπει να πούμε ότι αυτό έχει να κάνει με τους ανήλικους και την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από αυτούς. Βλέπω βέβαια και ένα τίτλο εδώ που λέει 1574 θέσεις στάθμευσης από τον Δήμο Αθηναίων. Το μπάχαλο με τα πατίνια υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι δικό μας ροδίτικο προνόμιο. Κάποιοι όμως προσπαθούν σοβαρά, έχω την αίσθηση, να βάλουν τάξη και κάποιοι άλλοι ταμπουρώνονται πίσω από δικαιολογίες. Από εκεί και πέρα, αύριο αρχίζει η μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των ΓΕΛ. Ακολουθούν τα ΕΠΑΛ. Στα ενδιάμεσα από την επόμενη εβδομάδα θα γράφουν εξετάσεις και οι μαθητές των λυκείων, οι υπόλοιποι και των γυμνασίων. Λοιπόν, καλό κουράγιο σε όλους, κυρίως τα παιδιά των πανελλαδικών. Ψυχραιμία, ό,τι κάνατε, κάνατε. Και βεβαίως δεν αρχίζουν και δεν σταματάνε όλα με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Κατά τα λοιπά, μου έκανε εντύπωση μία είδηση που έχει να κάνει με το Αττικό Νοσοκομείο, ένα από τα μεγαλύτερα, από τα πιο εμβληματικά νοσοκομεία της χώρας. Το έχει χτυπήσει ένα κύμα ενδονοσοκομιακής γαστρεντερίτιδας, νοροϊός νομίζω είναι το μικρόβιο, αν το λέω καλά, και έχει, ναι, έξαρση νοροϊού, έχει τουλάχιστον 25 κρούσματα εντός του νοσοκομείου. Και βέβαια αυτό που λέει το Σωματείο των Εργαζομένων στο Αττικόν είναι ότι είναι τέλος πάντων ένας μεταδοτικός ιός που βρίσκει έδαφος σε ένα νοσοκομείο που είναι υποστελεχωμένο και που λειτουργεί σε κατάσταση μόνιμης υπερπληρότητας με ράντζα. Πώς θα σταματήσει ο νοροϊός, η εξάπλωσή του, αναρωτιούνται, όταν οι ασθενείς είναι σε ράντζα και δεν έχουν ούτε τουαλέτα. Μην τα λέτε αυτά, γιατί χαλάτε το αφήγημα και θα θυμώσει και ο Άδωνης. Άκου ράντζα στα νοσοκομεία, είναι πράγματα αυτά.
Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας τραγούδι για να υποδεχθούμε στην συνέχεια τον πρώτο μας καλεσμένο. Το τραγούδι μας έρχεται από το Σαν Σήμερα, γιατί Σαν Σήμερα στην Αυστραλία το 1968 γεννήθηκε μια τραγουδίστρια της pop μουσικής, μας έχει χαρίσει πολλές επιτυχίες, για την Kylie Minogue μιλάω, οπότε θα ξεκινήσουμε με ένα από τα, με μία από τις επιτυχίες της Kylie Minogue, ένα ντουέτο έτσι αγαπησιάρικο με τον Jason Donovan. Οι πιο παλιοί μπορεί και να ερωτευτήκατε με αυτό το τραγούδι. Τέλος πάντων, μετά δεν έχουμε και πολλά ερωτικά πράγματα να σας πούμε. Αμέσως μετά το τραγούδι θα υποδεχθούμε τον Παναγιώτη Κατσιδόνη, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Επιχειρηματιών των Ενοικιαστών της Νέας Αγοράς, για τα νέα που υπάρχουν γύρω από την πρόοδο των εργασιών στο μνημείο. Θα τα πούμε στην πορεία. Και βέβαια στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με κάποια αποσπάσματα από τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα μιλήσουμε και για τις παραλίες και για τα τέλη, τα δημοτικά τέλη που είναι υψηλά. Έγινε μια έκκληση στο Δήμαρχο να μειωθούν από τον Αντώνη Καμπουράκη. Έγιναν και κάποιες αναφορές για τα χωροταξικά. Όχι, δεν μπήκε σε κανονική συζήτηση κανένα από τα χωροταξικά και δεν νομίζω ότι πρόκειται να μπει. Δεν απασχολούν από ό,τι φαίνεται τέτοια θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο. Κλείνοντας να πω ότι υπάρχει μια κινητικότητα, έχω την εντύπωση, και πάλι εδώ γύρω από τον καταβλισμό των Ρωμά, μια κινητικότητα που έχει να κάνει με κάποια νέα παραπήγματα που ξεφυτρώνουν και μια προσπάθεια του Δήμου Ρόδου να βάλει φρένο σε όλο αυτό. Κατά τα λοιπά, από το πρωί μας έχουν τρελάνει με τα φρεναρίσματα. Γενικά, να είστε προσεκτικοί όσοι κινήσετε στην περιοχή. Υπάρχει κινητικότητα. Μαζί με επικίνδυνη οδήγηση. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας τραγούδι, Νικό.

0: Λοιπόν, τι σας είπα, ότι μπορεί κάποιοι να ερωτευτήκατε με το τραγούδι. Ένας-ένας βγαίνουν εδώ πέρα και ο Γιώργος ο Μπαλής πετάχτηκε, μου λέει πού το βρήκες αυτό το τραγούδι, πού το θυμήθηκες. Και ο καλεσμένος όμως, από ό,τι μου έλεγε εκτός αέρα, κάπου το ξέρει το τραγούδι, κάπου το έχει χορέψει. Τέλος πάντων, είπαμε τώρα δεν έχουμε άλλα ερωτικά. Τα θέματα με τα οποία θα καταπιαστούμε δεν έχουν κανένα ερωτικό στοιχείο. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται το έργο της νέας αγοράς σε σχέση και με μια απόφαση που έλαβε προημερών η Δημοτική Επιτροπή και χθες το Δημοτικό Συμβούλιο, που έχει να κάνει με τα μισθώματα και την υποχρέωση που δυστυχώς είχαν μέχρι τώρα οι ενοικιαστές να τα καταβάλουν, παρότι το μνημείο είναι σε κατάσταση εργοταξίου και τα καταστήματα είναι προφανώς κλειστά. Πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν τον καλεσμένο μας. Είναι ο Παναγιώτης Κατσιδόνης, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Ενοικιαστών Καταστημάτων της Νέας Αγοράς. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Γαβριλιώτη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Και σε όλους τους λάτρεις του τραγουδιού που βάλατε.
0: Φανερώνουμε άλλες εποχές, φανερώνουμε τις ηλικίες μας τώρα, αλλά δεν πειράζει. Προνόμιο είναι και αυτό το να μεγαλώνεις.
1: Ακριβώς. Εμπειρία. Είναι χρόνια εμπειρία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γινόμαστε σαν το παλιό καλό κρασί.
1: Ακριβώς, οριμάζουμε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, να σταματήσουμε να αυτοπενευόμαστε τώρα και να πάμε στο θέμα της νέας αγοράς. Νομίζω ότι η χθεσινή απόφαση προφανώς σας ανακούφισε όλους τους ενοικιαστές, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς έτσι. Ήταν μια περίοδος πολύ επίπονη για τους καταστηματάρχες, γιατί ενώ είχαμε συμφωνήσει με τη Δημοτική Αρχή να μην καταβάλουμε τα ενοίκια από την περίοδο που κλείσαμε πέρσι τον Νοέμβριο, δεν είχε πάρθει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα το Ταμείο Εσόδων, το οικονομικό και η ακίνητη περιουσία του Δήμου, να χρεώνουν κανονικά τα μισθώματα, με αποτέλεσμα να φέρει.
0: Νομίζω ότι σας χάνουμε, προφανώς είστε εν κινήσει, δεν ξέρω αν μπορείτε να σταματήσετε κάπου για λίγα λεπτάκια μέχρι να μπορέσουμε να μιλήσουμε, κύριε Κατσιδόνη. Λοιπόν, Νίκο, λίγη μουσική για να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία.

0: Λοιπόν, εντάξει, νομίζω όλα καλά τώρα. Πάμε και πάλι στον κύριο Κατσιδόνη. Λέγατε ότι όλους αυτούς τους μήνες, κύριε Κατσιδόνη, οι υπηρεσίες του Δήμου βεβαίωναν ενίκεια, ενώ υπήρχε στη συμφωνία η αναστολή, πώς να το πω έτσι, το πάγωμα.
1: Ακριβώς έτσι. Απλά το γραφειοκρατικό κομμάτι για να περάσει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να αφαιρεθούν από τις καστέλες των ενοικιαστών αυτά τα χρέη ήταν μια δύσκολη διαδικασία για δύο λόγους. Ο ένας λόγος ήταν ότι στις συμβάσεις που είχαμε με το Δήμο δεν προβλεπόταν να μην πληρώνουμε ενίκεια κατά την περίοδο της αποκατάστασης. Από την άλλη όμως τα συμβόλαια είχαν υπογραφεί πριν 4 χρόνια, όπου δεν προβλεπόταν τότε να κλείσουμε για να γίνει αποκατάσταση, γιατί η μελέτη και τα συμφωνητικά αναφέραν ότι παράλληλα με τη λειτουργία των καταστημάτων, με περιόδους κλεισίματος αναπτέρυγες, θα προχωράει η αποκατάσταση. Οπότε από τη μία δεν προβλεπόταν να κλείσουμε για να φτιαχτεί η νέα αγορά και από την άλλη, αφού δεν θα κλείναμε, δεν προβλεπόταν να μην πληρώνουμε ενίκεια.
0: Εγώ πάλι γιατί το θυμάμαι, κύριε Κατσιδόνη, σαν όρο να το συζητάτε κι εσείς και εμείς κατά την Δημοτική Αρχή Καμπουράκη.
1: Όχι, κάνω λάθος. Υπήρχε ένας όρος που έλεγε ότι σε συνεργασία με τον εργολάβο οι καταστηματάρχες θα κλείνουν τμηματικά το χειμώνα κάποιες πτέρυγες, όπου αυτές τις πτέρυγες, επειδή το διάστημα θα ήταν 2, 3, 4 μήνες, εμείς είχαμε συμφωνήσει να πληρώνουμε τα ενίκια. Mm-hmm. Όταν όμως ήρθε η απόφαση από τη Νέα Δημοτική Αρχή και συμφωνήσαμε στο ότι για να γίνουν αυτά τα έργα πρέπει να κλείσει ολοσχερώς όλα τα καταστήματα εσωτερικά και εξωτερικά, να αφαιρεθούν τα καλώδια ρεύματος και όλα αυτά, ώστε να μην είναι επικίνδυνο τόσο για τους περαστικούς όσο και για τους ίδιους τους εργάτες που θα είναι σε αυτό το εργοτάξιο, τότε αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα ότι δεν προβλεπόταν στις συμβάσεις αυτό το διάστημα που θα είναι περίπου 1 χρόνο, γιατί κλείσαμε Νοέμβριο και υπολογίζουμε Νοέμβριο να επιστρέψουμε. Άρα είναι μεγάλο χρονικό διάστημα για να επιβαρυνθούμε και αυτά τα έξοδα παράλληλα με τις εργασίες που έχουμε να επιβαρυνθούμε όσον αφορά τα επιχειρηματικά πλάνα που έχουμε υπογράψει.
0: Ναι, ακριβώς, γιατί δεν θα μπείτε στα καταστήματα με το κλειδί στο χέρι που λένε. Έχετε να κάνετε κι εσείς ο καθένας δουλειά.
1: Ακριβώς. Έχουμε περίπου 2 με 3 μήνες εργασίες ο κάθε καταστηματάρχης. Και αυτό δεν αφορά την εσωτερική διακόσμηση, για να μην παρεξηγηθώ. Ναι, δεν αφορά κάποιες εργασίες που θα γίνουν εντός του καταστήματος, αλλά ο κάθε καταστηματάρχης, όταν ο Δήμος πριν από 4 χρόνια δεν είχε τα χρήματα, τα 5 εκατομμύρια που χρειαζόταν για να φτιαχτεί η νέα αγορά, οι καταστηματάρχες προσφέρθηκαν να πάρουν κάποιες εργασίες της αρχικής μελέτης επί Χατζηδιάκου, ούτως ώστε να ελαφρυθεί λίγο αυτό το ποσό και φτάσαμε στα 3.300. Τα υπόλοιπα χρήματα σε εργασία τα βάζουν οι καταστηματάρχες, που αυτό αφορά πυροσβεστικές φωλιές, αφορά τις προσώψεις, τα ξύλινα κουφώματα, γιατί όλοι θα βγάλουμε αυτά τα ρολά, τα άσπρα, κίτρινα, κόκκινα, μπλε, και θα γίνει μια ενιαία πρόσωψη όλων των καταστημάτων. Όλα αυτά λοιπόν, ενώ ήταν στην αρχική μελέτη, τα έχουμε πάρει εμείς πάνω μας και αυτά θα αναγκαστούμε να τα κάνουμε όταν ο εργολάβος περάσει από κάποια πτέρυγα και ολοκληρώσει την προεγκατάσταση. Οπότε τότε θα μπορεί ο κάθε καταστηματάρχης να μπει και παράλληλα σε συνεργασία με τον εργολάβο να προχωρήσει σε αυτές τις εργασίες με δικά του συνεργεία.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα τα μισθώματα που έχουν βεβαιωθεί, τι θα γίνουν, διαγράφονται?
1: Κοιτάξτε, κάποιοι καταστηματάρχες, επειδή είτε έχουν άλλες επιχειρήσεις, επειδή είτε είχαν κάποια δάνεια να τρέχουν και κόντεψαν να χάσουν κεφάλαια κίνησης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα φαρμακείο που μετεστεγάστηκε έχει άμεση οικονομική επαφή με το κράτος, αφού από τον ΕΦΚΑ κάθε μήνα εισπράττει τις συνταγές που έχουν αγοράσει οι καταναλωτές του. Για να εισπράξει αυτές τα χρήματα των συνταγών, θα πρέπει να έχει οικονομική φορολογική ενημερότητα. Αυτό λοιπόν δεν μπορούσε να το πάρει ένα φαρμακείο, γιατί ήταν μπλοκαρισμένα τα αφημί μας από το Δήμο.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιοι λοιπόν καταστηματάρχες αναγκάστηκαν και πλήρωσαν αυτά τα ενίκια, παρόλο που μας είπαν να μην τα πληρώσουμε. Οπότε αυτή η απόφαση αφορά την περίοδο που κλείσαμε, δηλαδή από τον Νοέμβριο μέχρι και να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να επιστρέψουμε στα καταστήματα. Οπότε αφορά αυτή η απόφαση είτε να διαγραφούν χρέη, είτε αν έχουν πληρωθεί να ψηφιστούν ή να επιστραφούν στους επιχειρηματίες. Οπότε κάποιος ο οποίος μέχρι σήμερα πλήρωνε τα ενοικιά, από την περίοδο που έκλεισε μέχρι σήμερα θα τα εισπράξει πίσω αν δεν έχει άλλες οφειλές προς το Δήμο.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή ξέρω ότι το παρακολουθείτε πολύ στενά το έργο, κύριε Κατσιδόνη, χθες βέβαια ο Σωτήρης Βαγιανός είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αναμένεται να ολοκληρωθεί τον επόμενο Φεβρουάριο. Εσείς τι εικόνα έχετε, πώς πάει?
1: Κοιτάξτε, αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του έργου. Όντως το Φεβρουάριο θα παραδοθεί κατά 100%. Παρ' όλα αυτά, εμείς με το χρόνο που βλέπουμε και τις εργασίες να γίνονται, γιατί το παρατσούκλιμο εκεί μέσα είναι εργοταξιάρχης,
0: αφού
1: όλη μέρα εκεί μέσα βρίσκομαι και βοηθάμε, γιατί πραγματικά η συνεργασία είναι παράδειγμα προς μίμηση. Τόσο μεταξύ του Δήμου Καταστηματαρχών, όσο και του εργολάβου, αφού οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει, γιατί πιστέψτε με, τα προβλήματα είναι τεράστια και καθημερινά, σε συνεργασία οι τρεις φορείς τα προσπερνάμε, τα λύνουμε και πάμε παρακάτω. Έλεγα λοιπόν ότι υπολογίζουμε με το ρυθμό που πάνε να μπούμε οι καταστηματάρχες Σεπτέμβριο, το αργότερο Οκτώβριο, για να κάνουμε τις εργασίες που χρειάζονται και καλώς εχόντων των πραγμάτων Χριστούγεννα. Ναι. Και γιατί όχι, έχει πέσει στο τραπέζι και μια συζήτηση για το χριστουγεννιάτικο χωριό να γίνει εντός της νέας αγοράς. Οπότε χριστουγεννιάτικο χωριό και εγκαίνια νέας αγοράς να καταφέρουμε να τα κάνουμε στις φετινές γιορτές.
0: Ακούγεται φιλόδοξο πάντως.
1: Είναι ρεαλιστικό και θα να μιλήσουμε με νούμερα. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρωθεί. Καταρχήν αργήσαμε πολύ να ξεκινήσουμε.
0: Ναι.
1: Και ο λόγος που αργήσαμε να ξεκινήσουμε είναι η καθυστέρηση από πλευράς ΔΔΕ, καθώς έκανε 2, 3 και 5 μήνες σε κάποιες πτέρυγες για να αφαιρέσει τους μετρητές και τα καλώδια. Όσο υπήρχαν λοιπόν καλώδια ηλεκτροφόρα και μετρητές στο χτίριο, ο εργολάβος θεωρούσε επικίνδυνο να μπει να εργαστεί και γι' αυτό το λόγο δεν έκανε τίποτα. Τα καλώδια αφαιρέθηκαν τον Φεβρουάριο και από το Μάρτιο ξεκινήσαν εντατικά οι εργασίες, όπου έτσι, για να μιλήσουμε με νούμερα, σκεφτείτε ότι στον πάνω όροφο όλη η εσωτερική πλευρά γύρω-γύρω, τόσο οι διαδρόμοι εσωτερικά στα γραφεία, όσο και τα γραφεία, έχουν ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των επιχρησμάτων σε όλα τα χέρια.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για μια επιφάνεια περίπου 3.000 τετραγωνικά μέτρα, όπου έχουν αφαιρεθεί παλιοί σοβάδες, έχει σοβατιστεί από την αρχή και έχει μπει και το τελευταίο, το μάρμαρο που λέμε, με την ειδική επεξεργασία της κόλλας και του δυστιού για μεγαλύτερη αντοχή. Αυτό που έχει μείνει είναι να μπουν τα κουφώματα στον πρώτο όροφο. Ήδη από σήμερα οι εργάτες δουλεύουν στην εξωτερική πλευρά της νέας αγοράς και προχωράνε προς τις στάσεις των λεωφορείων Ρόδα και Κτέλ, και σε 15-20 μέρες θα έχει ολοκληρωθεί όλο ο πάνω όροφος μέσα και έξω. Αυτό σημαίνει μια ολοκλήρωση επιχρησμάτων περίπου 4 με 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Και η αμέσως επόμενη εργασία είναι η αντικατάσταση των κουφωμάτων, τα οποία τα παλιά έχουν ήδη αφαιρεθεί, έχουν ήδη παραγγελθεί τα καινούργια, και τις επόμενες μέρες θα αρχίσουν να μπαίνουν και τα κουφώματα στον πρώτο όροφο. Και το βάψιμο. Οπότε από εκεί και πέρα οι εργάτες κατεβαίνουν στο ισόγειο, περνάνε την αποκατάσταση, την αντικατάσταση των κεντρικών δικτύων, και από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι εμείς να μπούμε, να κουμπώσουμε πάνω σε αυτές τις καινούργιες κεντρικές εγκαταστάσεις τις δικές μας εγκαταστάσεις που θα έχει ο κάθε επιχειρηματίας.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι τον τίτλο του εργοταξιάρχη τον έχετε κερδίσει επάξια.
1: Τα έσημα να δω, τα βαρέα και τα φυγινά που μου τάξανε.
0: Σας τάξανε και τέτοια, μάλιστα. Okay. Νομίζω ότι πρέπει να τα διεκδικήσετε. Λοιπόν, μακάρι να πάνε όλα πράγματι όπως μας τα περιγράψατε. Είναι πολύ παθό το έργο και εσείς έχετε ταλαιπωρηθεί πολύ. Αν θυμηθεί κανείς, το αναφέρατε κάποια στιγμή, ότι ξεκίνησε όλο αυτό από τη Δημοτική Αρχή Χατζηδιάκου. Έχουμε αλλάξει πόσες δημοτικές αρχές από τότε. Λοιπόν, η ευχή είναι να το δούμε τα Χριστούγεννα, για να πράγματι, όπως είπατε, να φιλοξενεί και το χριστουγεννιάτικο χωριό. Να σας ευχαριστήσω για την ώρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Το τραγούδι πάντως μπορεί να κολλήσει σε πολλές καταστάσεις, κυρίως της πολιτικής ζωής, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και πάει λέγοντας. Λοιπόν, πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τώρα και να ξεκινήσουμε την αναφορά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο από αυτά που είπε ο Δήμαρχος σε σχέση με τις παραλίες και την ΕΤΑΔ και στο θέμα αυτό, όπως και σε άλλα. Ακούσαμε διάφορα για παραπληροφόρηση και στοχοποίηση. Έκανε λόγο για παραπληροφόρηση και στοχοποίηση σε σχέση με επισκέψεις που δεν έχει δεχθεί από παιδιά σχολείων που τον ρώτησαν πώς τέλος πάντων το διαχειρίζεται όλο αυτό. Αναφέρθηκε σε παραπληροφόρηση στο θέμα της ΕΤΑΔ. Ο Σωτήρης Βαγιανός αναφέρθηκε σε παραπληροφόρηση για το θέμα των drones της Μεσαιωνικής Πόλης. Τώρα εδώ, πριν μπούμε λίγο στην ουσία των θεμάτων, να πω κάτι. Το έχω πει και άλλες φορές, το ξέρουν και οι ίδιοι, αλλά δεν βαριέσαι. Η παραπληροφόρηση ανθεί όταν δεν υπάρχει πληροφόρηση. Έτσι πάνε αυτά. Όταν δεν ενημερώνεις, τότε αφήνεις τον κάθε ένα, ή θελημένα ή άθελα, σκόπιμα ή μη, να λέει πράγματα τα οποία μπορεί να μην σχετίζονται με την πραγματικότητα. Άρα το ερώτημα για όλα αυτά είναι γιατί δεν κοιτάζεις

0: ή κακοί, αρεστοί και μη αρεστοί. Υπάρχουν δημοσιογράφοι επαγγελματίες, υπάρχουν και κάτι άλλοι που τους έχετε λίγο μπερδέψει με τους δημοσιογράφους. Συνήθως αυτοί λαθροβιούν στο διαδίκτυο και δεν είναι δημοσιογράφοι. Απέναντι σε όλα αυτά, αν αισθάνεστε στοχοποιημένοι, μπορείτε βεβαίως και να αμυνθείτε. Το ξέρετε και αυτό. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, τα περί παραπληροφόρησης, φροντίστε όταν διαπιστώνετε παραπληροφόρηση να ενημερώνετε εσείς για να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Όπως για παράδειγμα με το θέμα των drones, αν είχατε εξ αρχής όταν ξεκίνησε η παραπληροφόρηση την οποία καταγγέλλετε, παρουσιάσει τη μελέτη, κάνει μια συνέντευξη τύπου, ένα αναλυτικό δελτίο ή κάτι τέτοιο, κάποιοι που παραπληροφόρησαν έστω και άσκοπα θα είχαν σταματήσει γιατί θα είχαν πληροφόρηση. Στο θέμα της ΕΤΑΔ, αν υπήρχε παραπληροφόρηση, αν είχατε εσείς ενημερώσει, θα είχατε περιορίσει την παραπληροφόρηση. Έτσι πάνε αυτά. Με το να μην σχολιάζετε και να μην αγγίζετε ένα θέμα νομίζοντας ότι θα περάσει, δεν κερδίζετε κάτι. Θα έπρεπε ήδη να το έχετε καταλάβει αυτό τα χρόνια που είστε στα κοινά. Φροντίστε λοιπόν να ενημερώνετε για να μην έχετε την παραπληροφόρηση που τόσο πολύ σας ενοχλεί. Λοιπόν, γιατί και για το θέμα της ΕΤΑΔ ο Δήμαρχος μίλησε για παραπληροφόρηση, θα τον ακούσετε τώρα, για το θέμα αυτό με την Καλυθέα και την ανακοίνωση της ΕΤΑΔ ότι πήγε και αφαίρεσε τον εξοπλισμό από την παραλία. Καταρχάς δεν ήταν δημοσίευμα Αθηναϊκής Εφημερίδας το οποίο το πήρε τοπική εφημερίδα Δήμαρχέ μου. Θα οφείλατε να ξέρετε ότι ήταν ανακοίνωση της ΕΤΑΔ, την οποία κάποια μέσα φιλοξένησαν και κάποια όχι. Αλλά ήταν ανακοίνωση της ΕΤΑΔ ότι κατέβηκε κάτω και αφαίρεσε τον εξοπλισμό από την παραλία της Καλυθέας. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Διαβάζω ένα δημοσίευμα σήμερα που μου λέει ότι η ΕΤΑΔ μιλάει για την παραλία της Καλυθέας. Ότι απομάκρυνε τις ομπρέλες ακόμα και με τη μη συμμετοχή του Δήμου Ρόδου από το μνημείο της Καλυθέας. Μέγα ψέμα. Παραπληροφόρηση 100%. Καμία ομπρέλα δεν αποχώρησε από εκεί. Καμία ομπρέλα δεν αφαίρεσαν. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπήρχε καμία ομπρέλα εκεί. Ήρθαν εχθές να κάνουν αυτοψία, είδαν ότι δεν υπήρχε τίποτα και έφυγαν. Και βγαίνουν σήμερα να βγουν ένα δημοσίευμα από ένα αυτοεμπορική και τότε μήκε σε εφημερίδα του Ρόδου, που μιλάει ότι η ΕΤΑΔ πήγε για να μπορεί να επιτρέψει τον κόσμο να πάει στην παραλία να αφαιρέσει τις ομπρέλες. Ποιους κοροϊδεύουν? Εκεί πάνω στα γραφεία της ΕΤΑΔ θα κολλήσουν εμάς που είμαστε εμείς εδώ, που είμαστε μπροστά στα 10 μέτρα, συγγνώμη, στα 10 λεπτά από οποιαδήποτε παραλία, και συνεχίζουν να μιλάνε ότι οι παραλίες τους ανήκουν. Βεβαίως και θα κάνουμε δικαστική διαμάχη, βεβαίως και θα διεκδικήσουμε, και θα πω και κάτι λίγο αυθαίρετο, όχι επειδή είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, δεν μπορώ να πω ότι είμαι για τους πολύ αισιόδοξους, θα την κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Γιατί κατά πόσο ανήκουν, όχι ιδιοκτησιακά, δεν το συζητάμε, ακόμα και η χρήση στην ΕΤΑΔ είναι κάτι το οποίο εμείς το αμφισβητούμε.
0: Λοιπόν, επίσης για το θέμα αυτό του διαγωνισμού δηλαδή που είναι σε εξέλιξη από την ΕΤΑΔ, εμείς τα είπαμε χθες από την εκπομπή με την εκπρόσωπο της ΕΤΑΔ, την κυρία Χάικου, και μας είπε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό. Βέβαια το θέμα είναι σε τι τιμές θα καταλήξει ο διαγωνισμός, και αυτό δεν μπορούσε να μας το πει η ίδια από τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, ο Δήμαρχος εξέφρασε την ανησυχία του για τον διαγωνισμό, τονίζοντας ότι θα κινηθεί ο Δήμος νομικά προκειμένου να διεκδικήσει αυτό που λέει το τελευταίο διάστημα, ότι όλες οι παραλίες θα πρέπει να περιέλθουν στο Υπουργείο Οικονομικών και την Κτηματική. Διευκρίνησε βέβαια ότι δεν πρόκειται να κινηθεί νομικά εναντίον του διαγωνισμού, γιατί δεν θέλει να κάνει ζημιά στο νησί μεσούσης της τουριστικής περίοδου, κινούμενος εναντίον του διαγωνισμού, πράγμα που μπορεί να έχει επιπτώσεις στην εικόνα των παραλίων, η οποία αυτή την περίοδο τουλάχιστον προφανώς δεν είναι καλή εικόνα. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Και τώρα που συζητάμε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία με τον τρόπο που διαδεξιαθούν οι δημοπρασίες. Και αυτό το λέω επώνυμα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχω τις ενστάσεις μου για τη διαδικασία, όπως και θα προσφύγουμε και για τις τιμές και τη διαδικασία, αλλά κυρίως για την κυριότητα και τη χρήση αυτών των παραλίων που ανήκουν σε εμάς, και το λέω σε εμάς, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Οικονομικών και στη Κτηματική. Και όχι σε μια ιδιωτική εταιρεία που έχει ή χρησιμοποιεί όρους

0: καθαρά μεσητικούς, όπως έκανε στο κτίριο εδώ απέναντι, που ενώ το ζήταγε η περιφέρεια για χρήση, ξαφνικά βρέθηκε μια πινακίδα κτηματομεσητική που λέει ενοικιάζεται. Και το ίδιο που μάλλον σκοπεύουν να κάνουν και με πολλά άλλα κτίρια εδώ της πόλης και του νησιού. Κλείνω λέγοντας, επειδή βλέπω ότι υπάρχουν και ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Πώς? Όχι. Περιμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας, γιατί συλλέγουμε όλες τις πληροφορίες που πρέπει. Όχι μόνο. Όχι, εμείς δεν θέλουμε να διακοπεί, να ακυρωθεί κανένας διαγωνισμός. Όχι, όχι, δεν θα ακυρώσουμε κανένα διαγωνισμό, επαναλαμβάνω. Άλλο, θα έχουμε τις ενστάσεις για το διαγωνισμό, αλλά δεν θα κάνουμε ζημιά, δεν πρόκειται να μπορούμε σε δικάσεις να κάνουμε ζημιά αυτή τη στιγμή και να μπλοκάρουμε τις παραλίες να μην βάλουν ομπρέλες. Όχι. Να το κάνουμε γιατί είμαστε Μάιο μήνα και ξέρουμε με τη λογική που έχουμε ότι δεν θα κάνουμε ζημιά αυτή τη στιγμή στην τουριστική περίοδο.
1: Στο θέμα αυτό πρέπει να σας πω ότι ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στη γνωστή υπόθεση του ξενοδόχου που καθάρισε την παραλία και την έφτιαξε με πραγματικά εξαιρετικό τρόπο για να οδηγηθεί στο αυτόφορο στην συνέχεια, γιατί δεν είχε πάρει την σχετική άδεια από την ΕΤΑΔ, θέλοντας να δείξει με πόσο κακό τρόπο τελικά έχει γίνει η διαχείριση των παραλίων αυτό το διάστημα. Από την πλευρά του ξενοδόχου η απάντηση ήταν ότι είχε ρήτρες από τους tour operators να προσφέρει στους πελάτες υπηρεσίες παραλίων και ότι τελικά προτιμούσε να πληρώσει το πρόστιμο στην ΕΤΑΔ για την παραλία που δεν την είχε ακόμα αποκτήσει νόμιμα, παρά να υποχρεωθεί να καταβάλει τις ρήτρες στους tour operators. Καλό είναι να καταλαβαίνουν όλοι και τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, στο νησί ξεκινάει η σεζόν πολύ νωρίτερα. Τώρα η ΕΤΑΔ έχουμε φτάσει στα τέλη Μαΐου και ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει το διαγωνισμό. Να πάμε σε άλλο θέμα. Να πω ότι η συνεδρίαση χθεσινή ήταν πολύ ήρεμη. Είναι καλή συζήτηση για αρκετά θέματα. Να σταθώ στον Στράτο Καρίκη που προείδρευε χθες. Εξαιρετικός για άλλη μια φορά. Φαίνεται και η γνώση και η εμπειρία και η ικανότητα να διευθύνει μια συζήτηση. Να πάμε στον επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, τον τέως Δήμαρχο Αντώνη Καμπουράκη. Στην πρώτη του τοποθέτηση, μεταξύ των άλλων, ζήτησε από τον Δήμαρχο να προχωρήσει ο Δήμος σε μείωση των δημοτικών τελών. Θυμάστε τι αντιδράσεις είχε προκαλέσει η αύξηση πριν από περίπου 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, σε μείωση των δημοτικών τελών για κάποιους συμπολίτες μας που ζορίζονται οικονομικά. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Επισπεύστε τις διαδικασίες της μείωσης του περιορισμού δημοτικών τελών, ειδικά σε ομάδες που το έχουν απόλυτα ανάγκη. Φουσκώνει το κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και βεβαίως της ροδίτικης κοινωνίας που δεν αντέχει. Δυστυχώς δεν μας ευνοούν οι συγκυρίες ούτε της ενέργειας που απαιτούνται για τα τρόφιμα, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αυτό μπορεί να κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι μια γενναία απόφαση στα πλαίσια της νομιμότητας, γιατί δυστυχώς και η νομιμότητα περνάει από 175 φίλτρα και προϋποθέσεις, να μειωθούν τα δημοτικά τέλη εκεί που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι ροδίτες σε αυτά τα υψηλά δημοτικά τέλη. Συχνά, για να μην πω πάντα, οι έχοντες και κατέχοντες θα πρέπει να πληρώσουν παραπάνω. Το πλεώνασμα ήταν πάντα τιμή και υπερηφάνεια. Αυτό που λένε εσύ δεν έχεις ανάγκη, άλλοι το θεωρούν υποτιμητικό, άλλοι το θεωρούν τιμητικό. Ο παππούς μου έλεγε, αν δεν έχεις μια δραχμή δεν ανεβαίνεις σε λεωφορείο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν. Αλλά αυτοί που δεν έχουν θα πρέπει να βοηθηθούν από τον Δήμαρχο, από τη Δημοτική Αρχή, από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, δίδοντάς τους τη δυνατότητα να συνεχίσουν να ζουν με ανθρώπινες συνθήκες και να συνεχίσουν να δίνουν ψωμί και τα αναγκαία στα παιδιά τους και στις οικογένειές τους. Μην το καθυστερήσετε άλλο.
1: Λοιπόν, σε αυτό τοποθετήθηκε στην συνέχεια ο Δήμαρχος της Ρόδου. Ουσιαστικά ήταν αρνητική ως προς το αίτημα ή τοποθέτησή του, επικαλούμενος το μέγεθος του Δήμου και τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν. Ιδιαίτερα στάθηκε στο γεγονός ότι πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός το καλοκαίρι, αλλά ο Δήμος πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, είτε είναι ο μόνιμος πληθυσμός, είτε είναι αυτός ο πολύ αυξημένος του καλοκαιριού. Πάμε να ακούσουμε τον Αλέξανδρο Κολιάδη.
0: Μιλώντας για τα οικονομικά, καταφέραμε και φέραμε μετά από 2-2,5 χρόνια σε μια ισορροπία. Είναι αλήθεια ότι η αύξηση των τελών δημιούργησε πρόβλημα, είναι γεγονός και είναι αλήθεια, αλλά δεν θα δυσκολευτώ να δεχτώ αυτή τη στιγμή ότι αυτή η αύξηση των τελών δεν την βλέπουν οι συμπολίτες μας μέσα από την ανταπόδοση των έργων. Πολύ σωστά αυτό που είπατε όμως, ότι καλό θα είναι να μπορούμε να δείξουμε και με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να απαντήσουμε ποια είναι τα έσοδα από τα τέλη και ποια είναι τα έξοδα τα ανταποδοτικά. Θα σας πω εντάχει και πολύ γρήγορα το κόστος ενέργειας, το κόστος αποκομιδής είναι ποσά τα οποία πραγματικά θα μπορεί να μας σοκάρουν κιόλας. Εμείς τα ξέρουμε, πολλές φορές τρομάζουμε να τα αποδεχτούμε κιόλας, αλλά αν βάλουμε μέσα αποκομιδή, φόσδα και, και ηλεκτροφωτισμό, είμαστε ίσως ο ακριβότερος δήμος στην Ελλάδα. Τόσο απλά. Να μου πείτε γιατί. Γιατί είμαστε και η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα που έχουμε 120.000 κατοίκους και πρέπει να φιλοξενήσουμε πάνω από 3 εκατομμύρια επισκέπτες. Είμαστε το μεγαλύτερο ή από τα μεγαλύτερα οδικά δίκτυα που υπάρχουν στη χώρα ως Δήμος.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Σε περίπου ένα λεπτό, ένα και κάτι, θα ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Earth News 105,8. Στην συνέχεια, δελτίο τοπικών ειδήσεων από τη Μαρία Τριανταφύλλα. Αμέσως μετά στο στούντιο η έτερη Μαρία του σταθμού, η Μαρία Βάλα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10, και την πρώτη τοπική σας, την πρώτη και τη δεύτερη μάλλον τοπική σας ενημέρωση. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά, ραντεβού αύριο. Γεια σας.

0: Απλώς αγάπησα και πίστεψα στα θαύματα. Μικρές αλήθειες με μεγάλα.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από τα πιο δύσκολα ζητούμενα η ταχύτερη απονομή επικουρικών συντάξεων σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Επιδιώκουμε λύση που θα επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης, καλεσμένος στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές που θα λάβει αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως για να μπορεί να υποστηρίξει το εισόδημά του. Διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές στη συντάξη χειρίας και ξεκαθάρισε ότι η αμοιβή ενός εργαζόμενου για εργασία ίσης αξίας δεν θα καθορίζεται από το φύλο. Αναφέρθηκε στο μισθολογικό χάσμα πάνω από 13% μεταξύ ανδρών και γυναικών. Όπως είπε ο κύριος Μιλαπίδης, οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας, αμείβονται λιγότερο, έχουν πρόσβαση χαμηλότερη σε θέσεις υψηλής ευθύνης και αυτό οδηγεί και σε συνταξιοδοτικό χάσμα, καθώς οι γυναίκες παίρνουν 25% χαμηλότερη σύνταξη. Απομακρύνεται και πάλι η προοπτική αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή μετά την ένταση στα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν επίθεση σε αμερικανική αεροπορική βάση. Οι αμερικανικές δυνάμεις στόχευσαν στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ιρανικές επιθέσεις κατά 4 πλοίων προσπαθούσαν να διασχίσουν την περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχο των στενών του ορμού. Θα είναι ανοιχτά για όλους, προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμα ικανοποιηθεί. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Ιρανική πλευρά, εξέφρασε ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει μια εξωτερική πολιτική 360 μοιρών με συνολική ματιά στον κόσμο και ειδικά στον Παγκόσμιο Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβουλίο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Ο Υπουργός ανέφερε ότι στη σημερινή συζήτηση θα τεθούν ζητήματα ευρύτερης διεθνούς ασφάλειας με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και της Ινδίας, δύο χωρών που χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμες και με τις οποίες, όπως είπε, η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση. Σήμερα η απολογία των 17 συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, εξαπατώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο μέσω ψευδών δηλώσεων. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι όλα έτοιμα, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Ζήτησε από τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά και να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι. Υπενθύμησε ότι υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή και επομένως ας το δουν αυτό και οι γονείς και τα παιδιά. Ο κύριος Παπαδομαρκάκης αναφέρθηκε στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά παρέχοντας 24-ωρη ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Στον Άριο Πάγο θα μεταβεί στις 12 ο Αλέξης Τσίπρας για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Κατά την παρουσίαση του κόμματος ανέφερε ότι η Ελλάς ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις διασώθηκαν συνολικά 202 άτομα σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία προβλέπεται να πλησιάσει σε επίπεδα ρεκόρ μέσα στην επόμενη πενταετία, με τη θερμοκρασία στην Αρκτική να αναμένεται να αυξηθεί γρηγορότερα σε σχέση με άλλες περιοχές, όπως προκύπτει από έκθεση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου.
1: Ο καιρός.
2: Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Ψέματα και παραπληροφόρηση κατολόγησε χθες ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης στην ΕΤΑΔ για την ανακοίνωσή της σχετικά με την παραλία των πηγών Καλυθέας. Πήγαν εκεί, αλλά δεν αφαίρεσαν τίποτα γιατί δεν υπήρχε τίποτα να αφαιρέσουν, είπε ο Δήμαρχος, αναρωτώμενος ποιον κοροϊδεύει η ΕΤΑΔ. Ταυτόχρονα εξέφρασε την ανησυχία του για τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού για τις παραλίες και επανέλαβε ότι ο Δήμος θα κινηθεί νομικά προκειμένου η ευθύνη όλων των παραλίων να περιέλθει στο Υπουργείο Οικονομικών. Την αντίθεσή του στο δεχόμενο κατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή μεταξύ Μονολίθου και Απολαγκιάς ή κοντά στην Κεμισάλα, εξέφρασε σήμερα μιλώντας στην Έτρωνο του Αιγαίου ο πρόεδρος της κοινότητας Μονολίθου Γιάννης Κονησής. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια περιοχή με έντονο φυσικό περιβάλλον και πλούσιο πράσινο που κινδυνεύει να αλλοιωθεί αν δεν προχωρήσει το νεοχωροταξικό πλαίσιο. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει αύριο τη συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από όλη την Ευρώπη. Οικοδεσπότης της διοργάνωσης θα είναι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, ενώ στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί ο νέος πολιετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Το Φεβρουάριο του 2027 θα ολοκληρωθούν τα έργα στη Νέα Αγορά, δήλωσε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Δεδαλμένος Μεσονικής Πόλης και Μνημείων Σωτήρης Βαγιανός. Το Συμβούλιο ενέκρινε την απαλλαγή των ενοικιαστών από την υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων για όσο διάστημα τα καταστήματά τους δεν λειτουργούν. Να προχωρήσει στη μείωση των δημοτικών τελών, ιδιαίτερα για οικονομικά αδύναμους πολίτες, ζήτησε χθες από τη Δημοτική Αρχή της Ρόδου στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο τέος δήμαρχος και επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας Αντώνης Καμπουράκης. Αρνητική ήταν ουσιαστικά η απάντηση του δήμαρχου που αναφέρθηκε στις αυξημένες ανάγκες ενός πολύ μεγάλου Δήμου, ο πληθυσμός του οποίου πολλαπλασιάζεται κάθε καλοκαίρι. Συνάντησε με εκπροσώπους των πυροσβεστών της Δωδεκανήσου και στη Βουλή ο Γιώργος Νικητιάδης με βασικό θέμα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στα νησιά. Στη συνάντηση τέθηκαν ζητήματα υποστελέχωσης, έλλειψης εξοπλισμού, το κτηριακό πρόβλημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου αλλά και απλήρωτες υπερορίες των πυροσβεστών. Αλλαγές στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης ζητά ο Μάνος Κόνσολας με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εσωτερικών για τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων δήμων και περιφερειών. Ο κ. Κόνσολας πρότεινε η παραχώρηση ή εκμίσθωση ακινήτων για κοινοφιλείς σκοπούς να αφορά μόνο αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους που είναι αναγνωρισμένα από τα αρμόδια κρατικά όργανα. Παρέμβαση για τη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών στα Δωδεκάνησα και την εφαρμογή της νομότητας έκανε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, ασκώντας κριτική σε φαινόμενα υπερβολικής αυστηρότητας και γραφειοκρατίας. Όπως επισημαίνεται, η εφαρμογή του νόμου πρέπει να γίνεται με μέτρο, δικαιοσύνη και σεβασμό στις ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας και της τοπικής οικονομίας. Στη σύλληψη ενός 39χρονου μεδαπού προχώρησε στην κόστη νομική του τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων για υποθέσεις κλοπής και ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 39χρονος αφαίρεσε το πρωί τις ίδιες μέρες από εμπορικό κατάστημα ή διένδυση συνολικής αξίας 1.309 ευρώ. Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια τσιγάρα κάναβης. Έθριος που βλέπετε το καιρό σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο τοπικό βελτίο ειδήσεων στις 12.

Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3 επί 250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στην Έθνο του Αιγαίου, στο κεντρικό στούντιο της Έθνο του Αιγαίου, στη Ρόδο, για Δωδεκάνησα και Κυκλάδες. Είναι ο Γιώργος Μπαλής, τεχνική επιμέλεια, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Οκάπρος, η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο της Έθνο του Αιγαίου. Και πάμε να συναντήσουμε την πολύ καλή μας φίλη, την κυρία Μαρία Καραμαλέγου, η οποία μεταξύ άλλων είναι και παιδική ψυχολόγος, είναι και σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού. Και το λέω, κυρία Καραμαλέγου, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ και πάλι.
0: Τονίζω σήμερα τονίζω αυτές τις δύο ιδιότητες σας σήμερα, διότι σήμερα θα μιλήσουμε για σχολεία, για παιδιά κτλ.
1: Είμαι σχολική ψυχολόγος.
0: Σχολική ψυχολόγος, ναι.
1: Ειδική παιδαγωγός και σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Βρισκόμαστε λοιπόν στην πιο απαιτητική ίσως περίοδο για χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους. Οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι μόνο μία δοκιμασία γνώσεων, αλλά είναι μία έντονη ψυχολογική διαδικασία, γεμάτη άγχος, προσδοκίες, πίεση, αγωνία, συναισθήματα. Φιλοξενούμε λοιπόν σήμερα την κυρία Καραμαλέγου, μπορεί να φωτίσει όλες αυτές τις πλευρές με ψυχραιμία, με γνώση και με ανθρώπινη ματιά. Θα συζητήσουμε μαζί της για το φόβο της αποτυχίας, για τον πανικό των εξετάσεων, τον ρόλο των γονέων και των εκπαιδευτικών, αλλά και για το πώς μπορούν οι νέοι άνθρωποι να προστατεύσουν τη ψυχική τους ισορροπία σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο. Κύριε Καραμαλέγκου, γιατί οι Πανελλήνιες προκαλούν τόσο έντονο άγχος στους μαθητές?
1: Να, πραγματικά αυτό συμβαίνει και μία από τις κύριες αιτίες αυτής της ψυχολογικής πίεσης των εφήβων κατά την περίοδο των εξετάσεων είναι οι κοινωνικές προσδοκίες. Mm-hmm. Και η οικογένεια και το κοινωνικό περιβάλλον συχνά κάνουν μία ταύτιση της προσωπικής αξίας του εφήβου με την ακαδημαϊκή επιτυχία που τη σφραγίζεται κατά κάποιο τρόπο με τις Πανελλήνιες. Οπότε συχνά το παιδί εισπράττει ότι το πόσο άξιο είναι κρίνεται από τις εξετάσεις αυτές. Οπότε είναι λογικό να βρίσκεται μπροστά σε ένα άγχος το οποίο συχνά είναι και ανεξέλεγκτο. Βλέπουμε κατά την περίοδο αυτή πολλά παιδιά παρουσιάζουν και μία αγχώδη διαταραχή η οποία συνδέεται και με μία κατάθλιψη από την τόση κούραση, γιατί είναι τεράστιο το πρόγραμμα που είναι πολύ επιβαρημένο το πρόγραμμά τους, οπότε μερικές φορές συνυπάρχουν αυτά τα συναισθήματα τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολα για τον έφηβο.
0: Και όσο και να λέμε εμείς ότι να συμβουλεύουμε τα παιδιά, τα ξένα παιδιά, ότι οι εξετάσεις δεν είναι πανάκια επιτυχίας, ότι δεν είναι αυτές οι εξετάσεις που θα κρίνουν τα πάντα στη ζωή τους, όταν έρθει η σειρά μας και όταν είναι δικά μας τα παιδιά, συμπεριφερόμαστε αλλιώς, έτσι όπως ακριβώς είπατε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή πολλές φορές, ναι, σαν τρίτη λέμε διάφορα έτσι που μπορούν να καθησυχάσουν, ας πούμε, τα παιδιά, αλλά στα δικά μας παιδιά, έτσι, τα παιδιά του άμεσου οικογενειακού μας περιβάλλοντος, περνάμε κι εμείς οι ίδιοι αυτή την αίσθηση ότι από αυτό κρίνονται πάρα πολλά και ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Uh-huh. Όχι ότι δεν είναι, αλλά δεν είναι και το, δεν είναι και το τέλος του κόσμου, έτσι.
0: Σωστό.
1: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να αποκτήσει κάποιος ακαδημαϊκή μόρφωση. Και τέλος πάντων, ό,τι και να γίνει, δεν κρίνεται η αξιοσύνη ενός ανθρώπου από τις Πανελλήνιες και μόνο.
0: Πότε γίνεται το άγχος για ένα παιδί επικίνδυνο και παθολογικό ή παθολογικό?
1: Αν δούμε ότι τα παιδιά μας είναι επιλειτουργικά, ότι δεν τρώνε, δεν κοιμούνται, ότι δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, ότι λεκτικοποιούν την απελπισία τους, τότε είναι τα πράγματα σοβαρά, έτσι. Δηλαδή είναι καλό να συμβουλευτούμε έναν ειδικό που μπορεί να δώσει κάποια καθοδήγηση και πολύτιμα εργαλεία διαχείρισης.
0: Μάλιστα. Τα πιο συχνά συναισθήματα, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο το άγχος, υπάρχουν και άλλα συναισθήματα, πιθανόν και καλά και ελπιδοφόρα συναισθήματα που βιώνουν οι μαθητές αυτή την περίοδο. Ποια είναι ή είναι μόνο αρνητικά?
1: Δεν είναι μόνο αρνητικά. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία είχαν μια σωστή έτσι, αυτορύθμιση, είχαν υψηλά κίνητρα, έχουν υψηλά κίνητρα, έχουν αυτορύθμιση. Οπότε σε αυτά τα παιδιά έχει έρθει η ώρα που να αποδείξουν τι ακριβώς, πώς ακριβώς δούλεψαν. Έχει έρθει η ώρα να τελειώσει όλη αυτή η υπερπροσπάθεια. Οπότε υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν μια αγωνία, θετική αγωνία. Ως προς τις Πανελλήνιες. Έτσι δεν είναι όλα τα παιδιά σε μια απελπισία, σε ένα χάος, σε μια έτσι, αποδιοργάνωση. Υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι χαρούμενα, αισθάνονται ότι ήρθε η ώρα να αποδείξουν τις ικανότητές τους, τις δυνατότητές τους. Υπάρχει αυτή η πλευρά, έτσι, δεν μπορούμε να...
0: Ναι, σωστό.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό που μου είπατε, γιατί δεν είναι τέρμα απελπιστικές Πανελλήνιες, έτσι είναι και μια διαδικασία που για κάποιους είναι καλή, ας πούμε, ή τους ταιριάζει.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν μαθητές που, αν και είναι διαβασμένοι, μπλοκάρουν την ώρα της... Υπάρχουν μαθητές, το γνωρίζουμε, τέτοιου είδους, αλλά είναι μεγάλος ο αριθμός που μπλοκάρουν την ώρα της εξέτασης. Και γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Υπάρχουν και αυτοί οι μαθητές, ναι, που δεν μπορούν να διαχειριστούν την πίεση των ημερών, ενώ έχουν διαβάσει, ενώ έχουν προετοιμάσει κατάλληλα, ενώ. Εκείνη την ώρα, ναι, γιατί τα παιδιά έχουν συνείδηση και των χρημάτων που έχουν διαθέσει οι γονείς για τα φροντιστήρια και το αίσθημα του χρέους και της ενοχής και της σύγκρισης. Και υπάρχει αυτή η κουλτούρα των αριστούχων, έτσι, που εντείνει το αίσθημα της ανεπάρκειας. Αυτό που είπα πριν, το εξαντλητικό πρόγραμμα στο σχολείο, στο φροντιστήριο, στο διάβασμα, που έχει κυμεδενήσει το ελεύθερο χρόνο, τον ύπνο τους, δεν έχουν κοινωνικές επαφές αυτή την περίοδο. Οπότε είναι μια έτσι, πολύ στρεσογόνα χρονική περίοδος για αυτά, και όταν έρχεται εκείνη η ώρα όλα αυτά με την πίεση του χρόνου, με το ότι θα πρέπει να... τα παιδιά αυτά συνειδητοποιούν ότι θα πρέπει σε αυτό τον ελάχιστο χρόνο να έχουμε την απόλυτη διάβγεια και να έχουμε και την απόλυτη αποτελεσματικότητα. Οπότε υπάρχουν παιδιά τα καημένα που εκείνη την ώρα μπλοκάρουν και δεν μπορούν να αποδώσουν όσο ενδεχομένως έχουν ετοιμαστεί, τόσο όσο έχουν ετοιμαστεί. Μάλιστα. Ανάλογα με την προετοιμασία τους δηλαδή.
0: Ένας μαθητής πώς μπορεί να διαχειριστεί μια κρίση πανικού πριν ή κατά τη διάρκεια των εξετάσεων? Εγώ έχω την εντύπωση, κυρία Καραμαλέγκου, ότι επί 3 χρόνια από τη στιγμή που θα πατήσουν τα παιδιά στο λύκειο, ακόμα και σαν σκέψη που ενοχλεί και προβληματίζει, υπάρχει το θέμα των Πανελληνίων. Δηλαδή 3 ολόκληρα χρόνια αγωνιούν, 3 ολόκληρα χρόνια τρέχουν στα φροντιστήρια, ξεχνούν, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ξεχνούν την κοινωνική τους ζωή, ξεχνούν να είναι άνθρωποι, να ζουν ανθρώπινα, και διακατέχονται από ένα έτσι πραγματικά ένα άγχος προσωπικό, το οποίο διευρύνεται πάρα πολύ όταν πιέζουν και οι γονείς και πιέζουν οι οικογένειες και έχουν απαιτήσεις από αυτά τα παιδιά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Καλό είναι τα παιδιά, ειδικά στην τελευταία χρονιά, πάντα με την καθοδήγηση και την έγκριση γιατρού, να παίρνουν κάποια συμπληρώματα βιταμινών, τα οποία, όπως μαγνήσιο, το οποίο μόνο καλό κάνει, έτσι δεν κάνει, δεν έχει κάποια επίπτωση, αλλά πάντα, αν και εφόσον ο γιατρός το εγκρίνει, έτσι.
0: Σε τι βοηθάει το μαγνήσιο?
1: Βοηθάει στη χαλάρωση, κατεβαίνουν οι παλμοί, έχει μια καλύτερη λειτουργία έτσι, στο πεπτικό, ούτως ώστε να μην είναι τόσο πιεσμένα, γιατί ξέρετε, τους φέρνει, έχουν στομαχικούς πόνους τα παιδιά, σωματοποιούν το άγχος. Έτσι, μπορούν να πάρουν μπένα, η οποία φέρνει διάβγεια, μπορούν να παίρνουν ω3 το μεσημέρι με το φαγητό τους για να έχουν μια καλύτερη διάθεση. Όλα αυτά, μόνο βέβαια, αν και εφόσον εγκριθούν από το γιατρό τους.
0: Από το γιατρό τους, ναι.
1: Όχι έτσι, αν τα παίρνουμε και τέλος. Πρέπει τα παιδιά να φροντίσουν ούτως ώστε να κοιμούνται νωρίς. Να μην εξαντλούν, να μην κοιμούνται μετά τις 12, γιατί μετά τις 12 ο εγκέφαλος θεωρεί τον ύπνο ξενύχτη. Οπότε το συσσωρευμένο ξενύχτη, ξενύχτη, ξενύχτη φέρνει μία κατάθλιψη και δίνει το άγχος. Mm-hmm. Έρχονται πάρα πολλά παιδιά τα οποία το μόνο που έχουν είναι χρόνιο ξενύχτη, το οποίο τους έχει φέρει αγχώδη διαταραχή και κατάθλιψη. Mm-hmm. Και είναι καθαρά από το ξενύχτη και από την έκθεση στον υπολογιστή, στο τάμπλετ και στο κινητό. Όλα αυτά θα πρέπει να τα αποφύγουμε για πολύ μεγάλο διάστημα κατά την περίοδο των Πανελληνίων, τη χρονιά των Πανελληνίων. Θα πρέπει αυτό να αποφεύγεται. Και αν όχι να αποφεύγεται, τουλάχιστον να μειώνεται όσο γίνεται περισσότερο.
0: Περισσότερο, ναι. Η αυτοεκτίμηση σε αυτή τη φάση πόσο σημαντική είναι?
1: Αυτοεκτίμηση. Αυτοεκτίμηση είναι κάτι το οποίο χτίζεται, δεν χτίζεται
0: αυτομάτως,
1: στα τρία χρόνια του λυκείου, χτίζεται πολύ νωρίτερα. Θα πρέπει οι γονείς και η οικογένεια να σταθεί δίπλα στα παιδιά, να μην υπεργενικεύει καταστάσεις, δηλαδή ότι όλα κρίνονται από τις Πανελλήνιες ή όλα δεν κρίνονται από τις Πανελλήνιες, να έχουν δοθεί εφόδια και γνώσεις από πολύ μικρή ηλικία, ούτως ώστε το παιδί να φτιάξει την αυτοεικόνα του και να ξέρει, να έχει επίγνωση της αξιοσύνης του και στην ενδεχόμενη επιτυχία ή αποτυχία να μπορεί να σταθεί στα πόδια του, μεγαλύνει με αυτοέλεγχο. Οπότε να μην έχουμε ούτε υπεραισιοδοξία και ξέρετε μια έτσι... να μην μπορούμε ούτε την επιτυχία να τα διαχειριστούμε, αλλά ούτε την αποτυχία να τα διαχειριστούμε. Mm-hmm. Αυτό γίνεται από πολύ μικρή ηλικία.
0: Μάλιστα.
1: Η οικογένεια είναι. Μέχρι τα 24 είμαστε όλοι με τα έφηβοι. Και η στήριξη της οικογένειας είναι το παν. Είναι το παν να σταθεί η οικογένεια δίπλα στο παιδί για να μπορέσει να διαχειριστεί το παιδί όλες τις καταστάσεις, δηλαδή η ψυχική ανθεκτικότητα στηρίζεται, χτίζεται από τη στήριξη της οικογένειας.
0: Τι δεν πρέπει δηλαδή ποτέ να λέει ένας γονιός σε παιδί που δίνει πανελλήνιες?
1: Οι γονείς θα πρέπει να θυμηθούν πως ένιωθαν και οι ίδιοι την περίοδο που έδιναν πανελλήνιες, να μην επαναλάβουν τα λάθη των δικών τους γονιών. Αν δεν έχουν αυτή την εμπειρία των Πανελληνίων, θα πρέπει να δείξουν ενσυναίσθηση, συμπόνια. Είναι μια πολύ δύσκολη δοκιμασία. Πρέπει να είναι δίπλα στα παιδιά τους ουσιαστικά, με αισιοδοξία, με χαμόγελο, με ζεστασιά, με σπιτικό φαγητό. Να κάτσουν δίπλα τους και να συζητάνε στον καναπέ για το πώς αισθάνονται, να αφιερώνουν χρόνο, να μην θεωρούν ότι εντάξει, το έστειλα σε φροντιστήριο και τέλειωσε η υποχρέωσή μου εκεί. Το παιδί θέλει συζήτηση, θέλει να μοιραστεί οτιδήποτε σκέψη έχει. Μπορεί να είναι μια σκέψη που να είναι λίγο αστεία, μπορεί να είναι μια σκέψη λίγο υπερβολική, μπορεί να είναι μια σκέψη λίγο ανούσια. Δεν έχει σημασία αυτό. Το παιδί θέλει να τη μοιραστεί. Θέλει να νιώσει το γονιό δίπλα του. Μπορεί να μην μιλάνε κιόλας, απλά να κάθονται. Μπορεί να βλέπουν να δουν μια ταινία, μπορεί να πάνε να περπατήσουν. Μπορούν να πάνε να πιούν ένα καφέ και να συζητήσουν για άσχετα πράγματα.
0: Οι συγκρίσεις με άλλα παιδιά, δηλαδή εννοώ το να φέρουν οι γονείς τα παιδιά, η οικογένεια γενικότερα, τα παιδιά σε πλεονεκτική θέση έναντι του συμμαθητή τους που δεν διαβάζει, που είναι τεμπέλης κτλ. Ή το αντίθετο, να φέρουν σε σύγκριση με άλλα παιδιά τα οποία διαβάζουν, μελετούν με τις ώρες κλειδωμένα μέσα κτλ. Τι επιπτώσεις έχουν όλα αυτά?
1: Πραγματικά είναι... Ακούστε... Έρχονται πάρα πολλά παιδιά να τα βοηθήσουμε και είναι καλό αυτό, γιατί πραγματικά ένας ειδικός ψυχικής υγείας μπορεί να στηρίξει ένα παιδί. Ό,τι και να κάνουμε όμως εμείς, αν οι γονείς δεν έρθουν σε εμάς και δεν κάνουν συμβουλευτική γονέων, δεν κάνουν και οι ίδιοι έτσι, μια υπέρβαση σε όλα αυτά που έχουν ζήσει, στο να αποφύγουν... Στο να μπορέσουν να διαχειριστούν τα δικά τους ενδεχομένως τραύματα και να αποφύγουν σχολιασμούς σαν και αυτούς που είπατε, ούτως ώστε να νιώσει ο έφηβος ότι μπορεί να ζήσει μια ζωή με βάση τις δικές του επιθυμίες, να μην θυσιάζει τα όνειρά του, να έχει μια ψυχική ηρεμία για να μπορέσει να πάει κάποια στιγμή στην προσωπική του ευτυχία και να αποφύγουμε τη γνώμη του περίγυρου, η οποία δεν ορίζει την αξία ενός ανθρώπου. Το ζητούμενο είναι το ίδιο το παιδί να είναι ευτυχισμένο και οι επιλογές του να είναι δικές του.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Να είναι αρεστό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό πρέπει να νιώσει ένα παιδί από τους γονείς του, από τον περίγυρο του, τον οικογενειακό, ότι είναι αποδεκτό με τα θετικά του, με τα αρνητικά του, να ενισχύσουμε τα θετικά του, να μην δίνουμε τόση σημασία στα αρνητικά του, έτσι στις δυσκολίες του, να ενισχύσουμε τις ευκολίες που έχει, να καταλάβουμε ότι η ευφυΐα έχει 9 υποκατηγορίες και η νοημοσύνη έχει 3 εκδοχές, να διαβάσουμε λίγο περισσότερο πάνω σε αυτά και να μην θεωρούμε έναν άνθρωπο έξυπνο αν είναι καλό στα μαθηματικά και στη γλώσσα, και από εκεί και πέρα αν δεν είναι να θεωρούμε ότι δεν είναι έξυπνος, γιατί δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έτσι, δηλαδή, έτσι, πρέπει να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός στην εκπαίδευση, που είναι πολύ μεγάλη συζήτηση όλο αυτό, και να γίνει έτσι κάτι πιο σύγχρονο και στην εισαγωγή των παιδιών στα πανεπιστήμια, αλλά γενικότερα στην εκπαίδευση και γενικότερα έτσι στον εκπαιδευτικό χώρο που στηρίζεται, τι πρέπει να προωθήσουμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ενδεχομένως νηπιαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές, τι μπορεί να γίνει γενικότερα. Όλο αυτό δεν ξέρω, εντάξει, δεν διαφαίνεται, αυτό είναι το λυπηρό, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να γίνει όλο αυτό, για να νιώσουν τα παιδιά έτσι λίγο πιο ευτυχισμένα κατά τη διάρκεια του σχολείου και να μην λένε όλα τα παιδάκια αυτό. Είναι χαμένος χρόνος στο σχολείο. Όλα τα εφηβάκια κυρίως έρχονται και λένε «Δεν θέλω να πάω στο σχολείο. Είναι χαμένος χρόνος. Είναι ανούσιο. Βαριέμαι». Δεν πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή πρέπει λίγο να το δούμε όλο αυτό. Γιατί είναι κρίμα. Περνάνε τα παιδιά τόσο χρόνο στο σχολείο από τη ζωή τους. Είναι πάρα πολύ λυπηρό να είναι τόσο δυστυχισμένα στο σχολείο. Κάτι δεν κάνουμε σωστά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Όταν οι γονείς έχουν υψηλές προσδοκίες από τα παιδιά...
1: Καλό είναι να έχουν προσδοκίες. Τώρα υψηλές
0: πιεστικά υψηλές.
1: Εντάξει, τι να πω. Καλό είναι να έχουμε συνείδηση και να έχουμε μια έτσι... ποιο είναι το παιδί μας, το τι μπορεί να γίνει, ας πούμε, σε σχέση με την ακαδημαϊκή του πορεία. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε και... έχουμε plan A, plan B, plan C, έτσι, και να μπορούμε να έχουμε εναλλακτικές λύσεις μετά τις Πανελλήνες, σε περίπτωση αποτυχίας.
0: Κύριε Καραμαλέγου, πρέπει να ελέγχουν συνεχώς το διάβασμα οι γονείς σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και διαβάζεις, τι κάνεις, τι θα πει το παιδί, διαβάζω, διαβάζω θα πει. Αλλά αυτός ο έλεγχος, αυτή η πίεση και πότε, πόσες σελίδες διάβασες και πόσες τελειώνεις το βιβλίο, δεν το τελειώνεις, αυτά είναι ερωτήματα που γίνονται τακτικά από γονείς, έτσι δεν είναι.
1: Οι περισσότεροι γονείς θεωρούν ότι ο έλεγχος αρχίζει και τελειώνει στο να πούνε σε ένα παιδί, διάβασες, πόσο διάβασες, τι ώρα διάβασες. Τι ώρα τέλειωσε, έτσι πολύ επιφανειακά, με συγχωρείτε, αλλά είναι πολύ επιφανειακό όλο αυτό. Ναι. Εάν επί της ουσίας θέλουν να ελέγξουν, άσχετα με το αν ένα παιδί πάει φροντιστήριο ή όχι, ένας γονιός ο οποίος έχει ουσιαστική διάθεση να βοηθήσει, πρέπει να κάτσει στον καναπέ ή να κάτσει τέλος πάντων δίπλα στο παιδί, να κρατήσει ένα ευλογημένο βιβλίο και να πει «Γιάννη, θέλεις λίγη βοήθεια, θες να μου ξαναπείς την ιστορία». Θες να μου πεις τι θεωρείς στη βιολογία, θες να μου πεις τι θεωρείς στα μαθηματικά. Πολύ λίγοι γονείς, θα ξέρετε, διαθέτουν χρόνο επί της ουσίας. Αυτό σημαίνει έλεγχος. Mm-hmm. Έλεγχος δεν σημαίνει επιφανειακή κριτική, γιατί δεν διάβασες, Γιάννη, 10 ώρες. Mm-hmm. Έλεγχος σημαίνει κάθομαι δίπλα. Δίπλα. Mm-hmm. Δίπλα.
0: Πάμε
1: κρατάω
0: σε
1: το βιβλίο.
0: Mm-hmm.
1: Νοιάζομαι. Φροντίζω τη διατροφή. Φροντίζω το παιδί μου να κοιμηθεί νωρίς. Το πάω, το φέρνω, το πάω μια βόλτα, το βγάζω έξω στον ήλιο να το δει ο ήλιος που έχει το παιδί με τα σχοίσως από βλακωθή από τις τόσες ώρες διαβάσματος κλεισμένο μέσα στα φροντιστήρια. Αυτό σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι φανειακά μια λέξη και από το πέρα τέλειωσε η υποχρέωσή μου.
0: Δεν σημαίνει υποδεικνύω και τιμωρώ, δεν είναι αυτή, αυτός ο ρόλος των γονέων. Λοιπόν, να πάμε και στους καθηγητές. Ποιος είναι ο ψυχολογικός ρόλος του εκπαιδευτικού, των καθηγητών αυτή την περίοδο, ποιος θα πρέπει να είναι? Μεταξύ άλλων είναι και, να ενισχύσουν την ψυχική ανθεκτικότητα.
1: Να είναι επί της ουσίας επιβοηθητική. Να αποφύγουν σχολιασμούς εκ των προτέρων, δηλαδή ακούστε τώρα οι πανελλήνιες. Είναι και αρκετά θεματήχης, έτσι μπορεί να έχεις διαβάσει πέντε πράγματα και να πεις αυτά πέντε πράγματα και να σταθείς ισχυρός. Μπορεί να έχεις διαβάσει 150.000 πράγματα και εκείνη την ώρα που σου είπα πέντε να βλοκάρεις είτε ξέρω εγώ οτιδήποτε να συμβεί και να μην μπορέσεις να αποδώσεις. Καλό είναι να μην κρίνουμε τι μπορεί να κάνει ένα παιδί και τι μπορεί να κάνει. Γιατί, δηλαδή, καλό είναι να είμαστε έτσι λίγο, να αποφύγουμε να πάρουμε θέση στα πράγματα. Δηλαδή, η Μαρία διάβασε, θα πάει καλά. Η Άννα δεν διάβασε, δεν θα πάει καλά. Γιατί τα ακούμε και αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Και έρχονται τα παιδάκια και μας λένε, μου είπε αυτό, μου είπε το άλλο. Με κρίνει έτσι, μου μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Μετά τα παιδιά πάνε στην εξέταση με μία, έχουν αυτό που λέμε, ξέρετε, ήδη έχει κρυθεί για αυτούς το αποτέλεσμα. Δηλαδή πάνε με μία ητοπάθεια, πάνε με μία ή το αντίθετο, πάνε με μία σκέψη ότι εγώ όπως και να έχει θα τα καταφέρω και μετά πάνω στο πάτωμα. Μπορεί... Λίγο πιο φιδωλά,
0: επομένως,
1: λίγο πιο φιδωλή, ήρεμη, με μια στοργή απέναντι στα παιδιά, με μια γαλήνη και οι ίδιοι, γιατί και οι ίδιοι έχουν άγχος για τα αποτελέσματα των παιδιών, οπότε και οι ίδιοι πρέπει να ελέγξουν το δικό τους άγχος και να είναι λίγο πιο γαλήνη, έτσι λίγο πιο ήδη ξεκούραστη, γιατί είναι μια περίοδος δύσκολη και ήδη θα πρέπει να είναι λίγο πιο...
0: Που σημαίνει βοηθάει η εμψύχωση.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, θα πρέπει να έχουν και για έναν αυτοέλεγχο του δικού του συναισθήματος, της δικής της κούρασης, να σκέφτονται τι θα πούν, να ξέρουν τι δεν πρέπει να λένε. Mm-hmm. Ή δεν πρέπει να λέμε. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Και που σημαίνει, ναι, ότι μπορεί να... είναι πραγματικά όμως πολύπλοκη, περίεργη εποχή και πολύπλοκα τα συναισθήματα. Το κλίμα της τάξης, πώς επηρεάζει την απόδοση?
1: Εντάξει, το κλίμα της τάξης. Τώρα... τα παιδιά της τρίτης λυκείου συχνά καλώς κακώς μαζεύουν, ξέρετε, τις απουσίες τους και τον τελευταίο καιρό, εντάξει, δεν πολύ πάνω στο σχολείο, δηλαδή φαντασμό τις κάνουν, τουλάχιστον αυτό μου λέει εμένα, έτσι, επαφή με τα παιδιά αυτά τα 32 χρόνια. Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο το κλίμα της τάξης επηρεάζει, έτσι, το γενικότερο όλης της τροπιάς κλίμα της τάξης σίγουρα επηρεάζει, έτσι, δηλαδή αν μέσα στην τάξη δούμε παιδιά τα οποία όντως παθαίνουν κρίση πανικού, σίγουρα θα επηρεαστούν και οι υπόλοιποι, έτσι, δηλαδή, ναι, τα παιδιά επηρεάζει το ένα το άλλο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και στα θετικά και στα αρνητικά, δηλαδή, βέβαια, και στα δύσκολα και στα εύκολα.
0: Και δυστυχώς υπάρχουν και πολλά συναισθήματα
1: πρέπει, που γεννώνουν. Και οι καθηγητές έχουν να αντιμετωπίσουν πλέον, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλές παραμέτρους, πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Καραμαλέγκου, γιατί στην Ελλάδα οι πανελλήνιες αντιμετωπίζονται σαν μάχη ζωής? Γιατί δεν το διαπιστώνω σε άλλα κράτη. Δεν το διαπιστώνω σε ευρωπαϊκά κράτη. Ναι, οπωσδήποτε εξετάσεις είναι εξετάσεις. Πάντα θα έχουμε μια αγωνία. Αλλά εδώ είναι μεσανατολικό ζήτημα.
1: Έχει συνδεθεί η επιτυχία του ανθρώπου αυτές οι εξετάσεις, η προσωπική αξία, με το αν και κατά πόσο θα περάσεις αυτές τις εξετάσεις. Όταν σε άλλα κράτη δεν υπάρχουν αυτές οι εξετάσεις και υπάρχει ένα σύστημα εισαγωγής με διαφορετικό τρόπο, είτε μέσω της βαθμολογίας, είτε πρώτα περνάς και αν τα καταφέρεις καλώς διαφορετικά καληνύχτα, δηλαδή έχεις φύγει, Έτσι, το οποίο δεν είναι κακό να δοκιμαστεί. Δεν είμαι εγώ ειδικός, έτσι, να σας πω. Δηλαδή, θέλω να πω, σίγουρα στα Υπουργεία υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει μελέτες στο τι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω γιατί δεν γίνεται μια έτσι διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα και έχουμε μείνει σε αυτά τα δεν ξέρω πόσα χρόνια στο ίδιο και στο ίδιο μοτίβο. Είναι κακό όμως να δοκιμαστεί και κάτι άλλο, δηλαδή τα πανεπιστήμια να δέχονται κόσμο και αν κάποιος μπορεί να ανταπεξέλθει καλώς στο πρώτο, ας πούμε, εξάμηνο, όχι, να πηγαίνει σε κατώτερες σπουδές. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Καλό είναι να δούμε λίγο διαφορετικούς τρόπους.
0: Εδώ στην Ελλάδα έχουμε και άλλα ζητήματα, ότι όταν το παιδί επιλέξει ένα καλλιτεχνικό χώρο να ασχοληθεί, μουσική, τραγούδι, να γίνει ηθοποιός και τα λοιπά, συγγραφέας, δεν το αποδεχόμαστε οι γονείς. Λέμε,
1: ενώ
0: πρέπει να σπουδάσεις κάτι.
1: Ενώ υπάρχουν οι μουσικές σπουδές, ναι, έτσι στο ΕΚΠΑ, έτσι και σε άλλα πανεπιστήμια, όλα αυτά τα θεωρούν υποδέστερα. Δεν έχει ενημερωθεί ο κόσμος για αυτό που είπαμε πριν, έτσι, για τις κατηγορίες της ευφυΐας, για τις 9 υποκατηγορίες της ευφυΐας, για τις 3 διαστάσεις της νοημοσύνης. Για όλα αυτά δεν έχει ενημερωθεί και θεωρείται κάποιος ότι είναι έξυπνος, αν είναι καλός στα μαθηματικά και στη γλώσσα, όπως είπαμε, και αν δεν είναι, θεωρείται ότι δεν είναι έξυπνος. Και δεν υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά, να ξέρετε, τα οποία έχουν μαθησιακές δυσκολίες, έχουν δυσλεξία και είναι φοβερά καταπληκτικά οι επιδόσεις τους στο θέατρο, στη μουσική. Έχουν μία κλίση στα μηχανολογικά, έχουν μία ευφυΐα η οποία σχετίζεται με τη γυμναστική και τις επιδόσεις σε διάφορα αθλήματα. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν μία ευφυΐα στο σχέδιο. Όλα αυτά δεν ενισχύονται.
0: Δεν
1: στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται τα ανάλογα μαθήματα. Είναι πάρα πολύ λίγα τα μαθήματα που γίνονται στη γυμναστική. Πολύ λίγα τα μαθήματα Τετάρτη Δημοτικού, σε σταματάει το θεατρικό παιχνίδι. Το οποίο υπάρχει στις μικρές τάξεις και από εκεί και πέρα τελειώνει. Το οποίο, δηλαδή, το δράμα υπάρχει σε όλα τα κράτη, εννοείται στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο.
0: Και να σας πω κάτι, σπουδάζει ένα παιδί αυτό που θέλουν οι γονείς. Ονειρεύεται όμως να ασχοληθεί με το θέατρο. Κάποια στιγμή με το θέατρο ασχολείται.
1: Γι' αυτό θα πρέπει να γίνονται τα τεστ του επαγγελματικού, να πηγαίνουν οι γονείς, να κάνουν στους, όπου μπορούν να βρουν κάποιον άνθρωπο που μπορεί να χορηγεί, να έχει την πιστοποίηση για τη χορηγία των τεστ του επαγγελματικού προσανατολισμού, τα οποία να βρουν εργαλεία τα οποία είναι πιστοποιημένα και σταθμισμένα, έτσι να είναι ψυχομετρικά εργαλεία σοβαρά και να μπορούν οι γονείς να κάνουν αυτά τα εργαλεία, να κάνουν αυτό το βήμα στο να δώσουν στο παιδί τους τη δυνατότητα να επιλέξει εκείνο τι θέλει για επάγγελμα και πώς αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί, ούτως ώστε να είναι ευτυχισμένο.
0: Υπάρχουν παιδιά,
1: και να περνάει
0: ωστόσο
1: μια καθημερινότητα μέσα στη δημιουργία και όχι μέσα στην να αγκομαχάει πότε θα περάσει η μέρα και πότε θα τελειώσει η ώρα για να τελειώσει τη δουλειά. Η δουλειά μας είναι πάρα πολλές ώρες την ημέρα, ναι, και κατέχει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας και θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι για αυτή τη δουλειά και ευτυχισμένοι που πηγαίνουμε στη δουλειά.
0: Υπάρχουν παιδιά, κυρία Καραμαλέγκου, με μεγάλες δυνατότητες, τα οποία αδικούνται όμως, π.χ. λόγω οικονομικής ανέχειας ή λόγω χαμηλής αυτοεκτίμησης ή δεν ξέρω τι άλλους λόγους εσείς μπορείτε να προβάλλετε.
1: Δεν έχει υπάρξει κατάλληλη βοήθεια από το οικογενειακό περιβάλλον, είτε από το ευρύτερο έτσι σχολικό ή διπεσορυχτικό περιβάλλον, και αυτά τα παιδιά δεν έχουν βρει. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν περάσει πολύ υψηλές σχολές και τις έχουν παρατήσει. Ιατρικές, πολυτεχνείο, τα πάντα. Και τα έχουν παρατήσει. Έτσι, τα οποία φανταστείτε τι υπερπροσπάθεια έκαναν και τελικά είναι δυστυχισμένα γιατί δεν τους τέριαζε αυτό το επάγγελμα. Οπότε στο πέρασμα του χρόνου το συνειδητοποίησαν και τα παρατάνε. Φανταστείτε πόσο, πόσο ματαιωμένα νιώσουν αυτά τα παιδιά. Πόσο ματαιωμένα. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία δεν κατάφεραν να βρουν ποια είναι η άλλη τους κλίση, εφόσον καλώς ή κακώς αυτό το σύστημα παιδείας έχει στηριχτεί στη γλώσσα, μαθηματικά, σε μια απομνημόνευση, έτσι, σε μια ιστορία, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Και δεν έχουν βρει ποια είναι η άλλη τους κλίση και έχουν μείνει με ένα πολιτήριο λυκείου και δουλεύουν ενδεχομένως delivery, κάτι που εννοείται δεν είναι κακό, έτσι, και δεν δουλεύει υποτιμητικά. Έτσι, μας έχει να δουλεύεις οποιαδήποτε mm-hmm. δουλειά και να είσαι ένας εργατικός και τίμιος άνθρωπος. Αλλά θέλω να πω ότι δεν έχουν βρει τι ενδεχομένως. Ή υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν βρει αυτό μετά τα 25-30, έχουν χάσει πολύτιμο χρόνο.
0: Έτσι.
1: Καλό να το βρουν ακόμα και τότε, αλλά θέλω να πω ότι ναι, όντως υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και τέτοια παιδιά. Αυτό μετά τα 25-30 έχουν χάσει πολύτιμο χρόνο.
0: Έτσι.
1: Καλό να το βρουν ακόμα και τότε, αλλά θέλω να πω ότι ναι, όντως υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και τέτοια παιδιά.
0: Θα πρέπει, θεωρείτε, να αλλάξει το εξεταστικό σύστημα εδώ στην Ελλάδα και να μην

0: πώς πρέπει να γίνει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση σε όλο αυτό. Υπάρχει μεγάλη δυστυχία σε σχέση με αυτό. Υπάρχει στους ένους των γονέων, των παιδιών, οικονομική, ψυχική. Θα πρέπει όλο αυτό να ξαναεξεταστεί, να δούμε, να τεθούν νέες βάσεις σε όλο αυτό. Να υπάρχει κάτι πιο υγιές, πιο
1: προσιτό στην ανθρώπινη,
0: ναι,
1: αντοχή, ίσως.
0: Πιο σωστά εκπαιδευτικό, πιο... πώς θα το πω, πιο θετικό, να μην υπάρχει όλο αυτό το βάρος στον εξεταζόμενο.
1: Επειδή, κύριε Καραμαλέγκου, η ψυχική υγεία σαφώς είναι πιο σημαντική από την επίδοση, υπήρξε μαθητής ο οποίος ήρθε σε εσάς και σας είπε «Δεν αντέχω άλλο»?
0: Καλά τώρα... Τι μαθητές, εδώ πέρα τα περισσότερα παιδάκια που έρχονται σε εμάς από την πρώτη ηλικία και μετά έρχονται με κρίση πανικού. Mm-hmm. Το οποίο κατά βάση δημιουργείται από όλη αυτή την προαναφερόμενη κατάσταση και από διάφορα άλλα, έτσι, από θέματα επικοινωνίας ανάμεσα στην οικογένεια και στα αδέρφια και διάφορους άλλους. Αλλά εννοείται, αυτό είναι το κλασικό. Το κλασικό πλέον και το... Το πάρα πολύ αποθαρρυντικό είναι αυτό, κρίση πανικού, αυτοτραυματισμοί.
1: Η πιο επικίνδυνη σκέψη ενός μαθητή ποια είναι, κυρία Καραμαλέγκου?
0: Έχουμε πάρα πολλά παιδιά, τα οποία...
1: Δυσκολεύεστε και καταλαβαίνω για ποιο λόγο, ή θα μιλήσετε για κάτι ίσως δυσάρεστο.
0: Έχουμε πάρα πολλά κορίτσια κυρίως που έχουν απίστευτο ψυχικό πόνο. Mm-hmm. Δεν μπορούν να διαχειριστούν το άγχος τους και είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των αυτοτραυματισμών που έχει. Μερικές φορές αυτό συνδέεται με κάποιες ψυχικές διαταραχές, όπως η αρέκη διαταραχή της προσωπικότητας ή οι διαταραχές πρόσδεξης τροφής ή μετατραυματικό στρες και άλλες. Αλλά έχουμε φίλους με διαταραχές που πρέπει να βοηθηθούν με έγκυρη και έγκυρη αξιολόγηση από παιδοψυχίατρο.
1: Αν αυτή τη στιγμή σας ακούει ένας μαθητής που θα δώσει πανελλήνιες, τι θα του λέγατε από καρδιάς?
0: Να τρώει καλά, να κοιμάται, να προπατάει, να τον βλέπει ο ήλιος, να κάθεται στη θάλασσα, να χαλαρώνει, να σκέφτεται θετικά για όλο αυτό, να είναι ξεκούραστος για να μπορέσει αυτές τις ώρες, αυτές τις μέρες να αποδώσει, να μιλήσει ο ίδιος, να κάνει εκείνος το βήμα, αν οι γονείς του δεν κάνουν το βήμα, να κάνει το παιδί το βήμα. Εγώ αυτό συζητάω στα παιδιά. Αν δείτε ότι οι γονείς σας δυσκολεύονται επειδή κουβαλάνε, ξέρετε, από τα δικά τους, έτσι, ναι, το δικό τους γονεϊκό πρότυπο.
1: Δοξάζονται μέσα από τα παιδιά.
0: Ναι. Να κάνουμε τα παιδάκια την προσέγγιση και να πούνε «Μαμά, μπαμπά, χρειάζομαι αυτό». «Μαμά, μπαμπά, θέλετε να συζητήσουμε, θέλετε να περπατήσουμε, θέλετε να φάμε μαζί». Γιατί το ξέρετε ότι δεν γίνεται πλέον αυτό, δεν τρώει η οικογένεια όλοι μαζί.
1: Ποτέ.
0: Έτσι. «Θέλετε να περάσουμε λίγο χρόνο μαζί, έχω αυτή την ανάγκη».
1: Μάλιστα.
0: «Νιώθω έτσι». Εσείς πώς νιώθετε? Τι θα κάνουμε αν δεν περάσει ο Πανελλήνιος?
1: Κύριε Καραμαλέγκου, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συζήτηση αυτή, για τις πολύτιμες συμβουλές, για τα μηνύματα ψυχραιμίας και αισιοδοξίας που στείλατε σε μαθητές
0: γονείς. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα
1: αυτό
0: τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Έτσι, να ξέρουν ότι τίποτα δεν τελειώνει. Μία δοκιμασία είναι. Δεν θα είναι η μοναδική δοκιμασία στην οποία θα... καλώς ή κακώς θα μπουν στη ζωή τους. Να σκέφτονται θετικά, να ξεκουράζονται και να ζητάνε βοήθεια.
1: Μάλιστα.
0: Να ζητάνε βοήθεια. Εγκαίρως. Να μην κρατάνε μέσα τους τις σκέψεις, θετικές ή αρνητικές. Να τις μοιράζονται και να ξέρουν ότι όλοι έχουμε περάσει από αυτά.
1: Να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99.

0: 9. Μακβέλ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά, 184 γραμμάρια, 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 κιλό, 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί, 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Λοιπόν, οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι εδώ μπροστά μας, με σταθερότητα, ψυχραιμία, το τελευταίο βήμα είναι διαχειρίσιμο. Οι αίθουσες των εξεταστικών κέντρων ανά την Ελλάδα ανοίγουν τις πύλες τους, η καρδιά της μαθητικής κοινότητας χτυπά δυνατά. Οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι μόνο ένας δείκτης γνώσεων, αλλά ένα ταξίδι αυτογνωσίας, ενηλικίωσης και αντοχής. Η φετινή διαδικασία θα πρέπει να εξελιχθεί με συνέπεια, θα πρέπει να θέτει τους υποψήφιους αντιμέτωπους με τις φιλοδοξίες τους. Όσοι υποψήφοι έχουν φιλοδοξίες σωστές και σωστές, όπως μας είπε η κυρία Καραμαλέγκο, εξαρτώνται από την οικογένεια, εξαρτώνται από το σχολείο, από το περιβάλλον. Είναι απολύτως φυσιολογικό το λίγο άγχος, όμως μην βοηθούμε κι εμείς μεγαλύτεροι να γίνεται αυτό το άγχος περισσότερο. Το μυστικό κρύβεται στη διαχείριση του άγχους. Πριν από κάθε εξέταση προσφέρονται οι ώρες για μια έτσι επανάληψη ξεροκέφαλη της τελευταίας στιγμής και ένα άγχος της τελευταίας στιγμής για να μάθει όσα δεν έμαθε αυτές τις μέρες το παιδί. Ο ύπνος είναι πολύ σημαντικός, μας είπε η κυρία Καραμαλέγκου. Ένας ξεκούραστος εγκέφαλος μπορεί να ανακαλέσει πληροφορίες, να συνθέσει σκέψεις, να διαχειριστεί το χρόνο πολύ πιο αποτελεσματικά από έναν εξαντλημένο οργανισμό, σαφέστατα. Και τα παιδιά μόλις πάρουν τα θέματα στα χέρια τους, σύμφωνα με τους ειδικούς, πρέπει να ακολουθούν μια πετυχημένη συνταγή. Να διαβάζουν όλα τα θέματα από την αρχή μέχρι το τέλος, δύο φορές, να σημειώνουν με μολύβι λέξεις κλειδιά που θυμούνται εκείνη τη στιγμή, να ξεκινούν με τα θέματα που γνωρίζουν καλύτερα, διότι αυτό χτίζει την αυτοπεποίθησή τους και εξασφαλίζει πολύτιμους βαθμούς, να γίνει κατανομή του χρόνου ανάλογα με τη μοριοδότηση του κάθε ερωτήματος, να μην κολλούν σε ένα δύσκολο υποερώτημα εις βάρος του υπόλοιπου γραπτού. Να πούμε ότι κάθε χρόνο ορισμένοι υποψήφοι χάνουν τον κόπο τους για τυπικούς λόγους. Θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν διαβάσει σωστά οι μαθητές, οι υποψήφοι μάλλον, τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, να αποφύγουν τα αυτονόητα λάθη. Και ποια είναι τα λάθη? Οι σημειώσεις, τα κινητά, τηλέφωνα, τα μπλάνκο, τα διορθωτικά, να έρχονται στην ώρα τους νωρίς για να μην έχουν ένα επιπρόσθετο άγχος, να έχουν δελτίο ταυτότητα, στυλό, μολύβι, γόμα, τα γεωμετρικά όργανα σε περίπτωση που τα χρειάζονται. Κάθε μαθητής ξεκινά με διαφορετικές βάσεις, ξεκινά με διαφορετικούς στόχους και με διαφορετικά εφόδια. Οι πανελλαδικές είναι απλά ο πρώτος σταθμός μιας μεγάλης διαδρομής. Δεν είναι όμως το τέλος του κόσμου. Δεν ορίζει η βαθμολογία τις αξίες κανενός παιδιού. Δεν κλείνει δρόμους προς την επιτυχία. Είτε στοχεύει κάποιο παιδί να πάει σε μια πολυτεχνική σχολή, είτε σε ανθρωπιστικές σχολές, είτε στην ιατρική, είτε οπουδήποτε αλλού, ο μεγαλύτερος βαθμός επιτυχίας είναι η προσπάθεια που ήδη έχουν καταβάλει όλη τη χρονιά. Έτσι κι αλλιώς αυτό γίνεται, δεν μπορείς να τα μάθεις όλα τις τελευταίες μέρες. Ο ρόλος των γονέων, όπως μας είπε η κυρία Καραμαλέγκου, είναι πραγματικά σημαντικός. Αυτή η ηρεμία, μη βάζουμε στο παιδί να κάνει αυτά που να πετυχαίνει, αυτά που δεν πετύχαμε εμείς, δεν μπορέσαμε, ή εν πάση περιπτώσει ήμασταν και εμείς τότε νέοι και δεν θέλαμε να πετύχουμε, είχαμε κάποια άλλα όνειρα. Να μην πιέζουμε τα παιδιά να ασχολούνται, να ακολουθούν ένα επάγγελμα το οποίο δεν τους αρέσει, να φροντίζουμε να έχουν καλή ψυχολογία. Είναι πάρα πολλές οι συμβουλές που θα μπορούσε να δώσει ένας άνθρωπος σαν την κυρία Καραμαλέγκου, που έχει χτίσει την καριέρα της ανάμεσα στα παιδιά και ανάμεσα και σε μαθητές οι οποίοι δίνουν εξετάσεις. Λοιπόν, αυτά που μας είπε είναι, εάν δεν προσέχουμε σαν γονείς και αν πιέζουμε το παιδί σαν οικογένεια, είναι πραγματικά άκρως επικίνδυνα. Ευχόμαστε στα παιδιά καλή επιτυχία, καλή δύναμη σε όλους τους υποψήφιους. Πάμε σε ένα τελευταίο τραγούδι, Νίκο.

Ναι, ένα τραγούδι για νέους βέβαια. Μιλάει για σχολείο, μιλάει για διάφορα πράγματα, αλλά είναι για νέους οπωσδήποτε. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώνουμε, κυρίες και κύριοι, το επόμενο ραντεβού μας την ερχόμενη Τρίτη στην εκπομπή τη δική μου, από τον Νίκο Κάπρο, τον Γιώργο Μπαλή, τη Μαρία Βάλε. Ευχές να περάσετε πολύ όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Ρόδου 92,7 και 93,1 στα FM.
1: Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρία Τρενταφύλλα. Ψέματα και παραπληροφόρηση κατολίγησε χθες ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης στην ΕΤΑΔ για την ανακοίνωση της σχετικά με την παραλία των πηγών Καλλιθέας. Πήγαν εκεί, αλλά δεν αφαίρεσαν τίποτα, γιατί δεν υπήρχε τίποτα να αφαιρέσουν, είπε ο Δήμαρχος, αναρωτώμενος ποιον κοροϊδεύει η ΕΤΑΔ. Ταυτόχρονα εξέφρασε την ανησυχία του για τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού για τις παραλίες και επανέλαβε ότι ο Δήμος θα κινηθεί νομικά προκειμένου η ευθύνη όλων των παραλίων να περιέλθει στο Υπουργείο Οικονομικών. Την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο κατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή μεταξύ Μονολίθου Πολακιάς ή κοντά στην Κιμισάλα, εξέφρασε σήμερα, μιλώντας στην ΕΤ Νοτιού Αιγαίου, ο πρόεδρος της κοινότητας Μονολίθου, Γιάννης Κονησής. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια περιοχή με έντονο φυσικό περιβάλλον και πλούσιο πράσινο που κινδυνεύει να αλλοιωθεί αν προχωρήσει το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Η Ρόδος θα φιλοξενήσει αύριο τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 περιφερειαρχών και δημάρχων από όλη την Ευρώπη. Οικοδεσπότης της διοργάνωσης θα είναι ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, ενώ στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί ο νέος πολιετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Το Φεβρουάριο του 2027 θα ολοκληρωθούν τα έργα στη Νέα Αγορά, δήλωσε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ο εντεταλμένος Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων Σωτήρης Βαγιανός. Το Συμβούλιο ενέκρινε την απαλλαγή των ενοικιαστών από την υποχρέωση καταβολής μισθωμάτων για όσο διάστημα καταστήματά τους δεν λειτουργούν. Να προχωρήσει στη μείωση των δημοτικών τελών, ιδιαίτερα για οικονομικά δύναμους πολίτες, ζήτησε χθες από τη Δημοτική Αρχή της Ρόδου στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο τέος Δήμαρχος και επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Αντώνης Καμπουράκης. Αρνητική ήταν ουσιαστικά η απάντηση του Δημάρχου, που αναφέρθηκε στις αυξημένες ανάγκες ενός πολύ μεγάλου Δήμου, ο πληθυσμός του οποίου πολλαπλασιάζεται κάθε καλοκαίρι. Συνάντηση με εκπροσώπους των πυροσβεστών της Δωδεκανήσου για στη Βουλή ο Γύρος Νικητιάδης, με βασικό θέμα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στα νησιά. Στη συνάντηση τέθηκαν ζητήματα υποστηλέχωσης, ελλείψεως σε εξοπλισμό, το κτηριακό πρόβλημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου, αλλά και απλήρωτες υπηρορίες των πυροσβεστών. Αλλαγές στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης ζητά ο Μάνος Κόνσουλας με ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Εσωτερικών για τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων Δήμων και Περιφερειών. Ο κ. Κόνσουλας προτείνει η παραχώρηση εκμίσθωση ακινήτων για κοινοφελείς σκοπούς να αφορά μόνο αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους που είναι αναγνωρισμένοι από τα αρμόδια κρατικά όργανα. Παρέμβαση για τη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών στα Δωδεκάνησα και την εφαρμογή της νομιμότητας έκανε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, ασκώντας κριτική σε φαινόμενα υπερβολικής αυστηρότητας και γραφειοκρατίας. Όπως επισημαίνεται, η εφαρμογή του νόμου πρέπει να γίνει με μέτρο, δικαιοσύνη και σεβασμό στις ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας και της τοπικής οικονομίας. Στη σύλληψη ενός 39χρονου μηδαπού, προχώρησε στην Κόστη νομική του τμήματος δίωξη και εξυγχρονής εγκλημάτων για υποθέσεις κλοπής και ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 39χρονος αφαίρεσε το πρωί της ίδιας μέρας από εμπορικό κατάστημα ήδη ένδυση συνολικής αξίας 1.309 ευρώ. Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια τσιγάρα κάναβης. Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει εκδήλωση παρουσίασης του πρώτου ξενόγλωσσου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η εκδήλωση πραγματοποιηθεί σήμερα στις 18:30 στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου. Έθριος προβλέπεται το καιρό σήμερα για τη Ρόδο με θερμοκρασία από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στη νέα ραδιοφωνική αντική εφημερίδα. Σήμερα είναι 5η 28 Μαΐου του 2026, η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά. Ξεκινούμε παρέα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Νίκος Κάπρος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Κάπρος στην μουσική επιμέλεια, Γιώργος Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων.

Στην προετοιμασία της για τα παιχνίδια Μπαράζαν Όδου στην National League 2 του μπάσκετ συνεχίζει η πρωταθλήτρια ομάδα της 12ης άντρες, η Ελπίδα Πεταλούδων. Πέρα από τις προπονήσεις υπάρχουν και τα φιλικά παιχνίδια, παιχνίδια προετοιμασίας όπως αυτό που έδωσε χθες νωρίς το βράδυ στο Βενιτόκλειο. Μιλάμε πάντα για την Ελπίδα, η οποία αντιμετώπισε την Eurobasket Tour, μια ομάδα Αμερικανών φοιτητών που βρέθηκε και βρίσκεται στην Ρόδο, άντρες και γυναίκες, και που με την ανδρική ομάδα Eurobasket Tour ο αντίπαλος, η Ελπίδα Πεταλούδων, δυσκολεύτηκε αρκετά. Δεν έχει σημασία ότι έχασε με 101-89, είχε όμως τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει ένα αρκετά δύσκολο αντίπαλο, όπως ενδέχεται να αντιμετωπίσει στα παιχνίδια Μπαράζ Ανόδου στην παλιά τρίτη εθνική κατηγορία, σήμερα National League 2. Οπότε ό,τι καλύτερο για την Ελπίδα για αυτό το παιχνίδι. Είναι αλήθεια ότι μας είχε πει την προηγούμενη φορά ο πρόεδρος του συλλόγου ότι η ομάδα ήθελε και έπρεπε να δώσει και πρέπει να δώσει γερά παιχνίδια προκειμένου να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα για τα παιχνίδια Μπαράζ. Ο κ. Σταμούλης μας είχε πει ότι θα έκανε τα πάντα η ομάδα του να δώσει αυτά τα φιλικά παιχνίδια, λοιπόν, που αυτό ήρθε σαν δώρο Θεού. Οι ομάδες αυτές ανδρών και γυναικών που, όπως αναφέραμε, έχουν να κάνουν με φοιτητές από κολέγια των ΗΠΑ, Eurobasket Tour, βρέθηκαν εδώ στην Ρόδο και είχαν οι άντρες τη δυνατότητα να δώσουν ένα αρκετά ενδιαφέρον παιχνίδι απέναντι στην Ελπίδα που προετοιμάζεται. Και αφού μιλάμε για την Ελπίδα και τα παιχνίδια που θα δώσει μέσα στον ερχόμενο μήνα, μέσα στον Ιούνιο, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ξεκαθάρισε κάποια πράγματα, τα οποία τα ξέρουμε τώρα πολύ πιο καλά. Η δική μας ομάδα θα αγωνιστεί στο κλειστό γυμναστήριο του ΜΕΤΣ, όχι στα 9 και στις 20 Ιουνίου. Η Ελπίδα θα αντιμετωπίσει τον Μαρπισαϊκό στο πρώτο παιχνίδι και αν κερδίσει θα αντιμετωπίσει την νικήτρια ομάδα του Βορείου Αιγαίου. Δύο παιχνίδια είναι. Κερδίζεις, προχωράς. Κερδίζεις και το δεύτερο παιχνίδι, ανεβαίνεις κατηγορία. Αυτό είναι το πλάνο που έχει πλέον η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Έτσι είναι το σημερινό σύστημα. Οι άλλες ομάδες από το Αιγαίο παίζουν μεταξύ τους. Ο Παλαισβιακός θα παίξει με την πρωθλήτρια ομάδα της Σάμου, η νικήτρια θα παίξει με την πρωθλήτρια ομάδα της Χίου και ούτω καθεξής. Αλλά μένουμε στην δική μας περίπτωση. Η Ελπίδα λοιπόν Πεταλούδων στις 19 Ιουνίου στο ΜΕΤΣ, ημέρα Παρασκευή, θα αντιμετωπίσει τον Μαρπισαϊκό και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει την νικήτρια ομάδα του Βορείου Αιγαίου.

Παλαιότερα το σύστημα έλεγε ότι όλοι παίζουν με όλους. Τώρα έχει αλλάξει. Έχει χωρίσει στην πραγματικότητα τις ομάδες η Ομοσπονδία. Φαντάζομαι αναζητώντας την πιο δίκαιη διοργάνωση ως προς την δυναμικότητα των ομάδων. Έτσι λοιπόν έχουμε από τις 17 μέχρι τις 20 του μηνός αυτό το τουρνουά του Αιγαίου που θα βγάλει την πρώτη ομάδα στην National League 2, με τη διαφορά ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά ταμπλό. Στο ένα σε 3 ημέρες θα βγει ο πρωταθλητής Αιγαίου και στην συνέχεια αυτός ο πρωταθλητής Αιγαίου θα αντιμετωπίσει ή την Ελπίδα ή τον Μαρπισαϊκό, τον νικητή, προκειμένου να διεκδικήσει εκεί την άνοδο στην National League 2 του μπάσκετ.

Μετά την Ρόδο και την Χώ, άλλα δύο νησιά της Δωδεκανήσου, η Λέρος και η Πάτμος, διοργάνωσαν και θα διοργανώσουν τουρνουά μπάσκετ που έχουν να κάνουν με τις περισσότερες φορές με τις μικρότερες ηλικίες αναπτυξιακές κατηγορίες, που ωστόσο έχουν τη δυνατότητα να ψυχαγωγηθούν παίζοντας μπάσκετ. Και μιας και μιλάμε για την πορτοκάλι μπάλα, να πούμε ότι η Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου έχει βγάλει ένα πρόγραμμα 4 αγώνων για το Σαββατοκύριακο. 2 παιχνίδια για την κατηγορία Παγκορασίδων, 2 παιχνίδια για την κατηγορία Παμπέδων. Παιχνίδια που θα γίνουν στη Λέρο και στην ΚΟ. Το Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο της Λέρου, το μεσημέρι στις 12, ο Πανιώνιος, τοπικός Πανιώνιος, υποδέχεται την ΑΕ Δικαίου σε επίπεδο Παγκορασίδων. Ενώ στο Πυλί την ίδια μέρα, 7 παρατέταρτο το απόγευμα, η ΑΕ Δικαίου φιλοξενεί την Ακαδημία Καλύμνου για την κατηγορία των Παμπέδων. Την Κυριακή στην Κότα, 2 παιχνίδια, 11 παρατέταρτο το πρωί, Εσπερνοσκό Ακαδημία Καλύμνου Παγκορασίδες, και στο ίδιο γήπεδο στις 3 το απόγευμα, Εσπερνοσκό Ένωση Ατάλου Καλύμνου για την κατηγορία των Παμπέδων.

Στην Ρόδο βρέθηκε, φίλες και φίλοι, πριν από μερικές ημέρες η ομάδα, η εθνική ομάδα Γερμανίας ΑΜΕΑ στο βόλεϊ, που μάλιστα τιμήθηκε από την τοπική επιτροπή πεντοσφαίρισης Δωδεκανήσου και τον Δήμο της Ρόδου σε χώρο του Δήμου, και σίγουρα ήταν μια πάρα πολύ όμορφη ενέργεια η οποία ξεκινούσε, θα ξεκινάει πάντα από τον συμπατριώτη μας, τον Θανάση Παπαγεωργίου, ο οποίος ήταν και παραμένει προπονητής αυτής της θρηλυκής ομάδας, που στα παραολυμπιακά τουρνουά ήταν η πιο ισχυρή και ήταν αυτή που τις περισσότερες φορές πρωταγωνιστούσε σε επίπεδο μεταλλίων. Η ομάδα, η εθνική ομάδα της Γερμανίας στην πραγματικότητα βρέθηκε στη Ρόδο προκειμένου να κάνει ένα reunion με τον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Αθλητισμού της Κολονίας, έχει πάρει σύνταξη, συμπατριώτης μας εδώ, Δωδεκανήσιος Ρόδη, της Ρόδιος, ο κύριος Παπαγεωργίου, και έτσι λοιπόν έγινε αυτό το reunion. Το έμαθε, ενημερώθηκε η τοπική επιτροπή ΕΟΠΕ Δωδεκανήσου, η οποία με τη σειρά της ενημέρωσε το Δήμο, και καταλαβαίνετε ότι αυτή εδώ η πολύ όμορφη γιορτή στην πραγματικότητα τίμησε ανθρώπους που έχουν πρωταγωνιστήσει στους παραολυμπιακούς αγώνες και γενικότερα στο παραολυμπιακό κίνημα σαν εθνική ομάδα Γερμανίας του βόλεϊ. Πριν από κάποια χρόνια αυτή εδώ η εθνική ομάδα, παρέα με τον κύριο Παπαγεωργίου, τιμήθηκε από το κράτος της Γερμανίας. Ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας τίμησε τον κύριο Παπαγεωργίου σε μια εκδήλωση που μετέδωσε ζωντανά το κρατικό κανάλι της Γερμανίας ZDF.

0: Λοιπόν, είπαμε για την πάρα πολύ όμορφη απόφαση που υλοποίησε η Τοπική Επιτροπή ΕΟΠΕ Δωδεκανήσου, η Τοπική Επιτροπή Πετοσφαίρισης Δωδεκανήσου, βόλεϊ αν θέλετε στην πιο απλή γλώσσα, να τιμήσει τον Θανάση Παπαγεωργίου και την δική του εθνική ομάδα της Γερμανίας βόλεϊ ατόμων με ειδικές ικανότητες που κατάφεραν στα καλά τους χρόνια να πρωταγωνιστήσουν ιδιαίτερα στο παραολυμπιακό κίνημα. Για να βάλουμε στην κουβέντα μας την ταμεία της Τοπικής Επιτροπής Βόλεϊ Δωδεκανήσου και παράλληλα εκπρόσωπο τύπου ή υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Τοπικής Επιτροπής, την κυρία Ματίνα Αμερικάνου που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Αμερικάνου, καλό μεσημέρι από μας.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα.
0: Να ξέρετε
1: και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Εμάς είναι υποχρέωσή μας αυτές οι κουβέντες και τα θέματα. Οφείλω να σας πω ότι η ενέργειά σας μου θύμισε ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι το οποίο είχα κάνει εγώ, έχω πάει 3-4 φορές, αλλά για συγκεκριμένη παρόμοια περίπτωση είχα πάει μία φορά επαγγελματικά. Δούλεψα τηλεόραση ένα διάστημα σε μία υπερσυνέντευξη του κυρίου Παπαγεωργίου και ήμασταν παρόντες όταν το κράτος της Γερμανίας τίμησε τον κύριο Παπαγεωργίου και την εθνική ομάδα της Γερμανίας στο Βόλια Μέα για ό,τι είχε κάνει μέχρι τότε. Μου θυμίσατε λοιπόν όλα αυτά με την απόφασή σας την οποία υλοποιήσατε μέσω του Δήμου και χαίρομαι πάρα πολύ που δόθηκε για μία ακόμη φορά η δυνατότητα στον Ροδίτη να πει ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Θανάση Παπαγεωργίου και στους δικούς του παίχτες που πραγματικά σε επίπεδο παγκόσμιο έχουν πρωταγωνιστήσει κάνοντας τρομερά πράγματα, κάνοντας απίστευτα πράγματα που τα βλέπεις και δεν τα πιστεύεις. Καλό μεσημέρι.
1: Έτσι ακριβώς. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχετε βιώσει την εμπειρία. Εγώ ήμουνα σε μικρή ηλικία και δυστυχώς δεν τα βίωσα όλα αυτά. Βλέποντας μπροστά μου αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο, νιώθω δέος και απεριόριστο σεβασμό. Μου προκαλεί μεγάλη χαρά να βρίσκομαι κοντά του. Η σοφία του και η ταπεινότητά του με κερδίζουν απεριόριστα. Νομίζω ότι έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο της οικογένειας μου. Όχι έναν άνθρωπο που έχει καταφέρει όλα αυτά και στέκεται δίπλα μας σαν ένας καθημερινός άνθρωπος. Είναι πολύ ταπεινόφρον. Εγώ έβλεπα τις επανελειμμένες βραβεύσεις του στο εξωτερικό όπου πηγαίνει.
0: Να.
1: Και έλεγα, έχουμε έναν άνθρωπο εδώ και δεν χάνεται την ευκαιρία να το βραβεύσουμε κι εμείς πλέον. Και ήταν μεγάλη ευκαιρία που ταξίδεψε όλη η ομάδα. Δεν θα την πω ομάδα, εγώ τη βίωσα σαν οικογένεια. Σκεφτείτε τώρα ότι μαζευτήκανε, φύγανε από τη Γερμανία και ήρθανε στη Ρόδο αυτοί οι άνθρωποι με τις οικογένειές τους πολύ, τις συζύγους. Και ήρθε παρακαλώ και ο ιατρός φροντιστής της ομάδας, που ήταν όλα τους τα χρόνια ιατρός φροντιστής, και κάνανε reunion στη Ρόδο. Αυτό δεν πρόκειται για ομάδα, αυτό πρόκειται για οικογένεια.
0: Συμφωνώ.
1: Το κλίμα ήταν εξαιρετικό. Όλοι όσοι παρευρεθήκαμε εκεί και τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που μας τιμήσανε με την παρουσία τους, δεν θέλαμε να φύγουμε. Προσπαθούσαμε πώς να κάνουμε μεγαλύτερη τη διάρκεια, ρωτούσαμε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, τι να σας πω, δεν έχω ξαναβιώσει τέτοιο κλίμα. Υπόδειγμα δύναμης. Είμαστε συγκλονισμένοι και ευγνώμονες. Ευχάριστα συγκλονισμένοι.
0: Και επαναλαμβάνω, πάρα πολύ όμορφη η ενέργεια της Τοπικής Επιτροπής να καταθέσει την ιδέα στο τραπέζι και να υλοποιήσει αυτή την ιδέα και μάλιστα σε έναν πολύ όμορφο χώρο όπως είναι ο Δήμος.
1: Εδώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Δήμο που μας άνοιξε την πόρτα, αγκάλιασε το θέμα αμέσως και με την ίδια ευαισθησία και κατάλαβαν αμέσως τι έχει προσφέρει ο κύριος Παπαγεωργίου στον αθλητισμό και μας άνοιξαν τις πόρτες για να γίνει έτσι σε ένα πρέπον χώρο όλο αυτό. Και πραγματικά έδωσε τη ζεστασιά που έπρεπε στην εκδήλωση και την επισημότητα που έπρεπε.
0: Και παραβρέθηκαν και τα παιδιά της ομάδας Γάμα Σίγμα Δωδεκάνησος, μπάσκετ με αμαξίδιο.
1: Έτσι, μεγάλη μας χαρά, η κυρία Ελένη Σιδβέτα και οι αθλητές Χατζικαντής και Χατζηδημητρίου και τα παιδιά, ναι, και πήραν και εκείνη μεγάλο θάρρος από την πορεία των Γερμανών αθλητών. ο Μιχάλης, ο ένας αθλητής, ήταν παρόν και στο παγκόσμιο που είχε γίνει το 2003 εδώ σε ένα τουρνουά που είχαν πραγματοποιήσει παγκόσμιο.
0: Μας γυρνάτε πολλά χρόνια πίσω και στο τέλος θα αναγκαστώ να πω ότι είμαι εξιντάρης, δεν είμαι πισίρικος.
1: Εγώ δεν σας το ζήτησα.
0: Όχι, προς Θεού, προς Θεού. Θεωρείται προσβολή να ρωτήσει μια κυρία, μια νεαρή, πώς χρονών είναι. Αν και τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει.
1: Τίποτα δεν κρύβεται πλέον.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και αυτό συζητούσα εδώ με έναν συνάδελφο, ότι τελικά ποιο είναι πιο δύσκολο, η παραπληροφόρηση ή η υπερπληροφόρηση. Θεωρώ ότι η υπερπληροφόρηση είναι το πιο δύσκολο και το πιο επικίνδυνο, γιατί δεν προλαβαίνει το μυαλό μας να δεχτεί και να αναλύσει τόσες πολλές πληροφορίες. Ενώ την παραπληροφόρηση, δεν είστε η κυρία Ματίνα Αμερικάνου, είστε η κυρία Άννα Αμερικάνου. Μπορώ να το ψάξω, έχω λίγο χρόνο παραπάνω να το αναζητήσω και να ψάξω. Μάλιστα. Αυτά τα πάρα πολύ όμορφα πράγματα, χαίρομαι που στην πραγματικότητα άλλο ένα θέμα που έχει να κάνει με τον αθλητισμό που κάνουν τα άτομα με ειδικές ικανότητες ήρθε στο προσκήνιο. Είναι αλήθεια ότι ο ένας δίνει δύναμη, ενέργεια στον άλλον σε αυτές τις κατηγορίες αθλητών και τα κατορθώματά τους είναι τόσο τρομερά που εμείς που δεν αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα τουλάχιστον εξωτερικά και δεν το γνωρίζουμε αν έχουμε ή δεν έχουμε, πρέπει να αντλούμε δυνάμεις και να λέμε ότι τελικά ο άνθρωπος είναι μια τεράστια δύναμη και μπορεί να κάνει τα πάντα.
1: Η δύναμη είναι απεριόριστη και εμείς ξεχνάμε μέσα στην καθημερινότητα. Και έρχονται αυτές οι δυνατές προσωπικότητες με πραγματικά σθένος και ψυχική δύναμη μπροστά στα μάτια μας να μας το υπενθυμίσουν και καλό είναι να το βλέπουμε, να μην το προσπερνάμε. Είμαστε ευλογημένοι κάθε μέρα που ξυπνάμε και είμαστε υγιείς ή ακόμα και οι άνθρωποι που δεν είναι υγιείς και αρτιμελείς βρίσκουν τον τρόπο να προχωρήσουν στη ζωή τους και να δημιουργήσουν ομορφιές. Να μην το ξεχνάμε. Η υγεία μας είναι ευλογία.
0: Αμήν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσει σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Είναι η ραδιοφωνική αντρική εφημερίδα φίλες και φίλοι της ημέρας, 5η σήμερα 28 Μαΐου του 2026, 12:40 πρώτα λεπτά, δίνει το ρολόι μας εδώ. Ο Νίκος Κάμπρος είναι στην κονσόλα του ήχου, είναι και στη μουσική επιμέλεια. Ο Γιώργος Αθανασίου είναι στην επιμέλεια και την παρουσίαση όλων των θεμάτων. Και για να κλείσουμε την ενότητα του βόλεϊ, να σας πω ότι το διήμερο 13 και 14 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί το Final Four της κατηγορίας των Παγκορασίδων, που στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο του Βενετόκλειου εδώ στην πόλη της Ρόδου. Τα ζευγάρια των ημιτελικών και οι τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο είναι Τελχινής Καλλινιακός, το ένα ζευγάρι, Φίνικας Ρωδίων Άλτσης, το δεύτερο.

Στις 25 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, η Ρόδος θα έχει τη δυνατότητα να ζήσει κάτι πρωτόγνωρο και αφορά άμεσα τον αθλητισμό. Θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει από κοντά έναν επαγγελματικό αγώνα πυγμαχίας. Έχει προγραμματιστεί στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς, έναν υπέροχο χώρο. Θα έχει πρωταγωνιστεί τον δικό μας Ροδίτη Στάθη Αντωνά, ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς, έναν υπέροχο χώρο. Θα έχει

δύσκολα μπορεί να το ξαναδεί κανείς εδώ στην Ρόδο. Οπότε μπορείτε από τώρα να γράψετε την ημερομηνία 25 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς. Τόσο ο Αντωνάς όσο και ο Τούρκος αντιπαλός του προετοιμάζονται πυρετοδός για αυτή την πολύ όμορφη συνάντηση, η οποία ναι μεν είναι πυγμαχίας, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια αθλητική εκδήλωση η οποία προβάλλει τον αθλητισμό και όλες τις αρχές του.

Στις 2 Ιουνίου πρόκειται, φίλες και φίλοι, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να συζητήσει με κάθε λεπτομέρεια τη νέα προκήρυξη του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει, θα αποτελείται από 10 ομίλους και σίγουρα θα θυμίζει την παλιά Δέλτα Εθνική Κατηγορία, που ομολογουμένως δεν προσέφερε τίποτα παραπάνω από το να δώσει τη δυνατότητα στις περισσότερες ομάδες από διαφορετικά σημεία της χώρας να συμμετάσχουν σε ένα εθνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Και είναι κάτι που σίγουρα θα πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα τη διοργανώτρια ΕΠΟ. Εάν και εφόσον όλα πάνε καλά, αρχές του Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, οπότε θα μάθουμε και περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή εδώ την διοργάνωση, για το νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, που θα έχει 4 ομάδες από τα Οδεκάνησα, 4 ομάδες από τη Ρόδο συγκεκριμένα, το Διαγόρα, τον Αέρα, την ομάδα του Απόλλωνα Καλυθιών και το νέο της παρέας σε αυτή εδώ την τετράδα, τον Ιάλισο, που επέστρεψε στις εθνικές κατηγορίες. Όσον αφορά το κύπελλο Αστεχνών, όπου έχει προκριθεί ο Φίβος, στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει αυτό το πρωτάθλημα, αυτό το τουρνουά, το κύπελλο Αστεχνών Ελλάδος, που διοργανώνει από εδώ και πέρα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Ο ΑΣ αντίμαχος ΚΟ καλεί όλο τον φιλαθλό κόσμο να βρεθεί δίπλα του προκειμένου να συμμετάσχει στην φιέστα της ομάδος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας και της ανόδου στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Μια χρονιά γεμάτη προσπάθεια, γεμάτη αγώνα, γεμάτη συγκινήσεις αλλά και επιτυχίες.

Μια χρονιά η οποία αξίζει να την γιορτάσουμε όλοι μαζί, μια οικογένεια, την Κυριακή 31 του μηνός, 6.30 το απόγευμα, στο Δημοτικό Γήπεδο Αντιμάχιας. Και η πρόσκληση αναφέρει, ολοκληρώνοντας το μήνυμα, σας περιμένουμε όλους να χειροκροτήσουμε τους πρωταθλητές μας, να τιμήσουμε ανθρώπους που στήριξαν την προσπάθεια της ομάδος και να γιορτάσουμε μαζί αυτήν τη μεγάλη επιτυχία. Α.Σ. Αντίμαχος. Μια ομάδα, ένα χωριό, ένα όνειρο.

Πάμε και λίγο στο τένις με τη συμμετοχή 8 αθλητών και αθλητριών. Θα εκπροσωπηθεί ο όμιλος αντισφαίρησης Καλύμνου στο καθιερωμένο τουρνουά Καλύδνια 2026, το οποίο διοργανώνεται και φέτος προς τιμήν το αείμνηστου Νίκου Χατζηκωνσταντίνου από 29 Μαΐου έως και την 1η Ιουνίου. Οι 8 αθλητές και αθλήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουν τον όμιλο σε αγώνες μονού, διπλού και μειχτού με στόχο την αγωνιστική διάκριση και την αξιοπρεπή εκπροσώπηση της Καλύμνου στη σημαντική αυτή διοργάνωση, η οποία από του χρόνου θα μπει στο επίσημο καλεντάρι των τουρνουά Masters της Ελληνικής Ομοσπονδίας του Τένις. Ο Όμιλος Αντισφαίρησης Καλύμνου εύχεται καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές και καλή επιτυχία στους διοργανωτές.

Ο Ροδιακός Όμιλος Αντισφαίρεσης προσκαλεί όλους τους φίλους του τένις να δηλώσουν συμμετοχή στο πολύ μεγάλο καλοκαιρινό πρωτάθλημα διπλών Summer Doubles 2026. Ετοιμάστε τις ρακέτες, λέει το μήνυμα. Ετοιμάστε τις ρακέτες σας, βρείτε το τένις σας και ελάτε. Πώς να δηλώσετε συμμετοχή και πληροφορίες? Εύκολα. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται γρήγορα μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας forms.gle ή απευθείας στη γραμματεία του ομίλου. 15 Ιουνίου λοιπόν θα ξεκινήσουν οι αγώνες. Η λήξη δηλώσεων συμμετοχής σύμφωνα με την προκήρυξη Δευτέρα 8 Ιουνίου, η κλήρωση των αγώνων την Τετάρτη 10 Ιουνίου και η έναρξη των αγώνων στις 15 του μήνα. Σύμφωνα πάντα με την προκήρυξη, κάθε αθλητής και αθλήτρια έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε έως και δύο κατηγορίες, διπλά ανδρών, διπλά γυναικών, μειχτά διπλά, και υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θα δοθεί στην γραμματεία του ομίλου. Ολοκληρώσουμε λοιπόν και σήμερα, φίλες και φίλοι, την ραδιοφωνική αλτική εφημερίδα της 5ης 28 Μαΐου του 2026. Θέλουμε 5 λεπτά πριν πάμε στη μία, 5 λεπτά πριν αλλάξουμε την ώρα και 5 λεπτά για να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 και 10 το μεσημέρι, πάντα μέσα από τις ίδιες συχνότητες. ΕΡΤ Ρόδου, ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου. Νίκος Κάπρος, 20 ώρα του ήχου. Νίκος Κάπρος στη μουσική επιμέλεια. Γιώργος Αθανασίου στην επιμέλεια και την παρουσίαση των θεμάτων. Από όλους εμάς, καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό μεσημέρι.

0: ώρα είναι μία.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιάβουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε κατευθείαν καθώς flyover, μετρό, επέκταση έκτου προβλήτα, ενιαίο παραλιακό μέτωπο, αναπλάσεις αλλά και παιδιατρικό νοσοκομείο είναι ορισμένα μόνο από τα μεγάλα έργα, ο σχεδιασμός και η πορεία υλοποίησης μάλιστα των οποίων βρέθηκαν και στο επίκεντρο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα για την Θεσσαλονίκη του αύριο. Στις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησε η Γεωργία Λοτσοπούλου, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεωργία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Βίκη στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η αυριανή και για 20 μέρες διακοπή λειτουργίας του μετρό. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Νίκος Ταχιάος, και απάντησε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η απόφαση αυτή της διακοπής της λειτουργίας, καθώς όχι μόνο βρισκόμαστε εν όψη πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και εν όψη έναρξης των πανελλαδικών εξετάσεων. Ωστόσο, τόνισε ότι ήταν ο μόνος τρόπος προκειμένου να μην υπάρξει νέα καθυστέρηση για την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, και θα έχει επίσης και η πεποίθηση ότι η γραμμή 1 του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών θα αποσυφορήσει την κατάσταση και θα δώσει λύσεις στη μετακίνηση των Θεσσαλονικιών. Όσον αφορά τώρα την διάνοιξη της οδού Πόντου στην Καλαμαριά, αναφέρθηκε στη δέσμευση περίπου 20 εκατομμυρίων για το έργο της κατασκευής της. Συνολικά, όπως είπε, μαζί με αυτά τα χρήματα που δόθηκαν πριν από 4 χρόνια, θα δοθούν από την κυβέρνηση 40 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό για το έργο της διάνοιξης, το οποίο αναμένεται να δημοκρατηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαλωτριώσεων και να τελειώσει να παραδοθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς, πολύ αργότερα δηλαδή από την επέκταση του μετρό, για το οποίο επανέλαβε ως ημερομηνία παράδοση στα τέλη Ιουλίου. Αναφέρθηκε επίσης στην διπλή γέφυρα που κατασκευάζεται στα τρένα για το λιμάνι, ώστε να απελευθερωθεί η κίνηση στην οδό 26 Οκτωβρίου και να μπορούν να κυκλοφορούν πάνω από αυτή τη γέφυρα μεγάλα τρένα και μεγάλα φορτία. Ιδιαίτερη αναφορά επίσης έγινε στο δυτικό προαστιακό από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, ο οποίος τόνισε ότι ο δυτικός προαστιακός, ένα έργο που θα συνδέει το Δήμο Δέλτα, τη Χαλκιδόνα, το Κορδελιό με την Καλαμαριά, θα αλλάξει ολοκληρωτικά την εικόνα της Θεσσαλονίκης και θα διευκολύνει πολύ επισκέπτες, κατοίκους αλλά κυρίως και εργαζόμενους που ζουν στην Καλαμαριά και δουλεύουν δυτικά, ή το αντίστροφο. Βρέθηκε όπως είπε, όπως και για το έργο της σύνδεσης του λιμανιού με το σιδηροδρομικό σταθμό. Επίσης, τα μεγάλα έργα γίνανε αναφορά από τους ομιλητές στο ενιαίο παραλιακό μέτωπο, στην ανάβλαση της Οδού Αγίας Σοφίας, στο παιδιατρικό νοσοκομείο αλλά και το περιαστικό δάσος αναψυχής Ευκαρπίας, το οποίο αναμένεται να εγγενιστεί μαζί με το πάρκο του στρατοπέδου Παύλου Μελά την Παρασκευή 12 Ιουνίου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Τώρα, βέβαια, ενστάσεις καταγράφηκαν από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Σαριγιάννης αναφέρθηκε σε έλλειψη συντονισμού και τόνισε ότι η λύση θα ήταν να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, ώστε να αποφεύγονται αποσπασματικές και να μην γίνονται όλα αποσπασματικά. Ενώ επίσης υποστήριξε ότι το συνολικό κόστος του flyover θα είναι 1,6 εκατομμύρια ευρώ αντί των 400 εκατομμυρίων. Για σημαντικές καθυστερήσεις έκανε λόγο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, καθυστερήσεις τόσο στο έργο του flyover όσο και τη υλοποίηση του μετρό.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γεωργία. Στο μεταξύ, από αύριο κλείνει το μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των τελικών δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η Σοφία Πακαλίδου είναι μαζί μας. Σοφία.
2: Από αύριο και μέχρι τις 19 Ιουνίου, μετακινήσεις των Θεσσαλονικιών αλλά και των επισκεπτών της πόλης δεν θα γίνονται με το μετρό, λόγω των προγραμματισμένων δοκιμών για την επέκταση προς Καλαμαριά, που προσδιορίζεται να λειτουργήσει μέσα στο καλοκαίρι. Για να καλυφθούν τώρα οι μετακινήσεις του επιβατικού κοινού στη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας, ο ΑΣΤΕΠ αναφέρει τη λεωφορική γραμμή Μ1, ενεργοποιώντας το ίδιο επιχειρησιακό σχέδιο που είχε εφαρμοστεί και κατά την πρώτη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό τον περασμένο Νοέμβριο. Η γραμμή Μ1 θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά η Μ-Express και θα κινείται κατά μήκος του βασικού άξονα του μετρό, συνδέοντας την Ελβετία με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η διαδρομή θα πραγματοποιείται μέσω των οδών Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία και Μοναστηρίου, αντί της οδού Δελφών και αντίστροφα. Στο δίκτυο λοιπόν θα δρομολογηθούν 16 αρθρωτά λεωφορεία με μέση συχνότητα ανά 7 λεπτά, ενώ τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 5 το πρωί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Παράλληλα, ενισχύονται και τρεις βασικές γραμμές του ΟΑΣ και συγκεκριμένα η γραμμή 3, η γραμμή 31, η γραμμή 3 και νέο σιδηροδρομικό σταθμό, 31 Βουλγαρικτέλ και 39 και φυσικά δικαστήρια, ώστε να περιοριστούν στο δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις στις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών. Τώρα, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό συνδέεται άμεσα, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα από τη συνάδελφο Γεωργία Λοτσοπούλου, με τις τελικές δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά. Η βασική γραμμή λοιπόν του δικτύου, μήκους 9,6 χιλιόμετρων και 13 σταθμών, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό στη Νέα Ελβετία, πρόκειται να επεκταθεί κατά ακόμη 4,7 χιλιόμετρα με 5 νέους σταθμούς, που θα είναι η Νομαρχία, η Καλαμαριά, η Αρετσού, η Νέα Κρίνη και η Μίκρα. Η συνολική διαδρομή από άκρη σε άκρη θα διαρκεί περίπου 17 λεπτά, με αρχική συχνότητα δρομολογίων, ανά 3,5 λεπτά και προοπτική περαιτέρω ενίσχυση του συστήματος, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία, και να περάσουμε εμείς να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΟΑΣ, Κώστα Ταγκύρη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ταγκύρη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Κουλτσίδα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Ακούσαμε νωρίτερα.
3: Τα είπατε όλα οι συνεργάτες της εκπομπής, άκουσα ότι τα είπε όλα τα πρακτικά ζητήματα.
0: Οπότε θα λέγαμε, κύριε Ταγκύρη, ότι υπάρχει καλός σχεδιασμός έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί η πόλη.
3: Να πούμε χωρίς περιστροφές ότι είμαστε έτοιμοι. Είναι μία άσκηση που την λύσαμε με επιτυχία τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 25, όταν για πρώτη φορά έκλεισε το μετρό. Είμαστε έτοιμοι, διορθώσαμε τα όποια λαθάκια γίνανε εκείνη την περίοδο και είμαστε έτοιμοι να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο.
0: Άρα, όταν λέτε ότι διορθώσατε οποιαδήποτε λαθάκια είχατε εντοπίσει κατά τη διάρκεια που είχε κλείσει η γραμμή.
3: Σε ένα σχέδιο, όταν υλοποιείται, υπάρχουν κάποια.
0: Σίγουρα, τα οποία επί χάρτου μετέστρα, όταν το βλέπετε στην πράξη, τα διορθώνετε. Ποια εσείς εντοπίσατε ουσιαστικά.
3: Και τώρα είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο κόσμο. Να μεταφέρουμε τον κόσμο που είχε συνηθίσει να χρησιμοποιεί στην καθημερινά το μετρό, αυτό το σπουδαίο συγκοινωνιακό μέσο, και από το κέντρο να πηγαίνει πάλι στις γειτονές του, στα σπίτια του, για τις μέρες που θα είναι, όπως ακούστηκε πολύ σωστά, από αύριο μέχρι περίπου στις 19, μπορεί και λίγες μέρες λιγότερο, είμαστε έτοιμοι να αντικαταστήσουμε το μετρό, να μην φανεί το κενό στις μεταφορές.
0: Μιλάμε για τη γραμμή 1-1, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
3: Μιλάμε για την γραμμή 1, όπου, στην οποία δρομολογούμε 16 αρθρωτά λεωφορεία. Θέλω να ακουστεί, γιατί είναι το κρίσιμο, ότι η μέση συχνότητα που θα εμφανίζει το Μ1 στις στάσεις για να επιβιβάζονται οι πολίτες είναι ανά 7 λεπτά. Μερικές φορές και λιγότερο από 7 λεπτά, αλλά είναι προγραμματισμένη η μέση εμφάνιση, η μέση συχνότητα να είναι 7 λεπτά, και θα το τηρήσουμε. Άρα είναι ένα σκορ πολύ καλό που εξυπηρετεί τον κόσμο. Η Μ1 γραμμή θα ξεκινάει από τη στάση μετρό της Νέας Ελβετίας και διαμέσου της Κωνσταντίνου Καραμαλή και Εγνατίας θα προσεγγίζει, θα κάνει τέρμα στο σταθμό με την επιβίβαση του νέου σιδηροδρομικού σταθμού και στις εγκαταστάσεις, το ξέρει ο κόσμος. Θα είναι η Μ-Express. Θέλω να ακουστεί ότι οι γραμμές που θα σταματάει είναι αυτές που σταματούσε και τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη του 25. Προσθέσαμε μία κρίσιμη στάση και κατά την μετάβαση και κατά την επιστροφή, τη στάση Παπάφιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Ταγκύρη. Καλό σας μεσημέρι. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, αλλά και κλίμα, καθώς σόκα έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηράκλειας Σερών η τραγική είδηση του θανάτου ενός 10χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αρδευτικό κανάλι της περιοχής. Για την υπόθεση μάλιστα έχουμε δύο συλλήψεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Σερών, που έχει και το ρεπορτάζ. Και Λένια, μάλιστα έχει ολοκληρωθεί και η ιατροδικαστική έκθεση για τον 10χρονο, έτσι δεν είναι?
4: Έτσι είναι, Βίκη, και από ό,τι φαίνεται τώρα όλα αλλάζουν. Ναι, όλα αλλάζουν όσον αφορά το κατηγορητήριο. Καθώς ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση για τον τραγικό θάνατο του 10χρονου αγοριού στο αρδευτικό κανάλι της Ηράκλειας Σερών. Άρα λοιπόν περιμένουμε να αλλάξει και το κατηγορητήριο. Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να φτάσει και να περάσει την πόρτα της εισαγγελίας η 43χρονη, η οποία κατηγορήθηκε, συνελήφθη με την κατηγορία της ρευματοκλοπής. Να πούμε πως η Άλεξη Ελξίνο, σύμφωνα με πληροφορίες μας, η μητέρα του αγοριού έχει αφαιθεί ελεύθερη, ενώ αναμέναμε και αυτή να έρθει εδώ στο δικαστικό μέγαρο των Σερών. Οι πληροφορίες της θέλουν να είναι ελεύθερη, να αφέθηκε ελεύθερη και να οδηγηθεί εδώ μόνο η 43χρονη γυναίκα, για να δούμε πλέον και πώς θα διαμορφωθεί και το κατηγορητήριο. Να θυμίσουμε ότι η ίδια κατοικεί σε ένα σπίτι δίπλα στο κανάλι και όπως αποδείχθηκε έκλεβε ρεύμα με καλώδια τα οποία περνούσαν πάνω από το κανάλι, και σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις μαρτυρίες των συγγενών που έχουν έρθει εδώ στα δικαστήρια από το πρωί και των φίλων της οικογένειας, το λέγανε και αυτοί ότι μάλλον αυτό που εικαζόταν ήταν ότι το παιδί ακούμπησε ένα γυμνό καλώδιο, έπασε ηλεκτροπληξία και έτσι βρέθηκε μέσα στο νερό. Στο σημείο εκεί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες και πάλι των κατοίκων, είχε πάει για να κολυμπήσει, και ενώ κάποιος φίλος του το απέτρεπε να το πράξει λόγω των καλωδίων που υπήρχαν στην περιοχή και το γνώριζαν, το παιδί δεν άκουσε τις συμβουλές του φίλου του, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων εκεί της περιοχής. Θέλησε να κολυμπήσει με την τραγική αυτή κατάληξη. Άρα λοιπόν τώρα αυτό που μένει είναι να ακούσουμε τι θα πει ο εισαγγελέας αφού συναντηθεί με την 43χρονη, η οποία έχει συλληφθεί για τη ρευματοκλοπή.
0: Μάλιστα. Δίκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λένια. Εξιχνιάστηκε τώρα η υπόθεση εμπρισμού καταστήματος στη Γαστούνη από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Πύργου και Ήλιδας. Πρόκειται για υπόθεση εμπρισμού σε υποκατασκευή κατάστημα mini market που έγινε στις αρχές Μαΐου και για την οποία ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τελικά 5, εκ των οποίων μάλιστα οι 3 ανήλικοι. Από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος. Παναγιώτη.
5: Για τα αδικήματα του εμπρισμού και της φθοράς ιδιοκτησίας κατηγορούνται 5 ημεδαποί άνδρες, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι ηλικίες 15, 16 και 16 ετών. Την υπόθεση είχαν λάβει οι αστυνομικοί της ασφάλειας Πύργου σε συνεργασία με τους αστυνομικούς της ασφάλειας Ήλιδας. Έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών, κατάφεραν να εξιχνιάσουν και να ταυτοποιήσουν τους 5 δράστες. Θυμίζουμε ότι είχαν κάψει κατάστημα το οποίο ήταν υπό κατασκευή, υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Γαστούνης. Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, προμηθεύτηκαν μπιτόνια βενζίνη από πρατήρια δρόμων καυσίμων, μετέβησαν ξημερώματα έξω από το κατάστημα. Ο ένας είχε το ρόλο του τσιλιαδόρου και οι υπόλοιποι έσπασαν την πόρτα στη ρίσο τον ιαλοπίνακα και εκεί πέταξαν μέσα τα μπιτόνια και έβαλαν τη φωτιά, σύμφωνα με την αστυνομία. Η δικογραφία που είχε σχηματιστεί θα υποβληθεί στον εισαγγελέα προκειμένου να δούμε αν θα τη μετατρέψει σε κακουργηματική, προκειμένου να ακολουθήσει και η σχετική έκθεση των ενταλμάτων σύλληψης. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι το κλίμα στην περιοχή της Γαστούνης είναι περίοδο καθώς κανένας επαγγελματίας δεν θέλησε να μας μιλήσει και να σχολιάσει το γεγονός, εκφράζοντας ανησυχία και τη δική του επιχείρηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στην Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Εκεί βρέθηκε ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός εδώ ξαναγήθηκε στους χώρους της Μαρικάνικης Γεωργικής Σχολής και ενημερώθηκε για τα προγράμματα έξυπνης γεωργίας, κυρίως για τις υδροπονικές καλλιέργειες, αλλά και για τρακτέρ, τα οποία πλέον δεν χρειάζεται να είναι ο αγρότης πάνω στο τρακτέρ, αλλά μπορεί να προγραμματίζει το δρομολόγιο του τρακτέρ μέσω του κινητού του τηλεφώνου. Αντίστοιχα, είδε συστήματα έξυπνης γεωργίας, όπως το αυτόματο πόδισμα, τις ώρες και τις στιγμές που χρειάζεται πόδισμα το χωράφι. Και όχι επειδή είναι απόγευμα και θα πρέπει, επειδή γνωρίζαν οι αγρότες, να το ποτίσουν. Με αυτόν τον τρόπο, όπως τόνισαν στον Υπουργό, κερδίζουν, εξοικονομούν 40% νερού, αλλά και 20% είναι πιο αποδοτική η καλλιέργεια. Είναι κάποια προγράμματα τα οποία συνεργάζεται η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή με την Cisco. Αυτό που τόνισε συνέχεια ο Υπουργός μετά το τέλος της επίσκεψής του ήταν ότι προτεραιοποίηση για τον ίδιο αποτελεί το γεγονός να μείνουν οι νέοι στην Ήπεθρο, να μείνουν στην αγροτική καλλιέργεια και, όπως είπε, θα δοθούν κίνητρα το επόμενο διάστημα σε νέους αγρότες, τα οποία θα τους οδηγήσουν τους νέους να μπουν στον αγροτικό κόσμο, καθώς είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, καθώς ο πληθυσμός στον αγροτικό τομέα ολοένα και μεγαλώνει ηλικιακά και είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας, προκαλώντας έτσι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ολική είναι η καταστροφή που άφησε πίσω τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ σε επιχείρηση κατασκευής φερέτρων στο ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Με το πρώτο φως της ημέρας, Βίκυ, αποκαλύφθηκε και το μέγεθος της ζημιάς, καθώς η επιχείρηση που λειτουργούσε για περισσότερα από 50 χρόνια εδώ στην Καλαμάτα και αξίζει να σου πω ότι απασχολεί πάνω από 20 εργαζομένους, δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερός. Η πυροσβεστική υπηρεσία δέχτηκε κλίση λίγο μετά τις 9.45 χθες το βράδυ και άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οχήματα της πολιτικής προστασίας του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και οχήματα αλλά και εθελοντές της ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών με σημεία της εθελοντικής ομάδας. Συνολικά επιχείρησε 8 οχήματα με 18 πυροσβέστες, κυριολεκτικά ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Το έργο της κατάσβεσης αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς στο εσωτερικό της επιχείρησης υπήρχαν μεγάλες ποσότητες ξυλίας, βερνικιών και πυρονιδίου, έφλεκτα υλικά που συνέβαλαν στην ταχύτητα της εξάπλωσης πυρκαγιάς. Οι φλόγες αξίζει να πούμε ότι τέθηκαν υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες, ωστόσο μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο, πραγματοποιώντας ρήψεις νερού σε εστίες που συνεχίζουν να καίνε. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης συνήθιζαν καθημερινά και να κατεβάζουν τις διακόπτες του ρεύματος όταν έκλεινε η μονάδα τους ως προληπτικό μέτρο περασφάλειας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί ατόμων, ενώ την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς είχε αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πάντως, αξίζει να σου πω ότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ζημιές που ενδέχεται να ξεπερνούν ακόμα και το 1,5 εκατομμύρια ευρώ, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στιγμές αγωνίας έζησαν τρία παιδιά ηλικίας 13 μέχρι 15 ετών χθες βράδυ στο λόφο της Γορίτσας, όταν βρέθηκαν αντιμέτωπα με αγέλη αγριογούρνων σε σημείο πάνω από τη λέσχη ειδικών δυνάμεων. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο, και μπορεί τα αγριογούρουνα πλέον να φτάνουν μέχρι και τις παραλίες, μέχρι και την Αμμουδιά. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι στην θέα ενός ή πολλών δε μάλλον περισσότερων αγριογούρουνων δεν μας προκαλείται φόβος τουλάχιστον. Αυτό έζησαν λοιπόν, αυτό το συνέστημα σίγουρα έζησαν τα τρία αυτά παιδιά, 13-15 ετών όπως είπες, χθες το βράδυ, σύμφωνα με όσα έγινε γνωστά και όσα μας είπε ο αντιπρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, ο κ. Βασίλης Ηλιόπουλος. Ήταν περίπου 10 το βράδυ. Τα παιδιά βρισκόταν σε ένα πρόχειρο καλυβάκι που τα ίδια έχουν κατασκευάσει στον λόφο. προκειμένου να παίζουν, όταν αντιλήφθηκαν ότι γύρω τους κινούνταν αγριογούρουνα. Μέσα σε λίγα λεπτά η Αγέλη τα είχε περικυκλώσει, τα παιδιά πανικοβλήθηκαν. Ευτυχώς μπόρεσαν και επικοινώνησαν με τους γονείς τους. Οι γονείς με τη σειρά τους επικοινώνησαν με τον κύριο Ηλιόπουλο. Όλοι έσπευσαν στον λόφο. Πρώτα έσπευσαν, πρόλαβαν και έφτασαν οι γονείς, οι οποίοι είχαν ήδη απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο, δεν ήταν τότε παρόντα τα αγριογούρουνα. Και έτσι έληξε αυτό το περιστατικό. Ωστόσο, με αφορμή αυτό το περιστατικό, ο κύριος Ηλιόπουλος υπογραμμίζει ότι στο λόφο της Γορίτσας συγκεντρώνονται συχνά παιδιά και βέβαια πάρα πολλοί περιπατητές, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες. Ως εκ τούτου, δεδομένου ότι είναι συχνή και η παρουσία αγριογούρουνων στην περιοχή, πρέπει να τον λαμβάνουν όλοι οι περιπατητές σοβαρά υπόψη αυτό, πόσο μάλλον τα παιδιά. Όπως ανέφερε, τα αγριογούρουνα κινούνται συνήθως σε αγέλες. Όταν αισθανθούν απειλή ή κίνδυνο, μπορεί να αντιδράσουν επιθετικά, χωρίς δισταγμό. Γι' αυτό και πρέπει όλοι, και οι περιπατητές και τα παιδιά που παίζουν εκεί, να είναι σε επιφυλακή, ειδικά το βράδυ, γιατί ο κίνδυνος είναι ύπαρκτο και δεν μπορεί κανείς να τον αποκλείσει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο μέσα στις φυλακές της Κέρκυρας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
9: Καλό μεσημέρι. Όντως είναι ένα σημαντικό βήμα για την εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων. Η απόφαση αυτή της Υπουργού Παιδείας για την ίδρυση ενός δημοτικού σχολείου μέσα στις φυλακές. Πρόκειται για το 16ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας. Όπως είπες και εσύ, θα είναι μονοθέσιο και θα λειτουργεί εντός των φυλακών στους χώρους του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, με απογευματινό ωράριο από τις 3.30 έως τις 5.30. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αξιακή επιλογή ευθύνης, σημειώνοντας ότι η παιδεία δεν σταματά σε κάγκελα και περιορισμούς και πως η εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο επανένταξης και προοπτικής για τους κρατούμενους. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, η νέα σχολική μονάδα έρχεται να καλύψει ένα διαχρονικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό κενό, αποτελώντας την πρώτη οργανωμένη δομή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ισοφρονιστικό κατάστημα στην περιοχή ευθύνης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας. Η ίδρυση του σχολείου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό ανάπτυξης εκπαιδευτικών δομών στις φυλακές όλης της χώρας. Ήδη για το σχολικό έτος 25-26 έχουν δημιουργηθεί νέα δημοτικά σχολεία σε σεφρονιστικά καταστήματα του Ναυπλίου, της Τήρινθας και των Χανίων, καθώς και το νέο επαγγελματικό λύκειο στις φυλακές Λάρισσας. Τέλος, την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας χαιρετίζει ο βουλευτής του Πασόκ Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης, τονίζοντας ότι μέσα από την εκπαίδευση εντός των φυλακών διαμορφώνεται ουσιαστικά ένας νέας αξιακός κώδικας για την ίδια τη ζωή, ένας κώδικας που οδηγεί στον δρόμο της ολικής επανένταξης μετά την αποφυλάκηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής της νέας πεζογέφυρας στην κοιλάδα των Τεμπών για την αποκατάσταση της πρόσβασης των επισκεπτών και των προσκυνητών στο ιερό προσκύνημα της Αγίας Παρασκευής, 3 χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Από την ΕΡΤ Λάρισσας, ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 1 εκατομμύριο ευρώ περίπου αναμένεται να κοστίσει η νέα γέφυρα που θα έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μέχρι το τέλος του τρέχοντος καλοκαιριού. Οι πρώτες εργασίες και θα ζυγίζει, να πούμε, περί τους 80 τόνους η μεταλλική κατασκευή. Η γέφυρα μόλις ολοκληρωθεί, βεβαίως. Οι εργασίες για την προετοιμασία, βεβαίως, και τις καταδαφίσεις 2 χρόνια μετά τον Ντάνιελ, από το Σεπτέμβριο του 2023, ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούλιο, όπου έγιναν οι πρώτες γεωτεχνικές έρευνες και γεωτρήσεις στην περιοχή. Προχώρησε η διαδικασία απομάκρυνση των κατεστραμμένων τμήματων της πεζογέφυρας, βεβαίως, που είχε υποστεί μεγάλη ζημιά από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Και η νέα γέφυρα θα έχει σχεδόν, θα φτάνει τα 100 μέτρα. Θα αποτελείται από 3 τμήματα, 2 στην είσοδο και στην έξοδο προς το προσκύνημα και 1 το κεντρικό. Όπως είπαμε, θα ζυγίζει περί τους 80 τόνους. Έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες κατασκευής, έχουν δοθεί οι σχετικές οδηγίες και αναβαίνουν όλοι βεβαίως, ιδιαίτερα οι επισκέπτες, να είναι προσβάσεις ξανά το προσκήνιο της Αγίας Παρασκευής των Τεμπών, το οποίο βεβαίως επισκέπτονταν όλη η Ελλάδα πριν να γίνουν τα τούνελ με τις σύραγγες των Τεμπών. Όταν διέχονταν δηλαδή αναγκαστικά η κυκλοφορία μέσα από την κοιλάδα των Τεμπών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τις παρατηρήσεις του υπέβαλε ο Σύλλογος Μηχανικών Μελετητών Νομού Κυκλάδων για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό σχετικά με την περίπτωση της Σύρου. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρθεα στις Κυκλάδες έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στην συγκεκριμένη αναφορά στο νησί της Σύρου, κάνει ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων, επισημένοντας πως η οριζόντια ένταξη της δημοτικής κοινότητας Ερμόπολης στην κατηγορία Α, δίπλα στα νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, αποτελεί κραυγαλαία χωροταξική ανακολουθία. Η Ερμόπολη είναι μια ζωντανή αστική πρωτεύουσα με δική της αυτόνομη οικονομική ζωή, πολιτιστική δραστηριότητα και πολλαπλές δυνατότητες εναλλακτικού τουρισμού που επιβάλλουν τη δημιουργία νέων κλινών και όχι ένας προορισμός μαζικού τουρισμού που πάσχει από αλλίωση του φυσικού τοπίου, αναφέρει ο Σύλλογος Μηχανικών. Επισημαίνει ακόμα πως οι ιδιαιτερότητες Ερμόπολης και των νεοκλασικών της κτηρίων δεν επιτρέπει να ικανοποιηθούν οι αυστηρές προδιαγραφές του ΕΟΤ για ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε εγκατάλειψη των ιστορικών νεοκλασικών, αρκετά από τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν διασωθεί και αναπαλαιωθεί για να μετατραπούν σε παραδοσιακούς ξενώνες, θριών αστέρων ή μικρά μπουτίκ ξενοδοχεία. Ο Σύλλογος Μηχανικών κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι πολλά από αυτά τα νεοκλασικά κτίρια πλέον θα μείνουν ανεκμετάλλευτα, με κίνδυνο να καταρρεύσουν, ενώ ο κόσμος θα στραφεί ακόμα περισσότερο σε πλατφόρμες τύπου Airbnb, προκειμένου να έχει έσοδα από την περιουσία του. Όσον αφορά στη Νότια Σύρο και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Ποσειδονίας, ο Σύλλογος Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων αναφέρει πως η οριζόντια επιβολή αρτιότητας 12 στρεμάτων ακυρώνει και υποβαθμίζει δεκάδες νόμιμα αγροτεμάχια που δημιουργήθηκαν βάσει των προηγούμενων χωροταξικών κανόνων και δημιουργεί ανισότητες, ευνοώντας τελικά τους μεγαλοεπενδυτές και εκτοπίζοντας την τοπική οικογενειακή επιχειρηματικότητα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Θετικά είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό στην Πρέβεζα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζα, Στράτος Ιωάννου, κάνοντας λόγο για αυξημένη επισκεψιμότητα και σημαντική ενίσχυση των τουριστικών εσόδων κατά τη διάρκεια του 2025. Παράλληλα, προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων σε Πάργα και Μύτικα, με στόχο φυσικά την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την περαιτέρω ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Από την Έρθει Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη έχει το ρεπορτάζ. Αλεξάνδρα.
12: Καλησπέρα, Βίκη. Η Πρέβεζα καταγράφει τα τελευταία χρόνια μια σταθερά ανωδική πορεία στο τομέα του τουρισμού, εξελισσόμενη σε ένα από τους πλέον ανερχόμενους προορισμούς της Δυτικής Ελλάδας. Η αυξημένη επισκεψιμότητα, η ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και η διερεύνηση των μορφών τουρισμού έχουν συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, με τα στοιχεία για το 2025 να επιβεβαιώνουν τη δυναμική αυτή. Ο κύριος Στράτος Ιωάννου, αναφερόμενος στην τουριστική κίνηση της περιοχής, τόνισε ότι τα έσοδα των τουριστικών καταλυμάτων ξεπέρασαν τα 60 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2025, αριθμός που αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση των αφήξεων, αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη της τοπικής τουριστικής οικονομίας. Όπως επεσήμενε, η Πρέβεζα έχει καταφέρει να προσελκύσει επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα όπως οι φυσικές ομορφιές, οι παραλίες, η πολιτιστική κληρονομιά και η εύκολη πρόσβαση μέσω του αεροδρόμου του Αυτίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων θα αποκτήσει ο Δήμος Μαρονίας Σαπών, για την κατασκευή του οποίου ο Δήμαρχος υπέγραψε τη σχετική σύμβαση. Ωστόσο, τη διαμαρτυρία του εξέφρασε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης και τέος Δήμαρχος, σημειώνοντας πως η νυν Δημοτική Αρχή αποκρύπτει επιμελώς πως η χρηματοδότηση και η δημοπράτηση του έργου πραγματοποιήθηκαν επί της δικής του θητείας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το καταφύγιο αδέσποτων Δήμων Σαπών θα κατασκευαστεί σε έκταση 20 στρεμάτων με πρόβλεψη και για μελλοντική επέκταση. Θα περιλαμβάνει χώρους φιλοξενίας συνολικού εμβαδό 357 τετραγωνικών μέτρων με 28 διαμονής των ζώων, σχεδιασμένος με γνώμονα την ασφάλεια, την ευζοία και την αξιοπρεπή διαβίωση. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ειδικού κτηρίου για ιατρείο, αναρωτήριο, φυλάκιο, καθώς και χώρους υγιεινής και αποδυτήρια για το προσωπικό. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τέλος του έτους, το αργότερο όπως υπολογίζεται. Μεταξύ, ο Δήμαρχος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική παρέμβαση με φιλοζωικό αποτύπωμα. Την ώρα όμως, ο Δήμαρχος είναι ο Απόστολος Ιωάννου, την ώρα όμως που ο προκατοχός ο Καριτόπουλος σημειώνει ότι για μια ακόμη φορά ο κύριος Ιωάννου επιλέγει την προσφυλή του. Είναι ο δημιουργός έργων που σχεδιάστηκαν και δημοπρατήθηκαν από την προηγούμενη διοίκηση. Οι πολίτες γνωρίζουν ποιοι εργάζονται και ποιοι φωτογραφίζονται. Υπάρχει μια διένεξη τώρα για ένα πραγματικό σημαντικό έργο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κινητικότητα για το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άστρου Κινουρίας στην Αρκαδία, που παραμένει κλειστό εδώ και χρόνια. Εκδόθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόσκληση για την υποβολή πρότασης που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άστρους. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
14: Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκυ, ακριβώς έτσι είναι, όπως είπες και εσύ, υπάρχει αυτή η πρόσκληση για υποβολή πρότασης. Στην ουσία έτσι καλείται ο Δήμος Βόρειας Κινουρίας και το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια να συμπράξουν. Προφανώς θα γίνει και κάποια προγραμματική σύμβαση γι' αυτό. Θα γίνει αποκατάσταση, στερέωση και λειτουργική αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο Βίκυ της πρώην σχολής Καλυτσιώτη, εντός ενός χαρακτηρισμένου ιστορικού τόπου, γιατί εκεί έγινε η δεύτερη συνέλευση των Ελλήνων το 1823, πάντα στο άστρο τη Κινουρία. Το έργο αποσκοπεί στη διαφύλαξη και στην ανάδειξη ενός μνημείου ιδιαίτερης ιστορικής, αρχιτεκτονικής και συμβολικής αξίας και βέβαια στην επαναλειτουργία του μουσείου με σύγχρονες προδιαγραφές επισκεψιμότητας, ασφάλειας και προσβασιμότητας, συμβατές πάντα και με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του μνημείου. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια και κάτι ευρώ. Θα ακολουθήσει προγραμματική σύμβαση, όπως είπα, μετά τη διακήρυξη και αργότερα θα γίνουμε και ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του Αναδόχου. Το μουσείο είναι προσωρινά κλειστό όλο αυτό το διάστημα και έτσι ξεκίνησε, αλλά στην ουσία πέρασαν πολλά χρόνια. Φιλοξενεί σπουδαίες αρχαιότητες της περιοχής. Θυμίζω ότι είχε υποστεί σοβαρές ζημιές από το σεισμό του 2008 στο Λεωνίδιο Κινουρίας. Από τότε και μετά υπήρξαν διάφορα άλλα εμπόδια. Άνοιξε προσωρινά το 2018, ωστόσο συνέβησαν αρκετές παλινοδίες με τις στατικές μελέτες και στην ουσία το μουσείο παραμένει κλειστό. Συγχρόνως, Βίκυ, κλείνω με αυτό, τρέχει και το σχέδιο για μίσθωση κατάλληλου χώρου για προσωρινή στέγαση των εκθεμάτων μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο. Τώρα, σε συνδυασμό με κάποιες μελέτες που ετοιμάζονται για την έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού στην περιοχή της Λουκούς Άστρους, άρα λοιπόν με την έπαυλη όταν ανοίξει και με το μουσείο, αλλάζει το σκηνικό όσον αφορά την επισκεψιμότητα και όχι μόνο στην περιοχή του Άστρους Κινουρίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
15: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι τα Χανιά. Μαχαιρωμένος βρέθηκε στο σπίτι του στο Κολυμπάρι Χανίων ένας άντρας 30 ετών. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ ο άντρας χειρουργήθηκε στο νοσοκομείο. Βασίλης Φουντουλάκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ακριβώς είναι μια ιστορία την οποία τη διερευνά με πολύ μεγάλη προσοχή η αστυνομία, διότι το χθες τα μεσάνυχτα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα ουσιαστικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του σε περιοχή του Κολυμπαρίου του Δήμου Πλατανιά, Χανίων, ένας 30χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής και μάλιστα ήταν μαχαιρωμένος στην καρδιά, όπως τουλάχιστον αναφέρουν οι πληροφορίες. Ειδοποίησαν κάποιοι περίοικοι για το συμβάν αυτό. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ γιατί η κατάστασή του ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Mm-hmm. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χανίων και μάλιστα χειρουργήθηκε επιτόπου, διότι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Πάντως μαθαίνουμε, σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που έχουμε, ότι ναι μεν είναι σοβαρή η κατάστασή του, αλλά είναι σταθερή και λογικά ο 30χρονος άνδρας, αν δεν συμβεί κάποιο απρόοπτο, δραματικά απρόοπτο γεγονός, τουλάχιστον γλιτώνει σε πρώτη φάση και τη ζωή του. Ωστόσο, θα πρέπει πλέον να διαπιστωθεί από την αστυνομία τι προέκυψε, αν υπήρχε δηλαδή κάποιος καυγάς με κάποιους άλλους ανθρώπους ή κάποιον άλλο άνθρωπο και γιατί ακριβώς είχαμε αυτή την κατάληξη με το μαχαίρωμα. Είναι, μάλιστα, η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι δύο άτομα προσήχθησαν, δεν συνελήφθησαν, προσήχθησαν από την αστυνομία, η οποία ξαναλέω ότι ερευνά την υπόθεση και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ενδεχομένως να έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο.
0: Βασίλη, τώρα να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό. Καθώς υπό την απειλή μαχαιριού ζήτησε ένας άντρας 60 ετών την πληρωμή λογαριασμών της ΔΕΗ από τον ένικο του 69 ετών. Αυτό έγινε στην Κίσαμο Χανίων.
1: Ακριβώς στην Κίσαμο Χανίων έγινε, Βίκη, και μπορεί εκ πρώτης όψεως να ακούγεται ευτράπελο, δηλαδή ότι ένας ενοικιαστής πήγε στον ενικό του και του επιτέθηκε στο σπίτι του με μπαλτά και κουζινομάχαιρο για να πληρώσει κάποιο λογαριασμό της ΔΕΗ που είχε αφήσει απλήρωτο. Ωστόσο, θα μπορούσε να έχει πολύ, πολύ περισσότερο τραγικές συνέπειες η ιστορία αυτή αν ο 60χρονος χρησιμοποιούσε τα συγκεκριμένα αιχμηρά όργανα. Ευτυχώς δεν τα χρησιμοποίησε. Ωστόσο, ακολούθησε, αφού έγινε τέλος πάντων η λογομαχία και η απειλή, και η πληρωμή εν τέλει του 60χρονου, διότι ο 69χρονος πλήρωσε τα χρήματα. Ακολούθησε η καταγγελία του ενίκου στην αστυνομία. Η αστυνομία κινήθηκε και συνέλαβε τον 60χρονο και στη συνέχεια, αφού έκανε και έρευνα στο σπίτι του 60χρονου, βρέθηκαν και όπλα τα οποία τα χρησιμοποιούσε, είτε κυνηγετικό του φέκι είτε κάποια άλλα μικρότερης εμβέλειας όπλα. Συνεπώς, ο συγκεκριμένος 60χρονος οδηγήθηκε και στον εισαγγελέα με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες και μάλιστα αύριο θα απολογηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή για, τόσο για, για τον εκβιασμό και την απειλή με κίνδυνο της ζωής άλλου, δηλαδή την απειλή με όπλο δηλαδή στον ενικό του, όσο και για την παράνομη κατοχή όπλων. Οπότε εις διπλούν λοιπόν η έρευνα της αστυνομίας έφερε λαβράκι θα λέγαμε και ο 60χρονος λοιπόν θα απολογηθεί αύριο στον εισαγγελέα για να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για το σχεδιασμό κατασκευής 27 υδροηλεκτρικών εργοστασίων στον Βενετικό ποταμό εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης ο Εμιλιανός. Ερώτηση μάλιστα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ίδιο θέμα κατέθεσε και ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου. Να πάμε στη Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το θέμα λαμβάνει πλέον ευρύτερες διαστάσεις, καθώς οι τοπικές κοινωνίες εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχες για την αλλίωση του ποτάμιου οικοσυστήματος του Βενέτικου, ενός από τους σημαντικότερους φυσικούς πόρους της περιοχής των Γρεβενών. Στο ψήφισμά του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει την κατηγορηματική αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια που, όπως αναφέρει, χαρακτηριστικά υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον του τόπου, το οποίο οι Γρεβενιώτες παρέλαβαν αρμονικό και συγκροτημένο από τις προηγούμενες γενιές και οφείλουν ακέραιο να το παραδώσουν στις επόμενες. Οι γρεβενιώτες κάνουν λόγο για σοβαρές και μη αναστρέψιμες παρεμβάσεις στο ποταμό και επισημένοντας βέβαια ότι η μαζική εγκατάσταση μικρών υδροελεκτρικών έργων μπορεί να επηρεάσει την φυσική ροή των υδάτων, τη βιοποικιλότητα αλλά και την ταυτότητα μιας περιοχής που συνδέει άμεσα με το φυσικό, συνδέεται άμεσα με το φυσικό της τοπίο και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν και στον πολιτιστικό και την πολιτιστική διάσταση του συστήματος, καθώς στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται ιστορικά πέτρινα γεφύρια και παραδοσιακά στοιχεία που αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Γρεβενών. Έτσι λοιπόν έρχεται και ο κύριος Αρναούτογλου, το θέμα φέρνει πλέον και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σάκης Αρναούτογλου, κατέθεσε ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας να εξεταστεί κατά πόσο η αδειοδότηση πολλών μικρών υδροελεκτρικών έργων στο ίδιο ποτάμιο σύστημα, χωρίς συνολική αξιολόγηση των επιπτώσεων, συνάδει με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο ίδιος τονίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνει με λογική ότι παραλαμβάνουμε να ιδιωτικοποιήσουμε, αλλά επειδή απαιτεί σχέδιο, διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες, θέτοντας παράλληλα ζητήματα προστασίας των ποταμών, ελεύθερης ροής της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομίας της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Στο χάρτη του μαθητικού τουρισμού μπήκε η Λέσβος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του απολογισμού των φετινών σχολικών εκδρομών στο νησί, αποσχολεί από ολόκληρη τη χώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, διπλάσιος αριθμός σχολείων πραγματοποίησε τις σχολικές τους εκδρομές στην Λέσβο από ό,τι πέρυσι, και αυτό βέβαια δεν έγινε τυχαία. Τα τελευταία 5 χρόνια αναλαμβάνουν είτε θεσμικοί φορείς όπως η περιφέρεια είτε ιδιωτικοί φορείς να φιλοξενήσουν καθηγητές από σχολεία της υπόλοιπης Ελλάδας που δραστηριοποιούνται σε προγράμματα που διοργανώνουν βέβαια και μαθητικές οργανώσεις. Αποτέλεσμα φέτος να έχουμε 20 σχολεία, 10 από αυτά ήταν από καθηγητές που γνώρισαν τη Λέσβο και άλλα 10 σχολεία από καθηγητές που είχαν έρθει παλαιότερες επισκέψεις στη Λέσβο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί είναι μια περίοδος ουσιαστικά χωρίς πολύ μεγάλη κινητικότητα η άνοιξη, δηλαδή από τον Μάρτιο μέχρι και τον Απρίλιο που πραγματοποιούνται αυτές οι εκδρομές. Ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αναδεικνύεται η Λέσβος ότι έχει πράγματα να κάνουν και είναι συνυφασμένα με τα αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών των σχολείων που επεξεργάζονται όλο το χειμώνα. Και με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου και με όλα αυτά που παρέχει, αλλά και με μια σειρά άλλων προγραμμάτων που είναι έτοιμα, τα σχολεία δηλαδή αναλόγως με το αντικείμενο που διαπραγματεύεται το πρόγραμμά τους, είτε έχει να κάνει με τη λογοτεχνία, είτε με τον πολιτισμό, είτε με τις φυσικές καταστροφές, είτε με την κλιματική αλλαγή, έχουν έτοιμα προγράμματα στη Λέσβο, τι να κάνουν, τι να δουν, πού να πάνε, ενώ βέβαια συνδυάζει και πάρα πολλά άλλα πράγματα και με την νυχτερινή ζωή, ένα ζωντανό νησί που το απολαμβάνουν τα παιδιά. Να πω ότι σε αυτό πρωτοστάτησε ένας καθηγητής εν ενεργεία πριν από 10 χρόνια, συνταξιούχος σήμερα, που φέρνει σε επαφή την εκπαιδευτική κοινότητα με το ξενοδοχειακό κομμάτι αυτό του νησιού. Όμως τις δηλώσεις στην Ερτεγία μας είπε ότι είναι καιρός αυτό να το πάρει θεσμικά πια μόνιμα ένας φορέας, η περιφέρεια και η Δήμη συγκεκριμένα, ούτως ώστε να μην σπάσει αυτή η αλυσίδα που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια και να έχει συνέχεια. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Σοβαρή διαμαρτυρία από τον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αρμενιστή για την κατάσταση με τα σκουπίδια και τα ογκώδη αντικείμενα στις εισόδους του χωριού αλλά και σε άλλα σημεία της Ικαρίας. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Ναι, είναι ένα θέμα, τα απορρίμματα πάρα πολύ δύσκολα, το οποίο όπως καταλαβαίνουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού, αλλά και οι δημοτικές αρχές που έχουν βρεθεί στο τιμόνι του Δήμου. Ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Δυστυχώς τα απορριμματοφόρα είναι πολύ μικρά στον αριθμό για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Τα σχετικά φορτηκά τα οποία μεταφέρουν τα ογκωδικιακά απορρίμματα, και αυτά με πολλές φορές όταν έχουν ζημιές δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να βοηθήσουμε πάρα πολύ. Να πω κιόλας ότι εδώ υπάρχει και ένας κανονισμός καθαριότητας, ο οποίος αρκετοί κάτοικοι τονίζουν ότι πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα. Δηλαδή να υπάρχει και αυτό το τιμωρητικό, θα λέγαμε, γιατί υπάρχει πρόστιμο για όσους από εμάς, τους κατοίκους της περιοχής, αφήνουμε παραδείγματος χάρη τα αντικείμενά μας, ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, χωρίς να έχουμε επικοινωνήσει με το Δήμο για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που ορίζει ο οργανισμός το ραντεβού για να πάρθουν αυτά τα αντικείμενα με ημέρα, ώρα και σημεία που καθορίζει ο ίδιος ο Δήμος. Και δεν είναι δυνατόν να τα αφήνουμε και εμείς και να διωγγώνουμε το πρόβλημα αυτό που υπάρχει. Το ραντεβού για να πάρθουν αυτά τα αντικείμενα με ημέρα, ώρα και σημεία που καθορίζει ο ίδιος ο Δήμος. Και δεν είναι δυνατόν να τα αφήνουμε και εμείς και να διωγγώνουμε το πρόβλημα αυτό που υπάρχει. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν όλοι μαζί μια προσπάθεια για να έχουμε τουλάχιστον φέτος το καλοκαίρι, παρά τα προβλήματα

0: Πάρα πολύ. Τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκαν σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά με θύματα δύο υπαλλήλους ξενοδοχείων και ενός ηλικιωμένου. Η συνολική μαλλισταλία είναι 11.950 ευρώ και λίρες αξίας 28.000 ευρώ. Ο Σάκης Νέγκας από την Έρτα στη Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, τηλεφωνικών απατών συνέχεια. Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Ίσων ανακοινώθηκε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγγελθεί και διερευνούνται από υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομίας και Ζάκυνθου και Κεφαλονιάς τρεις διαφορετικές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης. Συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, επιτίδιοι τηλεφώνησαν σε υπαλλήλους ξενοδοχειακών μονάδων, η Μεδαπός ο ένας και αλβανικής καταγωγής ο δεύτερος, η υπηκότητας, και προσποιούμενοι λοιπόν οι δράστες των λογιστής, τους δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους, υποστήριξαν ψευδώς ότι τους έχει εγκριθεί επίδομα, αποσπώντας στη συνέχεια κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής κάρτας και αφαιρώντας από αυτούς τα χρηματικά ποσά των 2.950 ευρώ αντίστοιχα. Στην τρίτη περίπτωση, στην Κεφαλονιά, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ανυποψία στο ηλικιωμένο άντρα και προσποιούμενο στο γιατρό υποστήριξε ψευδώς ότι συγγενικό του πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, γνωστή μέθοδος, ζητώντας χρηματικό ποσό προκειμένου να αγοραστεί άμεσα απαραίτητο ιατρικό υλικό. Ο παθόν πίστηκε και ακολούθως παρέδωσε σε άγνωστο άντρα το χρηματικό ποσό των 9.000 ευρώ και χρυσές λίρες εκτιμόμενης αξίας 28.000 ευρώ. Η αστυνομική διεύθυνση Ιωνίων Ίσων, η περιφερειακή, ερευνά και τις τρεις υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, και αν πίσω από αυτές βρίσκονται οι ίδιοι δράστες, καλώντας τους πολίτες, τους φορείς, τις κοινωνικές ομάδες να ενημερώνουν τους ηλικιωμένους ώστε να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνονται αμέσως στην αστυνομία και στον τηλεφωνικό αριθμό 100. Περισσότερες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας, στην ενότητα οδηγός του πολίτη και τη διεύθυνση της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Συνήθως τα θύματα είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, ναι, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και παραπλανώνται εύκολα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και δύο ξενοδοχειακούς υπαλλήλους που δεν είναι ηλικιωμένοι στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα.
1: Με τους δράστες, όπως βλέπετε, να επιστρατεύουν διάφορα κόλπα.
0: Πάντα, πολλά τεχνάσματα και οτιδήποτε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Συμβολική κινητοποίηση πραγματοποιούν σήμερα οι αγρότες της Καβάλας και του Παγκαίου για τις πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις στα Τενάγη των Φιλίππων με την συμπαράσταση των δύο Δήμων. Περίπου 35.000 στρέμματα δεν μπορούν να καλλιεργηθούν, ενώ το πρόβλημα είναι σύνθετο, και θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Καβάλας η Ρένα Πανταζόγλου. Ρένα.
2: Περίπου 35.000 στρέμματα δεν είναι δυνατόν να καλλιεργηθούν στα Τενάγη των Φιλίππων λόγω της καθίζησης του εδάφους και των νερών που έχουν καλύψει μεγάλο ποσοστό της αγροτικής περιοχής. Ακόμη και αν σήμερα με κάποιο τρόπο φύγουν τα νερά, οι αγρότες λένε ότι δεν είναι δυνατόν να προλάβουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Όπως αναφέρθηκε χθες σε ενημερωτική συνάντηση αγροτών και φορέων με πρωτοβουλία του Δήμου Καβάλας που έγινε, είναι επιτακτική η ανάγκη να επέμβει η πολιτεία με σκοπό να προστατεύσει οικονομικά τους πληγέντες και στη συνέχεια να επανεξετάσει σε βάθος το ιδιαίτερο θέμα των Τεναγών, τα οποία αν δεν υπάρξει σοβαρή και άμεση παρέμβαση θα μετατραπούν σε έλλος, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό για την ευρύτερη περιοχή. Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων και των συναντήσεων που γίνονται τις τελευταίες μέρες είναι οι αναγκαίες αποζημιώσεις και ο τρόπος που αυτές θα μπορούσαν να δοθούν στους αγρότες, ενώ τίθεται επιτακτικά και η ανάγκη μιας συνολικής αντιμετώπισης των προβλημάτων στην περιοχή. Σήμερα το πρωί, με τη συμπαράσταση των Δήμων Καβάλας και Παγκαίου, καθώς το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους αγρότες αλλά γενικότερα την τοπική οικονομία και κοινωνία, οι αγρότες του Παγκαίου και της Καβάλας πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Ελευθερούπολη. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Από τις 30 Μαΐου ξεκινά και επίσημα να επαναλειτουργεί η σιδηροδρομική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τη Φλόρινα. Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμι.
3: Με δύο δρομολόγια λοιπόν επανέρχεται η σιδηροδρομική σύνδεση Φλόρινας Θεσσαλονίκης μέσω Έδεσας, που μέχρι πρότινος γινόταν η μεταφορά από τη Φλόρινα μέχρι την Έδεσα με λεωφορεία του ΟΣΕ, και από εκεί και πέρα γινόταν η μετακίνηση των κατοίκων προς άλλες περιοχές με το τρένο. Ωστόσο όμως από τις 5 Μαΐου και μετά, που ξεκίνησαν και τα πρώτα δοκιμαστικά

0: δρομολόγια παρουσία και του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη. Έχουμε την πλήρη εξέλιξη με την επαναλειτουργία πλήρως της σιδηροδρομικής γραμμής από το Σάββατο 30 Μαΐου με δύο δρομολόγια, όπως είπαμε, ένα στις 7:15 το πρωί και ένα στις 2:15 το μεσημέρι, με 3 ώρες και 10 λεπτά να κάνει το τρένο να φτάνει στην Θεσσαλονίκη, με ενδιάμεσες στάσεις τόσο στην Έδεσα όσο και σε άλλες περιοχές, με μια μοναδική περιοχή που, και διαδρομή που μπορεί να διακρίνει κανείς όλες τις ομορφιές και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον από την Θεσσαλονίκη μέχρι και την Εφλώνα, με τις λίμνες και τους ορεινούς όγκους από τους οποίους περιδιαβαίνει η σιδηροδρομική σύνδεση. Από την άλλη, να πούμε ότι το κόμιστρο, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουμε από την Τρένοσε, θα αγγίζει τα 9 ευρώ για μονή κατεύθυνση, και όσοι θα θέλουν να κάνουν διαδρομή από την Εφλώνα προς τη Θεσσαλονίκη και τα αντίστροφα, θα φτάνει και τα 15 με 16 ευρώ πηγενέλα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Το μηνοϊκό ανάκτορο των Μαλλίων επισκέφθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Συριακή Εγγραφή των Μηνοϊκών Ανακτορικών Κέντρων στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η απόδοση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης αλλά και ανάδειξης του Μηνοϊκού Ανακτορικού Κέντρου των Μαλλίων, και η Φανή Καλαθάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φανή, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Αυτά όλα έγιναν χθες το απόγευμα, καθώς εγγράφησαν στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 6 μηνοϊκά κέντρα σε όλη την Κρήτη, που είναι της Κνωσού, της Φεστού, των Μαλλίων, της Ζάγρου, της Ομίνθου και της Κηδωνίας. Χθες λοιπόν έγινε η πρώτη αποκάλυψη της πινακίδας που αναφέρει ακριβώς την ένταξη στην UNESCO, στα Μάλια, ενώ σήμερα, Βίκυ, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις και συνεχίζονται στην Κνωσό. Εκεί βέβαια είναι η κυρία Λίνα Μενδώνη, φυσικά είναι εκπρόσωπος της UNESCO, ο μόνιμος αντιπρόσωπος, ο κύριος Κουμουτσάκος, είναι οι τοπικές αρχές φυσικά από την περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής. Πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού σήμερα και των Μαλλίων εχθές, ενώ παρουσιάστηκαν και τα έργα. Στα Μάλια είναι το αντιπλημμυρικό που ανέφερες και εσύ, ενώ αντίστοιχα έργα υπάρχουν και στην Κνωσό, που είναι έργα που ήταν προϋπόθεση για να μπουν τα μηνοϊκά αυτά κέντρα στην UNESCO, που έχουν ολοκληρωθεί ή που επίκυνται ή που είναι σε εξέλιξη. Έργα όπως είναι η προσβασιμότητα, η ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου, η επέκταση των χώρων αναψυχής και στάθμευσης, και άλλα έργα προστασίας από τις φυσικές καταστροφές. Η ένταξη, θυμίζω, έγινε, Βίκυ, ένα χρόνο πριν. Σήμερα είναι η γιορτή, όμως η επίσημη γιορτή. Η Κνωσό είναι κτήμα της παγκόσμιας κοινότητας, είπε η κυρία Μενδώνη. Έγινε και επίσημα και δεν σταματάμε εδώ. Εδώ αρχίζουμε. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, πρέπει να σου πω. Σήμερα το απόγευμα στις Αρχάνες θα γίνει μια ομιλία παρουσίαση του νέου αρχαιολογικού μουσείου που θα φτιαχτεί στις Αρχάνες, ενώ αύριο το πρωί θα πάει στη Ζόμνηθο, στον αρχαιολογικό χώρο που είναι στο Ψιλορίτη, σε μεγάλο υψόμετρο, για να γίνουν και εκεί, τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας της ένταξης των 6 αυτών κέντρων στην UNESCO.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Φανή, και να πάμε εμείς σε μια έκτακτη είδηση, την οποία θα μας τη δώσει η Φρόσο Παύλου από την ΕΡΤ Βόλου. Φρόσο.
3: Ναι, καλησπέρα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι βρήκαν στο κρεβατάκι του χωρίς τις αιτήσεις ένα 9χρονο παιδί, οι γονείς του. Αντιλαμβανόμαστε την ανίποτη τραγωδία και την στιγμή να βρίσκεις το παιδί σου νεκρό. Το παιδί βρέθηκε από τους γονείς το πρωί. Δεν ξέρουμε πολλά περισσότερα στοιχεία από το ρεπορτάζ. Ειδοποιήθηκε βεβαίως άμεσα το κέντρο υγείας της Αγοράς. Μεταφέρθηκε εκεί το παιδάκι και από εκεί στο νοσοκομείο του Βόλου, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Περιμένουμε μέσα έτσι στη διάρκεια της ημέρας να μάθουμε ίσως περισσότερα γύρω από το συγκεκριμένο θέμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φρόσο. Τώρα την άμεση επαναλειτουργία του 409 πρώην στρατιωτικού νοσοκομείου Πάτρας ζητάμε νέα παρέμβασή του προς την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΙΕΘΑ ΓΕΣ Πελοποννήσου, Αθανασία Σταμοπούλη, είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Επισημένοντας, να σου πω, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, την επίγουσα ανάγκη δημιουργίας σύγχρονης στρατιωτικής υγειονομικής δομής στη Δυτική Ελλάδα. Στην επιστολή του Βίκυ, ο Σύλλογος τονίζει πως σήμερα περίπου 1.300 νεοσύλλεκτοι που υπηρετούν σε στρατόπεδα της περιοχής, το Μεσολόγγι και την Πάτρα, παραμένουν χωρίς άμεση πρόσβαση σε στρατιωτική υγειονομική μονάδα, καθώς οι πιο κοντινές λειτουργικές δομές βρίσκονται σε Τρίπολη και στην Αθήνα. Όπως υπογραμμίζεται, η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στη διαχείριση επειγών των περιστατικών, αυξημένο κόστος διακομιδών και επιχειρησιακή επιβάρυνση για τις μονάδες της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά να σου πω ότι γίνεται και στις συνέπειες της περσινής πυρκαγιάς στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, με το σύλλογο να επισημαίνει ότι η Πάτρα και συνολικά η Δυτική Ελλάδα εμφανίζουν σημαντικά κενά σε υγειονομικές υποδομές και εφευρετικές δομές υγείας. Τώρα, σύμφωνα με την πρόταση που κατατέθηκε, το 409 στρατιωτικό νοσοκομείο μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα και με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με μια νέα κατασκευή, καθώς διαθέτει ήδη νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και στρατηγική θέση στην πόλη της Πάτρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Έκθεση των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας εγκαινιάζεται σήμερα στη Δημοτική Πινακοθήκη. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή η Φωτεινή Μπαλογιάννη. Φωτεινή.
5: Νίκη, καλό μεσημέρι. Η έκθεση ζωγραφικής και εικαστικών έργων των μαθητών του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρισας με θέμα Ανακαλύπτοντας τους ζωγράφους της Συλλογής Κατσίγρα εγκαινιάζεται σήμερα στις 9.30. Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας του Μουσείου Κατσίγρα, αποτελώντας τον δημιουργικό καρπό μιας συστηματικής προσπάθειας των παιδιών κατά το τρέχον σχολικό έτος. Με την καθοδήγηση και την επιστημονική στήριξη των εκπαιδευτικών τους, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το έργο Ελλήνων δημιουργών που φιλοξενούνται στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου, μελέτησαν τις τεχνικές τους και επαναπροσδιορίσαν τα κλασικά αυτά έργα μέσα από τις δικές τους αυθεντικές εικαστικές αποδόσεις, πειραματιζόμενα με μια ποικιλία υλικών όπως τα ακριλικά, το κολάζ και οι μεικτές τεχνικές, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η τέχνη αποτελεί ένα προσβάσιμο σε όλους μέσω έκφρασης και επικοινωνίας. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια προβλέπονται για αύριο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται αύριο γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, κυρίως στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο μάλιστα σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Το βράδυ στα δυτικά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
3: Το καλό είναι ότι θα είναι ιδανικός για εξορμήσεις τόσο στα νησιά και τις θαλάσσιες περιοχές όσο και στην ενδοχώρα ο καιρός στο τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, τουλάχιστον αυτό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, ενώ την ίδια ώρα σπάνε τα ρεκόρ θερμοκρασίας για την εποχή σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, καθώς μεγάλα τμήματα της Ηπείρου πλήττονται από φωνικό κύμα καύσωνα που έφτασε ασυνήθιστα νωρίς. Αυτό που δεν είναι ασυνήθιστο σε καμία περίπτωση είναι η ένταση της πολιτικής αντιπαράθεσης σε όλες τις εποχές στη χώρα μας και σε όλες τις περιόδους, πόσο μάλλον στις μέρες μας όπου εξελίξει είναι ραγδαίες στο πολιτικό σκηνικό με τα νέα κόμματα. Και όλα αυτά είναι ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τις έρευνες υδρογοναθράκων στην Ελλάδα με την είσοδο της Εύρων στην παραχώρηση του θαλάσσιου οικοπαίδου 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 28 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογοναθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο, επέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες πολιτισμό και τουρισμό. Στον Άρειο Πάγο κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και εξετάζει νέα μέτρα στήριξης, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Επανέλαβε ότι το πακέτο στήριξης νοικοκυριών και συνταξιούχων φτάνει τα 830 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη. Συνελήφθη ο δράστης, ένας Ελβετός 39 ετών, ενώ τα κίνητρα ερευνώνται. Τουλάχιστον 11 νεκροί ανάμεσά τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Και τέλος ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά από το μεσημέρι, 30 βαθμοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στον τομέα των ερευνών υδρογοναθράκων, που ανοίγει για τη χώρα μας, με την είσοδο της Αμερικανικής Εύρων και της Hellenic Energy στο Block 10, στο νότιο Ιόνιο ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ισχυροποιεί διαρκώς τη θέση της στο ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει σε δήλωσή του ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
4: Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογοναθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση. και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία.
3: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκίνησε την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αναφορά στο νέο βήμα για τις έρευνες δοργοναθράκων στο Ιόνιο, τονίζοντας πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μια ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται, όπως λέει, στη συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Για να τον ακούσουμε.
5: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογοναθράκων. Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια της ανάπτυξης του τομέα υδρογοναθράκων.
3: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια οικονομική μας συντάκτρια Μαρίνα Δεμετζιάννη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και όλες τις λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση, Μαρίνα, μιλάμε για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία καταγράφεται στον ενεργειακό τομέα της χώρας. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε γιατί πού είναι αυτό το οικόπεδο. Βρίσκεται ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, κάτω από το Κατάκολο, για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές. Αυτό που βλέπουμε είναι πως το κέντρο βάρους των έρευνων των μεγάλων εταιριών διαχείρισης υδρογονανθράκων, εξερεύνησης και διαχείρισης υδρογονανθράκων, πέφτει πλέον στο Ιόνιο, δηλαδή μετακινείται λίγο από την Κρήτη και πέφτει στο Ιόνιο. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε άλλο ένα δεδομένο. Το Φεβρουάριο περιμένουμε να γίνει η πρώτη διερευνητική γεώτρηση πιο βόρεια στο Ιόνιο. Μιλάμε για την περιοχή που βρίσκεται δυτικά ή βορειοδυτικά της Κέρκυρας από την Exxon Mobil και βλέπουμε και τη Chevron τώρα που πάει να ανακτήσει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο, 70% γίνεται εντολοδόχος του συγκεκριμένου οικοπέδου, του οικοπέδου 10, στο νότιο Ιόνιο, δυτικά, αν μπορούμε να πούμε, της Πελοποννήσου, Γρηγόρη. Είναι ένα όριμο οικόπεδο, έχει ολοκληρωθεί και το δεύτερο στάδιο των ερευνών με τρισδιάστατη απεικόνηση. Αυτό που έχει ζητηθεί από την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Υδρογονανθράκων είναι μια παράταση 18 μηνών, έτσι ώστε να αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα, όχι μόνο από το συγκεκριμένο οικόπεδο, αλλά και από τα γειτονικά. Επίσης, μιλώντας για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, με ανθρώπους που ασχολούνται με το πεδίο, μας λένε πως άλλος ένας λόγος που οι μεγάλες, αυτοί οι ενεργειακοί κολοσσοί, εστιάζουν στο Ιόνιο είναι πως υπάρχουν έτοιμες υποδομές, υπάρχουν έτοιμες υποδομές και στην Ιταλία και στην Αλβανία, οπότε αυτό κάνει το όλο project πολύ φθηνότερο, αν μπορούμε να πούμε έτσι, και πιο εύκολο στη διαχείριση.
3: Και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που λες, βέβαια, σε κάθε περίπτωση, το συνολικό κόστος. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Έχουμε κάποιες άλλες πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα, Μαρίνα, ή είναι ακόμα νωρίς?
6: Είναι ακόμα νωρίς, το μόνο δεδομένο που έχουμε είναι αυτό το αίτημα για παράταση 18 μηνών. Mm-hmm. Κατά τα άλλα και οι δυσδιάστατες και οι τρισδιάστατες έρευνες έχουν ολοκληρωθεί. Ενδεχομένως να γίνουν και κάποιες συλλογματικές, αν και διαβάζοντας ανάμεσα από τις γραμμές από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, είναι ότι θα κοιτάξουν λίγο και δεδομένα και από τα γειτονικά οικόπεδα. Μιλάμε για την Νότια Πελοπόννησο και τον Μπλοκ Α2 που επίσης θα εκμεταλλεύεται η Chevron. Η Chevron έχει την παραχώρηση. Έτσι ώστε να δουν και από γειτονικά οικόπεδα τι στοιχεία υπάρχουν, γιατί δεδομένα υπάρχουν και αν συνηγορούν στο ότι ένα κοίτασμα, αν υπάρχει, θα είναι και εκμεταλλεύσιμο.
3: Μαρίνα Δεμετζιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση, ειδικά με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όλη αυτή την κρίση στην παγκόσμια οικονομία που είναι σε εξέλιξη. Θα πάμε σε λίγο και στη Μέση Ανατολή να ακούσουμε τα νεότερα από το μέτωπο των διαπραγματεύσεων, από το μέτωπο του πολέμου και βεβαίως από το μέτωπο των επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία. Προς το παρόν, να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το τέμπο της αντιπαράθεσης και των εξελίξεων γενικότερα εξακολουθεί να δίνει σε αυτή τη φάση εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Να ξεκινήσουμε εμείς με το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την επόμενη μέρα και το δίλημα της κάλπης, με το πώς απαντά δηλαδή η κυβέρνηση στους νέους παίκτες, ας το πούμε έτσι, που μπαίνουν στην εξίσωση και οι οποίοι επιτείνουν τον κατακαιρματισμό δυνάμεων τόσο στα αριστερά όσο και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύοντας την ρευστότητα και την αστάθεια που επικρατούν στο πολιτικό σκηνικό. Στην κυβέρνηση φαίνεται ότι επιθυμούν να ρίξουν το βάρος στη σύγκριση έργων, θέσεων και προτάσεων, εκτιμώντας πως είναι ένα προνομιακό για τους ίδιους πεδίο. Και με φόντο βέβαια τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που δείχνουν ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φαίνεται πως έχει ήδη ξεπεράσει το Πασό και παγιώνεται στη δεύτερη θέση σε όλες τις έρευνες μέχρι στιγμής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά ποια είναι η λογική νότιοι πάνω στην οποία θα κινηθεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, μέχρι τις κάλπες. Καλό μεσημέρι.
7: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η εισαγωγή σου αλλά και το ρεπορτάζ προηγουμένως με βοηθούν να προχωρήσω στην ίδια σκέψη, διότι η κυβέρνηση εστιάζει, έτσι λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον, στην θετική ατζέντα και την καθημερινότητα, την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών. Δεν θέλει να μπει σε σχολιασμό των νέων κομμάτων, αν και αυτό de facto θα προκύψει. Δεν θέλει αυτή την ώρα να δείξει αντιφάσεις που υπάρχουν σε σχέση με τη ρητορική που διατυπώνουν και πολύ περισσότερο, όπως είπε και στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα ο Παύλος Βαρανάκης, να μπει σε μια συζήτηση, μια συνωμοσιολογική θα λέγαμε συζήτηση, ότι δήθεν, όπως τον κατηγόρησε ο εκπρόσωπος του Πασόκ, το Μέγαρο Μαξίμου έχει μια υπόγεια συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να ανεβάσει προς τα πάνω το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα εις βάρος του Πασόκ. Αυτό λέει, είπε χαρακτηριστικά πάνω και σχεδόν νωρίτερα. Αυτό θα ήταν η πιο ακραία θεωρία συνωμοσίας, αν είναι δυνατόν να έχω κάνει μια τέτοια υπόγεια συμφωνία. Η κυβέρνηση επιμένει ότι ο καθένας θα αντιμετωπίζεται με την ιστορία, την ιστορία σε παρακολουθεί, ο καθένας θα αντιμετωπίζεται με τα δεδομένα του, τα παραδοτέ, αυτά που έχει κάνει, και εν πάση περιπτώσει οι συγκρίσεις στην πολιτική είναι αναπόφευκτες. Το τι θα γίνει μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ Ελλάς και Πασόκ αφορά τις συγκρίσεις που θα κάνουν οι πολίτες, μας έλεγε ο κυβερνητικός στέλεχος νωρίτερα. Για να το μαζέψουμε λίγο, είναι το γεγονός είναι ότι βρισκόμαστε σε μια ασταθή περίοδο, σε μια ασταθή περιοχή, με μια σταθερή κυβέρνηση. Το τι κάνει το κόμμα του κ. Αβελάκη και το κόμμα του κ. Τσίπρα και αφηγήματα έχει να δώσει, είναι αφηγήματα τα οποία θα κριθούν στο μέλλον. Βεβαίως, να ολοκληρώσω έτσι το ρεπορτάζ, αν με επιτρέπετε, συγγνώμη. Υπάρχουν φυσικά και στελέχη τα οποία λένε: βλέπουμε τις έρευνες, βλέπουμε τις μετρήσεις, βλέπουμε τις ποιοτικές μετρήσεις, τα focus group, και βλέπουμε ότι οι πολίτες καταλαβαίνουν και εγκρίνουν ή και απορρίπτουν εναλλακτικές προτάσεις που έχουν.
3: Βεβαίως, και μέσα σε όλα αυτά κρατάμε τις βολές που εξαπελύσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα στο Briefing Νότι, τόσο προς τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι συμβολισμοί και η ρητορική Τσίπρα δεν απαντούν στα προβλήματα των πολιτών, όσο και προς την πλευρά του Πασόκ, παρανοϊκές αναλύσεις του Πασόκ, λένε το Μαξίμου, πολύ ψηλή τόνη.
7: Παρανοϊκή ανάλυση είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ακριβώς, το χαρακτήρισα θεωρία συνωμοσίας, ότι δήθεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του Μέγρα Μαξίμου και του κυρίου Τσίπρα, ούτως ώστε να προωθηθεί το κόμμα Τσίπρα, η Ελλάς, εν πάση περιπτώσει, σε σχέση, σε αντιπαράθεση με το Πασόκ. Αυτή είναι η απάντηση ουσιαστικά της κυβέρνησης σε αυτή την αιτία, την κατηγορία που διατυπώθηκε από τον Δήμο Καλά, τον εκπρόσωπο του Πασόκ, από μία ανώνυμο, μία επώνυμο κέντρο, από ένα απολύτως, από το κέντρο, από τη Χαρδάτρη Κουπή.
3: Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, στο Μαξίμου, νωρίτερα είχαμε τις υπογραφές, έπεσαν υπογραφές με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης 11 Lamps. Τι ακριβώς συνέβη στο Μέγαρο Μαξίμου? Εκεί είστε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο CEO της 11 Lamps. Υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Τουρισμού, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς. Πάμε στον έτερο πολιτικό μας τάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ποιος είναι ο στόχος της κίνησης αυτής, Άγη? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να πούμε καταρχήν πως πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες διεθνώς στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης, και το μνημόνιο που υπέγραψε την ελληνική κυβέρνηση έχει στόχο την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, τον τουρισμό σε ένα πολύ σημαντικό τομέα, αλλά και στη διατήρηση ακόμα και των τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στο Μέγαρο Μαξίμου που προγράμμισε πως η Ελλάδα έχει ήδη υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, προσφέροντας πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες αξίες στους πολίτες. Ανέφερε δε πως η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδραξης με το κράτος, επιτρέποντας ένα πολυγλωσσικό, φωνητικό και πιο διαστητικό περιβάλλον εξυπηρέτησης και το οποίο θα κάνει και τις δημόσιες υπηρεσίες ακόμα πιο προσβάσιμες και ανθρώπινες. Ο κ. Μάτης Στανισεύσκη ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας στο σύστημα της Levelands, σημειώνοντας πως η Ελλάδα αποτελεί μεγάλο μέρος της προσπάθειας από την αρχή, καθώς Έλληνες επιστήμονες ηγούνται κρίσιμο ερευνητικό ονομάτιο της εταιρείας και εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για συνεργασία, επισημένοντας πως θέλει να δοθεί φωνή στην φιλοδοξία της Ελλάδας για ένα σύγχρονο ψηφιακό μετασχηματισμό. Ανέφερε στο τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα οδηγηθούμε με τη συνεργασία αυτή. Κεντρικός άκρος του Μνημονίου είναι η προστασία και η διάδοση των ελληνικών τοπικών διαλέκτων, με στόχο την δημιουργία ψηφιακών εργαλείων που θα καταγράφουν, θα αναλύουν αλλά και θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα γλωσσικά ιδιώματα της χώρας. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλό για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού συνολικά, με εφαρμογές που εκκρίνονται από την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών έως τον τουρισμό, ένα από τους δυναμικούς πυλώνες ελληνικής οικονομίας, αναγνωρίζοντας βέβαια και στο συγκεκριμένο μνημόνιο και την πρόοδο της Ελλάδας που επενδύει και επενδύει σε μια συνεργασία που συνδυάζει τεχνολογική αλλά και πολιτιστική αξία. Να πούμε πως λίγο αργότερα και συμμετέχοντας στην συζήτηση που είχαμε στο Ζάπιο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνια 2026, ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια μελλοντική υπόσχεση, όχι ως μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος. Η Ελλάδα, είπε, έχει απόθεμα καινοτομίας και πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να λάμψει και σε αυτό το πεδίο, και χαρακτήρισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μεγάλη επιτυχία, σπέβδοντας βέβαια να επισημάνει πως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή και προαναγγέλλοντας νέες παρεμβάσεις και επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.
3: Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8.
3: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα και από την κυβέρνηση πάμε στην αντιπολίτευση. Διμέτωπη επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Πασόκ, κατηγορώντας τους για αναξιοπιστία και ξεπεραμένες πολιτικές πρακτικές. Έχουμε την πολιτική μας συνάδελφο Λίνα Μπεθάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξή του στο Open. Λίνα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή. Έθεσε ως στόχο την πρώτη θέση στις εκλογές. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο κόμμα. Έστρεψε τα πυρά του τόσο στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ευνοεί τους λίγους. Επέκρινε επίσης την κυβέρνηση για έλλειψη αντανακλαστικών στην εξωτερική πολιτική. Αλλά και τα πυρά του προς τον κύριο Τσίπρα, η νέα αρχή, τόνισε. Δεν μπορεί να γίνει με παλιές πρακτικές αναξιοπιστία και εξαρτήσεις. Μίλησε για μηντιακά συστήματα που πουσάρουν πρόσωπα, προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο αγώνας που δίνει το Πασόκ είναι στο προσκήνιο χωρίς εξαρτήσεις. Ρωτήθηκε για τις δημοσκοπήσεις και είπε ότι κάποιοι κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Όπως είπε, βολεύει τη Νέα Δημοκρατία ένας εύκολος αντίπαλος που δεν της παίρνει ψήφους και όχι το Πασόκ που την χτυπάει στο κέντρο. Όσο για την μήνυση που έκανε στον Άδωνη Γεωργιάδη, είπε ότι θα απολογηθεί για τις συκοφαντίες και τα ψέματα που είπε.
3: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τα πειρά που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά του Πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα.
10: Νέα αρχή με παλιές πρακτικές καινοτροπής δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Ο ελληνικός λαός το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουμε μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιούνται και από τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω. Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο ή θυμίζει μια από τα χθες.
3: Ο πρόεδρος του Πασόκ ρωτήθηκε και για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στις τελευταίες ημέρες.
10: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και νομίζω την απάντησή τους θα τους δώσει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εθνικών εκλογών. Κάποιοι φούσκωναν τεχνιέντος το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
3: Παράλληλα, ο πρόεδρος Πασόκ έθεσε το πολιτικό διακύβευμα, λέγοντας ότι η απόφαση του κόμματός του είναι καθαρή.
10: Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, αν ο ελληνικός λαός το επιλέξει να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα.
3: Και από το ΠΑΣΟΚ πάμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Άριο Πάγο μετέβει νωρίτερα για να καθέσει την ειδική διαχείριση του νέου κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας, κίνηση που σηματοδοτεί την επίσημη κίνηση του νέου πολιτικού φορέα. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, το πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Το πρώτο θεσμικό βήμα για τη συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, Βαγγέλη, με την κατάθεση τη ιδρυτική διακήρυξη και των υπογραφών στήριξη των μελών που συμμετέχουν στο εγχείρημα. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Όσο ορίζει ο νόμος. Αυτό έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, συνοδευόμενος από την κυρία Μαρία Λεπενιώτη, που ήταν η πρόεδρος, υποθυμίζω και στους ακροατές μας, της πολύκροτης δίκης για την Χρυσή Αυγή. Ανώτατη δικαστικός, λαμπρές περγαμινές, χέρι εκτιμήσεως από τον νομικό κόσμο της χώρας. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας αν σηματοδοτεί κάτι, τι υπονοείται με την παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη, είπε ότι καταλαβαίνετε, έχει σχέση βέβαια, συμβολίζει και γιατί τα μηνύματα περί δημοκρατίας, κράτους δικαίου και της ευρύτερης δικαιοσύνης. Πάντως, τώρα θα πρέπει να πούμε ότι όσοι παρακολουθούμε την πολιτική, τα ζυζάνια αρχίζουν και μπαίνουν πολύ εσωτερικά. Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται να δούμε την κυρία Μαρία Λεπενιώτη και πολύ ψηλά στις θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας του νέου κόμματος, σίγουρα θα παίξει πολύ ενεργό ρόλο στο νέο κόμμα.
3: Μάλιστα. Μένεις στη γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις και συνεχίσουμε αμέσως μετά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ και σήμερα στο χώρο της αριστεράς. Να ακούσουμε λοιπόν τύπο Αλέξης Τσίπρας μετά την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης, όπου ανέφερε ότι οι δεκάδες χιλιάδες πολίτες στηρίζουν το νέο εγχείρημα, τονίζοντας πως το ταξίδι τώρα ξεκινά.
12: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
3: Ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία απευθύνει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κώστας Καρπουχτσής, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Art News. Για να τον ακούσουμε.
13: Το κόμμα ουσιαστικά θέλει να εκφράσει όλους
14: αυτούς. Στον τίτλο λέει αριστερή.
13: Και πολύ ορθώς κάνει και λέει επίσης και ελληνική, που σημαίνει ότι πρεσβεύει ένα νέο πατριωτισμό που έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια του μέσου Έλληνα πολίτη που δυσκολεύεται σήμερα να βγάλει την καθημερινότητά του, και λέει επίσης και συμπαράταξη. Είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες, ένα κάλεσμα να έρθουν και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός προγράμματος το οποίο έχει να κάνει με τη βελτίωση της δικής τους καθημερινότητας.
14: Ναι, είναι ένα αριστερό κόμμα.
13: Προφανώς και έχει.
14: Τον κεντρό
13: έχει
14: κόμμα αρακτή... να αφήνεται στο ΠΑΣΟΚ ή και στη Νέα Δημοκρατία. Τον κεντρό
13: αριστερό με την έννοια των αρχών της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, τιμά τους αγώνες τους παλιούς, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό απέναντι σε όλους και δεν περιχαρακώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που θα θέλαμε να είναι κοντά μας.
3: Λοιπόν, πού απευθύνεται λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Διονύση Τεμπονέρα, το στέλεχος του κόμματος, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 στην Ευαγγελή Παρατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
15: Το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους, στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία.
16: Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας, γιατί επειδή μιλήσατε για την πληθυντική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής, δεν το έχουμε καταλάβει.
15: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις, ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή, υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη θέση όπως λέγεται, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με σεμνότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
3: Λοιπόν, αυτά από τις δηλώσεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί την ίδια ώρα αναταράξεις καταγράφονται στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τον Παύλο Πολάκη να στρέφεται κατά της ηγεσίας του κόμματος. Τι αναφέρει ο πρώην υπουργός?
17: Κοιτάξτε, είναι σίγουρο πάντως ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης θα πάει στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Ουσιαστικά ζητάει άμεσες και καθαρές λύσεις από την ηγεσία του κόμματος. Το ότι θα πάει στην πολιτική γραμματεία θα δούμε αν θα δημιουργηθεί κάποιο μέτωπο. Αλλά πέραν τούτου, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ την ερχόμενη εβδομάδα μπορεί να είναι και ιστορικές. Υπενθυμίζουμε 4 Ιουνίου συνεδρίας πολιτικής γραμματείας, 6 Ιουνίου συνεδρίας κεντρικής επιτροπής. Από εκεί και έστρα θα εκτιμάται ότι αν δεν υπάρξει λύση καθαρή, θα αρχίσει ένα κύμα παρετήσεων και απομακρύσεων είτε μελών, είτε στελεχών, είτε οτιδήποτε άλλο. Με άμεσους τους κινδύνους, ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να μην υπάρχει εν της πράγματι. Αυτό όλο το γνωρίζουν το κίνδυνο εντός της Κουμουντούρου. Γίνονται κάποιες προσπάθειες έτσι ώστε να βρεθεί μια φόρμουλα που να μπορεί να είναι εξισορροπιστική επί του παρόντος χρόνου, μένει να το δούμε την ερχόμενη
3: εβδομάδα. Και να κλείσουμε με τις αιχμές που είχαμε για τον Αλέξη Τσίπρα από το, και το νέο του πολιτικό εγχείρημα από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον Γαβρίλη Σακελαρίδη.
17: Ναι, είναι ένα μέτωπο το οποίο υπάρχει, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη? Δηλαδή αν κάποιος υποστήριζε ότι η Νέα Αριστερά θα συνέδραμε στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον πλανά το πλάνη νυχτρά. Ο κύριος Σακελαρίδης ήταν αιχμηρός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, μάλλον θα έλεγα με τοπικός. Δηλαδή είναι διαφορετικοί οι στόχοι και διαφορετικά τα ιδεολογικά προτάγματα.
3: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον έτσι και αλλιώς τις εξελίξεις. Τώρα ήταν η κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του για την οικονομία και την κοινωνική πολιτική. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι ακριβώς λοιπόν αναφέρει και ποιες είναι οι βολές που εξαπολύει κατά του Αλέξη Τσίπρα η Μαρία Καρισιανού, Ευγενία? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Συγκεκριμένα λοιπόν, σε ανακοίνωσή της Ελπίδα για τη Δημοκρατία, επισημαίνει ότι οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού σε ζωή και αξιοπρέπεια, ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια και ενίσχυση της εργασίας απλά δεν πείθουν, καθώς όπως τονίζονται προέρχονται από ένα πολιτικό που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι σε ναι, επιβαρύνοντας, σύμφωνα πάντα με το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, την πορεία της χώρας. Εχμές, Γρηγόρη, διατυπώνεται και για τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα σχετικά με την ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Το κόμμα λοιπόν της κυρίας Καρισιανού υποστηρίζει ότι κατά την θητεία του κ. Τσίπρας δεν προχώρησε στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ενώ σημειώνει ότι ως βουλευτής δεν στήριξε πρωτοβουλίες της Προέδρου του κόμματος για την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, Γρηγόρη, του κόμματος, η στάση αυτή συνέβαλε, όπως υποστηρίζω, στη διατήρηση καθεστώτος ατιμωρησίας για πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονται με τη σύμβαση 27-17 για το σιδηροδρομικό δίκτυο. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι εάν η σύμβαση είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως, το έγκλημα των τεπών δεν θα είχε, μάλλον αποφευχθεί. Παράλληλα, και κλείνω με αυτό, το κόμμα επικρίνει και τις δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού για ισχυρή οικονομία και κανόνες της τράπεζας, τονίζοντας ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο δρόμος για τη μεταβίβαση δανείων σε funds. Χαρακτηρίζει καταληκτικά.
3: Και να κλείσω αυτά, Ευγενία, ναι.
18: Ένα δευτερόλεπτο.
3: Ναι, ναι.
18: Χαρακτηρίζει δε την ομιλία του κυρίου Τσίπρα λυπηρή και πολιτικά υποκριτική.
3: Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Αναταράξει λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό, αναταράξει που αποτυπώνεται και στι δημοσκοπήσει. Προβάδισμα 13 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση τη Real Polls για το Πρόντακον που διεξήχθη από 23 έως 25 Μαΐου. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 27,5% με το υποδιαμόρφωση κόμματο Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί με 14,1%, ενώ τρίτη εμφανίζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 11,4%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 8,6%, το ΚΚΕ με 5,1% και η Ελληνική Λύση με 4,3%. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 29,1%, το κόμμα Τσίπρα στο 16,1% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 13,1%. Με τα υπόλοιπα κόμματα να ακολουθούν σε χαμηλότερα ποσοστά, όπως για παράδειγμα ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων 9,6%, ΚΚΕ 7,4%, Ελληνική Λύση 5,6, Πλαίσια Ελευθερίας 4,5, Φωνή Λογικής 4,1, Νίκη 2%, Δημοκράτες 2%, Μέρα 25 1,7%, ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, Νέα Αριστερά 0,5% και Σπαρτιάτες 0,3%.
19: Earth News Radio 105,8.
3: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να πάμε εκτός συνόρων στη Μέση Ανατολή. Δοκιμάζεται και πάλι η εχθραστική κυχηρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν μετά την νέα ανταλλαγή πυρών στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα, οι δύο πλευρές εμένουν στις κόκκινες γραμμές τους και στέλνουν αντιφατικά μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στο μέτωπο αυτό ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν? Πού βρισκόμαστε, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται ότι το Ιράν στόχευσε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Προηγουμένως, φρουροί της Επανάστασης είχαν επιβεβαιώσει ότι στόχευσαν αμερικανική βάση χωρίς να λένε ποια. Αλλά, όπως είπαν, ήταν αμερικανική βάση από την οποία εκτοξεύθηκαν οι πύραυλοι που έπληξαν στόχους κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Να θυμίσουμε μια ανάλογη αμερικανική επίθεση σε αυτοάμυνα, όπως ανέφερε η κεντρική αμερικανική διοίκηση, είχε συμβεί και πριν από τρεις ημέρες. Η Ιρανική τηλεόραση λοιπόν μετέδωσε εικόνες από τους πυράβλους που στόχευσαν αυτή την αμερικανική βάση και μάλιστα φέρεται να έχουν και φωτογραφίες επάνω από τα πόδια ενός στρατιώτη που πατά μια αμερικανική σημαία. Ενώ το Κουβέιτ, που είχε αναφέρει ότι αναχέτησε πυράβλους και drones, καταδίκασε πριν από λίγο την Ιρανική επίθεση κατά του εναέριου χώρου του. Επίσης, σε ανάρτησή της, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αναφέρει ότι πρόκειται για μια κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας αυτή η Ιρανική επίθεση, και επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέθεψαν μάλλον 5 drones και ιρανικά drones και απέτρεψαν την εκτόξευση ενός έκτου με την επίθεσή τους σε αυτές τις βάσεις κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς. Βλέπουμε λοιπόν ότι η κατάσταση κλιμακώνεται για ακόμη μία φορά. Είναι η τρίτη φορά που οι δύο πλευρές, ενώ διαρκεί η κατάπαυση του πυρός, ανταλλάσσουν πυρά. Οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι τα στενά του Ορμούς τελούν υπό τον έλεγχο του Ιράν και οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα λάβει την απάντησή της. Ενώ την ίδια ώρα είπαν ότι σταμάτησαν 4 εμπορικά πλοία που επιχείρησαν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανοί από την πλευρά κινήματος. Κάνουν λόγο λοιπόν για κινήσεις αυτοάμυνας, καθώς υπάρχει απειλή και κατά των αμερικανικών πολεμικών πλοίων, αλλά και κατά των εμπορικών πλοίων στην περιοχή αυτή. Την ίδια ώρα, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, όπως είπες Γρηγόρη, είναι αντιφατικά τα μηνύματα, με την αμερικανική πλευρά να διαψεύδει πληροφορίες της ιρανικής τηλεόρασης, των ειδικών κρατικών μέσων, ότι υπάρχει συμφωνία σε ένα σχέδιο για το μνημόνιο κατανόησης, όπου προβλέπεται να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς μέσα σε ένα μήνα, αλλά να αρθεί και ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, και παράλληλα το Ιράν αναφέρει ότι οι κόκκινες γραμμές παραμένουν, δηλαδή η κατοχή του εμπλουτισμένου ουρανίου, η συνέχιση εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά και η άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος αυτή τη στιγμή με το Ιράν, και επίσης πρόσθεσε σε μια άλλη προειδοποίηση που αφορά το Ομάν αυτή τη φορά, σύμμαχο των ΗΠΑ, θα λέγαμε, στην περιοχή, ότι δεν πρέπει να προχωρά στον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούς. Είπε λοιπόν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ελεύθερα για την αυσιπλοεία, προειδοποιώντας παράλληλα με χτύπημα και το Ομάν. Να κλείσουμε όμως και με μια άλλη σημαντική εξέλιξη που αφορά το βόρειο μέτωπο, το μέτωπο του Ισραήλ με τον Λίβανο, με τη Χεζμπολάχ. Εκεί λοιπόν ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι υπήρξε πλήγμα σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, χωρίς να αναφέρει ποιο. Πάντως πληροφορίες του Αλ Τζαζίρα αναφέρουν ότι πρόκειται μάλλον για ένα στοχευμένο πλήγμα κατά πιθανότατα στελέχους της Χεζμπολάχ, ενώ παράλληλα συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η επιχείρηση στην περιοχή της Τύρου, με τον Ισραηλινό στρατό να επιχειρεί και να βομβαρδίζει πέρα από την ζώνη ασφαλείας.
3: Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε προς το παρόν. Αν και η νέα αναταραχή στα στενά του Ορμούς πιέζει προς τα πάνω τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent παραμένει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ σταθερά πτωτικά κινούνται και οι τιμές των καυσίμων από τις αρχές της εβδομάδας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα και για την εξέλιξη αυτή. Είχαμε και μια παρέμβαση νωρίτερα από τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πυρακάκη. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Κωνσταντίνα? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη μεγάλη εικόνα, η οποία σε σημαντικό βαθμό επηρεάζει και τις τιμές εδώ στην Αντλία. Αν και η μέρα ξεκίνησε με σημαντική άνοδο, άνω του 3%, αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί, με αποτέλεσμα η τιμή του Brent να κινείται στην περιοχή των 96 δολαρίων το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι χθες ήταν μια υποχώρηση ακόμα και κάτω από τα 95 δολάρια. Σε εβδομαδιαία πάντως βάση εξακολουθεί να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 6%. Αυτή λοιπόν η πτώση είναι που ρίχνει και τις τιμές στην Αντλία σταθερά τις αρχές της εβδομάδας, ενώ και τις επόμενες μέρες αναμένεται περαιτέρω αποκλιμάκωση. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης έχει υποχωρήσει στα 2,13, στα 1,80 το πετρέλαιο κίνησης και στα 1,14 το υδραέριο κίνησης. Να σημειώσουμε ότι μιλάμε για μέση πανελλαδική τιμή, Γρηγόρη. Αυτό σημαίνει ότι κυρίως τα αστικά κέντρα οι τιμές βρίσκονται σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα, αλλά στην περιφέρεια το αντίστοιχο είναι υψηλότερα επίπεδα. Ακριβώς η πτωτική αυτή τάση αποτυπώνεται και στις τιμές χοντρικής. Το 1,53 η αμόλυβδη, 1,22 το πετρέλαιο κίνησης. Πρόκειται για τιμές χωρίς ΦΠΑ με τις οποίες προμηθεύονται τα πρατήρια από τα δηληστήρια. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, παράγοντες της αγοράς λιανικής προβλέπουν ότι η πτώση στις τιμές θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Για το θέμα της τιμής των καυσίμων, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, και πρόεδρος του Eurogroup σε συνέντευξή του στο Sky. Για τις μεν διεθνείς τιμές, επισήμανε ότι δύσκολα θα επιστρέψουν στα προκρίσεις επίπεδα, καθώς από το εύρος της ζημιάς στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, αλλά και ποιο θα είναι το καθεστώς στα στενά, είπε ο κ. Πυρακάκης, ενώ για τη στήριξη των οικοκυριών απέναντι στις υψηλές τιμές των καυσίμων Ο πρόεδρος του Eurogroup δεν απέκλεισε ένα νέο fuel pass, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι τα μέτρα είναι στοχευμένα και παραμετροποιημένα και ανάλογα με τις εξελίξεις και σε συνάντηση με το τι έρχεται, ανάλογα σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι παρεμβάσεις. Ενώ προς την παράταση της επιδότησης στο δίζελ των 15 λεπτών, ο κ. Σκυρακάκης τάχθηκε υπέρ, καθώς όπως είπε, η τιμή του πετρελαίου κίνησης επιδρά πληθωριστικά, δηλαδή δημιουργεί ανατιμήσεις και στα υπόλοιπα προϊόντα και στην οικονομία.
3: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Πυρακάκη.
2: Τις προγορές αντιδρούν γρηγορότερα στο πρόβλημα και πιο αργά στην αποκλιμάκωση. Mm. Άρα θα έχουμε μια θετική αντίδραση, πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα στενά του Ορμούζου και ανοίγουν, εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει. Mm-hmm. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 70. Γιατί το λέω αυτό? Mm-hmm. Γιατί το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Έχει να κάνει με το καθεστώς το οποίο θα υπάρχει στα στενά μετά. Στο αν οι αγορές θα ενσωματώσουν στην τιμή στοιχεία ρίσκου τέτοια τα οποία θα σηκώσουν την τιμή λίγο παραπάνω. Άρα θα δούμε πτώση. Mm-hmm. Αν ανοίξουν τα στενά, mm-hmm. δεν θα δούμε τόση πτώση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πώς θα αντιδράσουμε μάλιστα και ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες.
3: Μεγάλος βραχνάς λοιπόν οι πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς από την παγκόσμια κρίση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούς που παραμένουν κλειστά. Μεγάλος πονοκέφαλος όμως, μεγάλο αγκάθι και οι εκκρεμείς συντάξεις. Λύση μέχρι το καλοκαίρι για τις εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση, προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Πυλαπίδης. Όπως είπε, στόχος είναι η ταχύτερη απονομή των συντάξεων μέσω νομοθετικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί ήταν σημαντική αυτή η παρέμβαση που έκανε εδώ στο Star News Radio 15,8 κύριος Μιλαπίδης, Δήμητρα.
21: Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Το θέμα των συντάξεων ταλανίζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους. Στις κύριες βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, όπως είπε ο κύριος Μιλαπίδης. Περίπου 40 ημέρες είναι η αναμονή από 500 ημέρες που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Μιλάμε πάντα για την κύρια σύνταξη. Ενώ σειρά τώρα έχουν οι επικουρικές συντάξεις, η έκδοση των οποίων επιταχύνεται με την ψηφιοποίηση των καρτελών ενσήμων, έργο που είναι στην τελική του φάση και ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί πάνω από 53 εκατομμύρια καρτέλες ενσήμων, Γρηγόρη. Θα έχουμε και παρεμβάσεις νομοθετικές ό,τι αφορά την διαδοχική ασφάλιση. Μιλάμε για εργαζόμενους που έχουν 2 και 3 ταμεία. Για αυτούς ήταν ένας γολγοθάς πραγματικά η απονομή της σύνταξης. 3 και 4 χρόνια ανέμεναν. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα, γύρω στον ένα χρόνο έχουμε φτάσει.
3: Και θα πέσει με το νέο σύστημα στους 2 μήνες, όπως είπε ο κ.
21: Πυλακίδης. Θα πέσει ακριβώς, ο στόχος είναι αυτός, στους 2 μήνες, τουλάχιστον έτσι μέχρι το τέλος του 26 να μπει σε σειρά και αυτό το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δυσκόλευε όλους τους Έλληνες εργαζόμενους και υποψήφιους ταξιούχους.
3: Πολύ σημαντικό το μέτρο αυτό. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Μιλαπίδη και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Δήμητρα.
22: Ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης. Επέρχονται κάποιες αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματείς και από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέσου και την κυρία Ευθυμία, που χειρίζονται τον ασφαλιστικό βραχίωνα του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος που ήταν μισθωτός έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιος υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές, επιδιώκουμε να δώσουμε λύση ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως.
3: Αυτά από πότε?
22: Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχιώνα, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
3: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μιλαπίδη. Λύση μέχρι το καλοκαίρι να λέει στον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τις εκκρεμίσεις επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση. Πολύ σημαντικό όμως είναι και το άλλο κομμάτι που έχει να κάνει με συντάξεις χειρίας. Εκεί διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο Δήμητρα, ότι δεν εξετάζονται περικοπές.
21: Ακριβώς αναμένει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να καθορογραφεί η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εκεί υπάρχει διαβεβαίωση και από τον κύριο Μιλαπίδη, το ανέφερε και η Υπουργός η κυρία Κεραμέως πρόσφατα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Μιλάμε για τις δύο εθνικές συντάξεις που λαμβάνουν οι χείροι και οι χείρες, τη δική του σύνταξη δηλαδή και τη σύνταξη κυρίας στις συντάξεις χειρίας. Μιλάμε για τις δύο εθνικές συντάξεις που λαμβάνουν οι χείροι και οι χείρες, τη δική του σύνταξη δηλαδή και τη σύνταξη κυρίας που λαμβάνουν από τον αποθανόντα. Περιμένουμε

0: υπάρχει μια περικοπή στην δεύτερη εθνική σύνταξη όταν κάποιος λαμβάνει σύνταξη χειρίας και εξιδίου δικαιώματος και από την ιδιότητα του θανόντος ή της θανούσης. Αυτή τη στιγμή, όπως κατηγορηματικά έχει τοποθετηθεί η Υπουργός κ. Κεραμέως, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ούτε αναδρομική περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης, ούτε να συνεχίσει να ισχύει ως κανόνας. Πολύ σύντομα και μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που θα φροντίσει να μην ισχύσει αυτός ο κανόνας και εφ' εξής και αναδρομικά. Άρα όσοι μας ακούν νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν θα υπάρξει περικοπή στη σύνταξη χειρίας με αυτή τη μορφή.
1: Τώρα, ιδιαίτερη αναφορά, Δήμητρα, έκανε ο κύριος Μιλαπίδης και στο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το θέμα που τέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από λίγες ημέρες.
2: Ακριβώς, και προχωράει ουσιαστικά η Ελλάδα στην ενσωμάτωση της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας στο εξής: για τα ίδια προσόντα και για το ίδιο έργο, άντρες και γυναίκες θα αμείβονται το ίδιο. Να θυμίσουμε ότι στην Ελλάδα η διαφορά του μέσου όρου, η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 13%. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι στο 11%. Μάλιστα. Βέβαια, αυτή η μείωση οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις, όπως αντιλαμβανόμαστε, όπου, και να κλείσουμε αυτό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος των συντάξεων για τις γυναίκες είναι 25% χαμηλότερες σε σχέση με των γυναικών. Τώρα λοιπόν την εξομοίωση της αμοιβής, πάντα για τα ίδια προσόντα μιλάμε. Αυτό το χάσμα ελπίζουμε ότι θα μειωθεί.
1: Μακάρι, Δήμητρα, κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κύριο Μιλαπίδη.
0: Καταρχάς, ο νόμος που θα έρθει θα επιφέρει αλλαγές και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, αλλά συνολικά στην αγορά εργασίας υπάρχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση με τα έμφυλα χαρακτηριστικά. Και εξηγούμε. Υπάρχει στην Ευρώπη ένα μισθολογικό χάσμα πάνω από 11% μεταξύ των ανδρών και γυναικών και πάνω από 13% στην Ελλάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και συνεπία του οποίου υπάρχει και συνταξιοδοτικό χάσμα. Έρχεται λοιπόν η Αιδηγία και λέει, με βάση κάποια κριτήρια, προφανώς ο ανταγωνιστικότερος, ο ικανότερος, ο αποδοτικότερος εξακολουθεί να είναι στα χέρια του εργοδότη να τον ανταμείψει με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, όταν σε εργασία ίσης αξίας δεν χωρούν αποκλίσεις που να δικαιολογούνται, δεν πρέπει το ότι είσαι άντρας ή γυναίκα να καθορίζει το μισθό σου.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Τώρα, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Έφτασε η μεγάλη ώρα για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Διαλύματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέταση ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψήφιους πριν από την έναρξη των πανελλαδικών, προκειμένου να διαχειριστούν το χρόνο, το διάβασμα αλλά και το άγχος. Είναι όλα έτοιμα, διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη γραμμή 1550 που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά, παρέχοντας 24 ώρες ψυχολογική υποστήριξη στους υποψηφίους. Τους ζητήθηκε μάλιστα να δώσει συμβουλές στους υποψήφιους και τις οικογένειές τους.
4: Τα παιδιά έχουν κάνει έναν αγώνα ζωής για να φτάσουν στο σημείο εκείνο να ξεκινήσουν αύριο να δώσουν εξετάσεις. Να αφήσουν τα παιδιά να είναι έτοιμα τα παιδιά χωρίς άγχος. Ό,τι έχουν διαβάσει τα χρόνια αυτά θα πάνε να τα αποτυπώσουν στο τετράδιό τους. Αυτό που ζητάω πάντα τους γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά είναι να κρατήσουν τα κινητά στο σπίτι, να μην έχουν κινητά μαζί τους. Ή σε περίπτωση που ξεχαστεί ένα κινητό μπορούν να το παραδώσουν στον διευθυντή της σχολικής μονάδας, διότι ακόμα και να το έχεις πάνω στο κινητό θεωρείται δολίευση της.
5: Άρα μπορεί να μηδενιστούν. Προσοχή, θέλει προσοχή.
4: Ακριβώς. Επομένως πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και προς αυτή την κατεύθυνση ας βοηθήσουν και οι γονείς. Δεν είναι κακό για τρεις ώρες που διαγωνίζονται τα παιδιά να ρισκάρουν, ξέρετε. Να έχουν το κινητό έστω και κλειστό πάνω τους. Τα παιδιά έχουν διαβάσει, ας κάνουν μια απλή επανάληψη το βράδυ και ας πάνε το πρωί να αποτυπώσουν αυτά που γνωρίζουν χρόνια. Και να είστε σίγουροι ότι τα παιδιά μας έχουν προετοιμαστεί. Αυτό για αυτούς οι οποίοι πιθανόν θα πετύχουν όμως, πρέπει να πούμε για τους άλλους τους αποτυχώντες. Δεν χάνεται η ευκαιρία εδώ. Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες στη ζωή μας, μπορούν να δώσουν και του χρόνου. Επίσης μπορούν να επιλέξουν κάτι

0: άλλο στη ζωή του. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή δίνω πανελλαδικές εξετάσεις και έχω αγχωθεί και υπάρχει μια αποτυχία, έστω και σε ένα μάθημα, έχει χαθεί ο κόσμος.
1: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση και έχει να κάνει με το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων με επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα. Στην Αθήνα, λοιπόν, έθεσαν το πρωί οι 17 συλληφθέντες για την εμπλοκή στο κύκλωμα αυτό, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ζημιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
2: Παρουσίασε κάποια βοσκοτόπια τα οποία δεν είναι βοσκοτόπια τα οποία υπήρχαν έγγραφα.
1: Λοιπόν, πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, που βρίσκεται στην Ευελπίδων, για να μας πει περισσότερα, καθώς φαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα αυτό. Άννα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται ακόμα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου οδηγήθηκαν στις 10.30 το πρωί. Ακόμα οι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς μελετούν την ογκώδη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Η διαδικασία είναι ακόμα σε εξέλιξη. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τότε θα τους ασκηθούν οι ποινικές διώξεις. Το πιο πιθανό είναι να πρόκειται για κακουργήματα, γιατί κακουργήματα περιγράφονται στην δικογραφία. Και που ασκηθεί η διώξη, τότε θα παραδεχθούν σε ανακριτή και θα οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι 17 συλληφθέντες. Ένας-ένας θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου μαζί με τους συνηγόρους τους, θα ζητήσουν να λάβουν γνώση της δικογραφίας και το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες. Βάσει του νόμου έχουν δικαίωμα 5 ημερών.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Άννα Νικολάου, ευχαριστούμε πολύ. Ο συναγερμός στις αρμόδιες αρχές, καθώς έξαστη η γρασεντερίτιδας έχει σημειωθεί στο νοσοκομείο Αττικών, με κρούσματα να καταγράφονται σε πάνω από 25 υγειονομικούς, δεκάδες ασθενείς και συνόδους. Ειρήνη Κρίτση είναι στο Αττικό και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
4: Να σου πω ότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 9 κρούσματα από αυτά τα ύποπτα που ανέφερες και εσύ. Τα 5 αφορούν σε ασθενείς και τα 4 σε υγειονομικούς. Πρόκειται λοιπόν για κρούσματα από νοροϊό, δηλαδή υγειονομική γαστρεντερίτιδα. Τώρα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΙΝΑ, τον Γιώργο Τοσιδέρη, τα ύποπτα κρούσματα είναι πολύ περισσότερα σε συνοδούς ασθενείς και υγειονομικούς. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, αυτό ξεκίνησε από την Ευρωχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου στις 21 Μαΐου, στην οποία αναφέρουν ότι τα ύποπτα κρούσματα είναι 53, αλλά όπως είπαμε, επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά τα 9. Τώρα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο Εργαζομένων, καταγγέλει την εξάπλωση του νοροϊού. Οφείλεται στην υποστελέχωση αλλά και στην ανάπτυξη των γατζών, ενώ να σου πω ότι ήδη έχουν ληφθεί μέτρα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την Επιτροπή Λοιμόξεων, δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία.
1: Ειρήνη, κυρίτη, σε ευχαριστούμε. Το παρακολουθούμε το θέμα έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι σοβαρό. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Θα βγει και λίγο αν έχει βγει και το δελτίο τύπου του νοσοκομείου. Πράγματι, 21 του μηνός Μαΐου ξεκίνησαν κάποια κρούματα ήπια μορφή γαστρεντερίτιδα στο Αττικό νοσοκομείο. Η Επιτροπή Λοιμόξεων του νοσοκομείου, με επικεφαλή τον κύριο Τσιόδρα, έλαβε αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα ήπια παραλαμβάνω μορφή και στο προσωπικό και σε ασθενεί, αλλά αντιμετωπίστηκε. Δεν επηρέασε ότι λειτουργεί το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.
1: Τον πάμε και πάλι εκτός συνόρων. Θερμικός θόλος που είχε κατασταθεί πάνω από τη Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να προκαλεί σφοδρό κύμα καύσωνα και αφόρητες συνθήκες για εκατομμύρια πολίτες, ειδικά αφόρητες για αυτή την εποχή. Πάμε στη Βρετανία, να ξεκινήσουμε από εκεί και την Ευδοξία Λιμπέρη για να μας δώσει την εικόνα από την Βρετανία. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς έχουν χάσει άνθρωποι τη ζωή τους και σε Βρετανία και στην Ιρλανδία. Ευδοξία, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Η Βρετανία, Γρηγόρη, μετρά μέχρι στιγμής ένα τραγικό απολογισμό από το πρώιμο κύμα καύσωνα, που έφερε ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφηκαν στο τριήμερο από την Κυριακή έως και την Τρίτη, όταν χιλιάδες πολίτες αναζήτησαν δροσιά σε παραλίες, λίμνες, ποτάμια και ταμιευτήρες νερού. Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε χτες Τετάρτη, το τελευταίο. Σύνολα, και ελπίζουμε, γιατί η θερμοκρασία έχει πέσει λίγο, αλλά και πάλι είναι υψηλά για την εποχή. εποχή είναι στους 30 βαθμούς, θα φτάσει σήμερα. Συνολικά στο Ηνωμένο Βασίλειο οι νεκροί ανέρχονται σε 10. Οι 9 θάνατοι καταγράφηκαν στην Αγγλία και ένα στην Ουαλία. Και αν προσθεθεί και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας, ο αριθμός φτάνει τους 11. Τα περισσότερα θύματα δυστυχώς ήταν παιδιά και έφηβοι. Μόνο 2 ήταν ενήλικες από τους 11. Οι αρχές δεν μιλούν για θανάτους από θερμοπληξία. Πρόκειται για περιστατικά κολύμβησης ή διάσωση στο νερό στη διάρκεια της ακραίας ζέστης. Η βασική προειδοποίηση παραμένει ίδια, παρότι ο αέρας ήταν εξαιρετικά θερμός, τα νερά στην Βρετανία παραμένουν πολύ κρύα και μπορούν να προκαλέσουν θερμικό σοκ, πανικό και πνιγμό.
1: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά ευδοξία για αυτό που συμβαίνει και στη Βρετανία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κρίμα πραγματικά για τους ανθρώπους. Πάμε και στη Γαλλία τώρα. Ο υδράργυρος αναμένει να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς, ενώ έντονη είναι και η ατμοσφαιρική ρήπανση στο Παρίσι. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου για να μας δώσει την εικόνα και από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαϊδα.
7: Καλησπέρα σας και πάνω απ' όλα θέλω να σας πω ότι τα σχολεία αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, γιατί σύμφωνα με τις αρχές γύρω στα 80% των σχολείων φάνησαν θερμοκρασίες πάνω από 30 βαθμούς. Μάλιστα ένα σχολείο στα νότιο-δυτικά της Γαλλίας η θερμοκρασία ανέβηκε στους 53 βαθμούς και ενώ σε ένα άλλο σχολείο πάνω από 32 λόγω μιας τζαμαρίας που δημιούργησε μεγάλη δυσφορία και με στα παιδιά. Ορισμένα λιποθύμησαν. Καταλαβαίνετε, η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο γιατί σε ορισμένες περιοχές σήμερα η θερμοκρασία θα είναι 39, ίσως και 40 βαθμούς. Αύριο αναμένονται 40 βαθμοί σε ορισμένες περιοχές. 17 διαμερίσματα βρίσκονται σε επιφυλακή και στο Παρίσι αναμένεται τη θερμοκρασία 35 βαθμούς.
1: Πολύ δύσκολες οι συνθήκες και στο Παρίσι. Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δύσκολες συνθήκες και στην Ιταλία, στο κόκκινο συναγερμό. Σε κόκκινο συναγερμό οι αρχές στη γειτονική χώρα με πολλές περιοχές. Ωστόσο, τις επόμενες ημέρες αναμένεται ακραία καιρικά φαινόμενα με τον σκαλοζοπτώσει, λένε οι μετεωρολόγοι. Πάμε στο Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μας ακούει, Κρίστιαν. Ναι, σε ακούμε, Κρίστιαν. Πες μας.
8: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε σένα και τους ακροατές μας. 33 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο πολύ ζεστό για τα δεδομένα της εποχής Μιλάνο. Μπορώ να σας πω ότι σήμερα η θερμοκρασία είναι σαφώς καλύτερη μέχρι στιγμή, τουλάχιστον σε σχέση με τα 35. Χτυπήσαμε χθες στην βόρεια πόλη της Ιταλίας και πρέπει να τονίσουμε μάλιστα πως μπορεί οι Μιλανέζοι σήμερα να αισθάνονται μια μερική ανακούφιση, όμως σε πόλεις όπως Ρώμη, Τωρίνο, Μπολόνια και Φλωρεντία το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας σημειώνει σήμερα αυξημένο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία λόγω συνδυασμού με την αυξανόμενη υγρασία. Η κατάσταση αναμένεται σε λίγες ώρες να καλυτερεύσει των ενδεχόμενων καταιγίδων αλλά και χαλαζοπτώσεων οι οποίες διάσπαρτα θα χτυπήσουν διάφορες περιοχές της Ιταλίας.
1: Κρίστια Μαυρί, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πραγματικά κρίμα όλα αυτά που συμβαίνουν στην κυρία Ήπειρο. Τώρα, το φαινόμενο του θερμικού θόλου που πλήττει την Ευρώπη με ακραίες θερμοκρασίες δεν φαίνεται να επηρεάζει τη χώρα μας. Πάμε στην μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Πολύ σωστά το είπες, Γρηγόρη, και να είμαστε σαφείς και ξεκάθαροι. Κανένας θερμικός θόλος δεν επηρεάζει την Ελλάδα ούτε οριακά όπως ακούγεται. Είναι πολύ αβάσιμο αυτό. Η θερμοκρασία σήμερα ναι, έχει λίγο ανέβει, αλλά ακόμα και τα 35 είναι πάρα πολύ μεμονωμένα σε 2-3 σταθμούς από τους 500 και αυτά στη Βόρεια Ελλάδα. Στις περισσότερες περιοχές έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή στους 28 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες τώρα σε ορεινές περιοχές της χώρας μας μέχρι το αργά το απόγευμα μετά θα σταματήσουν. Αύριο Παρασκευή αυτό που αλλάζει είναι ότι θα μπει ένας δροσερός βοριάς στο Αιγαίο στα 6 Μποφόρ. Άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία αύριο, κάνα 2 βαθμούς. Με τις περισσότερες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Πελοπόννησο, μικρή πιθανότητα βροχής και εδώ στην Αττική αύριο τις μεσημβρινές ώρες. Και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος θα είναι μια χαρά καιρικά και αυτό είναι νομίζω πολύ καλή είδηση. Με άνετα ταξίδια στη θάλασσα δεν θα ξεπερνάμε τα 5 Μποφόρ. Με θερμοκρασίες έως 30 με 32 βαθμούς. Κάποιες μπόρες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ορεινά σύντομες μόνο μεσημέρι και απόγευμα. Και θερμοκρασία στη θάλασσα 19 με 21 βαθμούς για τους πολλούς που θα κολυμπήσουν.
1: Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο για μια σημαντική εξέλιξη που είχαμε νωρίτερα στην Ελβετία, εκεί που σημειώθηκε επίθεση άντρα με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη, προκαλώντας τραυματισμό 3 ανθρώπων. Τι νεότερα έχουμε από εκεί, Έλενα?
10: ο δράστης, φερόμενος δράστης 31 ετών, υπήκος Ελβετίας, σύμφωνα με τις αρχές συνελήφθη. Είχε προκαλέσει τον τραυματισμό τριών ανθρώπων με αιχμηρό αντικείμενο που πιθανόν τα μαχαίρι μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Βίντεντουρ. Είναι βορειοδυτικά της Ζυρίχης, κοντά στη Ζυρίχη. Την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν μέσα στο σταθμό, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, και παιδάκια, ένα γκρουπ μαθητών με το δάσκαλό τους. Δεν έχει τραυματιστεί κάποιο από τα παιδάκια. Στη συνέχεια, βίντεο που κυκλοφόρησε και από site εφημερίδας της Ελβετίας δείχνει το φερόμενο δράστη να τρέχει έξω από το σταθμό και μαρτυρίες ανέφεραν ότι φώναζε «Αλλάου Ακμπάρ», δηλαδή «Ο Θεός είναι μεγάλος». Πάντως, οι ελβετικές αρχές εξετάζουν τα κίνητρα αυτής της επίθεσης.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
11: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις της Σοφία Γιαννοπούλου. Αίτημα της Εύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογόνων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου, σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια μετά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που επανέφερε την ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5%, καθώς απομακρύνονται οι προσδοκίες για άμεση συμφωνία που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στα στενά του Ορμούζ. Απώλειες καταγράφηκαν στα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ασίας και της Ευρώπης, με το Λονδίνο να υποχωρεί πάνω από 1%, ενώ πιέσεις δέχθηκαν και οι αγορές σε Hong Kong, Sydney και Taipei. Οι επενδυτές εκφράζουν ανησυχία για τις επιπτώσεις της κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και στις εφοδιαστικές αλυσίδες ενέργειας. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία τους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι το ντίζελ αποτελεί βασική πηγή πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Leven Labs, με στόχο την αξιοποίηση ψηφιακών λύσεων σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός προσβάσιμου και ανθρωποκεντρικού ψηφιακού κράτους, επισημένοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες. την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσαν οι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κούφο Νικολάκου, με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει και με το όνομα του κόμματός του θέλει να γυρίσουμε πίσω, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω δημοσκοπήσεων για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας ότι εκφράζει κάτι νέο. Είναι μια πολιτική δύναμη που έρχεται από το παρελθόν, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γιώκας. Φάρσα το σοκ εντιμότητας Τσίπρα, δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με τη ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η δικογραφία αφορά συνολικά 317 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά. Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανένας ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράτζα και την υποστελέχωση. Συμβατά τόσο με ηλεκτροπληξία όσο και με πνιγμό είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τον θάνατο του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Για την υπόθεση συνελήφθη η 28χρονη μητέρα του με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου, καθώς και 43χρονη ιδιοκτήτρια κατοικίας, έπειτα από καταγγελίες για ρευματοκλοπή μέσω καλωδίου που περνούσε μέσα από το κανάλι. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία εξαιτίας ενός ισχυρού θερμικού θόλου που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Πολώνια και το Τωρίνο, ενώ στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας και πνιγμών, κυρίως παιδιών και εφήβων που αναζήτησαν δροσιά σε λίμνες και ποτάμια. Μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ιστορικό και άνευ προηγουμένου για την εποχή.
11: Ο καιρός.
12: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή «Σε διάδραση».
11: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
13: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
11: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
13: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
14: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3:11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί, τέτοια περίπου ώρα μέχρι τις 4 θα παραμείνουμε παρέα. Και πραγματικά βλέποντας κανείς τις εικόνες που έρχονται από περιοχές της Ευρώπης που βιώνουν αυτό τον πρωτοφανή καύσωνα για την εποχή, σχεδόν δεν το πιστεύεις. Ότι μιλάμε για παράδειγμα για τη Βρετανία ή ότι μιλάμε για τη Γαλλία, εντάξει για τον Νότο να το καταλάβεις, δηλαδή για την Ισπανία ή για την Ιταλία. Αλλά αυτό που βιώνει για παράδειγμα, που βιώνουν οι άνθρωποι στην Βρετανία, ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Οι μετεωρολόγοι τονίζουν με κάθε ευκαιρία ότι το κύμα αυτό του καύσωνα είναι εντελώς ανεπανάληπτο. Και είναι γεγονός ότι περισσότεροι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και στη Βρετανία αλλά και στην Γαλλία προσπαθώντας να δροσιστούν, κυρίως σε λίμνες και ποτάμια.

Και στην χώρα μας, μετά από αυτή τη σημερινή ζέστη, οι μετεωρολόγοι λένε ότι έρχεται ένα επικίνδυνο 24ωρο, όχι με πιο θερμές μάζες, αλλά με καταιγίδες, με κεραυνούς και με έναν αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών. Και αφού είπαμε πυρκαγιές, υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη τώρα στο Κρυονέρι της Αττικής και σε χαμηλή βλάστηση επιχειρούν οχήματα και πυροσβέστες. Εντάξει, επιχείρησαν πολύ γρήγορα, η αλήθεια είναι, οι άνθρωποι του πυροσβεστικού σώματος, μόλις με ενημέρωσε η Βούλα Κολυσοπούλου ότι έσβησε η φωτιά. Την ίδια ώρα η ένταση επιστρέφει στον Περσικό κόλπο σαν σκοτσέζικο ντουζ. Είπα και Ιράν να ανταλλάσσουν πλήγματα, ανταλλάσσουν απειλές, ενώ τα στενά του Ορμούζ παραμένουν στο επίκεντρο μιας κρίσης που επηρεάζει και μπορεί να επηρεάσει ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Μέσα σε όλα αυτά, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στην τουριστική περίοδο. Στη Σάμο, για παράδειγμα, ήδη επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς έχει πλημμυρίσει με επισκέπτες. Θα δούμε ποιοι επισκέπτες είναι αυτοί. Και την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτό ή που θα συμβεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, ο τουρισμός αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι φετινό, είναι τα τελευταία χρόνια. 80.000 κενές θέσεις εργασίας, σε ξενοδοχεία, σε εστίαση, εκεί δηλαδή όπου χρειάζεται και όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες εν μέσω καλοκαιριού. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής Αρετήμπιτα στο μικρόφωνο, Earth News Radio, εκεί μπορούμε να υποδεχόμαστε τα μηνύματά σας στο Viber, και πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι, Θάνο, και να ξεκινήσουμε την εκπομπή.

0: Τώρα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν οι δημοσιογράφοι μας από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, φαίνεται ότι αυτές τις μέρες επικρατεί το αδιαχώρητο. Έχουν πλημμυρίσει κυριολεκτικά από επισκέπτες για δύο λόγους. Και εν όψη του τριημέρου που έχουμε μπροστά μας με το Άγιο Πνεύμα, αλλά και λόγω χιλιάδων Τούρκων τουριστών που αξιοποιούν και τη Visa Express, έχουν και τη μεγάλη γιορτή του Μπαϊραμιού. Οπότε αυτός ο συνδυασμός έχει φέρει ως αποτέλεσμα τα νησιά αυτά να σφίζουν από ζωή. Εμείς θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Τάσο Νικολαίδη, είναι ναυτιλιακός πράκτορας στη Σάμο, οπότε θα επικεντρωθούμε και στη Σάμο. Χαίρετε, κύριε Νικολαίδη.
1: Μας καλησπέριζω από το ηλιόλουστο και πανέμορφο Πυθαγόριο της Σάμου.
0: Και γεμάτο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, σύμφωνα με
1: γεμάτο.
0: Το ρεπορτάζ που έδωσε και ο Χάρης Αβουδάκης.
1: Γεμάτο, λοιπόν, κυριολεκτικά γεμάτο.
0: Γεμάτα ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, τα λιμάνια με κόσμο και στο Βαθύ και στο Πυθαγόριο.
1: Και στο Πυθαγόριο, ναι.
0: Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει την ίδια στιγμή και πίεση.
1: Πίεση στις υποδομές. Με καλά αποτελέσματα, βέβαια, γιατί στην ουσία αυτό δεν είναι που χρειάζεται, που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή περίπου
1: να έχουμε τουρίστες και να έχουμε πελάτες και να. Γιατί μια σεζόν δουλεύουμε. Όλα τα νησιά.
0: Τώρα, κύριε Νικολαίδη, εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πάνω από 9.000 Τούρκους τουρίστες που βρίσκονται αυτές τις μέρες στην Σάμο. Αυτό επιβεβαιώνεται, αυτός ο αριθμός.
1: Και... Βεβαίως. Μέχρι σήμερα έχουν έρθει πάνω από 9.000, ναι. Και περιμένουμε ακόμα τις επόμενες δύο μέρες. Βέβαια, το Σάββατο θα αρχίσει η επιστροφή και την Κυριακή θα είναι η επιστροφή τελειωτική, που θα γυρίσουμε όλοι πίσω. Είχαν διακοπές ένα δεκαήμερο, 9 μέρες στην ουσία.
0: Α, ήταν μεγάλο διάστημα για το Μπαϊράμι.
1: Ναι, ξεκίνησε από το Σάββατο που μας πέρασε και τελειώνει την Κυριακή που μας έρχεται.
0: Στο μεταξύ έχουμε και εμείς τώρα το τρίμερο το δικό μας, του Αγίου Πνεύματος, οπότε κάτι
1: ακριβώς.
0: Θα τσιμπήσει και από εκεί, από τους Έλληνες τουρίστες.
1: Και φαίνεται δηλαδή και στο νησί και στην αγορά και παντού.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, κύριε Νικολαίδη, αν ήθελε κάποιος να βρει δωμάτιο στην Σάμο, υπάρχει ή εδώ μιλάμε για το σχεδόν απόλυτο?
1: Όχι, υπάρχει, δεν είναι το απόλυτο ακόμα. Δεν είμαστε και μην κάνουμε και υπερβολές. Ξεχνάτε ότι ακόμα είναι τέλος Μαΐου.
0: Οι
1: διακοπές οι κανονικές και των Ευρωπαίων οικογένειες, ευρωπαϊκές οικογένειες και οι ελληνικές οικογένειες ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει, οπότε είναι ακόμα, εντάξει, ακόμα Μάιος είναι. Αλλά είναι μια καλή ένεση, γιατί συνήθως ο Μάιος είναι που ξεκινάει η σεζόν, που είναι ακόμα όλα πιο χαλαρά, έχει κόσμο μεν, αλλά είναι ακόμα, δεν είναι πάρα πολύ. Και αυτό τώρα το Μπαϊράμι που έγινε με τους Τούρκους και κατακλειστήκαν τα νησιά από Τούρκους επισκέπτες, δίνει μια ανάσα σε όλες τις κοινωνίες.
0: Και μια καλή αρχή, έτσι, για την τουριστική σεζόν που είναι μπροστά μας. Αυτό έχει συμβεί μόνο φέτος ή και τα προηγούμενα χρόνια λόγω της διαδικασίας της Visa Express?
1: Και τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, η διαδικασία της Visa Express βοήθησε πάρα πολύ από τότε που εφαρμόστηκε, τα τελευταία τρία χρόνια νομίζω είναι τώρα. Γιατί έχει δώσει τη δυνατότητα σε όλους, στην κυριολεξία σε όλους τους Τούρκους επισκέπτες, να μπορούν να επισκεφτούν τα νησιά βγάζοντας μια απλή βίζα εδώ στη πύλη εισόδου όταν έρχονται. Η οποία είναι διάρκειας μέχρι 7 ημερών. Αλλά συνήθως οι περισσότεροι μένουν 2 μέρες, 3 μέρες, 4 μέρες. Δεν μένουν παραπάνω.
0: Όταν υπάρχει κάτι τέτοιο, δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη προσέλευση από την Τουρκία, από τουρίστες, λόγω μιας γιορτής ας πούμε που έχουν εκεί, οπότε έχουν το ελεύθερο. Καθυστερήσεις παρατηρούνται, οι ουρές?
1: Πάρα πολλές, ναι. Μην ξεχνάτε ότι οι υποδομές μας σε όλα τα νησιά, καλά και δεν ξέρω και στα υπόλοιπα, αλλά από ό,τι ακούω και στα υπόλοιπα, αλλά και στα δικά μας, εντάξει, οι υποδομές μας δεν είναι για να δεχτούν τόσο πολύ κόσμο σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να μιλάμε και καθυστέρηση 5 ωρών?
1: Όχι. Μην το ξεφτυλίσουμε κιόλας. Αλλά μία-μιάμιση, δύο ώρες μπορεί.
0: Εντάξει, γιατί ξέρετε, το να έρθει ο άλλος να περάσει απέναντι για να χαρεί 2-3 μέρες στο νησί και να ήταν παραπάνω η ώρα. Εντάξει, το 2 ώρες όμως μέσα στο πρόγραμμα είναι.
1: Και αυτό πολύ είναι όμως, κύριε Αμπέτα. Κάνει ζέστη, είναι. Εντάξει, είναι. Δεν ξεχνάτε ότι περιμένει εκτός, δεν είναι όπως είναι τα αεροδρόμια. Τα αεροδρόμια είναι μέσα ο άλλος σε αίθουσες και τα λοιπά και περιμένει. Στα περισσότερα λιμάνια είναι έξω.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Υπάρχουν βέβαια σκίαστρα, υπάρχουν δέντρα και τα λοιπά, αλλά Όπως και να το κάνουμε, είσαι έξω.
0: Αυτό, πώς θα γίνονταν η κατάσταση λίγο να εξομαλυνθεί περισσότερο, αν υπήρχαν ενισχύσεις?
1: Πρέπει να φτιαχτούν οι υποδομές. Ναι. Όχι,
0: είναι μόνο θέμα υποδομών ή και προσωπικού?
1: Υποδομών περισσότερο είναι. Mm. Περισσότερο. Και ενισχύσεων βέβαια προσωπικού, αλλά εντάξει, η δουλειά γίνεται, αλλά υποδομές είναι, δεν είναι, ανεπαρκής.
0: Αυτό το κύμα τώρα που έρχεται, από ποιες περιοχές της Τουρκίας έρχονται κυρίως?
1: Από παντού. Έχουμε δηλαδή και από τα παράλια, αλλά και από την Κωνσταντινούπολη και από την Άγκυρα. Mm. Από παντού έρχονται.
0: Και γι' αυτό δεν χρειάζεται, εντάξει, να κάνεις κάποια διαδικασία μεγάλη νωρίτερα, πέρα από το να κρατήσεις ενδεχομένως ένα δωμάτιο, από τη στιγμή που η βίζα, αυτή η εξπρές που λέμε, βγαίνει σχεδόν άμεσα.
1: Πρέπει να στείλεις κάποια χαρτιά τουλάχιστον καμιά εβδομάδα πιο πριν και να τα έχουμε εμείς εδώ, για να θα τσεκάρει και η αστυνομία ότι εντάξει, δεν είναι κανένας καταζητούμενος, δεν είναι.
0: Θα υπάρχει δηλαδή μια τέτοια διαδικασία?
1: Υπάρχουν κάποια χαρτιά, μια αίτηση, μια φωτογραφία. Είναι και μια ασφάλεια ταξιδιωτική. Δεν είναι τίποτα. Αλλά εντάξει, πρέπει να στείλουν κάποια χαρτιά, τα οποία δεν είναι τίποτα. Τα σκανάρεις, τα υπογράφεις και τα στέλνεις. Τα έχουν απλοποιήσει πια όλες οι ναυτιλιακές.
0: Υπάρχει κάτι από αυτό που λέτε κι εσείς, που παρατηρείτε τόσα χρόνια, από αυτά που σας λένε και οι άνθρωποι που έρχονται σε εσάς προκειμένου να κλείσουν τις διακοπές τους, σε ό,τι αφορά τις υποδομές, τις υπηρεσίες του νησιού?
1: Όλοι παραπονιούνται καημένοι, αλλά εντάξει, υπομένουν καθημερινά, τι να κάνουν.
0: Έχουν άλλα που κερδίζουν μάλλον από τις ομορφιές του νησιού.
1: Ναι,
0: οπότε
1: και οι ομορφιές του νησιού, και έρχονται και για το φαγητό, και για τη ζωή και για την ελευθερία. Υπάρχει και για τον αέρα. Είναι αλλιώς τα νησιά μας.
0: Για το καλοκαίρι, κύριε Νικολαίδη, για το έτσι βαρύ καλοκαίρι λέμε, πώς πάνε τα πράγματα, οι προκρατήσεις, πώς αναμένεται να είναι η κίνηση?
1: Πάει όπως πέρυσι.
0: Πέρυσι πώς είχε πάει, καλά?
1: Μια χαρά πήγαινε. Απλώς αυτό που φοβόμαστε όλοι είναι μήπως η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη, οπότε και οι πράξεις θα είναι μικρότερες. Αυτό θα φανεί μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί μην ξεχνάτε ότι όπως θα κρυβήναν τα πράγματα όλα σε εμάς, βέβαια, έτσι. Έτσι έχουμε κρυβήνει και σε όλη την Ευρώπη. Οπότε και το διαθέσιμο εισόδημα που έχει ο καθένας για να ξοδέψει για μετά για διακοπές, λιγοστεύει.
0: Και κύριε Νικολαίδη, για να μου κάνετε μια καλή πάσα για το θέμα που θα φιλοξενήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου έχει σχέση με τον τουρισμό, αλλά θα μιλήσουμε για τις ελλείψεις, για τις κενές θέσεις εργασίας. Πανελλαδικά βέβαια, όχι μόνο στα νησιά μας.
1: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Σε σχέση με το τουριστικό προϊόν.
1: Το αντιμετωπίζουμε και εδώ.
0: Αυτό το φαντάστηκα. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω αν αντιμετωπίζετε και εκεί πρόβλημα στο νησί της Σάμου τα τελευταία χρόνια.
1: Να σας πω δηλαδή ότι σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις. Το 50% παραπάνω, και το 60%, μην το υπερβάλλω, το 50% αναγκάζονται και φέρνουν προσωπικό από αλλού. Ή από την κυρίως Ελλάδα ή ξένους, δεν υπάρχει προσωπικό.
0: Και αυτή η κατάσταση έχει παγιωθεί φαίνεται τα τελευταία χρόνια.
1: Από το COVID και μετά.
0: Από το COVID και μετά, μάλιστα.
1: Το COVID και μετά άλλαξε τελείως η αγορά. Έφυγε κόσμος, δούλευε και δεν ξαναγύρισε μετά.
0: Είναι πολλές οι αιτίες αυτού του φαινομένου, σίγουρα. Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Πάσα
1: καλό
0: που μου δώσατε.
1: Να, έχουμε.
0: Να είστε καλά και εσείς. Καλή σεζόν να έχετε. Και εμείς αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, για τις κενές θέσεις εργασίας, πανελλαδικά θα το συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τώρα πάμε με αυτό το τραγούδι να οδηγηθούμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων του σταθμού και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη Βηρυτό, τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά σε Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5%. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων στον Κυπαρασιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου η συνεργασία της κυβέρνησης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με στόχο νέες ψηφιακές εφαρμογές σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 17 συλληφθέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δικογραφία Μαμούθ με 317 άτομα. Βρυξέλλες προσάγγειρα ανεπίτρεπτος ο αποκλεισμός της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις για τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος ή αλλιώς η συνέχεια, 3 και 35 η ώρα. Και νομίζω για να προλογίσουμε τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, στους τίτλους ειδήσεων το ακούσαμε έτσι όπως έπρεπε. Ανωδικά το πετρέλαιο, πτωτικά τα χρηματιστήρια. Πάνω κάτω, τα πάνω κάτω πάλι σήμερα, Παντελή.
1: Ναι, γιατί οι εξελίξεις εκεί στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καλό μεσημέρι καταρχάς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτή η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν περιορίζει κάπως τις ελπίδες για άμεση ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Και θα μπορούσε βέβαια η προσδοκία όλων είναι να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση και να οδηγήσει στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Αυτό είναι ο βασικός, ας το πούμε έτσι, σκοπός από την πλευρά τουλάχιστον των επενδυτών, διότι αν δεν αρχίσει η ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας οικονομίας με πετρέλαιο, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε πληθωριστικές πιέσεις και στη συνέχεια μία αλυσιδωτή αντίδραση και από τις κεντρικές τράπεζες με αυξήσεις επιτοκίων και όλα τα υπόλοιπα.
0: Μα και τώρα να ανοίξουν, τώρα που μιλάμε, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, η αποκλιμάκωση και η ισορροπία που λέμε δεν θα έρθει άμεσα.
1: Μπορεί να μην έρθει άμεσα, αλλά τουλάχιστον όμως θα προεξοφληθεί από τους επενδυτές ότι θα έρθει. Ενώ τώρα δεν φαίνεται ούτε να έρχεται ακόμη. Και γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν σκαμπανεβάσματα στις αγορές. Όπως είπες και εσύ, έχουμε ανωδική κίνηση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Όπως συνήθως όταν αναζωπηρώνονται οι εχθροπραξίες, 2,93% υψηλότερα το αμερικανικό αργό, που παραμένει όμως σε χαμηλά επίπεδα, στα 91,28 δολάρια το βαρέλι, είχε πέσει κάτω από τα 90 χθες και σήμερα επανέρχεται. Επίσης δεν έχει ξεπεράσει ευτυχώς αυτό το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι το Brent, είναι στα 96,77 δολάρια το βαρέλι το Brent, με άνοδο 2,63%. Είχαν σημειωθεί βέβαια σημαντικές απώλειες από το ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας λόγω της αισιοδοξίας, της συγκρατημένης, ας το πούμε έτσι, αισιοδοξίας για επίτευξη συμφωνίας. Είχαν εκατέρωθεν γίνει δηλώσεις ότι τα πράγματα κυλάνε ομαλά και ξαφνικά βέβαια χαλάει η όλη υπόθεση και αυτό, και έχουμε αυτό το κλίμα στις αγορές. Όπως επίσης έχουμε απώλειες για τα πολύτιμα μέταλλα. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, το έχουμε δει αυτό γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, πέφτουν τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός είναι στα 4.422,60 δολάρια ανά ουγγιά και στα 73,30 δολάρια ανά ουγγιά υποχωρεί το ασήμι. Στις χρηματιστηριακές αγορές τώρα έχουμε αυτή τη στιγμή απώλειες 0,58% στη Φραγκφούρτη, 0,55% η πτώση στο χρηματιστήριο του Παρισιού και 1% η απώλεια στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Και στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μία πτωτική κίνηση της τάξης του 0,60% αυτή τη στιγμή, με το γενικό δείκτη να είναι στις 2.355 μονάδες. Και τις υπόλοιπες αγορές έχουμε μία αυξητική τάση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, με αύξηση δηλαδή των αποδόσεων των ομολόγων 2-3 μονάδες βάσης υψηλότερα. Έπιασε το 3% το δεκαετές γερμανικό ομόλογο, στο 3,62% η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων και στο 3,67% είναι η απόδοση των ελληνικών δεκαετών τίτλων. Και τέλος, στην αγορά συναλλάγματος, εδώ δεν έχουμε κάτι αξιόλογο ούτε σήμερα. Οριακές μεταβολές κυριολεκτικά στις σχέσεις των νομισμάτων. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1617, το δολάριο με το γεν στα 159,45 και μία στερλίνα στον ΕΜΗ με 1,3404 δολάρια.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια, καλή συνέχεια.

0: Και για μια ακόμα χρονιά λοιπόν η χώρα φαίνεται πως μπαίνει στην καρδιά της τουριστικής περίοδου με ένα ίδιο ανησυχητικό παράδοξο. Από τη μία πλευρά οι προκρατήσεις δείχνουν ότι θα πάει πολύ καλά, θα πάνε πολύ καλά οι αφίξεις αν μη τι άλλο. Από την άλλη όμως οι επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης εκπέμπουν για άλλη μια χρονιά σήμα κινδύνου, καθώς αδυνατούν να βρουν προσωπικό. Ακούσατε τι είπε και νωρίτερα ο κύριος Νικολαίδης από τη Σάμο. Περίπου το 50% εκεί στην Σάμο λείπει, υπολείπεται δηλαδή από θέσεις εργασίας που θα εξυπηρετούσαν τις υπηρεσίες του τουρισμού. Τι φταίει τελικά, θα το δούμε με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Χότζογλου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Επισητισμού και Τουρισμού. Χαίρετε κύριε Χότζογλου.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Μιλάτε για τουλάχιστον 80.000 κενές, σταθερές θέσεις εργασίας που υπολείπονται.
1: Ναι, αυτό το λέμε εμείς. Το λένε οι εργοδοτικοί φορείς. Mm. Ο ΣΕΤΕ κάνει λόγο για περίπου 50.000 κενές θέσεις εργασίας στα ξενοδοχεία. Mm. Και οι ΓΕΣΕΒΕ, οι ΠΟΕΣΕ, κάνουν λόγο για περίπου 33.000 κενές θέσεις στην εστίαση. Mm. Ξέρετε, άκουσα την εισαγωγή σας. Και πολύ φοβάμαι ότι μετά από 3 χρόνια που συζητάμε αυτό το πρόβλημα, δεν έχει τόσο νόημα να βγαίνω εγώ ή κάποιος εκπρόσωπος των εργοδοτών και να αναλύει τις κενές θέσεις εργασίας. Θα ήταν δηλαδή, θα ήταν χρήσιμο και για εμάς να καλέσετε μια μέρα την κυρία Κεραμέως και να τη ρωτήσετε γιατί υπάρχουν 80.000 κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο αυτό. Τι έχει φταίξει.
0: Εσείς τι λέτε, γιατί
1: υπάρχει. Τι έχετε κάνει σαν Υπουργός Εργασίας 2 χρόνια τώρα για να εξαλείψετε το φαινόμενο. Γιατί καλά είναι τα πανηγύρια για την κοινωνική συμφωνία. Καλές είναι οι πανηγυρισμοί για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που εμείς ο κάτω-κάτω της γραφής τις υπογράφουμε. Εμείς και οι εργοδότες, απλώς το Υπουργείο επικυρώνει. Αλλά από εκεί και πέρα τι γίνεται. Τι κάνει η κυρία Κεραμέως για να αμβλύνει αυτό το μεγάλο κενό.
0: Και εδώ μιλάμε για πολλές ειδικότητες. Για σερβιτόρους, μάγειρες, καμαριέρες.
1: Κάνει μήπως κάτι για το εποχικό επίδομα ανεργίας που το έχει αφήσει 3 μήνες και θα μου επιτρέψετε την έκφραση, αλλά θα σας το πω έτσι όπως το βιώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι, το μολυσάμε το χειμώνα.
0: Αυτό μιλάτε για το εποχικό επίδομα εργασίας που διαρκεί 3 μήνες.
1: Το εποχικό επίδομα ανεργίας.
0: Ναι, που διαρκεί 3 μήνες.
1: Ναι. Τι έχει κάνει η κυρία Κεραμέως γι' αυτό. Είναι 2 χρόνια υπουργός, 2,5 πόσα είναι. Τι έχει κάνει γι' αυτό. Έχει μια μελέτη στα χέρια της. Έχει μια πρόταση από τη μεριά των εργαζομένων να μετατραπεί σε αναλογικό και να συσχετιστεί με τα ένσημα που συλλέγουμε το καλοκαίρι. Επίσης, έχει στα χέρια της επιστολές από ξενοδόχους, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων. Τι έχει κάνει η κυρία Κεραμέως, για να καταλάβω 2,5 χρόνια, τι έχει κάνει γι' αυτό.
0: Είστε καθόλου σε κάποια επαφή με το αρμόδιο Υπουργείο για το τι θα κάνουμε και εν
1: ώψη της νέας. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, η κυρία Κεραμέως δεν απαντάει τεχνιέντος εδώ και 2 έτη. Μας έχει υποσχεθεί μια οικονομική μελέτη την οποία την είχε αναθέσει το Σεπτέμβριο του 2024 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχουμε Ιούνιο του 2026, ακόμα την περιμένουμε. Δεν ξέρω μήπως την είχε αναθέσει στον ΕΔΑΣΑΜ, δεν ξέρω. Περιμένουμε ακόμα τα αποτελέσματα της εκθέσης αυτής. Αλλά προσέξτε ποιο είναι το κερασάκι στην τούρτα και μετά θα καταλάβετε για ποιο λόγο φεύγουν οι εργαζόμενοι τον κλάδο. Δεν είναι ότι μας αφήσανε μόλις με 3 μήνες ταμείο ανεργίας με μνημονιακό νόμο του 2013 και για να ήταν θα καταλάβετε για ποιο λόγο φεύγουν οι εργαζόμενοι τον κλάδο. Δεν είναι ότι μας αφήσανε μόλις με 3 μήνες ταμείο ανεργίας με μνημονιακό νόμο του 2013 και για να είμαι δίκαιος τον αγώνα αυτόν τον έχουμε ξεκινήσει από το 2018.

0: Εμέσως μας το μειώνουν.
1: Όταν λέτε μας το μειώνουν.
0: Θα σας εξηγήσω. Το επίδομα ανεργίας στη χώρα μας είναι συνυφασμένο με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Όταν αυξάνεται το κατώτατο μισθό, αυξάνεται το Ταμείο Ανεργίας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σαν αποτέλεσμα να υπερβαίνουμε το αφορολόγητο όριο των 10.000 ευρώ. Οι μέσες αποδοχές στον κλάδο μας είναι 10.900 ευρώ το χρόνο μεικτά. Και μας φορολογούν.
1: Οπότε ως αποτέλεσμα έχει και μια περαιτέρω συρρήκνωση.
0: 400 ευρώ, 500 ευρώ, 600 ευρώ, 700 ευρώ. Χάνουμε δηλαδή την αύξηση από τις δύο διαδοχικές κλαδικές συμβάσεις που έχουμε υπογράψει. Χάνουμε και περίπου ένα μήνα από το επίδομα ανεργίας.
1: Άρα εδώ δεν γίνεται και ανταγωνιστικό και το προϊόν, ο κλάδος των υπηρεσιών με όλο αυτό. Δηλαδή πέρα από όλα τα άλλα. Δηλαδή από ενδεχομένως εξαντλητικά ωράρια, από 7 ημέρη εργασία. Που εντάξει, όταν είναι κάποιος να δουλέψει λίγους μήνες, ίσως τα πράγματα είναι πιο απαιτητικά. Άρα μαζί με όλο αυτό και με το εποχικό που διαρκεί τρεις μήνες, δεν είναι και ανταγωνιστικός ευρύτερα ο κλάδος αυτός που θα προσφέρει στη βιομηχανία του τουρισμού?
0: Πολύ σωστά το θέτετε. Έχει βγει η κυρία Κεραμέως και έχει πει από το βήμα της Βουλής, αναφερόμενη σε μια τοπική κλαδική σύμβαση εργασίας του επισυντισμού στη Ρόδο, ότι το 7ήμερο είναι παράνομο. Εν τούτη στην πράξη εφαρμόζεται. Ζητάμε λοιπόν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου να μας δώσουν εγγράφος ότι η 7ήμερη εργασία στην Ελλάδα απαγορεύεται. Για να πάμε στις κατατόπους σε ΕΠΕ, στα κατατόπους σε καταστήματα της επιθέωρησης εργασίας και στους εργοδότες και να τους πούμε ότι αυτό είναι παράνομο. Και δεν μας δίνουν αυτό το χαρτί.
1: Με την ψηφιακή κάρτα εργασίας αυτό δεν λειτουργεί ως ένα εργαλείο?
0: Εδώ κοιτάξτε τώρα το μεγάλο φιάσκο. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρμαχος της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Θεωρούσα και θεωρώ ότι είναι το μόνο όπλο ώστε να αποτυπωθεί ο πραγματικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο. Θυμηθείτε τι έλεγε η κυρία Κεραμέως μόλις εφαρμόστηκε η ψηφιακή. Έχουμε αύξηση στις υπερορίες, στις δηλωμένες 1000%. Και το πανηγύριζε. Αντί να κρυφτεί σε ένα λαγούμι, το πανηγύριζε. Γιατί προσέξτε, τα φωνάζουμε χρόνια. Τα 7 ημέρα, τα 13 ώρα, τα 14 ώρα. Αντί λοιπόν να μας προστατέψει από αυτή την αθέμητη πρακτική, πήγε και νομοθέτησε το 13 ώρο. Αλλά κοιτάξτε για την
1: άρα αυτό είναι ένας τρόπος, λέτε, για τους εργοδότες. Είναι ένας τρόπος να το παρακάμψουν. Το θέμα με την ψηφιακή κάρτα εργασίας.
0: Όχι, νομιμοποιήσαμε τις 13 ώρες απασχόληση. Και επειδή ακούμε ότι το ζητάγαν οι εργαζόμενοι, δεν ξέρω κανένα αρνεί να παρακαλάει αυτό το Πάσχα. Για να τελειώσω όμως, γιατί είναι σημαντικό αυτό να ακουστεί. Το φιάσκο με την ψηφιακή κάρτα εργασίας στον κλάδο το δικό μας έγινε στο εξής. Θα έχετε ακούσει που λένε καθολική εφαρμογή στον κλάδο επισκεπτισμού τουρισμού. Πάμε στην τρίτη χρονιά. Αν δεν που είναι καθολική.
1: Γιατί τι εννοείται, πού δεν είναι?
0: Θα σας πω. Εάν ένα ξενοδοχείο ή ένα εστιατόριο δεν έχουν κύριο κωδικό δραστηριότητας το ξενοδοχείο ή το εστιατόριο και έχουν μια κατασκευαστική εταιρεία, μια χωματουργική εταιρεία, μια γεωργική εταιρεία και έχουν το ξενοδοχείο ή το εστιατόριο υποκατάστημα, δεν υποχρεούνται να εφαρμόσουν.
1: Άρα εκεί βγαίνει εκτός από την ψηφιακή κάρτα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και του έχει πάρει 3 χρόνια των αρίστων να λύσουν αυτό το πρόβλημα.
1: Κύριε Χοντζογλου. Καταρχάς να διατηρούμε λίγο έτσι μια ευπρέπεια, γιατί μιλάμε εγώ με εσάς, έτσι. Δεν έχουμε πρόσωπο εδώ της κυβέρνησης, δεν έχει σημασία. Προσπαθώ να τηρήσω λίγο τις ισορροπίες. Βεβαίως και εννοείται και με φιλοξενούνται υπουργοί, υφυπουργοί και το ερώτημα θα τεθεί και θα μεταθεί το.
0: Ακούστε με. Σέβομαι το γεγονός ότι με έχετε προσκαλέσει στην εκπομπή και μου δίνετε το βήμα, αλλά μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η ευπρέπεια και η ευγένεια πάει περίπατο. Σας το λέω εγώ. Ο Χοντζογλου Γιώργος και όχι εσείς. Δεν μπορώ να είμαι άλλο ευγενής.
1: Το καταλαβαίνω. Παρακαλώ όμως.
0: Γιατί
1: όχι,
0: εκπροσωπώ χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι στην κυριολεξία πεινάνε.
1: Υπάρχουν όμως πολλοί τρόποι να πεις κάτι και το ξέρουμε πολύ καλά και εγώ και εσείς.
0: Βεβαίως. Τους έχω δοκιμάσει τα χρόνια. Και έχω αποτύχει.
1: Και απλά παρακαλώ έτσι. Όχι έτσι, λίγο να τηρούμε λίγο έτσι μέσα από την εκπομπή. Έτσι όπως έχω μάθει και εγώ δηλαδή και να σέβομαι και να εκτιμώ και τους καλεσμένους μου. Πάμε λίγο τώρα.
0: Για αυτόν τον λόγο βγαίνουμε εμείς σε απεργία 24/6.
1: Ναι.
0: Πανελλαδική 24ωρη απεργία στον κλάδο. Θα αποκλείσουμε λιμάνια, αεροδρόμια, αρχαιολογικούς χώρους και θα μοιράσουμε στους τουρίστες, μεταφρασμένο στα αγγλικά, το τι βιώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι του τουρισμού και του επισκεπτισμού στην Ελλάδα όταν αυτοί επιστρέφουν στις πατρίδες τους.
1: Μάλιστα. Αυτά είναι τα αιτήματα λοιπόν τα βασικά. 24 Ιουνίου το σημειώσαμε, η πανελλαδική απεργία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χοντζογλου.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων, Επισυντισμού και Τουρισμού, κυρίες και κύριοι.

Έτοιμα πρεμιέρα πανελλαδικών αύριο για τόσες χιλιάδες παιδιά, ψυχραιμία. Ένα επόμενο βήμα είναι, δεν είναι ούτε αρχή ούτε τέλος. Επιλογές υπάρχουν πολλές, δόξα τω Θεώ. Και ένας βαθμός δεν είναι αντιπροσωπευτικός για την πορεία ενός ανθρώπου. Αυτό να θυμάστε παρακαλώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Σε πολύ λίγο θα δώσουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!

0: ώρα είναι 4. Ert News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Ert News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Αίτημα της Εύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και τον μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Νέα αεροπορική επιδρομή πραγματοποίησε το Ισραήλ σε νότιο προάστιο της Βηρυτού μία ημέρα πριν από κρίσιμες συνομιλίες ασφαλείας στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα, Ισραηλινά πλήγματα στη νότια και παράκτια περιοχή του Λιβάνου άφησαν τουλάχιστον 14 νεκρούς, μεταξύ τους γυναίκες, παιδιά και έναν στρατιώτη, ενώ η Χεζμπολά ανακοίνωσε νέες επιθέσεις με ντρόουνς και ρουκέτες κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Η ένταση κλιμακώνεται παρά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε τον Απρίλιο. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια μετά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που επανέφερε την ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5% καθώς απομακρύνονται οι προσδοκίες για άμεση συμφωνία που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στα στενά του Ορμούζ. Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις τιμές των καυσίμων και θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία τους, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι το ντίζελ αποτελεί βασική πηγή πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία. Έχουμε επενδύσει περισσότερο από 600 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία των δασών μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για τη δασοπυρόσβεση και τη διαχείριση υδάτων. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα κλιματικής αλλαγής, προστασίας της βιοποικιλότητας και πρόληψης πυρκαγιών, με την κυρία Ρόσγουολ να υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στη φύση συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια, την υγεία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσαν οι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει και με το όνομα του κόμματός του θέλει να γυρίσουμε πίσω, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω δημοσκοπήσεων για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας ότι εκφράζει κάτι νέο. Είναι μια πολιτική δύναμη που έρχεται από το παρελθόν, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιώκας. Φάρσα το σοκ εντυμότητας Τσίπρα, δηλώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με τη ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η δικογραφία αφορά συνολικά 317 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό, τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά, όπως αναφέρει η Ποειδίν. Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς. Δεν κινδυνεύει κανένας ασθενής και ούτε χρειάστηκε η νοσηλεία εργαζόμενου, είπε χαρακτηριστικά. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου συνδέει τη διασπορά του ιού με την υπερπληρότητα, τα ράτζα και την υποστελέχωση. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία εξαιτίας ενός ισχυρού θερμικού θόλου που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Πολώνια και το Τωρίνο, ενώ στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας και πνιγμών, κυρίως παιδιών και εφήβων που αναζήτησαν δροσιά σε λίμνες και ποτάμια. Μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ιστορικό και άνευ προηγουμένου για την εποχή.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο αύριο. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8.

Ρουίτσι Σακαμότο. Θεωρείται και είναι, όχι μόνο θεωρείται, ένας από τους πιο σημαντικούς πρωτοπόρους στην ηλεκτρονική μουσική. Για παράδειγμα εδώ, με την Κίτρινη Μαγική Ορχήστρα, η Yellow Magic Orchestra, στο κομμάτι που ακούμε, Tong Pu, εξηγεί καλύτερα τι ήταν αυτή η Yellow Magic Orchestra. Ασιατικές μελωδίες, synthesizer, τέκνο αισθητική, πολύ παλιά, πριν γίνει η τέκνο. Το συγκρότημα φτιάχτηκε το 1978. Ο Ρουίτσι Σακαμότο κατάφερε και ένωσε μουσικές που πριν έμοιαζαν ασύνδετες. Ηλεκτρονική μουσική, avant-garde, pop, κινηματογραφική σύνθεση και παραδοσιακές ιαπωνικές επιρροές.

σήμερα λοιπόν μια πολύ μικρή επιλογή από πάρα πολλά αναρρύθμιτα άλμπουμ των Yellow Magic Orchestra και κυρίως του Ρουίτσι Σακαμότο. Εκεί θα επικεντρώσουμε. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε αν θέλετε με το θέμα της σημερινής εκπομπής, βέβαια βασικό, Earth News Radio, με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Στην Penny, σε ένα από τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει, θέλω να πω ότι όχι, αυτός ο Σακαμότο είναι εντελώς διαφορετικός από τον άλλον της δεκαετίας του 60 που έπαιξα πριν από κάποιες εβδομάδες.

ίσως ένα από τα σπουδαιότερα κινηματογραφικά θέματα. Μελαγχολικό, minimal, άμεσα αναγνωρίσιμο. Ένα από τα πιο διάσημα πιάνο themes στην ιστορία του κινηματογράφου. Merry Christmas, Mr. Lawrence, από την ταινία του Nagisa Oshima, με πρωταγωνιστές τον David Bowie και τον ίδιο. Σήμερα θα κάνουμε μια βουτιά στον μαγικό κόσμο που μας έχει προσφέρει, ευτυχώς, και υπάρχουν ηχογραφίες αυτές, ο Ρουίτσι Σακαμότο.

Αυτό που ακούσαμε ήταν από το άλμπουμ Sound Bites. Όλα τα τραγούδια που θα ακούσετε σήμερα είναι μόλις ελάχιστα από αυτά που έπαιζα κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτής από το 70 και το τέλος που μάθαμε τους Magic Yellow Orchestra. Η εκπομπή ήταν φανατική οπαδός της μουσικής του Ρίτσι Σακαμότο και μία από τις καλύτερες στιγμές, κάποιοι μπορεί να το θυμούνται, ήταν όταν είχαμε μια τηλεφωνική επαφή μαζί του από την Ιαπωνία. Πρέπει να γίνει στη δεκαετία του 90 αυτό. Όλα λοιπόν είναι κομμάτια που τα έχετε ακούσει και μάλιστα είναι κομμάτια, ήταν αρκετά πιο εύκολο σήμερα να διαλέξω όσα μπορούμε να ακούσουμε από αυτά που έχω παίξει σε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί σε κάθε CD είναι όλα τα περισσότερα CD, γιατί είμαστε στην εποχή μετά το 80. Έτσι λοιπόν έχω σημειώσει αυτά και πότε τα είχα παίξει σε αυτή την εκπομπή. Από αυτόν τον πρωτοπόρο της ηλεκτρονικής μουσικής. Πολλοί θεωρούν τους Yellow Magic Orchestra η ιαπωνική απάντηση στους Kraftwerk, αλλά έτσι με ένα πιο παιχνιδιάρικο και μελωδικό χαρακτήρα. Αυτός έφερε υψηλή μουσική αισθητική στην pop κουλτούρα. Και είχε και τεράστια επιρροή στο κινηματογράφο με θέματα που έχει γράψει για το Merry Christmas Miss Delones που ακούσαμε. Θέλω να ακούσουμε και την φωνητική ερμηνεία, παρόλο που την έχω παίξει στο αφιέρωμα του Sylvian, και το Last Emperor. Για το πρώτο πήρε BAFTA βραβείο, για το δεύτερο είχε πάρει το Oscar μαζί με τον David Byrne. Τώρα θα ακούσουμε μία από τις πιο συναισθηματικές συνθέσεις του. Rain λέγεται. Πιάνο, έγχορδα και μια απίστευτη αίσθηση νοσταλγίας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και την επίθεση των φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανική αεροπορική βάση στον Περσικό κόλπο. 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον Κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Energy. Ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις υπογραφές υποστήριξης. Δύο συλλήψεις στον Άγιο Παντελεήμονα για διακίνηση ναρκωτικών κατασχέθηκαν σχεδόν 9 κιλά κάναβης. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικώς θα πραγματοποιείται στο εξής υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Συνεχίζουμε με Ρουίτσι Σακαμότο, που έφυγε τόσο πρόωρο από κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ενθουσιαστικά και σήμερα μηνύματα. Αυτό που μου άρεσε πάντοτε από την αρχή και στους Yellow Magic Orchestra και στον Ρουίτσι Σακαμότο ήταν εκείνο που περιγράφηκε το συγκρότημά του, δηλαδή αυτό το παιχνιδιάρικο και μελωδικό χαρακτήρα που είχαν πολλά από τα τραγούδια του. Ο Σακαμότο έφερε μια υψηλή μουσική αισθητική στην pop κουλτούρα και εδώ είναι αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο, θα πρέπει να ενδιαφέρει και εσάς και όχι εκείνους που είναι μονολυθικοί. Μπορούσε να γράψει κάτι πειραματικό, ακούσαμε κάτι ανάλογο και υπάρχουν πολύ πιο πειραματικά στο έργο του, και ταυτόχρονα συγκινητικό και προσβάσιμο. Είχε κλασική παιδεία όπως περισσότερη μουσική από αυτή τη χώρα, αλλά εδώ είναι το ζήτημα που θα σας πω τώρα. Δεν αντιμετώπιζε την pop σαν κατώτερη τέχνη. Η pop είναι το ίδιο σπουδαίο όσο είναι και το rock. Η καλή pop είναι τόσο σπουδαίος, είναι το καλό ροκ. Τα σκουπίδια υπάρχουν παντού. Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός επηρέασε πάρα πολλούς σύγχρονους, οι οποίοι άλλαξαν ανάλογοι του Σακαμότο που είχαν κλασική και παιδεία την άποψή τους για την pop, από μουσικούς της ambient μέχρι συνθέτες της κινηματογραφικής μουσικής. Να λοιπόν ένα από αυτά τα τραγούδια, από ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει στην χώρα μας το φθινόπωρο του 89 και είχε απήχηση και το παίζαμε αρκετά συχνά. Είναι ένα κολλάζ στυλ από το ροκ, την τέκνο, την κλασική μουσική μέχρι και το φλαμέγκο, την αφροϊκάνικη και την παραδοσιακή ιαπωνική μουσική. Γι' αυτό άλλωστε σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχουν τεράστια ονόματα όπως Arthur Lindsay, Brian Wilson, Robertson και Sly Dunbar. από το άλμπουμ Beauty.

Ο Σακαμότο, που ήταν η γέφυρα Ανατολής και Δύσης, ήταν από τους πρώτους Ιάπωνες συνθέτες που απέκτησαν αυτήν την επιρροή την παγκόσμια, όχι μόνο στη μουσική και γενικότερα, χωρίς να κάνουν τη μουσική τους δυτική. Επηρεάστηκαν, αλλά δεν την έκαναν δυτική. Έμεινε στις πηγές του. Στη μουσική του ακούς Debussy, Ambient, Ιαπωνική παράδοση, Synthesizers, Noise, Minimal. Όλα αυτά στις μουσικές του Ρουίτσι Σακαμότο. Από την ταινία Επιστροφή του 2015, η ταινία του Ινιαρίτου με τον Λιονάρτο Ντικάπριο.

Και τώρα ένα απόσπασμα από ένα άλμπουμ του BTTB του 1999. Το άλμπουμ BTTB σημαίνει Back to the Basics. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια που έχει γράψει από τις δημοφιλέστερες συνθέσεις στην Ιαπωνία. Στην εκτέλεξη του Maxi Single έγινε νούμερο 1 αυτό που θα ακούσουμε από το άλμπουμ. Είναι ένα σχεδόν νεοκλασικό κομμάτι που ίσως άνοιξε το δρόμο για την σύγχρονη πιάνο ambient αισθητική.

αυτή η τελευταία περίοδος του Sakamoto επηρέασε πάρα πολύ τη σύγχρονη MBN. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ειδικά μετά τη μάχη του με τον καρκίνο, έγραψε ήρεμα και στοχαστικά κομμάτια που θεωρούνται από τα κορυφαία σε αυτό το είδος μουσικής. Πότε ήταν η ταινία αυτή, να τη θυμηθούμε, το 87, παίρνει το Όσκαρ μαζί με τον David Byrne και τον τρίτο, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Μπερτολούτσι.

Ρουίτσι Σακαμότο. Γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1952. Έφυγε από κοντά μας τον Μάρτιο του 2023. Απόλυτα σημαντικός, απέδειξε ότι η ηλεκτρονική και πειραματική μουσική μπορεί να είναι και βαθιά ανθρώπινη και μαζικά επιδραστική.

0: Sheltering Sky, διαφορετική ερμηνεία από αυτή που γνωρίζουμε από το soundtrack της ταινίας. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιανοπούλου. Νέα αεροπορική επιδρομή πραγματοποίησε το Ισραήλ σε νότιο προάστιο της Βηρυτού. Παράλληλα, Ισραηλινά πλήγματα στη νότια και παράκτια περιοχή του Λιβάνου άφησαν τουλάχιστον 14 νεκρούς, μεταξύ τους γυναίκες, παιδιά και έναν στρατιώτη. Ενώ η Χεσμπολά ανακοίνωσε νέες επιθέσεις με ντρόουνς και ρουκέτες κατά Ισραηλινών δυνάμεων. Η ένταση κλιμακώνεται παρά την εκεχηρία που είχε τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο. Στο μεταξύ, ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια μετά τη νέα ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που επανέφερε την ανησυχία για κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Οι τιμές του αργού ενισχύθηκαν κατά περίπου 2,5% καθώς απομακρύνονται οι προσδοκίες για άμεση συμφωνία που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών στα στενά του Ορμούς. Αίτημα της Σεύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογόνων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου, σε συνεργασία με την Ελένικα Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθελάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κύριος Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από την Ελένικα Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Έχουμε επενδύσει περισσότερα από 600 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία των δασών μας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Τζέσικα Ρόσγουολ, στο Μέγαρο Μαξίμου, ζητώντας περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους για τη δασοπυρόσβεση και τη διαχείριση υδάτων. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα κλιματικής αλλαγής, προστασίας της βιοποικιλότητας και πρόληψης πυρκαγιών, με την κυρία Ρόσγουολ να υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στη φύση συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια, την υγεία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τον κύριο Τσίπρα συνόδευσαν οι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, με το υπόλοιπο επικοινωνιακό επιτελείο, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει και με το όνομα του κόμματός του θέλει να γυρίσουμε πίσω, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το ΠΑΣΟ καταγγέλει προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσω δημοσκοπήσεων για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας ότι εκφράζει κάτι νέο, είναι μια πολιτική δύναμη που έρχεται από το παρελθόν, δήλωσε στο Earth News ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας. Φάρσα το σοκ εντυμότητας Τσίπρα, δήλωσε από την πλευρά του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι 17 συλληφθέντες για το κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, με τη ζημία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η δικογραφία αφορά συνολικά 317 άτομα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Κρούσμα ευλογιάς των προβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, σημαίνοντας συναγερμό στις τοπικές αρχές. Η νόσος επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά και σύμφωνα με τα πρωτόκολλα θανατώθηκαν 106 ζώα για να αποτραπεί η εξάπλωσή της. Έχει οριστεί ζώνη επιτήρησης 20 χιλιόμετρων, μέσα στην οποία πραγματοποιείται η χνηλάτιση και συνεχής έλεγχη. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που φτάνουν ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου σε Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία εξαιτίας ενός ισχυρού θερμικού θόλου που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό τη Ρώμη, τη Φλωρεντία, την Πολώνια και το Τωρίνο, ενώ στη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία καταγράφηκαν δεκάδες περιστατικά θερμοπληξίας και πνιγμών, κυρίως παιδιών και εφήβων που αναζήτησαν δροσιά σε λίμνες και ποτάμια. Μετεωρολόγοι χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ιστορικό και άνευ προηγουμένου για την εποχή.
1: Ο καιρός.
2: Αύριο προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται

0: Γεια σας, χαίρετε και καλησπέρα σας. Θα πω πολλούς χαιρετισμούς σήμερα, γιατί θα είναι διπλό, double το παιχνίδι.
1: Σε ένα πηγάδι σταματάει να ξεδιψάσει.
0: Και όταν λέω παιχνίδι, μην παρεξηγηθώ, το παιχνίδι αυτό της εκπομπής, της επικοινωνίας, της διάδρασης, της ενημέρωσης, της παρέας, αυτής της ραδιοφωνικής συνάντησης.
1: Για το δικό σου Θεό μαζί σου θα καώ. Της άπλωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια. Πιστεύει αυτή με το αγγίγμα του, κι έτσι ο φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμα του.
0: Τι κάνετε, πώς σας βρίσκουμε, σε τι κατάσταση. Εύχομαι και μέχρι τις 7 που θα πάμε παρέα εδώ πάντα από το Ethnos Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. Εύχομαι και μέχρι τις 7 λοιπόν να ανεβάσουμε διάθεση λίγο ή πάντως να μείνουμε στα ίδια, αν είναι αυτά καλά. Να μην πάμε παρακάτω, δεν θέλουμε.

Όπως αντιλαμβάνεστε και ακούτε, εμείς ξεκινήσαμε πάντως έτσι με δυναμικό και χαριτωμένο τρόπο, πολύ μελωδικό και ρυθμικό μαζί. Ξαναλέω, είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ», Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλισοπούλου, η Μαρία Σφυρόερα, όλοι εμείς δηλαδή, η ομάδα η απογευματίνο βραδινή. Για το δικό του Θεό, το κόσμο το αδικό, σε ένα σουλτάνο μπροστά, το μπαν καταδικό. Παρέα σήμερα μέχρι τις 7 και αύριο, σήμερα και αύριο για 2 ώρες, εκτεταμένη εκδοχή του «Μένουμε εδώ». Νομίζω σας το είπε χθες ο Ανδρέας, το κράτησα εγώ για έκπληξη και δεν το είπα εγώ.

άμα δεν τελειώσει η μουσική φράση, δεν θέλω να μιλήσω, δεν μπορώ να μιλήσω, καθότι είμαστε και μουσικοσπουδαγμένοι, να σας πω την αλήθεια. Τι τα κάναμε τα οδεία. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν ολοκληρωθεί η φράση, δεν μου πάει καλά να τη διακόψω για να μιλήσω, οπότε να είμαι εδώ. Να είμαι εδώ, να είστε κι εσείς, μένουμε εδώ. Το να είστε κι εσείς το υποθέτω, το φαντάζομαι, το ελπίζω και το εύχομαι. Αλλά περιμένω κάποια επιβεβαίωση. Εννοείται μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας, δηλαδή του Viber κατά κύριο λόγο, Earth News Radio και μέσα από όλα τα άλλα. Messenger, Instagram. Μ' αρέσει που κάποιοι βρήκατε και το ή θυμηθήκατε και το mail μου, το οποίο είναι πολύ εύκολο γιατί όλοι έχουμε παρόμοιο, είναι το ονοματεπώνυμό μας σχεδόν, ή karagiannipapaki@earth.gr. Είναι το mail στο οποίο μπορείτε να στείλετε οτιδήποτε. Το λέω γιατί κάποιοι θελήσατε κάτι να ρωτήσετε και για τις προσκλήσεις κτλ. Και έτσι μετά είχαμε μια επικοινωνία. 28 Μαΐου λοιπόν σήμερα, 28 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη. Πέμπτη, το λέω στον εαυτό μου και το ξαναλέω γιατί τις Παρασκευές. Να, μπερδεύτηκα κιόλας. Μη μου κάνεις νοήματα, μπερδεύομαι, Θάνο. Λοιπόν, είναι Πέμπτη και δεν είναι Παρασκευή. Είναι προ-Παρασκευή όμως. Έχουμε την αίσθηση σήμερα, επειδή είναι και απογευματάκι και κάνει και ζέστη και αρχίζει σιγά-σιγά να αδειάζει η πόλη ή πάντως τα γραφεία. Έχουμε αυτή την αίσθηση ότι είναι προ-Παρασκευή. Μη σας πω κανονική Παρασκευή. Και είμαστε μπροστά εν όψη ενός ακόμα τριημέρου, τετραημέρου ή πενθημέρου. Εδώ είναι τώρα. Πολλούς λόγους για να είμαστε αρκετά κεφάτοι. Το δημιουργούμε και από μόνοι μας δηλαδή. Mi chiamavano bocca di rosa, mettevo l'amore, mettevo l'amore. Mi chiamavano bocca di rosa, mettevo l'amore sopra ogni cosa. Appena scesi alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. Έχουμε λοιπόν αρκετούς λόγους για να έχουμε, να δημιουργούμε εμείς μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Όλοι οι άλλοι λόγοι είναι ακριβώς το αντίθετο. Από την άλλη, στεκόμαστε με πολύ έτσι αγάπη και σεβασμό σε όλα τα παιδιά που πρόκειται αύριο να ξεκινήσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso della funesta delle cagnette cui aveva sottratto l'osso. Να σας πω ένα μυστικό και τα ξέρω πολύ καλά, πιστέψτε με. Μην διαβάζετε τώρα, από εδώ και πέρα κλείστε τα βιβλία, ό,τι διαβάσατε διαβάστε, μην κάνετε το λάθος να κουράζετε και να φορτώνετε κι άλλο τον εγκέφαλό σας, αφήστε τον να ξεκουραστεί και θα αποδώσει μόνος του την ώρα που πρέπει να αποδώσει.

0: έτσι ελπίζω να αποφύγω αυτά που όλοι λέμε έχοντας περάσει το Ρουβίκονα, γενικώς έχοντας περάσει από πάρα πολλές εξετάσεις τελικά, και ενδοσχολικές και πανελλαδικές και άλλες, και ακόμα και εξετάσεις ζωής αν θέλετε. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω να αποφύγω τα στερεότυπα. Σίγουρα ο καθένας, το κάθε παιδί, ο κάθε νέος άνθρωπος θα δώσει τη δική του, θα κάνει τη δική του προσπάθεια. Και είναι πολύ σημαντικό το εξής, ότι όταν περάσει από όλο αυτό, με επιτυχία ή όχι, η οποία έχει πολύ υποκειμενικά κριτήρια και υποκειμενικές παραμέτρους, είναι σίγουρο ότι τότε θα καταλάβει ότι αυτές οι εξετάσεις, οι πανελλαδικές, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά εξετάσεις που έχει μάθει να δίνει στη ζωή του, κυρίως στη σχολική και μετά έπειτα φοιτητική. Είναι εξετάσεις, τίποτα άλλο. Εξετάσεις, γραπτές ή προφορικές για κάποιους, πάνω στα θέματα και την ύλη, που έτσι κι αλλιώς έχει συμφωνηθεί ότι θα έχει διαβάσει. Θα τα πούμε βέβαια και στη συνέχεια, το λέω γιατί μπορεί να έχει και κάποια σημασία να μοιραζόμαστε και προσωπικές ιστορίες. Λένε ότι στο ραδιόφωνο και στις εκπομπές καλό είναι να μην αναφέρεσαι σε βιώματα προσωπικά και να υπάρχει μια αυτοαναφορικότητα. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ στα φοιτητικά χρόνια, όταν σε μια προφορική εξέταση πάνω στην ιστορία τέχνης, νόμιζα ότι πρέπει μαζί με 2-3 συμφοιτητές μου έξω από την αίθουσα εξέτασης, περιμένοντας τη σειρά μας, να πούμε σαν επανάληψη ο ένας να ρωτάει τον άλλο και να τα λέμε, γιατί νομίζαμε ότι πρέπει να τα πούμε, και όταν μπήκα μέσα είχε αδειάσει τελείως το κεφάλι μου, δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα και τόσο καλά που είχα διαβάσει και δεν θυμόμουν τίποτα. Γι' αυτό σας λέω, αφήστε τα όλα κάτω, να κάνετε κάτι ωραίο χαλαρωτικό, να ακούσετε μουσικούλα, να πάτε βολτούλα, οτιδήποτε. Και αυτή η διαδικασία λοιπόν είναι όλη δική σας. Δεν το κάνετε ούτε για τους δασκάλους σας, ούτε για τους γονείς σας, ούτε δεν ξέρω τι για τους αγαπημένους σας, ούτε δεν ξέρω τι. Είναι δική σας. Μπορείτε να το σκεφτείτε και αλλιώς, ότι να δοκιμάσετε τι είναι αυτό που το λένε πανελλήνιες. Νομίζω ότι περισσότερο τόσα χρόνια τώρα του έχουμε προσδώσει μια μυθική έτσι διάσταση, πολύ περισσότερο από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Πρώτα απ' όλα λοιπόν είναι εξετάσεις. Συμφωνούμε ή όχι, εγώ διαφωνώ κάθετα. Το να προετοιμάζεσαι χρόνια, να πληρώνεις φροντιστήρια και ιδιαίτερα και να καταλήγεις να δώσεις για 4 μέρες, 5, για 2-3 ώρες κάποια ύλη συγκεκριμένη, μπορεί να πας καλά άριστα, μπορεί και όχι, μπορεί να πας καλά σε όλα, μπορεί να έχεις κάποια μικρή ατυχία. Άνθρωπος είσαι, ανθρώπινος εγκέφαλος είσαι, δεν είσαι ρομπότ. Και τώρα που είπα ρομπότ, βγαίνει λοιπόν και αυτός ο περίφημος CEO της Nvidia. Νομίζω ότι ξέρετε όλοι τι είναι η Nvidia, μην την εξηγήσω εγώ. Και λέει ότι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, παιδιά, και ακόμα μιλάμε για σπουδές και επαγγέλματα μέσω των σπουδών. Τι σημασία έχει τι θα σπουδάσουν? Πραγματικά, αλλά προσέξτε τώρα, το είπε αυτό. Ό,τι το είπε, το είπε. Αλλά αν διαβάσετε παραπέρα, δεν το εννοούσε ακριβώς έτσι όπως ακούγεται, δηλαδή ότι δεν έχει σημασία τι θα σπουδάζουν τα παιδιά. Μιλάμε λοιπόν για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, τον Jensen Huang, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πλάκα έκανα. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο άνθρωπος, ο Jensen Huang, μιλώντας στο κανάλι News Asia της Σιγκαπούρης, νομίζω ότι δεν θα έχει σημασία. Όλα τα πράγματα που είχαν σημασία κάποτε θα εξακολουθούν να έχουν σημασία στο μέλλον. Αντί να δίνεται έμφαση σε σπουδές που θεωρούνται ανθεκτικές στην τεχνητή νοημοσύνη, οι μαθητές θα πρέπει να επικεντρωθούν στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Δηλαδή αν διαβάσετε και παραπέρα το τι είπε, τότε θα δείτε ότι δεν ακυρώνει καθόλου τις σπουδές. Ίσα ίσα που λέει ότι χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη για να εμβαθύνουμε τις γνώσεις και να βελτιώσουμε τις δεξιότητες. Πάνω σε αυτό λοιπόν δεν έχουμε τον κύριο Huang, τον Jensen Huang, αλλά έχουμε έναν εξαιρετικό επιστήμονα που μας κάνει την τιμή να είναι μαζί μας, ο κύριος Γιάννης Πίτας. Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ ωραία, ευτυχή συγκυρία να σας έχουμε σήμερα μαζί μας. Για τους ακροατές μας να πω ότι είστε πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης και κύριος ερευνητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο ΕΚΕΤΑ, δηλαδή το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Καταλληλότερο δεν θα μπορούσαμε να βρούμε, κύριε Πίτα, αν θέλετε να σχολιάσουμε μαζί τη δήλωση λοιπόν του επικεφαλής της NVIDIA.
1: Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ναι, καλά τα λέει ο επικεφαλής της NVIDIA, αλλά λίγο μονόπλευρο μπορώ να πω και λίγο ευλογική τα γένεια του.
0: Βέβαια.
1: Γιατί σίγουρα θα υπάρξουν επαγγέλματα τα οποία θα επηρεαστούν άσχημα την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα μεταφραστές, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το κρύψουμε. Όποιοι διαλέξουν ένα τέτοιο επάγγελμα, θα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για αυτό στο μέλλον.
0: Mm-hmm.
1: Απ' την άλλη, υπάρχουν πάρα πολλά επαγγέλματα στα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη σαν εργαλείο για να μας βοηθήσει στη δουλειά μας. Και αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα και σε αυτό συμφωνώ.
0: Mm-hmm.
1: Ότι αυτή είναι η καλή προοπτική και μακάρι να πάνε έτσι τα πράγματα. Αλλά βλέπουμε ότι το θέμα δεν είναι να φτιάξουμε χρήστες οι οποίοι θα έχουν δεξιότητες, κατά τη δική μου την άποψη. Γιατί αυτοί εδώ πέρα, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι απλοί χρήστες, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν κάποια εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Πράγμα που βολεύει βέβαια εταιρείες όπως OpenAI και τα λοιπά. Αυτοί έχουν περιορισμένη εμβέλεια για το τι μπορούν να κάνουν. Για κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη εμβάθυνση στην τεχνητή νοημοσύνη, πιο πολύ από ό,τι στους υπολογιστές, γιατί αυτά εδώ είναι πολύπλοκα εργαλεία τα οποία έχουν πάρα πολλές δυνατότητες, πιο πολλά από τους υπολογιστές. Αν δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς κάνουν, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και αποτελεσματικά. Δεν φτάνει δηλαδή να χρησιμοποιείς ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, να του κάνεις ερωτήσεις και να παίρνεις κατάλληλες απαντήσεις. Καλά είναι να καταλάβεις και τι κρύβεται πίσω από αυτό. Και αυτό ισχύει κατά κύριο λόγο για εκείνους οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν, να γίνουν επιστήμονες και να αναπτύξουν καινούργιες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Αυτοί πρέπει να τα ξέρουν αυτά πάρα πολύ καλά.
0: Επομένως, στην ουσία, ήδη μας καλύψατε, αλλά θα ήθελα να απευθυνθούμε, βέβαια δεν ξέρω αν μας ακούνε, δεν έχει σημασία όμως, σε όλα τα παιδιά που αύριο ξεκινάνε για μια ακόμα χρονιά την διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων, έτσι, όπως την έχουμε συμφωνήσει όλοι οι φορείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ξέρετε νομίζω καλύτερα από μένα ότι κυκλοφορεί ευρέως η άποψη ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, ότι τώρα με τεχνητή νοημοσύνη όχι μόνο επαγγέλματα τέλος πάντων θα υποχωρήσουν, αλλά δεν χρειάζονται και τόσο πολλοί σπουδές. Τι θα λέγαμε σε αυτά τα παιδιά, κύριε Πίτα, ώστε να τους κάνουμε να νιώσουν και καλύτερα και να μην νιώθουν ότι ακυρώνεται και η όποια προσπάθειά τους, είτε προς το σκοπό τον οποίο έχουν βάλει σαν στόχο, είτε και προς ένα σκοπό που δεν το γνωρίζουμε εμείς. Κάθε παιδί έχει το δικό του πλάνο ζωής, να το πω έτσι.
1: Αυτή είναι η επόμενη επικίνδυνη άποψη που κυκλοφορεί και
0: κυκλοφορεί ευρέως.
1: Και μάλιστα όχι μόνο στον απλό κόσμο, κυκλοφορεί και στις ελίτ τις τεχνολογικές. Για μένα αυτή εδώ πέρα η μια τέτοια εξέλιξη είναι καταστροφική για τον εξής λόγο. Πολύ ωραία. Δεν σπουδάζουμε. Έχουμε μια καλή ιδέα, παίρνουμε και τα λεφτά του μπαμπά μας ή venture capital άμα δεν έχει ο μπαμπάς μας λεφτά και φτιάχνουμε μια εταιρεία και υποθέσουμε ότι από τους χίλιους ο ένας θα πετύχει. Αυτός ο ένας ο οποίος θα είναι πετυχημένος, τι θα κάνει σε 5 χρόνια που θα αλλάξει τεχνολογία αν είναι αγράμματος? Δεν σημαίνει ότι θα πετύχει και στο επόμενο βήμα. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, για να καταλάβεις αυτήν εδώ πέρα την τεχνολογία, για να αναπτύξεις την καινούργια τεχνολογία, χρειάζεται βαθιές γνώσεις και χρειάζεται βαθιές γνώσεις μαθηματικών, γιατί όλες οι επιστήμες πια και πόσο μάλλον και η πληροφορική και ό,τι έχει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, όλα έχουν μαθηματικοποιηθεί. Χωρίς καλή γνώση των μαθηματικών, ήδη από το επίπεδο του δημοτικού, θα έλεγα, αν όχι του γυμνασίου και του λυκείου, δεν μπορείς να παρακολουθείς την εξέλιξη. Εφόσον επομένως δεν θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη, ποιος θα παράγει την καινούργια γνώση, ποιος θα παράγει τα καινούργια εργαλεία, ποιος θα μεταδώσει την καινούργια και την υπάρχουσα τη γνώση στην επόμενη γενιά. Αν συνεχίσουμε δηλαδή σε αυτόν εδώ πέρα το χαβά, τότε εκείνο το οποίο θα γίνει είναι ότι θα πάθει μια εσωτερική καθίζηση η ανθρωπότητα, σαν αυτή που είχαμε περίπου στα τέλη του αρχαίου κόσμου, στις αρχές του Μεσαίωνα, όταν η αρχαία γνώση δεν μεταδόθηκε στις επόμενες γενιές για διάφορους λόγους. Τώρα δεν είναι τη στιγμή να το συζητήσουμε αυτό εδώ πέρα.
0: Είναι πολύ ωραίο το παράδειγμά σας.
1: Αλλά μετά είχαμε 1000 χρόνια σκοταδισμού.
0: Ναι. Γενικώς, αν η ανθρώπινη γνώση ήταν κατά κάποιο τρόπο ένα είδος που λέει ο λόγος, πώς να το πω, όχι τόσο σημαντικό, τότε δεν θα γίνονταν τόσοι αγώνες για να υποτιμηθεί. Πολύ συχνά δεν μεταφερόταν γιατί ήταν θέμα ελιτισμού, ξέρετε.
1: Ναι, ισχύει. Αυτό είναι ένας από τους κινδύνους.
0: Επιτρέψτε μου να πω και ένα ακόμα παράδειγμα για να βάλω και τους ακροατές μας σε μια έκτακτη είδηση που τώρα βλέπω από το πρακτορείο Άξιος, κύριε Πίτα. Αναφέρεται ότι κατέληξαν σε συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Πιστεύω ότι και εσείς θα θέλατε να το ακούσετε. Και τώρα αναμένουν την έγκριση του κύριου Τραμπ. Αυτή η είδηση και μόνο, αν ισχύει. Ωραία, τι διαβάζει κάποιος, τι βλέπει όπως λέτε ως ρομπότ ή του τη δίνει ένα ρομπότ, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Για να μπορέσει να την αξιοποιήσει, για να έρθω και στην κουβέντα μας πάλι, θα πρέπει να έχει γνώσεις ιστορίας, γεωπολιτικής, διπλωματίας, διεθνών σχέσεων. Έτσι δεν είναι?
1: Μα ακριβώς αυτή είναι η δικιά μου θέση. Εμείς δεν χρειαζόμαστε άτομα τα οποία θα γίνουν καλοί χρήστες που θα έχουν δεξιότητες. Εμείς χρειαζόμαστε μορφωμένους πολίτες και μορφωμένους επιστήμονες, οι οποίοι να μπορούν να καταλάβουν όλη την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης κοινωνίας και της ανθρώπινης γνώσης, να καταλαβαίνουν και το τι σημαίνει μια συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν, να καταλαβαίνουν και από τεχνητή νοημοσύνη. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή χρειαζόμαστε υπερανθρώπους. Δεν μπορούμε να έχουμε ακριβώς υπερανθρώπους όπως καταλαβαίνετε, αλλά θέλουμε όμως οπωσδήποτε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να έχουν πλατιά γνώση από τη μια και δεύτερον να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένα πράγματα από την άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ρωσέφαλο αυτό.
0: Όχι, και βλέπω και οι ακροατές μας αυτό λένε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, λέει ο επικεφαλής, ο CEO της Nvidia, παρακινεί να γίνουμε απλώς χρήστες. Είναι αυτό που συζητάμε, το έχουν πιάσει και το θέτουν σαν ερώτημα.
1: Ναι, μα οι χρήστες δεν μπορούν να πάνε μακριά. Δεν μπορούμε να δομήσουμε μια κοινωνία χρηστών. Και είναι κακός καμιά φορά που βλέπω και εδώ πέρα στην Ελλάδα να προωθούμε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Μας ενδιαφέρει να παράγουμε εμείς καινούργια εργαλεία, προϊόντα, υπηρεσίες στην τεχνητή νοημοσύνη, τα οποία να έχουν ψηλή προστιθέμενη αξία, τα οποία να δημιουργούν κοινωνικό πλούτο. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε μορφωμένους επιστήμονες. Και έχουμε τέτοιους μορφωμένους επιστήμονες, δυστυχώς είναι στη διασπορά. Αλλά εν πάση περιπτώσει για τα νέα τα παιδιά είναι σημαντικό το να συνεχίσουν την προσπάθειά τους, είναι σημαντικό κατά τη διάρκεια των σπουδών να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις, να εμβαθύνουν, ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι είναι προς τις ειδικές επιστήμονες οπωσδήποτε πρέπει να εμβαθύνουν και στα μαθηματικά και στην πληροφορική. Αλλά το ίδιο όμως ισχύει και σε άλλες επιστήμες. Δεν νοείται γλωσσολόγος αυτή τη στιγμή ο οποίος να χρησιμοποιεί μόνο συντακτικό, γραμματική, ετυμολογία, τα κλασικά δηλαδή τα οποία ξέρουν οι φιλόλογοι. Χρειάζεται να ξέρει και μαθηματικά. Τώρα, το κατά πόσο αυτό είναι δυνατόν να συμβεί ή όχι, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα.
0: Ναι. Αλλά και ήδη με την λέξη που χρησιμοποιήσατε, πρώτα απ' όλα το εκτιμώ φοβερά που το λέτε εσείς αυτό, που είστε σε αυτή τη θέση που είστε, πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το μεταφέρετε εσείς και να το εξηγείτε έτσι. Και δεύτερον, είπατε και το δεν μπορεί να γίνει ο άλλος υπεράνθρωπος. Και έρχομαι στην πρώτη μου ερώτηση, δεν ξέρω αν την καταλάβατε όπως την υπενόησα. Αν οι πανελλαδικές εξετάσεις, αυτό άμα θέλετε το απαντάτε, γιατί δεν είναι απολύτως του αντικειμένου σας, είναι οι ενδεδειγμένες ή θα πρέπει σιγά σιγά να βρούμε ένα άλλο μοντέλο για να μπορούν τα παιδιά να προχωρούν και να σπουδάζουν ό,τι θέλουν, όσο θέλουν? Αυτό θα ήθελα να μου πείτε, αν θέλετε.
1: Να σας το πω κάπως αλλιώς. Η ζωή έχει διάφορες δυσκολίες, τις οποίες πρέπει να τις περνάμε και μεταξύ αυτών είναι και οι εξετάσεις. Άρα κάπου πρέπει να ελέγχονται οι γνώσεις μας. Το θέμα είναι πώς αποκτούμε αυτές εδώ πέρα τις γνώσεις και πώς αυτές εδώ πέρα τις γνώσεις είναι κριτικές και πώς μαθαίνουμε να μαθαίνουμε. Μάλιστα. Εμένα δεν μου αρέσουν οι εξετάσεις εκείνες οι οποίες στηρίζουν την αποστήθηση. Αυτό εδώ πέρα είναι καταστροφικό. Το έχουμε υποστεί στη χώρα μας θεμάτων, με το ένα με το άλλο και καταλήγω ότι εγώ 40 χρόνια πριν, ίσως και παραπάνω, 45 χρόνια πριν, όταν ήμουν υποψήφιος και είχα μαθηματικά, φυσική, χημεία με άγνωστη ύλη, ότι ήταν καλύτερα από ό,τι είναι τώρα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα κύριε Πίτα. Με καλύψατε απόλυτα. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Μακάρι να είχα και άλλο χρόνο να πούμε κι άλλα. Σας ευχαριστώ θερμότατα και σας χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους της και μισή και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία για παράταση εκεχηρίας 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Εντολή του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για κατάληψη του 70% της Γάζας, σύμφωνα με το Reuters. 14 νεκροί από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων στον κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σεύρον σε συνεργασία με την Ελένικα Energy για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική, έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσγουολ. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε στους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα που λάμβαναν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΠ. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικός θα πραγματοποιείται στο εξής: υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30, στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, δεν σε λένε Γιάννη, δεν σε λένε Γιάννη. Σε λένε Δημήτρη Φαναριώτη όμως.
1: Γεια σου,
0: Δημήτρη, καλησπέρα. Έπεσες πάνω στο ρυθμικό τραγούδι. Εδώ είμαστε όλοι στο χορευτικό. Και είπαμε να μην διακόψουμε. Αλλά μου άρεσε τρομερά αυτό το μότο που είπες. Εγώ όλο αγωνία, κυρίες και κύριοι. Ρωτάω τον Δημήτρη, του λέω: έχουμε συμφωνία. Και τι μου είπες, οι Ιρανοί. Πώς το είπες, ωραία.
1: Μικρό καλάθι να κρατάμε, γιατί οι Ιρανοί δεν την έχουν επιβεβαιώσει ακόμα. Ενώ η συμφωνία δεν έχει επιβεβαιωθεί και από τον Τραμπ.
0: Ναι, μου είπες, οι Ιρανοί δεν μιλάνε και ο Τραμπ δεν έχει εγκρίνει.
1: Δεν έχει εγκρίνει. Συνεπώς, καταλαβαίνει κανείς, διότι χτες, για παράδειγμα, είχαμε 10 φορές αντιφατικές πληροφορίες. Δηλαδή, τη μία την κλείσαμε τη συμφωνία, όχι δεν την κλείσαμε. Ναι, είπε ο Τραμπ, όχι είπε ο Μοτστάμπα. Είναι κάτι πάρα πολύ πρώιμο. Φυσικά και όλοι ευχόμαστε να καταλήξουν στη συμφωνία. Αυτό που έχει σημασία να πούμε λένε το μεταδίδει το Άξιος. Είναι ένας ιστότοπος ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή πρόσβαση σε κυβερνητικές πηγές στην Ουάσιγκτον. Συνεπώς αυτά τα οποία μεταδίδει έχουν μια σημαντική βαρύτητα. Τώρα, σύμφωνα με το Άξιος, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον κατέληξαν στη συμφωνία. Αναμένουν την έγκριση του κυρίου Τραμπ. Επικαλείται 2 Αμερικανούς αξιωματούχους και μια περιφερειακή πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης, στις οποίες πρώτος θα θεί ως γνωστόν το Πακιστάν. Και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από το Άξιος, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκχειρίας για 60 μέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Το οποίο όμως, από όσο θυμάμαι και τα έχουμε και πει, το Ιράν δεν το συζητάει καθόλου.
1: Καθόλου. Καθόλου δεν το συζητάει και μέχρι χτες είχαμε την αίσθηση ότι οι Αμερικανοί το έχουν αφήσει απ' έξω αυτό το ζήτημα.
0: Ναι, και εγώ πήγα να πω τη φράση με την καργάρα, αλλά δεν πήγα, ναι, το κατάλαβα.
1: Τώρα, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν επίσης το Άξιος ότι οι όρες της συμφωνίας είχαν ως επιτοπλίστων συμφωνηθεί από την περασμένη Τρίτη, προχθές δηλαδή.
0: Ναι, σήμερα έχουμε Πέμπτη.
1: Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε ακόμη να λάβουν την έγκριση των ηγετών. Πάντα σύμφωνα με το Άξιος, οι διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Αμερικανό πρόεδρο για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας. Εκείνος δεν την υπέγραψε και μετέφερε στους μεσολαβητές ότι θέλει ακόμα μερικές ημέρες για να το σκεφτεί. Συνεπώς, εφόσον ακόμα δεν έχουμε επιβεβαίωση επίσημη από τους Ιρανούς ή, εν πάση περιπτώσει, από κάποιο ιρανικό κρατικό μέσο που θα ήταν το ίδιο, και δεν έχουμε και την έγκριση του πρόεδρου Τραμπ, υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά όπως σου είπα, επειδή όλο αυτό το διάστημα έχουμε πραγματικά πήξει στις αντιφατικές πληροφορίες, νομίζω ότι προς το παρόν, εάν δεν πει ο Τραμπ ότι ναι, την εγκρίνω και συμφωνήσουν και οι Ιρανοί, πρέπει να κρατάμε ακόμα μικρό καλάθι.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή να είμαστε επιφυλακτικοί.
0: Θα είμαστε.
1: Κατά
0: το
1: κοινό λεγόμενο.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη Φαναριώτη. Οτιδήποτε ξέρεις εσύ, τι λέμε συνήθως. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα, κυρίες και κύριοι. Μένουμε εδώ η εκπομπή. Earth News Radio 105,8 ο σταθμός. Μαζί μας μέχρι τις 6 και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. Αναφέρθηκε ο κύριος Γιάννης Πίτας νωρίτερα, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών Τεχνητής Νοημοσύνης. Αναφέρθηκε και στη Διασπορά, γι' αυτό, επειδή ακουγόμαστε μέσω και του ΕΡΤΕΚΟ σε όλο τον κόσμο. Η Διασπορά, λοιπόν, η ομογένεια, ο απόδημος ελληνισμός, που έχει ένα πλέον πολύ δυνατό κομμάτι Ελλάδας με φοβερούς επιστήμονες, μετά και το Brain Drain, που ελπίζουμε ότι θα γύρει πλάστιγκα προς το Brain Gain και θα επιστρέψουν κάποιοι πίσω. Έχουν κάποιοι επιστρέψει, αλλά θέλουν πολλές, πώς το λένε αυτό, εγγυήσεις για να μπορέσουν να το κάνουν πραγματικά. Μας ακούνε λοιπόν πάρα πολλοί επιστήμονες, άνθρωποι που έχουν εντρυφήσει, έχουν διαβάσει πάρα πολύ, έχουν πάρει τα πτυχία τους, τα μεταπτυχιακά τους και συνεχίζουν, και ήδη απασχολούνται σε τομείς που ταιριάζουν προς το αντικείμενο που έχουν διαλέξει. Όλη αυτή την κουβέντα την ξεκινήσαμε κυρίως με την αφορμή της ημερομηνίας, δηλαδή είναι παραμονή των πανελλαδικών εξετάσεων που ξεκινούν για μια ακόμα χρονιά αύριο το πρωί στις 8:30 ξεκινάνε και προσέρχονται νωρίτερα τα παιδιά στα εξεταστικά κέντρα όλης της χώρας. Από χρόνια τώρα, νομίζω όσοι μου κάνετε την τιμή να με ακούτε, και επειδή τα εκπαιδευτικά πράγματα τυχαίνει να τα παρακολουθώ και να τα γνωρίζω λίγο παραπάνω, πιστεύω πως το σύστημα των πανελλαδικών είναι ένα σύστημα χρεοκοπημένο, ένα σύστημα που έχει πλέον τελειώσει, δεν έχει τίποτα άλλο να δώσει. Το μόνο δυνατό του στοιχείο είναι η αδιαβλητότητά του, να το πούμε έτσι, το γεγονός δηλαδή ότι είναι την ίδια ώρα τα θέματα, η ίδια ύλη, είναι επί ίσης όρης σε όλη τη χώρα, αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι πρέπει πια ένα πεφωτισμένο Υπουργείο Παιδείας να το σκεφτεί και να περάσει, όχι σε λίγα χρόνια όπως άκουσα, δηλαδή σε 5 χρόνια, του χρόνου, του παραχρόνου το πολύ, να μην, κανένας να μην φοβηθεί τις αλλαγές και τις τομές, όχι με ένα ακόμα ας πούμε τολμηρό νομοσχέδιο, με μια ακόμα ρήξη και έλευθη μεταρρύθμιση, αλλά με πολύ μεγάλη τομή. Αυτοί ξέρουν, είναι σοβαρά τα άτομα εκεί, τα κεφάλια εκεί, ας τα βάλουν κάτω και ας πάνε επιτέλους σε μια άλλη κατάσταση για τα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας. Ήδη έχει ανοίξει ο δρόμος, θέλοντας και εμείς, το θέλουμε ή όχι, συμφωνούμε ή όχι. Εγώ προέρχομαι από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη δημόσια, και την υποστηρίζω. Αλλά έχει ανοίξει ο δρόμος για αρκετά ιδιωτικά πανεπιστήμια και στη χώρα μας. Υπάρχουν παραρτήματα, υπάρχει πάρα πολύ κουβέντα γύρω από αυτό. Οπότε, προκειμένου να πέσουμε εκεί, καλύτερα να υπάρχει ένα πράγμα για όλους. Το λέω αυτό και γιατί σταθήκαμε, εγώ προσωπικά καθόλου, αλλά άκουγα άλλους συναδέλφους να στέκονται πολύ στη δημόσια συζήτηση και στην αναταραχή της αιτιάσης γύρω από το μεταπτυχιακό στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, που κυδαιμονεύεται, να το πω έτσι, με το Κολούμπια, το εξαιρετικό αυτό πανεπιστήμιο. Σχετικά με όσα υπόθηκαν, το πρόγραμμα, λένε, η μία πλευρά λέει ότι το πρόγραμμα αποτελεί το δούριο ύπο για την εισαγωγή διδάκτρων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, κάτι που ήταν ας πούμε μέχρι τώρα η κόκκινη σημαία. Ήταν ένα από τα τελευταία πανεπιστημιακά ιδρύματα στα οποία μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει μεταπτυχιακά προγράμματα χωρίς δίδακτρα. Από την πλευρά του Παντίου λένε ότι δεν ισχύει αυτό, δεν ευσταθεί στην πραγματικότητα, καθώς στο Πάντιο ήδη λειτουργούν εξειδικευμένα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών με δίδακτρα και είναι εγκεγριμμένα από τη Σύγκλιτο. Όπως και να έχει, το γεγονός ότι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο επιλέγει να εντάξει στους κόλπους του και αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή ενός πολύ καλού μεταπτυχιακού, σε συνεργασία και με την υποστήριξη του φοβερού και τρομερού Κολούμπια, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον για θετικό το βλέπω. Τώρα τις άλλες παραμέτρους, να σας πω την αλήθεια, δεν τις έχω πάρα πολύ διερευνήσει. Θα προσπαθήσω να το κάνω την άλλη εβδομάδα. Και μια και έχουμε μείνει ακόμα στην κατηγορία εκπαίδευση, εξειδίκευση, σπουδές, επάγγελμα κτλ. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, να πούμε ότι πρώτον, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο οφείλει να είναι, να μην είναι μάλλον, να το πω αλλιώς, να μην είναι υποστελεχωμένο, υποχρηματοδοτούμενο και διεθνώς απομονωμένο. Το χρέος όλων μας και της πολιτείας και ημών των πολιτών είναι να το ενισχύουμε, να το αναδεικνύουμε και να το θωρακίζουμε, το δημόσιο χαρακτήρα του δηλαδή, με διεθνή παρουσία, ας πούμε με ακαδημαϊκές συνεργασίες, με υποτροφίες κτλ. Αυτά για να τελειώνουμε με το θέμα το εκπαιδευτικό. Βασικά ήθελα να σας πάω σε κάτι άλλο που είναι και λίγο αστείο, αλλά θα το κρατήσω για μετά, γιατί τώρα θέλω να συνδεθώ με Παρίσι και με τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, γιατί έχουμε θέματα πολλά από εκεί. Γεια σου Θωμαΐς, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, είσαι καλά?
2: Και εγώ είμαστε.
0: Για πες μας.
2: Για πάρα πολύ ζέστη.
0: Πολύ ζέστη. Ναι. Για δώσε μας, ναι, έτσι, ναι, πραγματικές συνθήκες.
2: Είναι θερμοκρασίες που στους Έλληνες σίγουρα θεωρούνται
0: δροσερές.
2: Αλλά για τους Γάλλους είναι εξαιρετικά δύσκολες οι συνθήκες, γιατί είμαστε μήνα Μάιο, κανένας είναι προετοιμασμένος για τέτοιο μεγάλο καύσωνα διάρκειας τουλάχιστον μιας εβδομάδας. Ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή και θα συνεχιστεί μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Και η θερμοκρασία σήμερα σε ορισμένες περιοχές και πόλεις θα φτάσει τους 39 βαθμούς, αύριο τους 40, στο Παρίσι 35, σε άλλες πόλεις, στη Βρετάνη 33-34 βαθμούς, που δεν έχουν ζήσει ποτέ Μάιο με 34 βαθμούς, στο Φινιστέρ, που είναι ένα γεωγραφικό διαμέρισμα πάνω στον ωκεανό. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα νότιο-δυτικά, οι θερμοκρασίες είναι απίστευτα τρελές, με την έννοια ότι σε ένα σχολείο εκεί στη γεωγραφική περιοχή Λόντ έφτασε η θερμοκρασία στους 53 βαθμούς.
0: Τι λες,
2: και
0: αναγκάστηκαν
2: να εκενώσουν το
0: δεν
2: 53 βαθμούς
0: αυτό.
2: Γιατί είχε διάφορες δαμαρίες
0: και τραβούσε
2: δεν είναι δυνατόν να
0: αντέξουν
2: σε τέτοια κλίματα. Mm-hmm. Και για ένα άλλο σχολείο, δηλαδή 80% των σχολείων σύμφωνα με τις αρχές, σχεδόν 80% των σχολείων έχουν ανεβάσει θερμοκρασίες γύρω στους 30 βαθμούς και παραπάνω, που αυτό για μαθητές που τον οποίον η χρονιά τελειώνει αρχές Ιουλίου.
0: Mm-hmm. Φαντάζομαι τι σημαίνει. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, Θωμαής, ναι, το καταλαβαίνω. Θερμοπληξία δηλαδή τα έπαθαν τα παιδιά. Και νωρίτερα, επειδή ασχολούμασταν αρκετά με τις πανελλαδικές που ξεκινούν αύριο εδώ στην Ελλάδα για μια ακόμα χρονιά, σε όλη τη χώρα φυσικά, σκεφτόμουν και αυτό που δεν είπα στους Σωκράτες. Λέω, ποιος έξυπνος νους έχει σκεφτεί να βάζει τις εξετάσεις ακόμα και τώρα, τέλος Μαΐου, και για την Ελλάδα. Δεν είναι καλό. Δηλαδή, εγώ κατάλαβα ποτέ μου και ως μαθήτρια, να σου πω την αλήθεια, Θωμαής, γιατί κάνουμε τις εξετάσεις, υποτίθεται στο τέλος της χρονιάς, αλλά κάνει ζέστη και πολλά σχολικά κτίρια δεν διαθέτουν. Αλήθεια, Θωμαής, γιατί κάνουμε τις εξετάσεις, υποτίθεται στο τέλος της χρονιάς, αλλά κάνει ζέστη και πολλά σχολικά κτίρια δεν διαθέτουν κλιματισμούς και τέτοια.
2: Κοίταξε, σε εμάς οι εξετάσεις.

0: και πιο συχνό,
1: ναι,
0: όλο και πιο έντονο,
1: δίκιο,
0: όλο και πιο ισχυρό και όλο και πιο πρόημο, και αυτό είναι το πιο, επικίνδυνο, γιατί ένα σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνεται μια νέα συνεδρίαση της κυβέρνησης για να αποφασίσουν τι θα κάνουν για το επόμενο κύμα καύσωνα, κυρίως για τα παιδιά, γιατί σας είπα, μέχρι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, πρέπει, αν υπάρχουν καύσωνες, πρέπει με κάποιον τρόπο να βρεθούν μέτρα. Παραδείγματος χάρη, οι ανεμιστήρες τώρα αυτή τη στιγμή στα σχολεία τους έχουν πληρώσει οι καθηγητές και το σχολείο το ίδιο, αντί να το πληρώσει το Υπουργείο Παιδείας ή οι Δήμοι που έχουν την ευθύνη των κτηρίων, των σχολικών κτηρίων. Είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να αποφασίσουν.
1: Όπως διάβαζα, Θωμαΐς, ότι έχετε και τη ρήπανση κι εσείς, ειδικά στα αστικά κέντρα και στο Παρίσι.
0: Είναι πάρα πολύ.
1: Απλά το. Συγγνώμη, παρεμβαίνω, αλλά πρώτα απ' όλα ξεκίνησε αυτός ο θερμικός θόλος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έπιασε τώρα εσάς.
0: Όχι. Ξεκίνησε ο θερμικός θόλος ξεκίνησε από το Μαρόκο. Σιγά σιγά ανέβηκε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο και χτύπησε Γαλλία. Απλώθηκε Μεγάλη Βρετανία και τώρα πλέον πια φτιάνει και η Γερμανία,
1: πάει
0: Ιταλία.
1: Και η Ιταλία. Mm-hmm. Αυτό διάβαζα, που σημαίνει ότι ποιο συνορεύει με την Ιταλία προς Ανατολάς.
0: Η Ελλάδα.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι ο θόλος αυτό θα φτάσει μέχρι την Ελλάδα, γιατί είναι τελείως διαφορετικό αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει. Μόνο που εμείς πριν από ακριβώς 10 μέρες είχαμε 5 βαθμούς, 5 με 10 βαθμούς. Και από τους 10 βαθμούς φτάσαμε κατευθείαν στους 30.
1: Και πραγματικά ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε τέτοια μεγάλη αλλαγή. Λοιπόν, παρόλα αυτά είπαμε για το Παρίσι και δεν είπαμε να πούμε τώρα και τα καλά σας. Δηλαδή, με πληροφόρησε η Βούλα Κολυσοπούλ ότι υπάρχει πολλή προετοιμασία, λέει, για τον τελικό του Champions League στη γαλλική πρωτεύουσα.
0: Ναι. Έχουμε ακριβώς, ο τελικός δεν είναι στη γαλλική πρωτεύουσα, αλλά οι πανηγυρισμοί ή η ήττα θα ηχήσει στη γαλλική πρωτεύουσα. Γι' αυτό λοιπόν ετοιμάζονται από τώρα, από χτες μάλλον, αρχίζουν και θωρακίζουν τα ηλίσια πεδία. Το πεδίο του Άρες, που είναι οι πρόποδες του πύργου του Άιφελ, και διάφορα μαγαζιά, καφέ, ό,τι είναι σε αυτή την ακτίνα, για να προστατεύσουν από ζημιές και από επεισόδια. Όταν πέρασε από το ημιτελικό στα τελικά η Παρί εναντίον της Αρσενάλ, τώρα θα παίξει, τα κάψαν λιγάκι. Έγινε ένας χουλιγκανισμός άνευ λόγου και αιτίας, γιατί είχαν περάσει, αλλά οι πανηγυρισμοί τελικά κατέληξαν σε ζημιές και η αστυνομία πλέον δεν παίρνει κανένα ρίσκο, γιατί ξέρουν ότι γενικά οι φύλαθλοι, ορισμένοι φύλαθλοι μάλλον της Παρί, είναι αρκετά ακραίοι. Ορισμένες θύρες είναι πολύ ακραίοι, φανατικοί, και κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει. Και επειδή έχουμε το Παρίσι γενικά από τέτοια έχει ζήσει πάρα πολλά, προσπαθεί να προστατευτεί μέσα σε αυτό το. Κάνει και πάρα πολύ καλό και όλο το βράδυ, ρέει το αλκοόλ. Καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι ένας συνδυασμός πολύ επικίνδυνος. Ελπίζω οι μαγαζάτορες και τα καφέ στην περιοχή που έχουν πάθει τα χειρότερα, να αυτή τη φορά να τη βγάλουν χωρίς πολλά προβλήματα.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Και να κλείσουμε, Θωμαΐς, και με αυτό που έχει κάνει πάρα πολύ αίσθηση, οπωσδήποτε φρικιαστική και αυτή η είδηση, αυτό το περιστατικό. Θύμισε σε πολλούς μας την υπόθεση Πελικό, που έτσι κι αλλιώς δεν έχει τελείως κλείσει, ούτε έχει φύγει από τη μνήμη τη συλλογική. Ένας ακόμα σύζυγος που προέτρεπε βιαστές να κακοποιούν τη σύζυγό του. Ναι, Θωμαΐς.
0: Σας έχασα, συγγνώμη. Ναι. Δεν είναι αυτές οι περιπτώσεις πολλαπλασιάζονται. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά θέλω να το κάνω πιο ευρύ το θέμα. Όχι με τη σεξουαλική κακοποίηση, γιατί ίσως έχει πιο πολύ σημασία και μιλάει πολύ στις ελληνικές οικογένειες, όπως και εδώ πέρα. Θέλω να το πω πιο πέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο που έχει να κάνει με σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Η υπόθεση Πελικό υπάρχει και συνεχίζει, γιατί έχει γράψει και βιβλίο και βγαίνουν πλέον στη φόρα όλες οι άλλες περιπτώσεις που διαφορετικά θα είχαν
1: μείνει στο σκοτάδι.
0: Η περίπτωση για την οποία μιλάτε είναι απίστευτα τραγική υπόθεση. Ένας σύζυγος ουσιαστικά βασάνισε, βίασε, πουλούσε τη γυναίκα του σε άλλους για πολλά χρόνια. Τελικά την άφησε ανάπηρη και αυτή η υπόθεση

0: αποφάσισε το θύμα να μιλήσει και να αφήσει να μιλήσει ο τύπος για αυτήν, γιατί είπα ακριβώς αυτό, ότι επειδή η Πελικό μίλησε και κατάλαβε ότι πλέον ο φόβος πρέπει να περάσει από το άλλο, στο άλλο στρατόπεδο, και αυτή άφησε να μιλήσουν για την υπόθεσή της, η οποία είναι απίστευτα τραγική. Παράλληλα με αυτή τη δίκη, γι' αυτό θέλω να το πάω πιο πέρα, γίνεται το απίστευτο ότι στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία της Γαλλίας και κυρίως του Παρισιού έχουν υπάρξει επεισόδια παιδεραστίας, σεξουαλικής κακοποίησης. Επί 5 χρόνια προσπαθούν οι γονείς να πείσουν τη δικαιοσύνη και τις αρχές και τους δήμους που έχουν την ευθύνη των σχολείων αυτών να πράξουν, να γίνει κάτι. Και επιτέλους πάνε σε δίκες. Η τελευταία δίκη πριν από λίγο έγινε παράλληλα με εκείνη της κυρίας που σας είπα που βασανίστηκε. Να καταλάβετε όμως ότι σε αυτή τη δίκη αυτός ο παιδεραστής καταδικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση, αλλά με αναστολή, ένα με βραχιολάκι.
1: Μάλιστα. Δηλαδή έπεσε στα μαλακά που λέμε.
0: Μα δεν καταλαβαίνει κανένας πώς είναι δυνατόν στις μέρες μας να γίνονται αυτά. Και έχουμε ακόμα, δεν ξέρει κανένας πόσες δίκες, γιατί μιλάμε για τουλάχιστον 100 υποθέσεις που ελέγχουν η αστυνομία και οι αρχές, και η ίδιο Δήμος σταμάτησε, ανέστειλε την εργασία σε 70. Οι 31 από αυτούς είναι ύποπτοι για παιδεραστία στο Παρίσι.
1: Μάλιστα,
0: και αυτό
1: μάλιστα.
0: Είναι το απίστευτο.
1: Και μόνο έτσι όπως το περιγράφεις, δεν χρειάζεται εγώ να κάνω κανένα σχόλιο. Θωμαΐς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα νέα που μοιράστηκες μαζί μας. Σε καλησπερίζω από την Αθήνα.
0: Καλώς σας απογεύμα.
2: Πάνω στη γη κάτω από τα αστέρια, όλοι γεννιόμαστε αδέρφια. Το γράψε κάποιος σε παγκάκι, το πέ μια πόρνη στον πελάτη.

0: μηνύματα, πολλά μηνύματα έχετε στείλει. Καλό απόγευμα, Έλενα, μου λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Ξεκινάμε τις εξετάσεις. Έχω δίδυμες και αδρεναλίνη στα ύψη. Η άποψή μου είναι να βρουν μια υπηρεσία και να την πουλάνε. Εννοείς, δεν το πιάσα και πολύ καλά. Δηλαδή, εννοείς ένα είδος, ας πούμε, υπηρεσίας προς το κοινωνικό σύνολο, που να μην το έχει σκεφτεί άλλος και άρα μέσα από αυτό να βγάζουν κάποια χρήματα, κάτι τέτοιο. Πάντως, εύχομαι πολύ καλή επιτυχία στα κορίτσια σου, στα παιδιά και στα δικά σου και στους μαθητές σου και γενικότερα όσους. Γενικά το λέμε.
1: Έλα, πάρε με.
0: Ο Θανάσης έχει δανειστεί έναν αγαπημένο μου στίχο από ένα πολύ αγαπημένο μου ποίημα του Καβάφη. Εδώ που έφτασες λίγο δεν είναι, τόσο που έκαμες μεγάλη δόξα. Και εύχεται καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά για το επόμενο στάδιο της ζωής τους. Πολύ ωραία το θέτεις, Θανάση. Ο Μάκης: πολλοί πιστεύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τη δουλειά για μας που θα καθόμαστε. Και εγώ, λέει, θα ρωτήσω, λέει ο Μάκης, και θα πληρωνόμαστε. Νομίζω ότι η ερώτησή σου εμπεριέχει και την απάντηση και δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Σου Πέτρο, δεν πρόλαβα να απαντήσω στο «Χεχε» και σε όλα τα άλλα ωραία τα γλυκά που λες και ήδη, πώς το λένε, απληκτρολογείς και άλλα πράγματα. Μέχρι να το κάνεις και να έρθεις σε μένα να ασχοληθώ με το μήνυμα του Σπύρου. Καλησπέρα, Έλενα, λέει, συνεχίζω τις σφαγές αμάχων από το Ισραήλ σε Γάζα και Λίβανο, εικόνες από καμένα σώματα παιδιών στο γενοκτονικό ολοκαύτωμα των Παλαιστινίων. Αυτό με το Λίβανο, επειδή συζητούσα νωρίτερα με συνάδελφο που θα πρέπει να επιστρέψει εκεί γιατί είναι Λιβανέζος και τέλος πάντων έχει ένα οικογενειακό μπέρδεμα, μου τα έλεγε νωρίτερα και πραγματικά ανατρίχιαζα. Λοιπόν, 6 ακριβώς, δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε για μία ώρα ακόμα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Εξελίξεις σε πολλαπλά μέτωπα στη Μέση Ανατολή. Το πρακτορείο Αξίως αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με στόχο την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Απομένει η τελική έγκριση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία, εφόσον επικυρωθεί, θεωρείται η πρώτη ουσιαστική διπλωματική εξέλιξη μετά τις τελευταίες στρατιωτικές συγκρούσεις και τις αμοιβαίες επιθέσεις στην περιοχή. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον Ισραηλινό στρατό να θέσει υπό έλεγχο το 70% της λωρίδας της Γάζας, παρά τους όρους της εύθραυστης εκεχηρίας που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο. Αυτή τη στιγμή πιέζουμε τη Χαμάς. Ελέγχουμε πλέον το 60% της περιοχής στη Γάζα. Ήμασταν στο 50%, πήγαμε στο 60%. Η οδηγία μου είναι να φτάσουμε στο 70%, ανέφερε ο Νετανιάχου σε συνέδριο σε Ισραηλινό οικισμό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσε το Ισραηλινό Channel 12. Νωρίτερα, ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, καθώς και στο νότιο Λίβανο, με απολογισμό τουλάχιστον 14 νεκρούς. Παράλληλα, Ισραηλινά πλήγματα στη νότια και παράκτια περιοχή του Λιβάνου άφησαν τουλάχιστον 14 νεκρούς, μεταξύ τους γυναίκες και παιδιά. Αίτημα της Εύρων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Ελένικα Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία, τόνισε ο κ. Παπασταύρου. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% από την Ελένικα Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ. Στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Και πάλι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ ωραίο κομμάτι. Colors, χρώματα από τους Black Pumas. Ξεκινήσαμε έτσι τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Φανταστείτε πόσο έχω μπερδευτεί κι εγώ, και γιατί η εκπομπή σήμερα είναι δύο ώρες όπως και αύριο, αλλά και γιατί προσπαθώ να σκεφτώ ότι δεν είναι Παρασκευή. Και ήμουν έτοιμη να σας πω ότι αν είστε στο δρόμο και πάτε εκδρομή, ξέρω εγώ, είστε ήδη στην έξοδο, στις εξόδους της πόλης ή και σε νησιωτικούς προορισμούς, καλό ταξίδι, καλά να περάσετε. Θα μου πεις και γιατί και πού το ξέρεις ότι δεν είμαστε ήδη. Δεν είπα εγώ νωρίτερα ότι μπορεί να είναι και πενθήμερο για κάποιους? Λοιπόν, για να τα βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά, παιδιά. Εγώ που σιγά σιγά μεγαλώνοντας δεν αγαπώ πια τα πολύ συνοστισμένα τριήμερα, αλλά οφείλω να πω ότι έχω ζηλέψει λιγάκι για αυτούς που πρόκειται να φύγουν. Εμείς λοιπόν σήμερα και αύριο θα τα λέμε εδώ 5 με 7 και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 5 με 6 στην ώρα μας, που στο Earth News Radio 105,8 μένουμε εδώ η εκπομπή. Γεια σας και πάλι, δεύτερη ώρα, Έλενα Καραγιάννη και μερικά μηνύματα ακόμα. Καλησπέρα στο Θανάση. Να μην το πω τον επιθετικό προσδιορισμό, γιατί θα είναι λίγο άσχημο να πω εγώ για τον εαυτό μου κάτι που εσύ μου αποδίδεις, αλλά είναι ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, το δέχομαι. Επίσης καλησπέρα στο Γιάννη. Σε έχω έτοιμο, Γιάννη, και εγώ θα αναφερθώ σε μερικά από το σαν σήμερα. Ο Γιάννης που είναι και πολύ ραδιοφωνάνθρωπος και αγαπά πολύ και τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Στα μακρινά χρόνια, το 1945 και το 1955, κατά τα οποία ο Τζον Φόγκερτι τη μία φορά το 1945 και ο Τζο Μαγκέοκ το 1955 ήρθαν στη ζωή, αλλά ακόμα περισσότερο στέκεται και πολύ καλά κάνει ο Παστράγγλερς. Το 2009, έτος κατά το οποίο η ACDC, εμείς τους λέγαμε έτσι Γιάννη, ACDC, εσείς τώρα αν τους ξέρετε ACDC, είναι άλλη υπόθεση. Vivian, τι λες που είσαι και μουσικός? Το πρώτο, ACDC, έτσι το ξέραμε, έτσι το σημειώναμε στα θρανία και στα τετράδια. Λοιπόν, η ACDC λοιπόν δίνουν συναυλία στο ΟΑΚΑ σαν σήμερα το 2009, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας τους Black Eyes Tour. Είναι η πρώτη και μοναδική εμφάνισή τους στην Ελλάδα, μπροστά σε πάνω από 80.000 θεατές, ΟΑΚΑ είπαμε είναι αυτό, σηματοδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες ροκ βραδιές που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα. Όταν λέω Vivian, εννοώ ότι Vivian Νικολοπούλου που ρυθμίζει εδώ και αρκετή ώρα τον ήχο και όχι μόνο, και η Βούλα Κουλισοπούλου που παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, Μαρία Σφυρόερα και αυτή στα δικά της καθήκοντα, η Έλενα Καραγιάννη στην άρχη συνταξία και στο μικρόφωνο.

0: και πιάσαμε λίγο τα σαν σήμερα τα μουσικά όμως, να πούμε ότι σαν σήμερα ήταν 28 Μαΐου, αλλά του 1979. Πόσο μακρινό ακούγεται πια. Στα πολιτικά και εθνικά πράγματα όμως είναι μια ημερομηνία ορόσημο, καθώς η Ελλάδα στο Ζάπιο Μέγαρο υπέγραψε τη συνθήκη προσχώρησής της στις ευρωπαϊκές κοινότητες. Δηλαδή με την υπογραφή του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή, η χώρα έκανε το καθοριστικό βήμα για την πλήρη ένταξή της στην ΕΟΚ, θυμόσαστε ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, η οποία τέθηκε σε ισχύ 2 χρόνια μετά, την 1η Ιανουαρίου του 81. Κρατώ μόνο 2-3 σημεία από την ομιλία του τότε φυσικά πρωθυπουργού, του πρεσβύτερου εννοείται, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σε μια ιστορική λοιπόν ομιλία, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής παρουσίασε την ένταξη ως επιβεβαίωση της ευρωπαϊκής μοίρας της Ελλάδας και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι η Ευρώπη με το ελληνικό της όνομα της είναι οικείος χώρος. Η Ελλάς είναι ο ακρίτας των ευρωπαϊκών συνόρων και ο μεσογειακός εξώστης της κοινής αγοράς. Και ακούστε τώρα μία προφητική φράση, έτσι κι αλλιώς ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όπως και πολλές άλλες ηγετικές προσωπικότητες της εποχής, όχι μόνο εντός Ελλάδας, αναφέρομαι και στην εντός των ευρωπαϊκών τυχών, είχε πει λοιπόν την εξής προφητική φράση: «Η ευρωπαϊκή κοινότητα δεν είναι ούτε επιθυμεί να γίνει κλειστή λέσχη και μάλιστα λέσχη πλουσίων». Έτσι το θυμηθήκαμε, είναι ωραίο να θυμόμαστε και είναι ωραίο να στεκόμαστε σε σταθμούς, σε ορόσημα. Τότε βέβαια είχε ακούσει ο ίδιος ο Καραμαλής, το κόμμα του και γενικότερα η κυβέρνηση τα εξαμάξεις, γιατί πάντοτε υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και ενστάσεις και αντιρρήσεις και καλό είναι να υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει και μια, πώς να το πούμε τώρα, ένα plan B, μια πρόταση που να είναι έτσι ευεπίφορη, να έχει κάποια θετικά αποτελέσματα, όχι μόνο αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Θα επανέλθω στα μηνύματά σας σε πολύ λίγο, γιατί τώρα θέλω να καλωσορίσω, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Πέτρο Βαμβακά, τον καθηγητή πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων του Emmanuel College των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα και από μένα. Καλώς σας βρήκα.
0: Και ξέρετε, πληροφορήθηκα χθες με πολύ χαρά ότι όντως είστε σε ευρωπαϊκό, συγγνώμη, σε ελληνικό έδαφος, ευρωπαϊκό ελληνικό έδαφος και μάλιστα εδώ στην Αθήνα. Το ωραίο είναι η πολύ ωραία συγκυρία και το συγκυριακό, ας πούμε, του πράγματος, το timing που λέμε, είναι ότι εγώ ζήτησα από τη Βούλα Κλουσοπούλου να σας έχουμε σήμερα στην εκπομπή και μου λέει, μα είναι εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, καλώς μας ήρθατε και εσείς να είστε καλά. Και να που πάλι άλλο ένα timing. Θέλαμε να μιλήσουμε γενικά και αορίστως, γενικώς και αορίστως για τις σχέσεις, αυτό είπα, Ιράν, Μέση Ανατολή, και μαθαίνουμε τώρα πριν από λίγο, φυσικά το μάθατε κι εσείς, ότι τουλάχιστον σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να έχουμε μια κάποια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για παράταση της εκεχηρίας σε ορίζοντα 60 ημερών. Φυσικά κανένας δεν έχει επιβεβαιώσει, δεν έχει εγκρίνει, πάνω απ' όλα ο ίδιος ο Τραμπ είπε θα μιλήσω σε λίγες μέρες, θα σας πω, αλλά θέλαμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο κατά πόσο πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και τι μπορεί να μας, τι να αναμένουμε από αυτή την διαφαινόμενη συμφωνία.
1: Ναι, κοιτάξτε, εγώ για μένα ο κύριος Τραμπ είναι ο προβλέψιμος απρόβλεπτος κύριος Τραμπ, και έτσι κάθε συμφωνία θα πρέπει να είμαστε λίγο, δεν θέλω να πω διστακτικοί, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε, να δούμε, να περιμένουμε πριν να χαρούμε περισσότερο. Αυτό που οι 60 μέρες δυσαρεστούν εκείνους που είναι δίπλα του, οι οποίοι θέλουν μια λύση και βλέπουν τις 60 μέρες και τέτοιου είδους παρατάσεις να είναι περισσότερο θεμητές από το Ιράν.
0: Μάλιστα. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι πιο πολύ ευνοεί την ιρανική πλευρά μια τέτοια παράταση, ναι, ας πούμε. 60 μέρες είναι 2 μήνες.
1: Ναι, ο χρόνος δουλεύει για το Ιράν, γιατί το Ιράν είναι εκείνο το οποίο, δηλαδή και την ομολογία του κ. Τραμπ εχθές και όλα στο Υπουργικό Συμβούλιο που είχε, που ήταν μπροστά στις κάμερες. Ήταν εκείνος που ακόμα και σήμερα, ακόμα και χθες, έλεγε ότι είναι μια εκδρομούλα την οποία έχει πάει η Αμερική και απλώς παίρνει λίγο παραπάνω καιρό. Νομίζω ότι αυτό που κολλεί το γύρο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός ότι θα γιορτάσουμε τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία της Αμερικής. Είναι το παγκόσμιο κύπελλο το οποίο είναι στο προσκήνιο αυτή τη στιγμή. Ένα εορταστικό καλοκαίρι γενικότερα. Και νομίζω αν συνεχίσει ο πόλεμος αυτός, όλα αυτά τα σχέδια θα είναι κάτι το οποίο θα είναι αντίστροφο για τον κύριο Τραμπ. Mm. Από εκεί και ύστερα νομίζω ότι υπάρχουν τεράστιες πιέσεις και εσωτερικά με τους Ρεπουμπλικανούς όπως ο Λίντζι Γκρέμ και με το Ισραήλ να δοθεί μια λύση και να προχωρήσουμε στο τέλος αυτών των διαδικασιών. Δεν ξέρω αν ο κ. Τραμπ είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο και το κόστος το οποίο θα έχει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Νομίζω είναι η χρυσή τομή που ψάχνει να υπάρχει μια εκεχερία την οποία εκείνος θα έχει βάλει στο προσκήνιο και ταυτόχρονα να μπορέσει να υλοποιήσει τις εορταστικές εκδηλώσεις οι οποίες έχει. Αυτή τη στιγμή μετατρέπει τον κήπο του Λευκού Οίκου σε ένα είδος αρένας για πάλι.
0: Ναι, είδαμε κάποιες φωτογραφίες. Είναι αυτό που λέτε, σαν να φτιάχνει ένα, δεν ξέρω, κολοσσέο, αλλά στεγασμένο. Ναι. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, και είναι και αυτές του είδους πάλι, η οποία έχει μια τεράστια δημοφιλία όχι μόνο στην Αμερική, στα νεότερα στρώματα της κοινωνίας. Ένα είδος αρένας. Και για πολλούς είναι κάτι το οποίο δεν θα ήθελα να δουν για τον κύριο Τραμπ και για τη δική του λεπτότητα. Εισαγωγικά είναι κάτι το οποίο προτιμάμε. Μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος φτιάχνει αυτό το μεγάλο σαλόνι στο Λευκό Οίκο είναι ο άνθρωπος που έβαλε όλα τα χρυσά στο Λευκό Οίκο και αυτού του είδους. Η αρένα είναι κάτι το οποίο είναι προς τα δικά του γούστα.
0: Ναι, μαξιμαλίζει να πούμε έτσι. Μαξιμαλίζει και είναι στο όριο του kids μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι και οι Αμερικανοί πολίτες, εγώ τώρα το υποθέτω, έχω καιρό να έρθω σε επαφή με κάποιους εκ του σύνεγγις και οπότε εικάζω ότι οι Αμερικανοί πολίτες θεωρούν ότι και όλα αυτά είναι και λίγο για το θεαθή, είναι και πολύ περισσότερο, είναι και σπατάλι.
1: Είναι και σπατάλη και το θεαθήν, όπως είπατε, αλλά νομίζω ότι οι ψηφοφόροι, παύλα οπαδοί του κυρίου Τραμπ, είναι εκείνοι που τους γοητεύει αυτού του είδους η παρουσίαση. Τα πλοία με τα μεγάλα κατάρτια τα οποία θα περάσουν από όλους τους λιμένες ανατολικής ακτής όπως είδαμε το 1976 στα 200 χρόνια της Αμερικής.
0: Ναι. Αυτά θα γίνουν στις 4 Ιουλίου κύριε καθηγητά.
1: Ναι, αυτά προετοιμάζονται τώρα μέχρι τις 4 Ιουλίου ακριβώς. Ναι. Είναι μια γιορτή που για όλους τους Αμερικανούς είναι η μέγιστη γιορτή του κράτους θα έλεγα. Και τώρα τα 250 χρόνια και είναι αυτό το αφήγημα το οποίο σπάζεται κάθε Αμερικανός, δηλαδή ναι, ότι είναι αυτή η ήπια ισχύ της Αμερικής, είναι αυτή η Αμερική η οποία είναι η υπόσχεση προς όλη την υφήλιο της ειρήνης και της δημοκρατίας που αυτή τη στιγμή ηγείται ο κύριος Τραμπ και νομίζω και εκεί οδεύει και αυτή η εκεχηρία η οποία πασχίζει να έχει. Ήταν ένα είδους ολυμπιακής εκεχηρίας, αν θέλετε,
0: με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου, η οποία βέβαια ποτέ δεν έχει τηρηθεί στα νεότερα χρόνια, εν μέσω σφαγών, εμφυλίων, συγκρούσεων, γενοκτονιών, γίνονται μια χαρά οι Ολυμπιακοί αγώνες. Μου άρεσε όλα αυτά που μας είπατε, δηλαδή περί αφηγήματος, περί ανάγκης για ένα εθνικό έτσι όραμα που θέλει να παρουσιάσει, γιατί έχει αρκετά αποκλίνει ο κύριος Τραμπ και από το δόγμα Μάγκα, το Make America Great Again. Δηλαδή στην πράξη απέκλεινε όταν απομακρύνθηκε, όταν ασχολήθηκε με όλο αυτό τον πόλεμο και με το στενό του Ορμούς, τα ενεργειακά και το μπλέξιμο εκεί με το Ιράν.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο στην καλύτερη περίπτωση το είδε επιπόλαια. Στη χειρότερη περίπτωση είναι μια κινούμενη άμμος.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι αυτό το γεγονός ότι αυτές οι ιστορικά οι μεγάλες δυνάμεις κάνουν κάποια βήματα τα οποία τους αυτοπαγιδεύονται. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά στην ανάταξη με την ιστορία. Άρα νομίζω πολλοί βλέπουν αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν σαν να βλέπουμε ένα ιστορικό γεγονός το οποίο έχουμε δει σε άλλες αυτοκρατορίες και είναι προς αποφυγή για τον κύριο Τραμπ, ιδιαίτερα σε αυτή την κύρια στιγμή εορταστική για την Αμερική,
0: την
1: ίδια.
0: Και
1: είδαμε και λίγο με το, θα τελειώσουμε αυτό, το είδαμε και λίγο με έναντι της Κίνας, δηλαδή ο κύριος Ζή ήταν εκείνος ο οποίος υπενθύμησε στον κύριο Τραμπ, ναι μεν 250 χρόνια αλλά εμείς είμαστε 5.000 χρόνια εδώ.
0: Αλήθεια είναι. Τι να πούνε δηλαδή και οι αρχαιότεροι, έχετε δίκιο. Έτσι τα λέω και εγώ λίγο πειρακτικά. Ήθελα να ρωτήσω, καλά, ας πούμε ότι μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ή οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο ίδιος ο Τραμπ μπορεί να βρει λίγο τα ζύγια του που λέμε. Με το Ισραήλ τι θα γίνει όμως, γιατί λίγο νωρίτερα υπήρχαν απειλές, ακόμα πια πολλωστή φορά από τους φρουρούς της Επανάστασης, ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη αν δεν καταστραφεί ολοσχερός το Ισραήλ.
1: Νομίζω αυτό ισχύει και για τους δύο μονομάχους και για το Ισραήλ έναντι του Ιράν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Ισραήλ και ιδιαίτερα η κυβέρνηση Νετανιάχου βρίσκεται σε μια καμπή η οποία δεν την είχε ονειρευτεί στο παρελθόν και να φτάσει τώρα τόσο κοντά και να σταματήσει νομίζω είναι αδιανόητο, όχι μόνο με το Ιράν αλλά και με τη Χεζμπολά στο
0: Λίβανο. Βέβαια.
1: Άρα είναι και μην ξεχνάμε τη Χαμάς, δηλαδή υπάρχει ακόμα η Χαμάς και στη Δυτική Όχθη αλλά και στην Γάζα. Άρα το Ισραήλ τα βλέπει τα πράγματα τελείως διαφορετικά, δεν έχει αυτό το εορταστικό που είπαμε, το επαιτειακό που είπαμε για τους Αμερικανούς. Το Ισραήλ βρίσκεται σε μια θέση αυτή τη στιγμή, προσπαθεί να συγκρατήσει τους Αμερικανούς, την προσοχή των Αμερικανών μάλλον στον πόλεμο αυτό, γιατί κακά τα ψέματα χρειάζεται τους Αμερικανούς. Μόνο το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να ασκήσει τέτοια πίεση και στο Ιράν αλλά και στους συμμάχους του Ιράν, στη Χεζμπολά και στην Χαμάς. Άρα προσπαθεί να μπει στα νερά της Αμερικής, να μην χάσει την υποστήριξη του κυρίου Τραμπ και από την άλλη να συνεχίσει αυτόν τον αγώνα τον οποίο έχει με όλους αυτούς τους εχθρούς τους οποίους είναι περιτριγυρισμένο.
0: Και μία τελευταία ερώτηση κύριε καθηγητά για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν το οποίο οι μεν Ιρανοί δεν θέλουν καν να το βάζουν στη διαπραγμάτευση, είναι για αυτούς μία κόκκινη γραμμή και σημαία, αλλά οι Αμερικανοί υποτίθεται ότι προς τα εκεί στόχευαν, αυτή είναι η απειλή κατά τη γνώμη τους, αυτό ήθελαν να εξαρθρώσουν. Τι νομίζετε πως θα γίνει?
1: Να σας πω κάτι το οποίο νομίζω η δική μου εκτίμηση είναι ότι το Ιράν στην τελική ανάλυση δεν ήθελε καν τα πυρηνικά. Νομίζω ότι τα πυρηνικά είναι κάτι το οποίο στο τέλος θα διαπραγματευτούν. Νομίζω άλλα είναι τα θέματα του Ιράν τα οποία θα θέλει από αυτή την
0: τη συμφωνία.
1: Σύγκρουση,
0: τη σύγκρουση.
1: Από αυτή τη σύγκρουση και συμφωνία. Δηλαδή το Ιράν κακά τα ψέματα είναι ο παίκτης της περιοχής αυτή τη στιγμή, με τα κράτη του Περσικού κόλπου να έχουν, τα αραβικά κράτη να έχουν διαλυθεί ή να έχουν τεράστια πλήγματα. Μια χώρα η οποία δεν υποτάχθηκε ούτε στο Ιράν, ούτε στο Ισραήλ, αλλά ούτε και στην Αμερική. Και στο προσκήνιο υπάρχει μια οικονομική συμφωνία, το οποίο θα το βγάλει από την απομόνωση, την απομόνωση την οποία αισθάνεται εδώ και 4-5 δεκαετίες. Άρα νομίζω τα πυρηνικά θα είναι κάτι τα οποία θα αντανάξει στην τελική ανάλυση και θα παραμείνει έτσι όπως έχει, και αυτό είναι που φοβίζει το Ισραήλ περισσότερο. Αν έχουμε ένα αύριο με ένα Ιράν το οποίο δεν έχει αλλάξει ριζικά το καθεστώς του και είναι ένα Ιράν το οποίο είναι ακόμα δυνατότερο από ό,τι ήταν στο παρελθόν, νομίζω αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο για το Ισραήλ. Άρα το Ισραήλ θα θέλει να υπάρξει μια αλλαγή καθεστώτος, όχι την αλλαγή που λέει ο κύριος Τραμπ, αλλά μια ριζική αλλαγή του καθεστώτος, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι λοιπόν, η σκακέρα είναι ακόμα ανοιχτή, οι παίκτες είναι πολλοί, τα παιχνίδια, τα γεωπολιτικά και το παιχνίδι συσσαγωγικά, γιατί πολλοί κόσμος χάνεται ή απειλείται και έχουμε συνεχώς σειράξεις και μια κλιμακούμενη αγωνία. Οπότε όλα είναι ανοιχτά. Πάντως, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή σήμερα. Καλά να περάσετε εδώ στη διαμονή σας στην Αθήνα και εύχομαι να σας ξανακούσουμε σύντομα.
1: Να είστε καλά και καλή συνέχεια για εσάς.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Ο κύριος Πέτρος Βαμβακάς από το Emmanuel College των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατευθείαν εδώ στην Αθήνα, με την πάντα ψύχρεμη και πολύ έτσι διακριβωμένη πληροφόρηση που έχει, καθηγητής πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων.

Πέτρος λέει μουσικάρες, όντως, όντως. Και νωρίτερα ήταν ο Στάθης Δρογώσης στο Ελληνικό που ρώτησες, Πέτρο. Τα βλέπω έστω και εκ των υστέρων, γιατί ξέρετε, πρέπει να μην καθυστερεί εδώ η οθόνη αφής, και όταν καθυστερεί με νευριάζει. Ο Παναγιώτης λέει, Ελένη, σε μένα αναφέρεται. Έχουμε εξετάσεις, είπαμε, άσετα ταξίδια. Σε ακούει και μία κόρη που τη λένε Αφροδίτη. Γεια σου, Αφροδίτη, με το ωραίο όνομα. Είμαι σίγουρη ότι θα είσαι και όνομα και πράγμα. Ναι, τα ταξίδια, έλαντε. Ξέρεις, άσε να το πω, βρε Παναγιώτη, τόσα χρόνια και εγώ ίδια, μετά με τις εξετάσεις των παιδιών, θέλω και εγώ λίγο να νιώσω ένα πνεύμα ελευθερίας. Αλλά όχι. Εντάξει, το σταματώ εδώ. Σέβομαι και τις εξετάσεις και τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Και λέει πως ήταν στη συναυλία των ACDC στο ΟΑΚΑ το 2009. Ήταν παρόν. Ότι μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και εσείς στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, και όπου αλλού θέλετε, σε όλες τις πλατφόρμες που τις έχουμε ανοιχτές, στα social media και στο mail ikaragiannipapakiearth.gr. Τι άλλο, τίποτα άλλο. Τώρα θα αφήσω λίγο τη μουσική να κάνει τη δουλειά της. Θα πάμε στους τίτλους της και μισή και θα επανέλθω, γιατί έχω αιμονή να σας πω για αυτή τη viral αγγελία με τις 700 αιτήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία για παράταση και κυρίες 60 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Εντολή του Μπεντζαμίν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για κατάληψη του 70% της Γάζας, σύμφωνα με το Reuters. Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση παράνομων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεων προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Προσωρινά κρατούμενος ο 43χρονος θείος από τα Βορίζια για τους εκβιασμούς και τις καταπατήσεις. Έτοιμα για συμμετοχή σε έρευνες υδρογόνα ανθράκων στο κυπαρισιακό κόλπο υπέβαλε η Σέρβων σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Για ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή της πολιτική έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε 43χρονη γυναίκα που συνελήφθη για την υπόθεση του τραγικού θανάτου του 10χρονου αγοριού στην Ηράκλεια Σερών. Διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης από τη Frontex. Εντοπίστηκαν 2 λέμβοι με 98 επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ούδας. Αυξημένες νεφώς με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες αύριο σε πολλές περιοχές της χώρας έως 29 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

Εδώ είμαστε πάντοτε, εννοείται. Τώρα πήραμε και πολύ φόρα. Φαντάζομαι πως αύριο θα είμαστε ακόμα πιο καλοί. Και χαίρομαι με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήστε, αγαπητέ Μίτσο, στο Άνω Βόλιο της Κοζάνης. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνετε την έγκρισή σας για την παρουσία μου εδώ. Είμαι φαν, λέει, του πρώτου προγράμματος. Θέλετε να πείτε του Air News Radio. Εντάξει, κατάλαβα. Και χαίρομαι που η κάθε απουσία φέρνει ενδιαφέρουσες παρουσίες. Πολύ ωραία το λέτε. Από ένα χωριό του Άνω Βοΐου που εδώ έχουμε στο τριήμερό μας το έθιμο με τις πίτες που φέρνει κόσμο στην παρατημένη επαρχία μας. Καλησπέρα σας. Και αν ακούει ο Ανδρέας να ζηλεύει, φαντάζομαι εννοεί τις πίτες. Γιατί η αλήθεια είναι τώρα μας έπεσαν τα σάλια, θα μπορούσα να ζήσω όλη μου τη ζωή και να την περάσω μόνο με πίτες όλων των ειδών. Αλμυρές βέβαια, έτσι. Λέει και η Vivian, αλλά πρέπει να μάθουμε να φτιάχνουμε και καμιά πίτα. Είναι δύσκολη, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Ναι, άμα θες να την πετύχεις όπως πρέπει, είναι λίγο δύσκολη.

Λοιπόν, αυτά στο Άνω Βόη ο Κοζάνης και το ανέφερα περισσότερο γιατί ξέρω πολύ καλά ότι όλα τα έθιμα, τα ωραία έθιμα που τηρούνται σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, πραγματικά έτσι με πολύ σεβασμό, με πολύ προσήλωση, στα τριήμερα είναι υπέροχα. Αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έχει και ένα συμβολισμό, αλλά τηρείται λόγω της Αγίας Τριάδας σε πάρα πολλές περιοχές και εδώ στο Λεκανοπέδιο βέβαια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. They call me black magic woman. Αλλά έχω αφήσει παραπονεμένο το σαν σήμερα και επιμένω να το πω, καθώς σαν σήμερα έγινε η έκλειψη ηλίου κατά τη διάρκεια μάχης στον ποταμό Άλλη ανάμεσα στο βασιλιά των Λιδών Αλιάτη τον δεύτερο και βασιλιά των Μίδων Κιαξάρη. Εγώ τον Κιαξάρη τον θυμάμαι πάντως από το σχολείο, τον άλλο όχι. Η έκλειψη που είχε προβλεφθεί από το Θαλίτο Μιλίσιο θεωρήθηκε ιονός θεϊκής παρέμβασης και οδήγησε τελικά σε ειρήνη. Κοινώς φοβήθηκαν, ξέρετε. Αλλά την αναφέρω γιατί είναι η πρώτη γνωστή επιστημονική πρόβλεψη φυσικού φαινομένου στην ιστορία. Σα σήμερα συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων, η επαναστατική κυβέρνηση που είχαν συγκροτήσει εργάτες και εθνοφρουρά μετά την ήττα της Γαλλίας στον Προσικό Πόλεμο. Η καταστολή ήταν αιματηρότατη με περίπου 20.000 νεκρούς. Και σας σήμερα στον Καναδά γεννιούνται τα πεντάδυμα Ντιόν, τα πρώτα στον κόσμο που επιβιώνουν όλα σε πολύδημη κοίηση.

Και σαν σήμερα, αυτή η είδηση με εξοργίζει όπως και όλες τις γυναίκες που είμαστε εδώ, διότι φανταστείτε, σαν σήμερα ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος που έδωσε στις Ελληνίδες το δικαίωμα του εκλέγει και του εκλέγεστε το 1952, δηλαδή τόσο αργά. Η ψήφος των γυναικών γίνεται επιτέλους πραγματικότητα σχεδόν 30 χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και μετά από πολύχρονους αγώνες.

Στο μεταξύ γίνονται τρομερά και φοβερά πράγματα στον κόσμο. Από αυτό στην Ελβετία, την επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό με τρεις τραυματίες, ευτυχώς μόνο τραυματίες. Στο Everest.

0: ένας Αμερικανός ορειβάτης κατέριψε το ρεκόρ της ταχύτερης ανάβασης. Μήπως του είχε πει κάτι ο Τραμπ, τον είχε βάλει να τρέχει, τέλος πάντων. Και σε εμάς εδώ, ένας λύκος, ναι, επιτέθηκε σε γυναίκα στη Φωκίδα, στη Δωρίδα Φωκίδας, η οποία έδωσε, λέει, ολόκληρη μάχη για να τον αποθήσει. Πώς μπορείς να δίνεις μάχη με ένα λύκο επί 10-12 λεπτά και να βγαίνεις και σώος? Πολύ, πολύ τρομερό. Ακόμα τρομερότερο όμως είναι αυτός ο θάνατος του 10χρονου αγοριού στις Σέρες, στο ποτάμι. Προσέξτε, μετά την ιατροδικαστική εξέταση και έκθεση, το παιδί όχι μόνο πνίγηκε, αλλά πρώτα είχε υποστεί ηλεκτροπληξία. Και η υπόθεση τώρα παίρνει άλλη τροπή. Είναι γνωστό από χτες το βράδυ, απλά σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι την ηλεκτροπληξία την έπαθε το παιδί από ένα καλώδιο που περνούσε από τη μία πλευρά του ποταμιού στην άλλη, σαν κανάλι, ξέρετε, είναι εκεί αρδευτικό, από μία κυρία που έκανε ρευματοκλοπή και είχε περάσει αυθαίρετα το καλώδιο και έγινε αυτό το κακό που έγινε. Να δούμε τι θα γίνει τώρα με αυτή την ιστορία, με τη νέα τροπή που παίρνει. Την είδηση με την αγγελία για 700, που έχει λάβει 700 αιτήσεις, θα σας την πω στο τέλος, για να κλείσω όπως ξεκίνησα, δηλαδή εκπαίδευση, επαγγέλματα, στόχοι και πού μπορούμε να καταλήξουμε. Γιατί τώρα θέλω να καλωσορίσω την κυρία Γαριφαλιά Πουλάκου, που είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας λοιμοξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΚΠΑ. Γεια σας, κυρία Πουλάκου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε
1: πολύ για την
0: εμείς
1: πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Χαιρόμαστε πάντοτε να φιλοξενούμε ανθρώπους από το χώρο της επιστήμης και το κάνουμε. Τώρα έχουμε και την αφορμή του έμπολα. Αστεία-αστεία, και επιτρέψτε μου έτσι αυτό το χαρακτηρισμό. Ο ιός έμπολα, που είναι θανατηφόρος και επικίνδυνος, θα μας πείτε εσείς βέβαια, εκεί στο Κογκόφ δείχνει να εξαπλώνεται δραματικά. Θέλαμε να μας πείτε κάποια λόγια, κάποιες πληροφορίες. Τι ξέρετε εσείς?
1: Πραγματικά, το παρακολουθώ και εγώ από κοντά, και λόγω του ενδιαφέροντος ως λοιμοξιολόγος και λόγω της συμμετοχής μου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΔΗ, έχουμε τακτικές συσκέψεις για το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε πάλι σε μια καινούρια οδυνηρή πραγματικότητα, ένας καινούριος ιός που τον ξέραμε λίγο πολύ, αλλά αυτό το είδος, ο λεγόμενος μπουντιμπούγιο, έχει αυτή τη στιγμή αναζωπηρωθεί σε περιοχές της Αφρικής που είναι γνωστό ότι συντηρούν έμπολα, έστω και σε μικρή δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια.
0: Αυτό γνωρίζαμε και εμείς, θα συνεχίσετε, δεν θέλω να σας διακόψω. Θεωρούσαμε, και δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, ότι είναι ένας ιός εξαιρετικά επικίνδυνος, αλλά που αφορά τις χώρες και τους λαούς της Αφρικής. Τους δύσμυρους βέβαια, γιατί έχουν ένα σωρό άλλα προβλήματα, αλλά νομίζαμε ότι είναι εκεί. Μένει χαρακωμένος, με συγχωρείτε, εκεί, σε αυτή την Ήπειρο?
1: Κοιτάξτε, για την ώρα μένει εκεί. Mm-hmm. Έχουμε κρούσματα τα οποία αφορούν κυρίως την Λαϊκή Δημοκρατία του Κοκό. Εκεί έχουμε 1077 που έχουν χαρακτηριστεί ως πιθανά. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι δεν έτρεξαν, δεν μπορούσαν να πάνε στις δομές υγείας για επιβεβαίωση. Και από αυτά τα κρούσματα έχουμε 238 θανάτους. Και έχουμε 121 κρούσματα τα οποία είναι αποδεδειγμένα. Και από αυτά προκύπτουν 17 θάνατοι. Προσέξτε λίγο ότι αυτά που είναι επιβεβαιωμένα και έχουν προστρέξει στο σύστημα υγείας, φαίνεται ότι πεθαίνει ένας στους 7. Mm. Ενώ από αυτά που δεν είναι επιβεβαιωμένα και έχουν συμβεί φυσικά σε μικρές περιοχές, απομακρυσμένες, χωρίς πρόσβαση στο σύστημα υγείας, πεθαίνει ένας στους 3. Είναι γνωστό ότι σε αυτούς τους αιμορραγικούς ιούς που προκαλούν αιμορραγικούς πυρετούς, η θνητότητα είναι μεγάλη, μπορεί να είναι και μέχρι 50%. Mm-hmm. Είχαμε τα προηγούμενα χρόνια επιδημίες, αλλά ήταν από τον έμπολα, τον πιο γνωστό ιό της ομάδας, και η επιστήμη είχε καταφέρει να κατασκευάσει εμβόλιο.
0: Α, αυτό θα σας ρωτούσα. Αλλά για αυτή την παραλλαγή δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ούτε, ξέρω εγώ, έστω πρόσβαση σε φάρμακα.
1: Ούτε θεραπεία ειδική
0: υπάρχει. Ό,τι κάνει ο οργανισμός, δηλαδή, αν είναι δυνατός, που λέγαμε παλιά γερή κράση, τα καταφέρνει.
1: Δεν είναι μόνο ο οργανισμός, χρειάζεται υποστήριξη από το σύστημα υγείας.

0: από το νοσοκομείο. Γι' αυτό οι περιοχές αυτές mm-hmm. έχουν μεγάλη νησιμότητα, γιατί οι δομές τους υγειονομικές είναι δύσκολες, είναι υποστελεχωμένες, δεν έχουν πόρους να υποστηρίξουν σωστή φροντίδα, και βεβαίως μέσα στις δομές τους διασπείρεται και σε άλλους ασθενείς και σε υγειονομικούς.
1: Αυτό είναι. Και υγειονομικούς,
0: Το τρίτο μεγάλο πρόβλημα της περιοχής, το οποίο χαρακτηρίζει την κοινότητα αυτή καθεαυτή, είναι τα ταφικά τους έθιμα. Έχουν την τάση να περιποιούνται τους νεκρούς τους με άμεση επαφή, και αυτό βοηθάει στην εξάπλωση του ιού, γιατί δυστυχώς τα σωματίδια του ιού εξακολουθούν και είναι ζωντανά πάνω στο νεκρό σώμα. Αυτή τη στιγμή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη μάχη, αν μου επιτρέπετε, από τις αρχές του Κογκό, να πείσουν τους κατοίκους ότι οι άνθρωποι που πεθαίνουν με αυτά τα συμπτώματα πρέπει να θάβονται χωρίς την παραδοσιακή διαδικασία και σε κλειστά θέρετρα.
1: Όχι, πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο αυτό για τους λαούς αυτούς.
0: Βλέπετε ότι είναι συσχετισμένο και με τις τοπικές τους.
1: Βέβαια, βέβαια. Και είναι άνθρωποι σχεδόν απολύτιστοι, έχουν δοξασίες, έχουν ιεροτελεστίες, πράγματα που στο δυτικό κόσμο φαντάζουν περίεργα, αλλά σε αυτούς είναι η κουλτούρα
0: έχουν
1: τους.
0: Έχουν αυτές τις ιεροτελεστίες τους, και κάθε ένας που προσπαθεί να τους απαγορέψει την πρόσβαση σε αυτές δημιουργεί αντιδράσεις του τύπου παρεμβάσεις, την πίστη μας, τις συνήθειές μας κλπ.
1: Μάλιστα.
0: Το άλλο δύσκολο για την περιοχή, αν μου επιτρέπετε,
1: είναι
0: ότι ξέραμε ότι ο ιός έμπολα βρίσκεται στα ανθρωποειδή, στα χιμπατζίδες, γορίλες, και ο κόσμος μολύνεται από το κρέας που τρώνε από αυτά τα ζώα, ειδικά όταν αυτό είναι ομό. Ο συγκεκριμένος τώρα ο ιός, αυτή η παραλλαγή, ο μπουδιμπούγιο, βρίσκεται και στις νυχτερίδες. Και έτσι ο κόσμος μπορεί να μολυνθεί με την εισπνοή όταν μπαίνει σε σπηλιές ή σε ορυχεία.
1: Δεν τα ακούω για καλό.
0: Έτσι, η προφύλαξη λοιπόν από τις περιβαλλοντικές εκθέσεις είναι δύσκολη, και φυσικά είναι και η έκθεση σε πάσχοντα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι είναι ευτύχημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο ιός αυτός δεν μεταδίδει κατά την φάση της επόασης. Μεταδίδει μόνο ο άνθρωπος που έχει συμπτώματα, που έχει αρχίσει δηλαδή έστω ο πυρετός, η ναυτία, οι διάρειες, η κακουχία.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν τελειώσατε για το θέμα του έμπολα. Δεν έχουμε συμφωνήσει να μιλήσουμε για τον νοροϊό. Αν θέλετε, λέμε για αυτό που συμβαίνει στο Αττικό νοσοκομείο τώρα εντός της χώρας. Υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις και από το ίδιο το νοσοκομείο. Θέλετε να πούμε κάτι γι' αυτό?
0: Δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι για το άλλο νοσοκομείο. Ο νοροϊός, ξέρουμε, υπάρχει.
1: Ναι, όχι, ας μην μπούμε για το νοσοκομείο, ας πούμε για τον νοροϊό. Να πούμε, για την επικινδυνότητα και τη μεταδοτικότητά του περισσότερο.
0: Ο νοροϊός λοιπόν είναι γνωστός εδώ και δεκάδες χρόνια. Μεταδίδεται με την επαφή, με τις εκκρίσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά και με την τροφή. Είναι χαρακτηριστικό ότι μπορεί να προσβάλλει κλειστούς πληθυσμούς. Τον έχουμε ακούσει συχνά σε κρουαζιερόπλια, μπορεί να συμβεί σε στρατόπεδα. Φυσικά μπορεί να συμβεί και σε νοσοκομεία. Γενικά η συνειδητότητά του είναι χαμηλή.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω.
0: Η συνειδητότητά του έχει να κάνει με βρέφη, ειδικά προώρα, με ανοσοκατασταλμένους και τις ηλικίες τις πολύ μεγάλες.
1: Πλήττει κατά
0: κύριο λόγο για τα παιδάκια.
1: Πλήττει κυρίως κατά κύριο λόγο το γαστρεντερικό σύστημα, κυρία Πουλάκου.
0: Κυρίως το γαστρεντερικό, αλλά μπορεί να κάνει και ψηλούς πυρετούς. Και σε αυτή τη φάση, σε ανθρώπους που έχουν ανοσοκαταστολή, μπορεί να κάνει πολλές επιπλοκές.
1: Μάλιστα. Μας καλύψατε. Πάντως για το γενικό πληθυσμό θα λέγαμε ότι είναι αντιμετωπίσιμος. Είπατε ότι εμβόλιο υπάρχει μόνο για τα παιδάκια. Αλλά
0: υπάρχει στο εμβολιαστικό
1: πρόγραμμα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο που εγώ δεν σας ρώτησα και έχετε ετοιμάσει για μας.
0: Όχι, νομίζω ότι καλύψαμε το θέμα. Νομίζω ότι για τον έμπολα ο κίνδυνος για την Ευρώπη είναι απομακρυσμένος.
1: Ναι, ωραία.
0: Μόνο
1: το
0: ένας
1: είπατε.
0: Επαναπατρισμένος έχει φέρει τον ιό στην Ευρώπη και είναι ένας Αμερικανός πολίτης, ανήκε σε μια ανθρωπιστική αποστολή. Αντί να τον μεταφέρουν στην Αμερική, τον μετέφεραν στη Γερμανία σε ένα κέντρο.

κέντρο που και στο παρελθόν έχει υποστηρίξει άτομα που έχουν κολλήσει μέσω της ανθρωπιστικής τους δράσης. Είναι ένα πολύ εξειδικευμένο και έμπειρο και Γερμανία σε ένα κέντρο που και στο παρελθόν έχει υποστηρίξει άτομα που έχουν κολλήσει μέσω της ανθρωπιστικής τους δράσης. Είναι ένα πολύ εξειδικευμένο και έμπειρο κέντρο στην υποστήριξη του ιού έμπολα. Γενικώς ο

0: Κυρία Πουλάκου, έχω, πραγματικά μας διαφωτίσατε. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Χάρηκα πολύ.
0: Και εμείς. Η κυρία Γαρυφαλιά Πουλάκου, αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας λοιμοξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ για τον ιό έμπολα. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο Δήμαρχο Ασπροπύργου, τον κύριο Ιωάννη Μελέτη, που είναι στη γραμμή, γιατί νωρίτερα έχει από νωρίς έχει εκδηλωθεί μια φωτιά στον Ασπρόπυργο, δίπλα στην Αττική Οδό, μαθαίνουμε εμείς. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας.
2: Ιωάννης Ηλίας λέγομαι.
0: Πώς, εντάξει, σας ζητούμε συγγνώμη. Δηλαδή το Ηλίας είναι το επίθετό σας.
2: Το Ηλίας είναι το επίθετό μου.
0: Μάλιστα. Γιάννης Ηλίας, λοιπόν, δήμαρχος Ασπροπύργου. Για πείτε μας, τι συμβαίνει εκεί.
2: Όχι, τι να σας πω. Κάποια φωτιά είχαμε. Κατοικεί το καθημερινό. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα η οποία καίει καθημερινά.
0: Μάλιστα.
2: Καίει καθημερινά για να εκμεταλλευτεί είτε το σίδηρο που υπάρχει από τα αντικείμενα που καίει, είτε οτιδήποτε είναι χρήσιμο σε αυτό για να το πουλήσουν. Επειδή με ρώτησε η κυρία η ρεπόρτερ σας, σας λέω ότι είναι η καθημερινότητά μας δυστυχώς αυτή. Και κάπου πρέπει η πολιτεία να σκύψει και να δει αυτό το πρόβλημα.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί τώρα
2: δεν μπορεί οι κάτοικοι μιας περιοχής να υποφέρουν, γιατί υπάρχει αυτή η ανοχή που υπάρχει την πολιτεία προς αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα.
0: Κατάλαβα.
2: Το έχουμε καταγγείλει, το έχουμε ξανακαταγγείλει αρκετές φορές.
0: Και αφού, δηλαδή, και αφού είναι καθημερινότητα, κύριε Ηλία, κύριε Δήμαρχε, αφού είναι καθημερινότητα, τι λένε, ας πούμε, έρχονται από την πυροσβεστική, έρχονται από...
2: Δυστυχώς, οι άνθρωποι της πυροσβεστικής κάνουν καθημερινό αγώνα, αλλά δεν είναι δυνατόν κάθε μέρα,
0: τρεις και λίγο, μάλιστα.
2: Όχι κάθε τρεις και λίγο.
0: Κάθε μέρα.
2: Δύο και τρεις φορές την ημέρα. Και είναι ακόμα και υποβροχή.
0: Αυτό ακούγεται πραγματικά οξύμορο.
2: Ότι είναι καθόλου οξύμορο. Δεν είναι καθόλου οξύμορο. Και αν απευθυνθείτε στην πυροσβεστική, θα σας το πει ότι πραγματικά είναι.
0: Όχι, προς Θεού, σας πιστεύουμε.
2: Το ευχάριστο είναι ότι όταν βρέχει, σβήνει πιο εύκολα.
0: Ναι. Αλλά πάντως συνεχώς.
2: Με την έννοια που το λέω, έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι ευχαριστώ, αλλά ναι. Είναι
0: Καταλαβαίνω ότι είστε σε απόγνωση, γιατί είναι ένα θέμα που γίνεται κάθε μέρα.
2: Είμαστε θυμωμένοι.
0: Θυμωμένοι, μάλιστα.
2: Υπήρξε, μύρισε κάτι πριν από ορισμένες μέρες
0: στα νότια προάστια.
2: Στα νότια προάστια και κινητοποιήθηκαν τα πάντα. Και εδώ δεν κινητοποιούνται οι υπεύθυνοι όταν καθημερινά συμβαίνει αυτό το γεγονός. Κάθε μέρα. Επιτέλους.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, λοιπόν.
2: Πρέπει η πολιτεία να πάρει μέτρα.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Πρέπει η πολιτεία να πάρει μέτρα.
0: Καλά κάνετε και το λέτε. Ήταν και μια αφορμή για να ακούσει η φωνή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ηλία, πραγματικά. Σας χαιρετώ. Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, ο κύριος Γιάννης Ηλίας, για μια φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, λίγο μετά τις 5, κοντά στην Αττική Οδό, στον Ασπρόπυργο.

Λοιπόν, για το θέμα με το αγόρι το 10χρονο που έχασε τη ζωή του με αυτόν τον τραγικό τρόπο στις Σέρες, το επόμενο υπάρχει εξέλιξη. Ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στη 43χρονη γυναίκα, που όχι μόνο έκανε ρευματοκλοπή, αλλά

άφηνε το καλώδιο εκτεθειμένο να περνάει από πάνω από το νερό, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το τραγικό περιστατικό με το αγόρι. Παιδιά, πραγματικά δεν αντέχω άλλο και δεν θέλω να πουλήσω καμιά ευαισθησία. Δεν αντέχω άλλο να ακούω να χάνονται έτσι νέοι άνθρωποι τόσο άδικα. Είναι, δηλαδή, τέλος πάντων. Προλάβω να πω και τα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Μίτσος επανέρχεται και λέει ότι, κυρία Καραγιάννη, σε ένα καντόνι της σύγχρονης μοντέρνας Ελβετίας, η ψήφος στις γυναίκες ψηφίστηκε, αποφασίστηκε μόλις το 1991. Και έχει βάλει τρία θαυμαστικά. Εγώ θα βάλω και τρεις φάτσες θυμωμένες, Μίτσο μου.

προσθέσουμε και να διευκρινίσουμε, γιατί ήταν παράληψή μου που δεν το ρώτησα εγώ, δεν το διευκρινίσαμε, αν και αυτή το είπε, ότι μας λέει η κυρία Πουλάκου ότι το εμβόλιο για τον νοροϊό στα παιδιά είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο, να το πούμε, να μην γίνει καμιά παρερμηνία. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διευκρίνηση. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη. Καλό απόγευμα και καλή επιτυχία στο Διονύση, μας λέει, στους αγώνες κολύμβησης το Σαββατοκύριακο στη Βουλιαγμένη. Καλή του επιτυχία. Ο Θεόδωρος, είστε η καλύτερη παρέα, τα άλλα δεν τα λέω. Είναι εξαιρετικά τα σχόλιά σας, τα παίρνω μαζί μου. Καλό απόγευμα, λέει, από το Κόκλα, από το χωριό Κόκλα Μεσσηνίας. Αν το πιστεύεις, Θεόδωρε, αυτό το χωριό συνοδεύει τα παιδικά μου χρόνια, γιατί εκεί, από εκεί περνούσε ο πατέρας μου που υπηρετούσε στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε δεν μου είναι άγνωστη η περιοχή ούτε το χωριό και με συγκινεί πραγματικά. Ο κύριος, τώρα να το πω το επιθετό σας ή θα σας εκθέσω, αγαπητέ Γιώργο, το υβρεολόγιο και οι απειλές είναι τόσο σοκαριστικές που σχεδόν με κάνουν να χαμογελάω, πραγματικά. Ταυτίζομαι μόνο με το μεγάλο πρόβλημα ισορροπίας που έχετε και λυπάμαι πολύ για σας.

αυτά και με αυτά δεν πρόλαβα να πω η καημένη που ήθελα να πω. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένας βοσκός στην Κίνα, παιδιά, ιδιοκτήτης αγροκτήματος, έβαλε μια αγγελία στα social media προκειμένου να βρεθούν βοσκοί για να εργαστούν στα απομακρυσμένα βοσκοτόπια στα νότια της Μογγολίας. Το όνομα αυτού Τσούο. Τσούο από την Κίνα, λοιπόν. Ενδιαφερόταν να πάνε κάποιοι άνθρωποι να του βοσκάνε τα κοπάδια του στα νότια της Μογγολίας. Πόσοι λέτε ότι έκαναν αίτηση? Εκτός το ότι οι θεάσεις ήταν πάνω από 59 εκατομμύρια, αίτηση επίσημη έκαναν πάνω από 700 άνθρωποι για δύο θέσεις, αλλά το ενδιαφέρον είναι άλλο. Ότι αυτοί οι 700 άνθρωποι που έκαναν αίτηση για να πάνε να γίνουν βοσκοί στα βοσκοτόπια της Μογγολίας ήταν υπάλληλοι επιχειρήσεων, υπάλληλοι εργοστασίου, ακόμη και απόφοιτοι πανεπιστημίου. Ήθελα να κλείσουμε την εκπομπή. Κάναμε δηλαδή ένα ολόκληρο κύκλο και τελικά φτάσαμε στο αρχικό ερώτημα: γιατί πτυχιούχοι και στελέχοι επιχειρήσεων ζητούν να ξεφύγουν στα βοσκοτόπια?

Εδώ ολοκληρώνεται το δίωρο του Μένουμε Εδώ. Σε λίγο το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 με τον Θάνο Σιαφάκα. Και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5 μέχρι τις 7 πάλι, ακόμα με ένα δίωρο. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 28 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η Σεύρον μπαίνει στο μπλοκ 10 στον Κυπαρισιακό κόλπο. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα? Ο Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και τις προοπτικές της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς στον Άριο Πάγο. Σημαία μας η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το ΠΑΣΟΚ απέναντι στις εταιρείες δημοσκοπήσεων για εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης από συγκεκριμένα συστήματα, τονίζει σε σημερινή ανακοίνωσή του. Ο κύριος Τσίπρας με τη ρητορική του αλλά και με το όνομά του θέλει να γυρίσουμε πίσω το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη. Επιτέθηκε και στο ΠΑΣΟΚ ότι υιοθετεί θεωρίες που ακόμα και οι γνωστοί εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν. Σοκ στις Σέρες. 10χρονος έπεσε σε κανάλι και έπαθε ηλεκτροπληξία. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ηλεκτροπληξία και πνιγμό. Τρόμο έχει προκαλέσει η ένοπλη επίθεση σε σταθμό τρένου στην Ελβετία. Ο ένοπλος επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς και τραυμάτισε 3 άτομα. Συνελήφθη 30χρονος Ελβετός υπήκοος, ο οποίος φώναζε «Αλλάχου Ακμπάρ». Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν για παράταση εκεχηρίας για 60 μέρες. Χρειάζεται να την επικυρώσει ο πρόεδρος Τραμπ. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην Τέμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, καύσωνας φωνιάς, ψήνεται η Δυτική Ευρώπη στους 40 βαθμούς Κελσίου αύριο το Παρίσι. Η Βρετανία μετράει νεκρούς. Δεν επηρεάζει ο θερμικός στόλος στη χώρα μας, ούτε οριακά, επισημαίνουν οι ειδικοί. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με το νέο κεφάλαιο που ανοίγει για τις έρευνες ίδρογων ανθράκων στην Ελλάδα. Όθηση στην αναβαθμισμένη θέση μας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου δίνει είσοδο στις Σεύρων στο οικόπεδο 10 του Ιωνίου, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστού 70% της παραχώρησης από τη Σεύρων, με την Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Η Μαρίνα Δερμετζιάν έχει το αναλυτικό ρεπορτάζ. Μαρίνα, να ξεκινήσουμε λέγοντάς μας σε ποια φάση βρίσκεται το συγκεκριμένο project. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Είναι το δεύτερο πιο όριμο θαλάσσιο οικόπεδο στη χώρα. Το πρώτο είναι της Κέισκρια φυσικά, όπου αναμένουμε την διερευνητική γεώτρηση να γίνει τον επόμενο Φεβρουάριο, το Φεβρουάριο του 2027.
2: Βορειοδυτικά της Κέρκυρας, κάπου εκεί δηλαδή.
3: Ακριβώς. Νότια λοιπόν στο Ιόνιο, όπως είπες και εσύ, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, είναι το οικόπεδο 10. Εκεί έχουν ολοκληρωθεί και οι δυσδιάστατες και οι τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, αλλά η κοινοπραξία με τις Σεύρων πλέον μέσα έχει κάνει αίτημα στην Ελληνική Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να της δώσει μια προθεσμία 18 μηνών, 1,5 χρόνου δηλαδή, για να μελετήσουν από κοινού τα δεδομένα, όχι μόνο των ερευνών για το ίδιο το οικόπεδο, αλλά και για τα γειτονικά οικόπεδα. Βλέπουμε λοιπόν, Θάνο, ότι το Ιόνιο μπαίνει πλέον στο επίκεντρο των ερευνών και των μεγάλων αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών.
2: Θα έλεγες ότι φεύγει το ενδιαφέρον, μετακινείται από την περιοχή της Κρήτης προς το Ιόνιο ή όχι?
3: Θα έλεγα πως υπάρχει μια προτεραιοποίηση. Mm-hmm. Είναι και πιο εύκολο το Ιόνιο, όχι πιο εύκολο από βάθος, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα βάθη, αλλά είναι πιο εύκολο από υποδομές. Υπάρχουν υποδομές και στα γειτονικά κράτη, και στην Αλβανία και στην Ιταλία. Αυτό σημαίνει πως μπορούν να γλιτώσουν πολλά εκατομμύρια και δισεκατομμύρια οι εταιρείες αυτές, άμα mm-hmm. τελικά αποφασίσουν να προχωρήσουν σε εξορίξεις.
2: Μαρινά, σε μια δύσκολη συνθήκη και σε μια αβεβαιότητα, ενεργειακή αβεβαιότητα, τι προσδοκίες υπάρχουν από αυτή την σημαντική εξέλιξη?
3: Για να μην δημιουργούμε έτσι παραπάνω προσδοκίες, γιατί και οι ίδιες εταιρείες είναι πολύ, και η Ελληνική Διαχειριστική Αρχή και το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι πολύ προσεκτικές αυτά που λένε, βήμα-βήμα βλέπουν αν υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Δηλαδή, όταν ολοκληρώνεται η πρώτη φάση των ερευνών με τις δυσδιάστατες έρευνες, παίρνουν τα δεδομένα για να δουν αν θα ξοδεύσουν πολλά εκατομμύρια για τις τρισδιάστατες, και μετά ξαναμελετάνε τα δεδομένα, ακόμα και αν έχουν βρει βάσιμες υποψίες ότι υπάρχει κοίτασμα, mm-hmm. να δούμε αν αυτό είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο. Τότε λοιπόν θα κάνουν τη μεγάλη επένδυση που είναι η ερευνητική γεώτρηση, και πάλι είναι υποαίρεση αν θα προχωρήσουν σε εμπορική γεώτρηση. Αλλά καταλαβαίνουμε πως κάθε βήμα που ξεπερνιέται, τότε αυξάνονται και οι πιθανότητες.
2: Να δούμε λίγο και τον
3: χρονικό. Αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο πιο
2: ορίζοντα,
3: πιθανό, ας πούμε, οικόπεδο.
2: Να δούμε λίγο και τον χρονικό ορίζοντα. Αν και ανέφερες τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να προσδιοριστεί και αυτό, αλλά αν υπάρχει χρονικός ορίζοντας.
3: Υπάρχουν 18 μήνες. Σε αυτούς τους 18 μήνες θα μελετηθούν τα δεδομένα, και από το ίδιο το οικόπεδο, είπαμε, και από τα γειτονικά. Από όσο καταλαβαίνουμε όλοι, Θάνο, υπάρχει και ένας ανταγωνισμός μεταξύ των δύο μεγάλων αμερικανικών κολοσσών, της Εύρων και της Έξων. Φαντάζομαι, επειδή θα έχει ξεκινήσει και η ερευνητική γεώτρηση μέσα σε όλο αυτό το διάστημα στην Κέρκυρα, δυτικά της Κέρκυρας, αυτό θα δημιουργήσει και με μια επιπλέον όθηση, αν τελικά τα αποτελέσματα είναι θετικά. Mm-hmm. Και δεν αποκλείεται να δούμε και ενδιαφέρον και για τα γειτονικά οικόπεδα. Να θυμίσουμε πως η Σεύρον στην περιοχή του Ιωνίου έχει 3 οικόπεδα. Συνολικά είχε ήδη 2 παραχωρήσεις, όπου έχει τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης μαζί με την Hellenic Energy. Τώρα μπήκε στο τρίτο. Ενώ η Exxon Mobil έχει 1 οικόπεδο στην περιοχή, αλλά υπάρχει κι άλλο ένα από κάτω, στο οποίο είναι μόνο η ελληνική εταιρεία, η Hellenic Energy.
2: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Μαρίνα, να σε ευχαριστήσω θερμά για την αναλυτική σου ενημέρωση, και εμείς συνεχίζουμε για την ισχυροποίηση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Έκανε λόγο ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου.
4: Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας, μαζί με τη Hellenic Energy, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογόνων Θράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία.
2: Τώρα, για αυξανόμενο διεθνές ενδιαφέρον για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας, μίλησε στη διάρκεια του καθιερωμένου briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
5: Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμα μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιριών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογόνων Ανθράκων. Η απόφαση της Εύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την Hellenic Energy συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια της ανάπτυξης του τομέα υδρογόνων Ανθράκων.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στην πολιτική αντιπαράθεση θα πάμε τώρα, που κινείται σε υψηλούς τόνους μετά και την επίσημη ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αποδέκτης πυρών από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, αλλά και από τη Μαρία Καριστιανού. Ο ίδιος πάντως σήμερα κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, μιλώντας για δημοκρατία και δικαιοσύνη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Θα ξεκινήσουμε όμως με τα μηνύματα της κυβερνητικής πλευράς αναφορικά με το δίλημα των εκλογών, αλλά και την επόμενη ημέρα, αλλά και τις αντιδράσεις απέναντι στα νέα δεδομένα της πολιτικής εξίσωσης, στην οποία αναδεικνύεται ρευστότητα. Από το Μέγαρο Μαξίμου πάντως, το βάρος πέφτει στη σύγκριση έργων, θέσεων, προτάσεων και προγράμματος. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ποντάρει στην συνέπεια και σταθερότητα η κυβέρνηση Νότι, στη λογική ότι είπαμε το κάναμε. Καλησπέρα.
6: Ναι, η στροφή στην καθημερινότητα, μάλλον η έμφαση στην καθημερινότητα σε σχέση με τις μη κοστολογημένες, όπως λένε οι κυβερνητικές πηγές, προτάσεις που ακούγονται δεξιά και αριστερά, δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ και το ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα, είναι, θα έλεγε κανείς, η σύνοψη του κυβερνητικού, του αφηγήματος της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στις νέες πολιτικές εμφανίσεις. Άρα αυτό υποστηριζόμενο και από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν το κόμμα του κ. Τσίπρα το ΕΛΑΣ να ξεπερνάει προς ώρα τουλάχιστον το
2: ΠΑΣΟΚ,
6: σέτει ένα πλαίσιο, αν και θα έπρεπε να σημειώσει κανείς, και με αυτά που μαθαίνουμε είναι ότι δεν πρέπει, λένε οι ίδιες πηγές, δεν πρέπει να βιαζόμαστε με την έννοια, δεν πρέπει να βιάζεται κανείς, δεν είναι ότι πάντοτε όταν τα κόμματα, νέα κόμματα εμφανίζονται, έχουν κατά παράδοση μια αυξητική καταγραφή,
2: μια δυναμική
6: η οποία στη συνέχεια πολλές φορές μειούται και μάλιστα
2: δίνουν χρονικό ορίζοντα, ότι λένε ας πούμε τον Ιούνιο ή το φθινόπωρο τα πράγματα θα είναι πιο ξεκάθαρα ή όχι.
6: Κοίταξε, εδώ στην όλη εξίσωση, στη συνδίκη αυτή, υπάρχει και μια παράμετρος που έχει το όνομα Αντώνη Σαμαράς. Mm-hmm. Αν θα κάνει θα ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργός κόμμα, πότε θα εκδηλωθεί αυτό, αν θα είναι τώρα, μες τον Ιούνιο ας το πούμε έτσι, ή αν θα κρατηθεί για πιο πίσω ή και αν δεν κάνει καθόλου.
2: Βλέπουμε αυτό, σε αυτό το εγχείρημα μια συμμαχία με τον Κώστα Καραμανλή Νότι, γιατί βλέπουμε κοινές εμφανίσεις, πολλές κοινές εμφανίσεις. Υπάρχει μια Καραμανλό-Σαμαρική συμμαχία ή όχι?
6: Καλά, αν με αφήσει να ξεφύγω από το ρεπορτάζ και να πω την άποψή μου, προφανώς.
2: Προφανώς.
6: Είναι εμφανής αυτή. Αλλά αν θα εκδηλωθεί, σε ποιο βαθμό θα έχει την δυναμική η οποία υποθέτουμε ή όχι, είναι κάτι το οποίο μένει φανεί. Να το πω ξανά, να το μαζέψουμε. Μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε ένα ενδιαφέρον πολιτικό σκηνικό. Μετά θα πάμε για τα μπάνια του λαού που έλεγε ο Αϊνίζος Αντρέας Παπανδρέου. Άρα δεν έχει ενδιαφέρον τόσο, δεν έχουν τόσο ενδιαφέρον οι έρευνες που θα δούμε κατά συρροή να εμφανίζεται. Θα υπάρχει καταιγισμός ερευνών το αμέσως επόμενο διάστημα, όσο θα έλεγα εγώ όταν κάτσε ο κουρνιαχτός, δηλαδή πότε, το Σεπτέμβριο.
2: Τον Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ανάλυση σου, Νότι, και από την κυβέρνηση να περάσουμε στην αξιωματική αντιπολίτευση και τη διμέτωπη επίθεση που εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Μιλώντας στο Όπεν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τους κατηγόρησε για αναξιοπιστία και ξεπερασμένες πολιτικές πρακτικές.
7: Νέα αρχή με παλιές πρακτικές καινοτροπής δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Ο ελληνικός λαός θα το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουν μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιούνται και τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω? Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο? Το αδέσμευτο, το αξιόπιστο.
8: Μήπως νιώθουν
7: ότι θυμίζει μια από τα χθες.
2: Σε υψηλούς τόνους, ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις δημοσκοπήσεις κατήγγειλε απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης. Παράλληλα, τόνισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να υπάρξει αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα.
7: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και νομίζω την απάντησή τους θα τους δώσει ο ελληνικός λαός τη μέρα των εθνικών εκλογών. Κάποιοι φούσκωναν τεχνιέντος το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα. Νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
2: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε το πολιτικό διακύδευμα και την ξεκάθαρη, όπως είπε, γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη.
7: Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, αν ο ελληνικός λαός το επιλέξει να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και εμείς θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα για να δούμε και τα νεοεισερχόμενα κόμματα στον Αριοπάγο, όπως έχουμε πει, μετέβει σήμερα για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και τις απαραίτητες υπογραφές ο Αλέξης Τσίπρας, μια κίνηση που σηματοδοτεί την επίσημη κίνηση του νέου πολιτικού του φορέα. Να τον ακούσουμε τη δήλωση για το ταξίδι που, όπως είπε, ξεκινά, και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο με τον Γιάννη Φασουλά που έχει πλούσιο ρεπορτάζ.
9: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται. Και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
2: Λοιπόν,

0: Με τον κύριο Τσίπρα, μαζί μας στο στούντιο είναι ο Γιάννης Φασουλάς για να δούμε τα της Ελλάς αλλά και όσα προκάλεσε στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο Παύλος Πολάκης στρέφεται κατά της ηγεσίας, και στη Νέα Αριστερά, όπου ο γραμματέας του κόμματος Γαβρίλ Σακελαρίδης αφήνει αιχμές για το κόμμα Τσίπρα. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Από πού να ξεκινήσουμε? Ας ξεκινήσουμε από τον Άριο Πάγο και ναι, τους συμβολισμούς που εκπέμπει αυτή η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί και το πρόσωπο της κυρίας Λεπενιώτη συζητεί και στο ρεπορτάζ, προφανώς δεν ήταν μια τυχαία επιλογή, έτσι?
1: Βέβαια. Όταν συνοδεύεσαι από μια πρώην δικαστικό, η οποία ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου, η οποία εξέδωσε την απόφαση, και όχι μόνο, καθ' όλη τη διάρκεια δηλαδή της δίκης της Χρυσής Αυγής, νομίζω ότι αυτό από μόνο του δείχνει το πολιτικό μήνυμα που θέλει να εκπέμψει ο κύριος Τσίπρας.
0: Και σε μια
1: Τσίπρας,
0: εποχή που τα άκρα επιστρέφουν στην Ευρώπη. Έτσι.
1: Και τα άκρα επιστρέφουν στην Ευρώπη και η ακροδεξιά ενισχύεται και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ήταν σαφέστατο λοιπόν το μήνυμα για να έχει δίπλα του έναν άνθρωπο με μια ξεχωριστή ιστορία από το χώρο της δικαιοσύνης, πρώην δικαστικό βέβαια τώρα.
0: Να πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί ομολογώ να σου πω δεν το έχουμε πλήρως κατανοήσει.
1: Πολύ φοβάμαι ότι δεν το έχουν κατανοήσει ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, είναι λίγο μπεκετικό αυτό που μου λες. Αλλά
1: καθόλου, αλλά θα σου πω το εξής. Διότι επιμένουν σε μια γραμμή όπου λένε ότι εμείς λέμε ότι μόνο με ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο, με ένα ενωμένο ψηφοδέλτιο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όμως εδώ μπαίνουν άλλο είδους ζητήματα, μπαίνουν θέματα υπαρξιακά, πλέον πολιτικά υπαρξιακά ζητήματα για το κόμμα της Κουμουνδούρου. Και νομίζω, Θάνο, ότι στις 6 του Ιούνιου και ίσως νωρίτερα, γιατί θα προηγηθεί μια πολιτική γραμματεία, η οποία πολιτική γραμματεία δίνει και τη γραμμή αναφορικά με την οποία θα κινηθεί η ηγεσία του κόμματος, αλλά στις 6 του Ιούνιου που είναι η κεντρική επιτροπή, νομίζω ότι εκεί θα ξεκαθαρίσει ήρα από το στάρι. Δηλαδή, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κομματικός οργανισμός? Θα στηρίξει την προσπάθεια, την πολιτική προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα? Θα ακολουθήσει το δικό του αυτόνομο δρόμο? Κανένας δεν ξέρει.
0: Ποια φόρμουλα θα μπορούσε να βρεθεί για να στηρίξει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Να σου πω ένα παράδειγμα. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ, υπόθεση εργασίας κάνουμε τώρα, γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση πριν ακόμα συνεδριάσουν όργανα κομμάτων να προκαταλαμβάνονται αποφάσεις με την έννοια. Εμείς εκτιμήσεις κάνουμε, δημοσιογράφοι είμαστε. Λοιπόν, μία απόφαση, για παράδειγμα, μία εισήγηση που μπορεί να υπάρξει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, και στην ουσία αυτό αποτελεί μια άτυπη αναστολή της κομματικής συνέχειας του.
0: Δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή?
1: Μα να σου πω διαφορετικά.
0: Δεν μπορεί να στηρίζεις τον Αλέξη Τσίπρα και να υπάρχεις ως κόμμα.
1: Ως οργανισμός μπορείς να υπάρχεις με την έννοια ότι στηρίζεις. Ναι, ως κόμμα
0: που κατεβαίνεις στις εκλογές εννοώ.
1: Δεν νομίζω όμως ότι θα μπορέσει να κατέβει στις εκλογές. Αυτό είναι το θέμα.
0: Λες ότι δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές?
1: Όχι, σου λέω το εξής. Εάν πάμε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Ένα
1: τέτοιο σενάριο δεν θα υπάρχει στις εκλογές. Εξάλλου υπάρχει ήδη ένα θέμα το οποίο το βρίσκουν μπροστά του στην Κουμουνδούρου και είναι λογικό, φυσικό και επόμενο, θα έλεγα. Το αναμένουν. Βλέπουν τις δημοσκοπήσεις όπως τις βλέπεις εσύ και εγώ.
0: 0,5, 1,2 το λέγαμε και χθες.
1: Ναι, νομίζω λοιπόν ότι η πίεση η οποία θα ασκήσουν οι δημοσκοπήσεις και ασκούν ήδη θα επιταχύνουν και τις αποφάσεις οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν. Αλλά μην ξεχνάμε κάτι. Υπάρχουν και στελέχη μέσα, ιστορικά στελέχη, όπως είναι ο κ. Πολάκης, όπως είναι η κυρία Δούρου, όπως είναι ο κ. Παπάς, όπου θέλει να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα άλλο δρόμο. Ο κομματικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ να υφίσταται, να υπάρχει και όπως προχωρήσει και ό,τι συμμαχία μπορεί να κάνει και ό,τι μπορεί να πετύχει.
0: Αυτό που ακούστηκε για νέο κόμμα με τον κύριο Κοτζιά.
1: Το διέψευσε ο κύριος Κοτζιάς.
0: Και η κυρία Δούρου, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Δεν ξέρω αν θα προκύψει στο μέλλον μέσα από τις συμμαχίες της καραμπόλης, οι οποίες θα έχουμε 100% το επόμενο διάστημα. Αλλά σε ό,τι αφορά αυτό που λες, ο κύριος Κοτζιάς το έχει διαψεύσει, ότι τον έφεραν κάποια δημοσιεύματα να ηγεί το κόμματος. Ενός ξηματισμού, ξημαχικού τέλος πάντων, στον χώρο της.
0: Άρα, το λέγαμε και χθες, είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει, πώς θα υπάρχει, με ποια μορφή θα υπάρχει.
1: Να σου το πω διαφορετικά. Ο Αλέξης Τσίπρας, με βάση τα αυτά που εισπράττω μέσα από το ρεπορτάζ, θα ήθελε να υπάρχει στο βράδυ των εκλογών, στην καρτέλα των εκλογών, το όνομα ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και να κάνει το κοντράστ.
1: Βέβαια, όχι, να φανεί η διαχωριστική γραμμή με το. Όπως τουλάχιστον το προσδιορίζει η Αμαλία, με το χθες δηλαδή.

0: Εμείς ακολουθήσαμε ένα άλλο διαφορετικό δρόμο. Λοιπόν, δεν είμαστε η συνέχεια ή το ακολούθημα ή το παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνουμε μια στροφή, λοιπόν, και βρισκόμαστε κάπου αλλιώς, κάπου αλλού, κάπου διαφορετικά. Λοιπόν, καμία σχέση με την Κουμουντούρου. Γι' αυτό και όσες συνεργασίες γίνουν με την Κουμουντούρου θα είναι, όπως το έχω πει πολλές φορές, κατά μόνας. Δηλαδή, οι βουλευτές οι οποίοι θα πάνε θα παραιτηθούν όταν παραιτηθούν από την έδρα τους και θα προσχωρήσουν στο νέο κόμμα, και όπως χαρακτηριστικά έχει πει και ο κύριος Τσίπρας, αυτό θα γίνει χωρίς προκρατήσεις και χωρίς προϋποθέσεις.
1: Με τη Νέα Αριστερά τι γίνεται, και να κλείσουμε.
0: Κοίτα, στη Νέα Αριστερά μου κάνει εντύπωση το εξής στοιχείο. Τόσο ο κύριος Σακελαρίδης όσο και η κυρία Πέρκα καλούν τα μέλη, τους βουλευτές της Νέας Αριστεράς που είναι να πάνε προς τον Τσίπρα να τελειώνει το έργο. Mm-hmm. Δηλαδή, όσο γίνεται να επισπεύσουν τις αποφάσεις τους. Δεν έχουν επισπευθεί ακόμα αυτές οι αποφάσεις. Δεν ξέρω αν το συμβεί αύριο ή αν θα συμβεί την Δευτέρα ή την Τρίτη. Πάντως, είναι θέμα ημερών οι ανεξαρτητοποιήσεις 4-5 βουλευτών. Αυτό θα σημάνει και το γεγονός ότι η Νέα Αριστερά δεν θα υφίσταται πλέον ως κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Πολύ σύντομα μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα αν ο Αλέξης Τσίπρας ενώνει ένα αριστερό αντί απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ή επί της ουσίας αυτό το αντί το κατακερματίζει ακόμα πιο πολύ.
0: Ο στόχος του είναι ο πρώτος, αυτό που περιέγραψες. Λοιπόν, να ενώσει ένα αριστερό αντί. Λοιπόν, γιατί? Διότι θεωρεί ότι από αυτή τη δεξαμενή θα μπορέσει να πάρει τα μεγαλύτερα ποσοστά και τα μεγαλύτερα κέρδη για να πετύχει το ποσοστό που ο ίδιος θέλει στην εθνική κάλπη. Και από εκεί και πέρα, κλείνοντας, θα απευθυνθεί και στα αριστερά του κέντρου, όπως λέγεται και στο μανιφέστο.
1: Ναι.
0: Πώς γράφεται.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε και στην τηλεόραση σε λίγη ώρα, γύρω στις 8. Θα είμαστε και πάλι μαζί.
0: Στην κουζίνα.
1: Στην κουζίνα, βέβαια. Στην κουζίνα, εκεί να δεις μαγείρεμα. Λοιπόν, ελπίζω να είσαι καλός.
0: Στο μαγείρεμα?
1: Όπως και στο πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Έχω να σε διαβεβαιώσω ότι επειδή ετέλεσε πολλά χρόνια εργένης, λοιπόν, είμαι πάρα πολύ καλός στην κουζίνα.
1: Το αυτό διημάς. Λοιπόν, θα τα πούμε στον αέρα. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Φασουλά, ο οποίος μας ανέλησε την επικαιρότητα και τις εξελίξεις στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Τώρα, ανοιχτό κάλεσμα στην κοινωνία, απίφθινε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κώστας Καρπουχτσής, μιλώντας στο Earth News και τις συνδέσεις, μίλησε για πολιτικό εγχείρημα που απευθύνεται στους προοδευτικούς πολίτες, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο της.
2: Το κόμμα ουσιαστικά θέλει να εκφράσει όλους αυτούς.
3: Στον τίτλο λέει αριστερή.
2: Και πολύ ορθώς κάνει, και λέει επίσης και ελληνική, που σημαίνει ότι πρεσβεύει ένα νέο πατριωτισμό που έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια του μέσου Έλληνα πολίτη που δυσκολεύεται σήμερα να βγάλει την καθημερινότητά του. Και λέει επίσης και συμπαράταξη, είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους προοδευτικούς πολίτες, ένα κάλεσμα να έρθουν και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση ενός προγράμματος το οποίο έχει να κάνει με τη βελτίωση της δικής τους καθημερινότητας.
3: Ναι, είναι ένα αριστερό κόμμα.
2: Προφανώς και έχει.
3: Τον κεντρό
2: έχει
3: κόμμα αρακτή... να αφήνεται στο Πασόκ ή και στη Νέα Δημοκρατία τον κεντρό.
2: Αριστερό με την έννοια των αρχών της αξιοπρέπειας, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, τιμά τους αγώνες τους παλιούς, αλλά είναι ακόμα ανοιχτό απέναντι σε όλους και δεν περιχαρακώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που θα θέλαμε να είναι κοντά μας.
1: Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο Διονύσης Τεμπονέρας, τέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, σημείωσε ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα έχει ως βάση τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης.
4: Το νέο πολιτικό εγχείρημα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως των καταβολών τους, στους προοδευτικούς αριστερούς πολίτες, αλλά ακόμα και σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έκαναν μια άλλη επιλογή απέναντι στις προηγούμενες εκλογές, ακόμα και αν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία.
5: Α, Νέα Δημοκρατία ακόμα, λέτε κιόλας, γιατί επειδή μιλήσατε για την πληθυντική αριστερά, το καταλάβαμε αυτό. Αν διευρύνεται και πέραν αυτής, δεν το έχουμε καταλάβει.
4: Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους τους πολίτες με τις πολιτικές μας προτάσεις, ακόμα και αν έκαναν μια διαφορετική επιλογή, υφίστανται τις συνέπειες των δεξιών νεοφιλελεύθερων πολιτικών που μας κατατάσσουν στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε μια σειρά από κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες, και φιλοδοξούμε πράγματι όχι να αγωνιστούμε για τη δεύτερη θέση όπως λέγεται, χωρίς μικρομεγαλισμούς, με συνέπειες. ταπεινότητα, με ταπεινότητα, με την παραδοχή ότι ο αντίπαλος είναι πράγματι δύσκολος και εξαιρετικά ισχυρός, να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας.
1: Ο κύριος Τεμπονέρας μίλησε στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε πειρά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, βλέποντας έλλειψη ουσίας.
6: Θέλει να γυρίσουμε πίσω. Δεν νομίζω ότι ένα όνομα ενός κόμματος θα λύσει κάποιο πρόβλημα. Ο κόσμος θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις. Πολιτικές, κοστολογημένα προγράμματα. Είπε ο κύριος Τσίπρας κάποια στιγμή στην ομιλία του ότι υπόσχεται μια αξιοπρεπή ζωή. Υπάρχει και η ευχή για παγκόσμια ειρήνη. Ουσία θέλει η κοινωνία. Το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που δεν φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τη ζήλευαν.
1: Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ρωτήθηκε για το νέο κόμμα.
7: Όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική, πρέπει να αλλάξεις και το σενάριο. Και αυτό το οποίο άκουσα στην παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν χοντρικά μια σειρά από τσιτάτα το ένα μετά το άλλο, κάτι το επίχρυσο δηλαδή, και μια επανάληψη πολλών πραγμάτων τα οποία είχαν υποθεί και στο παρελθόν.
1: Με ένα σατυρικό σποτ, η ΚΝΕ αντέδρασε στο κόμμα Τσίπρα, για το οποίο ρωτήθηκε ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Γιώκας στο Earth News.
8: Θυμίζει αυτό το βίντεο τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον κύριο Τσίπρα και για ποιο λόγο δεν μπορεί να εμφανίζεται το νέο κόμμα σαν κάτι καινούριο. Είναι μια αναπαλαίωση.
1: Επίθεση από την Βουλή εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
9: Αυτή είναι η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Η Ελλάδα η λειψή. Η Ελλάδα της προδοσίας.
1: Και ο Γιάννης Βαρουφάκης άσκησε κριτική μιλώντας στον Αντένα.
10: Χρειαζόντουσαν όλοι αυτοί οι πανάκριβοι επικοινωνιολόγοι όλο αυτό το build-up για να καταλήξουμε σε ένα πολιτικό kits.
1: Στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού να περάσουμε τώρα, που ασκεί έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνική πολιτική. Τον κατηγορεί μάλιστα για προκλητική ειρωνία και έλλειψη αξιοπιστίας. Σύνδεση με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου. Δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου οι πολίτες, αναφέρεται στην αιχμηρή ανακοίνωση του κόμματος για τον Αλέξη Τσίπρα. Ευγενία, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα Θάνο, πραγματικά ήταν μια πολύ αιχμηρή ανακοίνωση της κυρίας Καριστιανού. Συγκεκριμένα λοιπόν στην ανακοίνωσή της αναφέρει, επισημαίνει μάλλον, ότι οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού σε ζωή και αξιοπρέπεια, ασπίδα απέναντι στην ακρίβεια και ενίσχυση της ακρίβειας δεν πείθουν, καθώς όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση Θάνο, προέρχονται από τον πολιτικό που οδήγησε τη χώρα στο τρίτο μνημόνιο και μετέτρεψε το όχι σε ναι, επιβαρύνοντας, σύμφωνα πάντα με το κόμμα, την πορεία της χώρας. Εχμές τώρα Θάνο διατυπώνονται και για τις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα σχετικά με την ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Η ελπίδα λοιπόν για τη δημοκρατία υποστηρίζει ότι κατά την θητεία του ο κύριος Τσίπρας δεν προχώρησε στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, ενώ σημειώνει ότι ως βουλευτής δεν στήριξε πρωτοβουλίες της Προέδρου του κόμματος κυρίας Καριστιανού για την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση του κόμματος, η στάση αυτή συνέβαλε στη διατήρηση, όπως λένε, καθεστώτος ατιμωρησίας για πολιτικά πρόσωπα που σχετίζονται με τη Σύμβαση 717, που αν είχε δρομολογηθεί δεν θα συνέβαινε το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, αποδίδοντας βέβαια ευθύνες τόσο στον Κώστα Καραμαλή όσο και στον Χρήστο Σπύρδη. Παράλληλα, Θάνο, το κόμμα επικρίνει και τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα για ισχυρή οικονομία και κανόνες στις τράπεζες, τονίζοντας ότι η επικυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο δρόμος για τη μεταβίβαση δανείων σε φαντς. Η ανακοίνωση καταληκτικά αναφέρει με αιχμηρό πάντα τόνο απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι νομίζει πως οι πολίτες έχουν μνήμη χρυσόψαρο. Ενώ συνολικά χαρακτηρίζει την ομιλία του κυρίου Τσίπρα προχθές από το Θησίο λυπηρή και πολιτικά υποκριτική.
1: Ευγενία, γνωρίζουμε αν υπάρχει δήλωση του Θανάση Αυγερινού που το βλέπω στο διαδίκτυο, ο οποίος έκανε λόγο ότι, και είπε ότι δεν αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση. Υπάρχει τέτοια δήλωση, ισχύει κάτι τέτοιο?
11: Εγώ δεν το έχω επιβεβαιώσει.
1: Ή, εν πάση περιπτώσει, αν το δούμε να το...
11: Γιατί ζούμε και σε εποχή τεχνικής νοημοσύνης και όπως ξέρεις πρέπει να τα διπλοτσεκάρουμε και τριπλοτσεκάρουμε πάρα
1: σωστά,
11: πολλά πράγματα. Οπότε έχω επικοινωνήσει, δεν έχω ακόμα μία σαφή απάντηση γι' αυτό, αν ισχύει και είναι πραγματικά η δήλωση του Θανάση Αυγερινού.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Είναι
11: βέβαια
1: πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευγενία, και πειρά, όπως είπαμε, κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε η Μαρία Καριστιανού με βίντεο που ανήρτησε.
12: Προκλητική ειρωνία, γενικολογία και καμία ουσία στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Και μια εισαγωγή λυπηρή που εξομοιώνει τα κόμματα με ίδια αναλώσιμα, αφού το ακούσαμε και αυτό. Πόσα κόμματα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν? Η δίθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία, προκαλεί όταν έρχεται από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι. Η δε αναφορά του σε ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες προκαλεί.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και στην πηξίδα του κόσμου, στο μεγάλο κάδρο του κόσμου, οι διαπραγματευτές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία και αναμένουν την έγκριση του Προέδρου Τραμπ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αμερικανικού Ιστότοπου Άξιος. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα. Το έχουμε ξανακούσει και όχι μια φορά αυτό το σενάριο.
14: Ούτε 5 ούτε 10. Πολύ περισσότερες, Θάνο. Τώρα να πούμε ότι σύμφωνα με το Άξιος, Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον πρόεδρο Τραμπ για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας, αλλά φέρεται να είπε ότι θέλει ακόμα 2 με 3 24 ώρα να δει αν θα την αποδεχθεί. Το συνήθως πολύ καλά ενημερωμένο αμερικανικό μέσο επικαλείται 2 Αμερικανούς αξιωματούχους και μια περιφερειακή πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Ιρανοί έχουν λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από την ανώτατη Ιρανική ηγεσία. Ωστόσο, η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αυτή προς το παρόν την πληροφορία, καθώς υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ο Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, φέρεται να μην έχει δώσει ούτε αυτό την εγκρίσή του, και αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που ο Τραμπ δεν είπε αμέσως το ναι.
1: Κοίταξε, ναι, είναι ένα δύσκολο στοίχημα αυτό και δύσκολα μπορεί κανείς να απαντήσει και να καταλάβει τι έχει στο μυαλό του ο πρόεδρος Τραμπ.
14: Και να προσθέσω πριν πάμε στη Λένα Αργύρη, αν μου επιτρέπεις, ναι, Θάνο, ότι ένα από αυτά τα οποία ζητάει το Ιράν είναι αποζημιώσεις για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 30 με 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Φαντάζεσαι εσύ ότι θα μπορούσε ο Τραμπ να δώσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ιράν? Εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ πάντως.
1: Και
14: αυτό είναι μόνο ένα από αυτό που λέμε.
1: Συνθήκη. Ναι. Mm-hmm. Και υποτίθεται ότι πριν από τον πόλεμο το επίδικο ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα.
14: Ναι.
1: Ενώ τώρα έχουν προκύψει άλλα τόσα. Να ακούσουμε λοιπόν τι μεταδίδει η ανταποκρίδρια του Earth News στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη.
15: Λοιπόν, πράγματι φαίνεται πως οι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε μνημόνιο κατανόησης. Αυτό που μένει τώρα είναι, όπως είπε και η Άννα, η τελική έγκριση από τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτά, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα του Άξιος. Αν ισχύουν αυτές οι πληροφορίες, μιλάμε για μια εξαιρετική σημασία εξέλιξη, τη σημαντικότερη εξέλιξη εδώ και τρεις μήνες, και για μια εξέλιξη που δίνει στον πρόεδρο Τραμπ τη δυνατότητα να επιχειρήσει να ανακάμψει πολιτικά εν όψη των εκλογών. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ στην Ουάσιγκτον. Η συμφωνία, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, προβλέπει ο κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες, έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζα διεξάγεται χωρίς περιορισμούς. Τι σημαίνει αυτό? Μιλάμε για κατάργηση των διοδίων και τερματισμό κάθε είδους παρενόχληση στα πλοία. Το Ιράν θα υποχρεωθεί να απομακρύνει όλες τις θαλάσσιες νάρκες από τα στενά εντός 30 ημερών. Mm-hmm. Θα αρθεί και ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα με την οποία φυσικά θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία στην περιοχή. Αυτά λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι. Το μνημόνιο θα περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν, και εδώ είναι η βασική κόκκινη γραμμή του Προέδρου Τραμπ, ότι δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου. Οι ίδιοι αξιωματούχοι, πρέπει να σας πω, ανέφεραν ότι οι όρτοι συμφωνίας είχαν σε μεγάλο βαθμό, έτσι για να σας δώσω λίγο και το παρασκήνιο, συμφωνηθεί από την Τρίτη, αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε να έχουν λίγο χρόνο για να πάρουν την έγκριση από τις ηγεσίες τους. Είπαν επίσης οι ίδιοι Αμερικανοί αξιωματούχοι ότι οι Ιρανοί επανήλθαν, δηλώνοντας πως είναι έτοιμοι να υπογράψουν. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ενημερωθεί αναλυτικά για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας. Ακόμη δεν έχει δώσει το πράσινο φως. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδεχομένως σήμερα να έχουμε κάτι από τον πρόεδρο. Να σας θυμίσω ότι χθες στο Λευκό Οίκο μας έλεγαν ότι υπάρχει αισιοδοξία.
1: Λοιπόν, υπάρχει αισιοδοξία, μας είπε η Λένα Αργέρη, η οποία εκπέμπεται από τον Λευκό Οίκο. Δημήτρη.
14: Αν μου επιτρέψεις να σου πω, Θάνο, είναι πολύ σημαντικό. Βρισκόμαστε στο τέλος του μήνα. 4 Ιουλίου είναι η Εθνική Γιορτή της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, mm-hmm. με 200, για τα 250 χρόνια. Εκεί, σε αυτό το κομβικό σημείο το χρονικό, θα πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ, όπως λέει,

0: κάνει περισσότερες αναλύσεις, να έχει βρει μια λύση στο πρόβλημα. Τώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Τζάμπα Χαμενεΐ, δεν έχει εμφανιστεί ακόμα δημόσια. Έχει εκδώσει βέβαια σειρά γραπτών μηνυμάτων. Και να κλείσουμε με το μέτωπο του Νοτίου Λιβάνου, γιατί μην ξεχνάμε, εκεί μένεται ο πόλεμος.
1: Ναι.
0: Τα Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν το θάνατο 14 ανθρώπων, καθώς το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων. Και να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ αύριο οι δύο χώρες ετοιμάζονται για συνάντηση σε επίπεδο στρατιωτικών εκπροσώπων στην Ουάσιγκτον πριν από τον νέο γύρο διαπραγματεύσεων στις 2 και 3 Ιουνίου. Θάνο.
1: Σου υπενθυμίζω πως χρονικό ορόσημο είχαμε βάλει και το ταξίδι του Προέδρου Τραμπ στην
0: Κίνα. Ξεπεράστηκε.
1: Για να δούμε λοιπόν αν τα 250 χρόνια θα μπορέσουν αυτό το εορταστικό, έτσι, αυτή η μεγάλη
0: περθέαμα στείνεται στο Λευκό Οίκο
1: των Ηνωμένων Πολιτειών, θα σταματήσει και τον πόλεμο και την κρίση στη Μέση Ανατολή.
0: Μακάρι.
1: Και στο Ιράν. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Εν τω μεταξύ, η αγορά πετρελαίου παραμένει σε ανησυχία, αν και το Brent κινείται κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 100 δολαρίων, γεγονός που αποτυπώνεται σιγά σιγά και στις αντλίες των καυσίμων. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει και νέα μέτρα στήριξης, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και τις διακυμάνσεις των τιμών.
2: Οι αγορές αντιδρούν γρηγορότερα στο πρόβλημα και πιο αργά στην αποκλιμάκωση.
1: Ναι.
2: Άρα θα έχουμε μια θετική αντίδραση, πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα στενά του Ορμούζου και ανοίγουν, εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει.
1: Mm-hmm.
2: Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 70. Γιατί το λέω αυτό?
1: Mm-hmm.
2: Γιατί το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί mm-hmm. στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής.
1: Έχει
2: να κάνει με το καθεστώς το οποίο θα υπάρξει στα στενά μετά. Στο αν οι αγορές θα ενσωματώσουν στην τιμή στοιχεία ρίσκου τέτοια τα οποία θα mm-hmm. σηκώσουν την τιμή λίγο παραπάνω. Άρα θα δούμε πτώση. Mm-hmm. Αν ανοίξουν τα στενά, mm-hmm. δεν θα δούμε τόση πτώση τόσο γρήγορα.
1: Mm-hmm.
2: Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πώς θα αντιδράσουμε βέλτιστα και ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες.
1: Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης 11 Labs υπογράφηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου με σκοπό την αξιοποίηση ψηφιακών λύσεων σε υπηρεσίες, πολιτισμό και τουρισμό. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός προσβάσιμου και ανθρωποκεντρικού ψηφιακού κράτους, επισημένοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες. Ο Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
3: Καλησπέρα και εμένα. Να πούμε καταρχήν πως πρόκειται για την 11 Labs, μία από τις πιο αναγνωρισμένες εταιρείες διεθνώς στον τομέα της φωνητικής τεχνητής νοημοσύνης. Ένα βήμα παραπάνω από ό,τι γνωρίζουμε, και αυτή τη συνεργασία εγκαινίασε η ελληνική κυβέρνηση με στόχο να αξιοποιηθούν νέες τεχνολογίες στις ψηφιακές υπηρεσίες του δημοσίου, στον τουρισμό αλλά και στη διατήρηση τοπικών διαλέκτων και ιδιωμάτων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντηση που είχε με τον CEO της εταιρείας, υπογράμμισε πως η Ελλάδα έχει υλοποιήσει το πιο φιλοδόξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, τόνισε δε πως η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδραση με το κράτος, επιτρέποντας ένα πολυγλωσσικό, φωνητικό και πιο διαισθητικό περιβάλλον εξυπηρέτησης, το οποίο θα κάνει και ουσιαστικά και τις δημόσιες υπηρεσίες πιο προσβάσιμες και πιο ανθρώπινες. Κεντρικός άξονας, θα πρέπει να πούμε, αυτού του μνημονίου αποτελεί και επίσης η προστασία και διάσωση των ελληνικών τοπικών διαλέκτων με στόχο τη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων που θα καταγράφουν και θα αναλύουν αλλά και θα αναδεικνύουν αυτά τα ιδιαίτερα γλωσσικά ιδιώματα της χώρας, μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στην πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και η κυβέρνηση θα πρέπει να πούμε πως βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη ως μοχλό και για την επόμενη φάση του ψηφιακού μετασχηματισμού, με εφαρμογές που εκτείνονται από την καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών έως τον τουρισμό, έναν από τους πιο δυναμικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Στο θέμα αυτό αναφέρθηκε και λίγο αργότερα ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο πλαίσιο του φεστιβάλ Παναθήνια 26. Περιγράφοντας την τεχνητή νοημοσύνη όχι ως μια μελλοντική υπόσχεση, αλλά ως ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος. Μάλιστα, τόνισε πως η Ελλάδα έχει απόθεμα καινοτομίας και πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να λάμψει και σε αυτό το πεδίο, και χαρακτήρισε τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας ως μια μεγάλη επιτυχία, επισημαίνοντας πως βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή και προαναγγέλλοντας νέες παρεμβάσεις και επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.
1: Άγη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Τα ρεύματα δεν τα έχω μόνο εγώ, όλη η Ηράκλεια τα έχει.
1: Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος της 43χρονης γυναίκας που ακούσαμε και κατηγορείται ότι είχε τοποθετήσει καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, τα οποία περνούσαν μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου έχασε τη ζωή του ο 10χρονος στην Ηράκλεια Σερών. Εν τω μεταξύ, η πρώτη εικόνα της

0: θέατρο δικαστικής εξέτασης έδειξε ότι το παιδί υπέστη ηλεκτροπληξία με επακόλουθο τον πνιγμό.
1: Πιάστηκε στο καλώδιο. Το καλώδιο είχε ρεύμα και έπεσε μες στο νερό. Μετά το νερό είναι καλός αγωγός του ρεύματος.
0: Ακούσαμε την δήλωση ενός πολίτη που ήταν εκεί. Τώρα ο Βασίλης Αναστασιάδης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλησπέρα. Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορείται η ιδιοκτήτρια του σπιτιού.
2: Ακριβώς, Αθάνο, κυρίες και κύριοι, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, το οποίο είναι δίπλα στο κανάλι στο οποίο έχασε τη ζωή το 10χρονος, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος της για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Κατηγορείται ότι περνούσε καλώδια πάνω από το κανάλι για να κλέβει ρεύμα, αλλά και για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος κατά εξακολούθηση. Βέβαια, να πούμε ότι αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Ελεύθερη αφέθηκε και η μητέρα, 28χρονη μητέρα του 10χρονου που έχασε τη ζωή του στο κανάλι. Η 43χρονη ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε κάτι, ότι ο σύζυγός της που είχε φύγει από τη ζωή ήταν αυτός που είχε τοποθετήσει τα καλώδια για να παίρνουν ρεύμα. Ενώ βέβαια να πούμε ότι ορίστηκε δικάσιμος. Βέβαια να πούμε, Θάνο και κυρίες και κύριοι, ότι πραγματικά περιμέναμε με μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα να βγουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία θα έριχναν φως στις συνθήκες θανάτου του 10χρονου. Και βέβαια εκεί καταλάβαμε το πώς πέθανε αυτό το παιδί, πώς έφυγε από τη ζωή αυτό το παιδί, γιατί η πρώτη εικόνα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνει ότι εντοπίστηκαν ευρήματα ηλεκτροπληξίας και πνιγμού. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, το παιδάκι αυτό, όπως σας είπαν και κάτοικοι εκεί της περιοχής, στον οικισμό Ρωμά.
0: Πώς έγινε το κακό, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς έγινε το κακό.
2: Και αυτό, πάνω γιατί βρέθηκα εκεί, δυστυχώς υπήρχαν και σήμερα συνομήλικοι, οι οποίοι ήθελαν επίσης να κάνουν μπάνιο στο συγκεκριμένο κανάλι. Το παιδάκι αυτό ήταν με ένα φίλο του. Από ό,τι φαίνεται, έπεσε μέσα στο κανάλι για να κάνει μπάνιο. Για κάποιο λόγο έπιασε ένα καλώδιο. Υπάρχουν πολλά καλώδια εκεί, τα οποία τα βάζουν, κλέβουν ρεύμα, ρευματοκλοπές, οι οποίες γίνονται από τους κατοίκους εκεί του οικισμού Ρωμά του Δήμου Ηράκλειας. Μάλλον έπιασε λοιπόν κάποιο καλώδιο, υπέστη ηλεκτροπληξία, με πνιγμό. Ουσιαστικά το σώμα του μεταφέρθηκε από τα νερά, έτσι σύρθηκε για πολλά μέτρα, εντοπίστηκε. Μάλιστα πήγαν και οι υπάλληλοι του ΔΔΕ να κόψουν το ρεύμα από τα καλώδια που υπήρχαν για να τον ανασύρουν οι πυροσβέστες και στη συνέχεια να τον μεταφέρουν στο κέντρο υγείας Ηράκλειας, που δυστυχώς εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Βέβαια να πούμε,
0: Βασίλη,
2: ότι
0: μόνο αν αφαιρέθηκαν τα καλώδια. Αφαιρέθηκαν τα καλώδια.
2: Φυσικά. Άμεσα οι άνθρωποι του ΔΔΕ και αφαίρεσαν τα καλώδια. Πήραν το συγκεκριμένο καλώδιο για το οποίο, από ό,τι φαίνεται, ευθύνεται για το θάνατο αυτού του παιδιού. Απομόνωσαν το ρεύμα από όλα τα καλώδια που υπάρχουν εκεί, γιατί όπως είπα, δυστυχώς υπάρχουν πολλά. Όπως μαθαίνουμε, ο ΔΔΕ τα αφαιρεί, αλλά τα ξανατοποθετούν για να κλέβουν ρεύμα.
0: Το θέμα είναι ότι χάθηκε ένα 10χρονο παιδάκι.
2: Ένα νέο παιδί.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Βασίλη, να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη για το ρεπορτάζ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Εκτός συνόρων περάσαμε και πάλι και ακούσαμε τον δράστη της επίθεσης στην Ελβετία που μαχαίρωσε 3 άτομα σε σταθμό τρένων φωνάζοντας Αλλαχού Ακμπάρ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο. Δημήτρη.
4: Θάνο, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά έγιναν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Winterthur στην Ελβετία. Ο άντρας, όπως ακούσαμε και την κραυγή του από το ραδιόφωνο τώρα, φώναξε Αλλαχού Ακμπάρ. Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σταθμό, ο οποίος βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα έξω από τη Ζυρίχη. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έφτασαν εκεί. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 8.30 το πρωί τοπική ώρα, ενώ οι πολίτες απομακρύνονταν πανικόβλητοι. Τώρα, να παραμείνουμε στην Ευρώπη, όπου ακραίες υψηλές θερμοκρασίες που βιώνουν πολλές χώρες στην κυρία Ήπειρο εξακολουθούν να ταλαιπωρούν τους πολίτες της, ενώ οι νεκροί στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασαν τους 10.
0: Για να πάμε όμως στο Λονδίνο, να συναντήσουμε εκεί την ανταποκρίτρια του Earth News, την Ευδοξία Λιμπέρη. Ευδοξία, καλησπέρα. Έχουν χαθεί άνθρωποι πλέον, ανθρώπινες ζωές.
5: Ναι, δυστυχώς, καλησπέρα από το Λονδίνο. Και μάλιστα και τώρα, πριν από λίγο, αναφέρθηκε άλλος ένας θάνατος.

0: Βάζει το συνολικό αριθμό των θυμάτων σε 12 σε Βρετανία και Ιρλανδία, σε αυτή τη διάρκεια του πρώιμου και παρατεταμένου κύπαντος καύσωνα. Όπως είπα, τα περιστατικά σημειώθηκαν από την Κυριακή που ξεκίνησε ο καύσωνας, αυτό το κύμα καύσωνα, έως και την Τετάρτη χτες. Συνεχίζεται βέβαια η άνοδος, όχι άνοδος, αλλά μια ψηλή θερμοκρασία. Πώς έγιναν τα περιστατικά, χιλιάδες πολίτες έτρεξαν και αναζήτησαν δροσιά σε παραλίες, λίμνες, ποτάμια όπου μπορούσαν να βρουν νερό και ταμιευτήρες νερού ακόμα. Οι αρχές λοιπόν τονίζουν ότι πρόκειται για τραγωδίες που συνδέονται με την αυξημένη προσέλευση πολιτών σε σημεία κολύμβησης λόγω της ζέστης. Και η βασική προειδοποίηση που δίνουν είναι ότι παρά τις υψηλές θερμοκρασίες έξω στον αέρα, τα νερά στη Βρετανία παραμένουν παγωμένα, πάρα πολύ κρύα και μπορούν να προκαλέσουν θερμικό σοκ και πανικό και μετά και πνιγμό. Αυτό είναι που λένε οι αρχές εδώ.
1: Αυτή είναι η εξήγηση λοιπόν, τα νερά κρύα, ναι, ενώ ο αέρας είναι ζεστός, θερμός. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευδοξία, και εμείς να μεταφερθούμε από το Λονδίνο στο Παρίσι, να πάμε στην Θωμαίδα Παπαϊωάννου που θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τη ζέστη, για τον καύσωνα. Ακούμε πολλά, Θωμαΐς, και για το Παρίσι, ότι αντιμετωπίζουν τα σχολεία τεράστια προβλήματα. Μάλιστα σε ένα σχολείο καταγράφεται θερμοκρασία που αγγίζει τους 53 βαθμούς Κελσίου λόγω μιας τζαμαρίας. Πώς έχουν τα πράγματα? Καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα σας. Μιλάμε για τη Γαλλία ολόκληρη, όχι για το Παρίσι. Μεγαλύτερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στο νότιο-δυτικά της Γαλλίας. Μάλιστα σήμερα, κατά μέσο όρο, η Γαλλία είχε 37,8 βαθμούς Κελσίου, στο Παρίσι 34, και αναμένεται αύριο οι θερμοκρασίες να είναι το ίδιο υψηλές. Σήμερα τα γεωγραφικά διαμερίσματα που ήταν στο πορτοκαλί ήταν 17, αύριο θα είναι 14, αλλά καταγράφεται πλέον και μια ατμοσφαιρική ρύπανση πολύ σημαντική, κυρίως στην περιοχή του Παρισιού. Αυτό που αναφέρατε με τα σχολεία είναι γεγονός ότι σχεδόν 80% των σχολείων της Γαλλίας κατέγραψαν πάνω από 30 βαθμούς, και μάλιστα ένα από αυτά πριν από λίγες μέρες 53 βαθμούς μέσα στις τάξεις. Φυσικά δεν έγινε μάθημα, αλλά λόγω τζαμαριών σε αυτό το σχολείο καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σχολεία προορισμένα για κλίματα σχεδόν τροπικά. Μάλιστα μήνα Μάιο εσπάσαμε όλα τα ρεκόρ αναφορικά με, ναι, θερμοκρασίες, και φυσικά αναμένεται αύριο η αποκορύφωση και σταδιακά από το Σαββατοκύριακο.
1: Όταν λες αποκορύφωση, δώσε μας
2: 40 βαθμούς, κυρίως στις πόλεις, γιατί η άσφαλτος είναι πλέον τόσο ζεστή και δεν μπορεί να ανακυκλώνει ουσιαστικά η ζέστη και δεν μπορεί να δροσιστεί η πόλη.
1: Air condition υπάρχει, υπάρχουν συσκευές στα σπίτια.
2: Υπάρχουν στις επιχειρήσεις.
1: Στα σπίτια όχι.
2: Είναι μοντέρνο. Στα σπίτια όμως όχι, δεν υπάρχουν. Γι' αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα, και μάλιστα σήμερα το απόγευμα η κυβέρνηση συνεδρίασε για να μελετήσει τα επόμενα βήματα, γιατί αυτός είναι ένας καύσωνας που πιθανότατα να επαναληφθεί στις επόμενες εβδομάδες, και πρέπει φυσικά να αυτή η φορά να είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Θωμαΐ, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια λέξη, Δημήτρη.
3: Να κλείσω λέγοντας ότι στην Ιταλία το Υπουργείο Υγείας κήρυξε σήμερα κόκκινο συναγερμό καύσωνα για τις πόλεις της Μπολόνια, της Φλωρεντίας, της Ρώμης και του Τωρίνου. Ο πρώτος της χρονιάς στην Ιταλία θα είναι.
1: Εντός του καλοκαιριού, οι αλλαγές για γρήγορη έκδοση επικουρικής σύνταξης και σύνταξης με διαδοχική ασφάλιση, όπως προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας Νίκος Μιλαπίδης. Όπως είπε, στόχος είναι η ταχύτερη απονομή των συντάξεων μέσω νομοθετικών και επιχειρησιακών παρεμβάσεων. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δήμητρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι σήμερα για την έκδοση των κυρίων συντάξεων απαιτούνται περίπου 40 ημέρες από 500 ημέρες που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Σειρά τώρα, όπως είπε και ο κύριος Μιλαπίδης, έχουν οι επικουρικές συντάξεις. Η έκδοσή τους επιταχύνεται με την ψηφιοποίηση των καρτελών ενσύμων, ένα έργο που βρίσκεται στην τελική φάση από τον ΕΦΚΑ, και έχουν ψηφιοποιηθεί περίπου 53 εκατομμύρια καρτέλες. Θα έχουν και παρεμβάσεις νομοθετικού περιεχομένου, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και για την διαδοχική ασφάλιση. μιλάμε για ασφαλισμένους που έχουν πάνω από ένα ταμείο.

0: Δύο συνήθως δύο ή τρία, στον οποίο τι παίξει καθυστερούσε πολλές φορές δύο και τρία χρόνια. Θα ελπίζουμε αυτό τώρα να διορθωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Λεντάκι να πω ότι ο κ. Μιλαβίδης αναφέρθηκε και συντάξεις κυρίας με δεδομένη την πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ. Δεν θα υπάρξει καμία περικοπή για όσους λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία δική τους και μία που προκύπτει από την χειρία. Μάλιστα, θα έχουμε και νομοθετική ρύθμιση όταν καθαρογραφεί η σχετική απόφαση του ΣΤΕ και έτσι στα της Υπουργού Εργασίας της κυρίας Κεραμέως. Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Μιλαπίδης και στο νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών, όπου θα έχουμε ενσωμάτωση με αυτόν τον τρόπο της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Οδηγίας. Το εξής, ίδια προσόντα, ίδιο έργο, ανεξάρτητα αν είσαι άντρας ή γυναίκα, θα πρέπει να είναι η αμοιβή ίδια. Και αν παρατηρείται απόκληση πάνω από το 5%, τότε στο μισθό θα πρέπει η επιχείρηση να προβεί σε διόρθωση. Κλείνοντας, να πούμε ότι στην Ελλάδα η μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, ο μέσος όρος του είναι στο 13%, έναντι 11% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η χαμηλότερη αμοιβή των γυναικών στο εργασιακό βίο οδηγεί και σε χαμηλότερες συντάξεις, όπου στις γυναίκες ο μέσος όρος είναι 25% χαμηλότερες έναντι των ανδρών.
1: Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Μιλαπίδης σήμερα στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις επικουρικές συντάξεις και την ταχύτερη έκδοσή τους.
2: Ήδη για την κύρια σύνταξη οι χρόνοι έχουν βελτιωθεί ραγδαία. Γνωρίζετε όλη την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια και στην επικουρική. Θυμίζω ότι κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη παίρνει γρήγορα την κύρια σύνταξη και επειδή παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην έκδοση της επικουρικής, επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί από το 2002 και πίσω η ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας, γιατί ήταν πολλά διαφορετικά ταμεία κατακαιρματισμένα και πήγαιναν χειρόγραφα οι φάκελοι, μετακινούνταν από ταμείο σε ταμείο για να βγει το σύνολο της σύνταξης. Επέρχονται κάποιες αλλαγές από τους συναδέλφους γραμματείς και από την Υπουργό, την κυρία Κεραμέως και την κυρία Ευθυμία, που χειρίζονται τον ασφαλιστικό βραχίωνα του Υπουργείου, ούτως ώστε σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έκδοσης και της επικουρικής και το σύνολο της σύνταξης να μπορεί να το απολαύσει ο συνταξιούχος. Η διαδοχική ασφάλιση ήταν ένα από τα πιο δύσκολα ζητούμενα στον ασφαλιστικό κλάδο, ακριβώς λόγω της διαφορετικής πορείας ενός εργαζόμενου μέσα στα χρόνια. Υπήρχε αυτή η μεγάλη καθυστέρηση από ταμείο σε ταμείο. Κάποιος που ήταν μισθωτός έγινε ελεύθερος επαγγελματίας, μετά έγινε δημόσιος υπάλληλος, μετά μπορεί να έγινε κάτι άλλο. Υπήρχε όλη αυτή η κατάσταση. Τώρα, με επιχειρησιακές και νομοθετικές αλλαγές, επιδιώκουμε να δώσουμε λύση ούτως ώστε να φτάσουν τα λεφτά και αυτά που δικαιούται ο καθένας με βάση τον εργασιακό του χρόνο εγκαίρως.
3: Αυτά από πότε?
2: Κοιτάξτε, το πρώτο σκέλος είναι να ψηφιστούν στη Βουλή, θα ψηφιστούν πάρα πολύ σύντομα. Το δεύτερο σκέλος είναι η προετοιμασία που ήδη γίνεται από τον επιχειρησιακό βραχίωνα, τον ασφαλιστικό, τον ΕΦΚΑ, ούτως ώστε να μπορέσουν πολύ γρήγορα να εφαρμοστούν εντός του καλοκαιριού.
4: Έχω αλλάξει κατεύθυνση από θετική με οικονομικά και νομίζω ότι φέτος θα τα πάω πολύ καλύτερα.
1: Αντίστροφα, μετρούν οι ώρες για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. 100.000 υποψήφοι θα διεκδικήσουν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αύριο θα γίνει η πρεμιέρα για τους τελειόφοιτους από τα γενικά λύκεια, οι οποίοι θα εξεταστούν στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Κλειδιά για την επιτυχία, σύμφωνα με τους ειδικούς, αποτελούν, εκτός από την καλή προετοιμασία όλη την χρονιά, η διατήρηση της ψυχραιμίας και η σωστή διαχείριση του χρόνου κατά την διάρκεια των εξετάσεων. Τώρα, το δικό της μήνυμα έστειλε στους υποψηφίους μέσα από τα social και υπουργός παιδείας η Σοφία Ζαχαράκη.
5: Εμπιστευτείτε την προετοιμασία σας. Κρατήστε καθαρό μυαλό και προχωρήστε με πίστη στις δυνατότητές σας. Θέλω επίσης να θυμάστε κάτι ακόμη. Η ζωή έχει περισσότερους δρόμους από όσους πολλές φορές μπορούμε να δούμε σήμερα. Με επιλογές, νέες ευκαιρίες και διαφορετικές αφετηρίες για τον καθένα.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στο νοσοκομείο Αττικών μετά από την επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό με τουλάχιστον 50 κρούσματα. Το σωματείο του νοσοκομείου αποδίδει την έξαρση στην υπερπληρότητα, τα ράντσα και την υποστελέχωση που δυσχεραίνουν την εφαρμογή μέτρων απομόνωσης. Για ουσιαστικές βελτιώσεις στη λειτουργία του ΕΣΥ κάνει λόγο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
6: Δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Θα βγει λίγο αν έχει
3: βγήκε το δελτίο τύπου του νοσοκομείου. Πράγματι, 21 του μηνός Μαΐου ξεκίνησαν κάποια κρούματα ήπιας μορφής γαστρεντερίτιδας στο Αττικό νοσοκομείο. Η Επιτροπή Λοιμώξεων του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον κύριο Τσιόδρα, έλαβε αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα ήπιας παραλαμβάνω μορφής και στο προσωπικό και σε ασθενείς, αλλά αντιμετωπίστηκε. Δεν επηρέασε ότι λειτουργεί το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.
6: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Όλγα Παπαυγούλη.
7: Την Παρασκευή αναμένονται αρχικά λίγες βροχές στα ανατολικά και από το μεσημέρι μπόρες και καταιγίδες στα δυτικά και νότια ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 32 με 33. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες βροχές στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με λίγες μπόρες στα ορεινά της Χαλκιδικής. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.
6: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Στόχος, η παράταση σε κεχηρίες και η έναρξη διαπραγματεύσεων για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Η συμφωνία, εφόσον επικυρωθεί, θεωρείται η πρώτη ουσιαστική διπλωματική εξέλιξη μετά τις τελευταίες στρατιωτικές συγκρούσεις και τις αμοιβαίες επιθέσεις στην περιοχή. Ωστόσο, ο Μοντζάμπα Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, φέρεται να μην έχει δώσει την έγκρισή του και αυτός ήταν ο λόγος που ο Τραμπ δεν είπε ναι. Ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές το μήνυμα ότι θέλει λίγες ημέρες για να το σκεφτεί πριν λάβει τελική απόφαση, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται ο Μπαράκ Ραβί του Άξιος. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το μνημόνιο κατανόηση θα ορίζει ότι το στενό του Ορμούς θα μείνει ανοιχτό για την αυσιπλοεία, χωρίς να επιβάλλονται διόδια ή παρενοχλήσεις, και ότι το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από το στενό εντός 30 ημερών. Παράλληλα, έρεται και ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας. Το μνημόνιο κατανόηση θα περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, όπως και ο τρόπος διάθεσης του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Αίτημα της Σέρβων για συμμετοχή σε έρευνες υδρογων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του και Παρισιακού κόλπου, σε συνεργασία με τη Hellenic Energy. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, χαρακτήρισε την εξέλιξη ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη χώρα και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, προσελκύοντας σημαντικούς διεθνείς ενεργειακούς ομίλους. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης, από το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό, ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, για το ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή, Συμπαράταξη Ελλάς, κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε η 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της, που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίες ότι προέβησε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί.
6: Ο καιρός.
8: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο. Στην Αττική νεφός και τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

Τι σας θυμίζω, ε? Σε όλους εσάς τους καρεκλάδες, καθίστε ήσυχα, έτσι. Λοιπόν, ήταν οι Buggles με το Video Killed the Radio Star. Καλησπέρα σας. Στην εκπομπή μας σήμερα θα κάνουμε μια παράκαμψη από την συνηθισμένη δομή του καθρέφτη. Βεβαίως θα έχουμε και τον δημοσιογράφο μας σε λίγο για να μας δώσει τα της ημέρας. Η καλεσμένη μας στην ουσία είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε με αυτήν. Ο ομιλών είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο, άντε στην πρώτη εφαρμοστική. Με βοηθά όταν δεν είμαι σίγουρος για κάτι, αλλά πάλι το τσεκάρω με τα πολύτιμα λεξικά μου. Σήμερα θα έχουμε μαζί σε λίγο στο στούντιο ανθρώπους από την πλατφόρμα Vera και θα μας ξεναγήσουν σε συγκεκριμένη εφαρμογή της Vera Policy, που μας φέρνει σε αυτό που ονομάζουν η νέα εποχή της πολιτικής νοημοσύνης.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio στους 105,8 και βλέπετε τον καθρέφτη. Βεβαίως μπορείτε, εάν χάσετε κάτι ή χάσετε κάτι από τις εκπομπές ή θέλετε να τις ξανακούσετε με την δική σας ησυχία, μπορείτε να μπείτε στο earthecho.gr λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση των εκπομπών και θα ακούσετε ό,τι θέλετε να δεν προλάβατε. Αυτό πηγαίνει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό και καλησπερίζουμε και καλημερίζουμε κιόλας όλους τους δικούς μας ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στον νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Θυμάμαι ακούοντας τώρα αυτό το καταπληκτικό κομμάτι που θα σας πω ποιο είναι. Είναι του Wolfgang Amadeus Mozart. Κονσέρτο για φλάουτο και άρπα. Θυμάμαι την ταινία Αμαντέους νότα με νότα. Θυμάμαι και τον αυλικό συνθέτη, τον Σαλιέρη, ο οποίος ακούοντας αυτό το κομμάτι γονάτισε μπροστά στον Ιησού εσταυρωμένο με παράπονο, θυμό αλλά και δέος για τον Μότσαρτ, και του λέει το καταπληκτικό: Displace one note and there will be diminishment. Displace one phrase and the structure would fall. Μετατόπισε μια νότα και θα μειωθεί. Άλλαξε μια νότα και θα μειωθεί όλη η μουσική. Άλλαξε μια φράση και όλη η δομή του τραγουδίου ή του κομματιού θα καταρρεύσει.

0: Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Και τώρα θα καλησπερίσω τον φίλο και συνάδελφό μου, τον Μάκη Προβατά, που είναι ο δημοσιογράφος, ο οποίος θα ανοίξει για μας την ενημερωτική αυλαία της εκπομπής, επιλέγοντας θέματα που ξεχώρισε από την σημερινή επικαιρότητα και τα συζητάμε και μαζί. Μάκη μου, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ.
1: Χρήστο μου, καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αν μου επιτρέπεις 10 δευτερόλεπτα, ναι. Επειδή κάνεις πάντοτε τις καταπληκτικές εκπομπές και αυτά τα σχόλια, αυτό σε σχέση με το Μότσαρτ, ναι. Αν σκεφτούμε ότι όλη η μουσική που έχει γραφτεί και θα γραφτεί στην ιστορία της ανθρωπότητας, αυτό το σύμπαν, δηλαδή όπως είναι η φυσική νόμη, θα γραφτεί και έχει γραφτεί από τις ίδιες 7 νότες. Δεν είναι άλλες οι νότες που γράφει ο Μότσαρτ ή ο Μπετόβεν, συν τα ημιτόνια. Δεν είναι άλλες οι νότες ή τα ημιτόνια που γράφει ο Μότσαρτ, που γράφονται τα μεγαλύτερα αριστουργήματα και αυτά που θεωρούμε όχι ωραία ή εμπαστοσιάθλια μουσικά κομμάτια. Είναι οι ίδιες νότες. Είναι θέμα σειράς και ρυθμού. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που, είπες ότι υπόθηκε.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Μάκη μου, το σκηνικό, το πολιτικό έξω είναι αρκετά μπερδεμένο και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, εν πάση περιπτώσει. Για πες μου.
1: Για την Ελλάδα λες τώρα, έτσι. Γιατί επίσης να πούμε, καταγραφή, μια που είναι και σήμερα 28 Μαΐου, είναι πιθανόν να έχουμε τελικά μια παράταση και χειρίας να αλλάξει το σκηνικό και στην Μέση Ανατολή. Περιμένουμε όλη την υπογραφή του Τραμπ.
0: Το άξιο.
1: Ναι. Το υπόθηκε, τελικά επιβεβαιώθηκε από παντού ότι υπάρχει μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και είναι στα χέρια απλώς του Τραμπ, ο οποίος μαθαίνουμε ότι το έχει στείλει στους συμμάχους του προς έγκριση, μεταξύ αυτών και το Ισραήλ βέβαια, και περιμένουμε να δούμε αν θα εγκριθεί αυτό το σχέδιο 60 μέρες για να αρχίσουν και άμεσα οι συζητήσεις για το ουράνιο που έχει το Ιράν. Μπορεί να είναι η αρχή μιας ιστορικής, θετικά ιστορικής περίοδου, γιατί μέχρι τώρα έχουμε μόνο αρνητικά ιστορική περίοδο. Και στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής. Ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μας εντυπωσιάζει πέρα από το όνομα, που εγώ προσωπικά δεν το περίμενα με τίποτα, δεν ξέρω αν το περίμενες εσύ.
0: Όχι,
1: δεν το περίμενα.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος που να μην ευνηδιάστηκε ή να περνέει ήταν.
0: Ξέρω ποιος του το πρότεινε, δηλαδή αν του το πρότεινε η Publicis, εκπλήττομαι ειλικρινά. Την ξέρω την Publicis, στο γραφείο του Λονδίνου δούλευε και ο γιος μου. Και είναι πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι. Εκτός δηλαδή από, δεν ξέρω αν θα κατάλαβαν τι είναι το όνομα, και βεβαίως η Publicis δεν θα επέτρεπε ποτέ σε κάποιον του οποίου προσπαθεί να φτιάξει το image να ξεκινήσει την πρώτη του εκδήλωση με μία ώρα καθυστέρηση.
1: Αυτό ήταν, ναι, αυτό για να είμαι ειλικρινής, είχα μέσα μου μία υποψία ότι μπορεί για να κάνει τη διαφορά να ξεκινήσει ακριβώς αυτό.
0: Ναι, όχι,
1: δηλαδή για πρώτη φορά. Το μία ώρα καθυστέρηση, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και τόσο καλό. Αλλά πρόσεξε όμως, εδώ σημαίνει το εξής. Ό,τι συμβαίνει τις τελευταίες 48 ώρες δεν είναι τίποτα που να λέμε ότι αυτό δεν το περιμέναμε. Έχει γίνει δηλαδή μεγάλη αναταραχή στον χώρο της αντιπολίτευσης κυρίως. Η αναταραχή είναι κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, το περιμέναμε. Αναταραχή υπάρχει ακόμα και στο ΚΚΕ, μέχρι το ΚΚΕ βγάζει ανακοινώσεις και αυτό το περιμέναμε. Έβγαλε μια καταρχάς τύπου ανακοίνωση, δήλωση, μπαστώση, η κυρία Καριστιανού. Και είναι η αναταραχή που περιμέναμε, δεν είναι κάτι άλλο δηλαδή, έτσι για να συνοηθούμε. Επίσης, όλο αυτό γίνεται για ένα πολύ απλό λόγο, κατά τη γνώμη μου. Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα σχεδόν αγνόησε το κέντρο, κατά τη γνώμη μου. Με μοναδική αναφορά, πολύ λίγο, στο ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων, που στην πραγματικότητα το επικαλέστηκε για να πει για το ΕΟ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο ή κάτι τέτοιο, δεν ασχολήθηκε καθόλου με το κέντρο ως πολιτικό χώρο. Και ασχολήθηκε μόνο με την αριστερά. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι το προνομιακό του πεδίο.
0: Αν την πάρει το μεγαλύτερο μέρος της, θα είναι αρκετά δυναμωμένος, ισχυρός.
1: Πρόσεξε, να θυμίσουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας στη χειρότερη στιγμή του, στις εκλογές του 23 δηλαδή, όπου έχουν δει οι οπαδοί και ψηφοφόροι το ό,τι έχουν δει από τον Αλέξη Τσίπρα με τα δημοψηφίσματα, με τις κολοτούμπες, με όλα αυτά, πήρε 18%. Mm-hmm. Πήρε 17,8% για την ακρίβεια. Mm-hmm. Και λέμε λοιπόν ότι δύο στους τρεις να αποφασίσουν να τον ξαναψηφίσουν, εμένα προσωπικά δεν μου μοιάζει καθόλου παράλογο αυτό, έτσι, ήδη ξεκινάει με μια διψήφια, από μια διψήφια βάση που δεν είναι εύκολα να την έχουν οι υπόλοιποι. Και κάτι άλλο, δηλαδή εκεί θα παίξει στην αριστερά ή σε αυτούς που θέλουν να προσδιορίζονται οι αριστεροί. Και κάτι άλλο, ο Αλέξης Τσίπρας απαγορεύεται να βγει τρίτος.
0: Ναι. Δηλαδή, το έχει σίγουρο δεύτερος, ότι θα είναι δεύτερος. Το έχει βέβαιο ότι θα είναι δεύτερος.
1: Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να το κάνει βέβαιο. Και εάν αρχίσει, και νομίζω ότι γι' αυτό δεν επικεντρώθηκε στο κέντρο, για ένα πολύ απλό λόγο. Για τον απλούστατο λόγο στο κέντρο είναι, το ξέρουν και οι ίδιοι, στην ουσία έμεσα το παραδέχονται, απόλυτα κυρίαρχος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αν βάλουμε αυτό το κατά τη γνώμη μου κάπως το λόγο κέντρο αριστερό κομμάτι, που εγώ για να είμαι ειλικρινής νομίζω το κέντρο είναι, έχει άλλα χαρακτηριστικά, αλλά επάσης στο κέντρο αριστερό κομμάτι, επειδή έχει μνήμη από την πρωθυπουργία του Αλέξη Τσίπρα, αν είναι να μην ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα ψηφίσει το Πασόκ. Άρα λοιπόν δεν έχει λόγο να σπαταλήσει δυνάμεις και να διαχέεται προς τα εκεί. Θα επικεντρωθεί σε αυτούς, σε αριστερούς ψηφοφόρους, σε αυτούς που θέλουν να λέγονται αριστεροί, εμπαστώσει που είναι αριστεροί. Και νομίζω ότι αυτές οι συνδεξαμενές των υπεραρκετές. Mm-hmm. Για να βγει δεύτερος. Βέβαια, εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Τώρα που θα αρχίσουν να μιλάνε, θα αρχίσουν και οι αστάθμητοι παράγοντες και τα απρόοπτα.
0: Δηλαδή.
1: Εννοώ από όλα τα κόμματα. Δηλαδή, βγαίνει κάποιος από αυτούς που θα μιλάει για λογαριασμό του Ελλάς, του κόμματος Ελλάς, και λέει για οποιοδήποτε σοβαρό θέμα, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ λάθος, αλλά ταυτόχρονα και πολύ ανησυχητικό. Είναι στη μνήμη μας, είναι πάντα η περίπτωση του Κατρούγκαλου. Έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό, γιατί είναι και μακρύς ο προεκλογικός χρόνος. Δηλαδή έχουν μπροστά τους 6, 7, 8 μήνες και παραπάνω στους οποίους θα εκτίθεται. Για σκέψου να γίνει αυτό το. Να περάσει, θα περάσει αυτό το νομοσχέδιο στην Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα και να αρχίσει μια συζήτηση γι' αυτό. Mm-hmm. Και θέλοντας να ικανοποιήσει ένα αριστερό κοινό, κάποιος από το κόμμα Ελλάς να πει κάτι που δεν πρέπει. Θα ακουστεί λάθος προς ένα κοινό. Mm-hmm. Και να τρέχουν να το μαζέψουν.
0: Μάλιστα. Μάκη μου, είναι αγενές σε σχέση με αυτά που έλεγες πιο πριν. Είναι αγενές να πει κάποιος ότι το πρόβλημα του Πασόκ, αφού ο Τσίπρας θεωρεί ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα το προσπεράσει το Πασόκ, θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Το πρόβλημα είναι λοιπόν, επαναλαμβάνω, αγένεια να πει κάποιος ότι το Πασόκ, το πρόβλημα του Πασόκ είναι ότι ο πρόεδρος του δεν εμπνέει.
1: Εντάξει, τώρα νομίζω ευγενικό δεν είναι, αλλά από την άλλη, επειδή πρέπει να λέμε και τη γνώμη μας, η αλήθεια είναι, να το πω αλλιώς, ότι το Πασόκ είχε μεγάλο διάστημα στο οποίο ήταν στην πραγματικότητα μόνο του. Mm. Και το κόμμα της κυρίας Καρυψιανού, επειδή προηγήθηκε, και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση το Πασόκ. Mm-hmm. Ήταν στην πραγματικότητα μόνο του. Ενώντας στην αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εκ του αποτελέσματος δεν φάνηκε να τα έχει πάει τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Ήταν εντελώς μονοθεματικό, σχεδόν μονοθεματικό. Υποκλοπές, μετά προσθέθηκε ο ΠΚΠ, υποκλοπές, ο ΠΚΠ, υποκλοπές. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα δεν απέδωσε και φαινόταν ότι δεν αποδίδει και επιμένανε σε αυτό. Τώρα, τι να πω, για να μην το επικεντρώνουμε σε πρόσωπα, η αλήθεια είναι, Χρήστο μου, και το ξέρουμε όλοι, ότι στην Ελλάδα ψηφίζουμε πρόσωπα. Έτσι, στην Ελλάδα ψηφίζουμε πρόσωπα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα ψηφίζουμε πρόσωπα. Αν ένα κόμμα εμπνέει, προφανώς έχει τα πρόσωπα, το ηγετικά πρόσωπα
0: που πρέπει. Εκτός από το ΚΚΕ, ίσως.
1: Όχι, το ΚΚΕ, ναι, εντάξει. Το ΚΚΕ το αφήνουμε, το θεωρούμε μια κατηγορία μόνο του. Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά είναι μια κατηγορία μόνο του, δεν είναι στη συζήτηση. Είναι πρόσωπα. Εδώ έκανε κόμμα η κυρία Καριστιανού, το που είναι ένα πρόσωπο που συμβολίζει κάτι, μια τραγωδία, εθνική τραγωδία που συνέβη, και άρα μέσα από αυτό ως πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να κάνει κόμμα, και κατά την άποψή μου δεν θα δυσκολευτεί και ιδιαίτερα να μπει στη Βουλή. Τα πρόσωπα εμπνέουν ή δεν εμπνέουν στην πολιτική. Δηλαδή δεν ξέρω αν σου απαντάω έμεσα, ναι, γιατί ξαναλέω, είναι λίγο δύσκολο να λες πράγματα για ανθρώπους, αλλά εν πάση τόσοι πρόσωπα δεν ψηφίζουμε στην Ελλάδα, φαντάζομαι συμφωνείς, δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Τα πρόσωπα μας εμπνέουν, δηλαδή αυτό είναι όλοι. Η ζωή Κωνσταντοπούλου, ένα πρόσωπο είναι στην πραγματικότητα, ένα μονοπρόσωπο κόμμα είναι.
0: Πολλοί εικάζουν ότι η Κωνσταντοπούλου μπορεί να σμικρυνθεί.
1: Συμφωνώ, μπορεί, γιατί είναι η ίδια δεξαμενή. Η ίδια δεξαμενή, όχι και του Αλέξη, και από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και από την κυρία Καριστιανού. Πάντως, εγώ θεωρώ τρομακτικά προώρες, προώρα τα συμπεράσματα από δημοσκοπήσεις. Καταρχάς, δεν πιστεύω δημοσκοπήσεις οι οποίες εμφανίστηκαν μετά από μια ώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο πράγμα το έχεις μπροστά σου το κόμμα, και άλλο ακόμη και την προηγούμενη μέρα να σε ρωτήσει και να σου πούνε αύριο κάνει το κόμμα, τι γίνεται. Είναι άλλη ψυχολογία με την οποία απαντάς. Και βέβαια θα δούμε τι θα γίνει σε δεύτερο και σε τρίτο χρόνο όταν θα αρχίσουν να μιλάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν θα μιλάνε οι εκπρόσωποι των καινούριων κομμάτων. Αυτός είναι περίπου ο χάρτης. Είμαστε εν αναμονή του πιθανού κόμματος Σαμαρά. Έτσι. Mm-hmm. Κάπου εκεί κλείνει και ο χάρτης. Μετά δεν θα έχει σημασία κάτι άλλο δηλαδή. Όταν αρχίσουν να μιλάνε, θα αλλάξουν εντελώς πάρα πολύ τα δημοσκοπικά στοιχεία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, εδώ στο Earth News Radio και στον Καθρέφτη, συζητάμε με τον Μάκη Προβατά, δημοσιογράφο και φίλο, και ανοίγει αυτό στην αυλαία της εκπομπής, με επιλέγοντας θέματα τα οποία κρίνει ότι αξίζει να σχολιάσουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω, μετρώει το γεγονός της συγγραφής σου. Επειδή σε βλέπω και στην τηλεόραση και παντού και σε καμαρώνω, έχεις χρόνο για να προχωράς τα συγγραφικά σου?
1: Ναι, πάντα. Εντάξει, ο χρόνος είμαστε εμείς. Και μάλιστα επειδή έχω πάντων την χαρά και την τιμή να γράφω ιδίως τα τελευταία 2,5 χρόνια ένα πολύ σημαντικό βιβλίο. Mm-hmm. Ο χρόνος στην πραγματικότητα δεν τον αντιλαμβάνεσαι πώς βρίσκεται. Mm-hmm. Τον βρίσκεις τον χρόνο. Ναι, υπάρχει. Είναι άμα η δουλειά είναι, εφόσον βιοπορίζεσαι βάστος από αυτή, άμα καταλήγει να είναι ψυχαγωγία, είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή να κάνουμε τη δουλειά μας ψυχαγωγία. Το έχει πει και ο Νίτσε, Χρήστο. Mm-hmm. Όταν είναι η δουλειά ψυχαγωγία, είναι ότι αυτό που πρέπει, και είναι η ζωή, θέλει γνωμοσύνη.
0: Yeah,
1: είναι σίγουρα. Το προνομιακό μας πεδίο, δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από αυτό, είναι το προνομιακό μας πεδίο η ζωή, και θέλει γνωμοσύνη, αφού προφανώς, γιατί μπορεί να μας ακούει ένας άνθρωπος και εδώ πραγματικά να μην είμαστε σε δύο, ο οποίος να έχει ένα πρόβλημα υγείας, αφού προφανώς καταρχάς έχουμε την υγεία μας, έτσι, για να συνοηθούμε. Mm-hmm, mm-hmm. Εκεί είναι μια άλλη κατηγορία την οποία όλοι σωπαίνουμε, αλλά από τη στιγμή που έχουμε και την υγεία μας και κάνουμε μια δουλειά που μας ψυχαγωγεί και βιοποριζόμαστε από αυτήν, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Νομίζω ότι είμαστε εντελώς μέσα στη σφαίρα των προνομιούχων, ανεξάρτητα αν βγάζουμε, πραγματικά τώρα μιλάω, 1.300 ευρώ ή αν βγάζουμε 13.000 ευρώ. Θα πει κάποιος, καλύτερα να είσαι ευτυχισμένος με 13.000 ευρώ παρά με 1.300. Συμφωνώ. Όταν θα έρθει η αρρώστια θα καταλάβεις ότι με 130 βγαίνεις.
0: Δεν είμαστε, πώς να το πω τώρα, όχι αχόρταγοι, αλλά βουλημικοί, λέω εμείς των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτά που ακούγονται ή αυτά που μπορεί να δει κάποιος στις τηλεοράσεις ή στους ιστότοπους είναι πολλά πράγματα. Ό,τι υπάρχει ανεβαίνει. ό,τι Sky μεταδίδεται αμέσως από το ραδιόφωνο ή και την τηλεόραση. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχουμε περάσει λίγο σε ένα στάδιο υπερβολής. Καλύτερα όλα παρά μετρημένα.
1: Ναι. Γιατί δεν έχει κόστος το ανάποδο. Θέλω να πω στους τηλεθεατές, στους ακροατές με σχωρίς και να θυμίσω. Εγώ χρησιμοποιώ διαρκώς, μάλιστα πολύ... Πήγαν έρθει κάποιοι φοιτητές από ένα πανεπιστήμιο πριν από μερικούς μήνες, Αμερικάνικο πανεπιστήμιο, και στην ομιλία και σε αυτούς χρησιμοποιώ μια φράση που μου έχει πει εσύ και τη θυμίζω διαρκώς στους ανθρώπους μου. Την έχει πει εδώ και πολλά χρόνια, γιατί είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Μου έχει πει: όταν ήμουν στο BBC, κάθε ένας που ήταν πάνω από μένα ήταν καλύτερος από μένα.
0: 100% το θυμάμαι αυτό.
1: Εγώ το θυμάμαι και λέω, ο φίλος μου, ο Χρήστος Μιχαηλίδης, μου έχει πει αυτή τη φράση.
0: Κάναμε, το BBC κάνει προκηρύσει θέσεις, έτσι, όπως γίνεται και στην ΕΡΤ και τα λοιπά. Και είπα και εγώ μία φορά να κάνω αυτή την αίτηση για να πάω στο ειδησιογραφικό, το newsroom. Απορρίφθηκα. Αλλά όταν έμαθα ποιους πήρανε, είπα αυτό το πράγμα. Ήταν, they were bloody better than I. Ήτανε πολύ καλύτεροι από μένα.
1: Και το θέμα είναι τώρα, όσον αφορά τα media, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Στην Ελλάδα έχουμε επίσης, βάζω όλους μέσα, έχουμε ένα πρόβλημα οι δημοσιογράφοι. Δεν έχουμε φιλοδοξία. Οι δημοσιογράφοι δεν διαβάζουμε βιβλία. Δεν το θεωρούμε καθόλου απαραίτητο να διαβάζουμε βιβλία. Έτσι. Και όταν λέω να διαβάζουμε, δεν λέω να είμαστε κάποιοι τύποι οι οποίοι να είμαστε με τα βιβλία στα χέρια και να περπατάμε στους δρόμους. Να είναι μέσα στην κουλτούρα μας η ανάγνωση.
0: Έχεις δίκιο. Μάκη μου, δυστυχώς έχουμε 4 δευτερόλεπτα για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε αναμονή της έγκρισης σε Τραμπ, η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών, σύμφωνα με το Άξιος. Ανοιχτά στενά του Ορμούζ, απομάκρυνση των αρκών εντός 30 ημερών και δέσμευση του Ιράν για την μη κατασκευή πυρηνικών όπλων, η όρη του μνημονίου κατανόησης. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν στην Λευκάδα ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Αίτημα της Σευρών για έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού Κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Κατατέθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, Ελλάς, στον Άριο Πάγο. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα σε βάρος των 17 συλληθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΠΕ. Στους 294 ανήλθε ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που έφτασαν σήμερα στην Κρήτη. 12 νεκροί σε Βρετανία και Ιρλανδία μέσα σε λίγες ημέρες σε περιστατικά κολύμβησης και σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Καιρός, αυξημένες νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, πάντοτε με την κλασική μας μινιατούρα. Σήμερα ξεκινήσαμε με την σουίτα αριθμός 2 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος, όπως είπαμε. Θα κάνουμε μια παράκαμψη τώρα από τη συνηθισμένη δομή του καθρέφτη. Η καλεσμένη μας είναι θηλυκού γένους, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε με αυτήν. Ο ομιλών είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο, άντε στην πρώτη εφαρμοστική. Με βοηθά όταν δεν είμαι σίγουρος για κάτι, αλλά πάλι το τσεκάρω με τα πολύτιμα δικά μου τα λεξικά. Σήμερα έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο ανθρώπους από την πλατφόρμα Vira και θα μας ξεναγήσουν σε συγκεκριμένη εφαρμογή της Vira Policy, που μας φέρνει σε αυτό που ονομάζουν η νέα εποχή της πολιτικής νοημοσύνης. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο όρος. Μαζί μου είναι εδώ στο στούντιο ο Βίκτορ Κφάχφορτ, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος CTO της Vira, της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης. Είναι και η Έμα Γαβαλά, υπεύθυνη για την ελληνική ανάπτυξη. Ο τίτλος ενέχει έκπληξη, αλλά και όσο αφορά τον ομιλούντα και αμηχανία. Αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη για άσκηση δημοκρατίας. Welcome. Thanks very much for being here with us, Victor. I'm trying to understand what do we mean by saying that we have a reasonable methods of AI to help democracy. Για να βοηθήσουμε τη δημοκρατία. How do you combine these two?
1: Thank you. Yes, I'm excited to be here. When we speak about bringing the benefits to democracy using AI, we mean to empower decision makers using reliable AI to get correct access to data.
0: Λέει ότι η δική μας η δουλειά είναι να ενδυναμώσουμε εκείνους που παίρνουν αποφάσεις, έτσι δεν είναι? Έμα, εσύ διόρθωνε με.
2: Ακριβώς.
0: Yes, and
1: we like to call it policy intelligence. There is a lot of very good data available, but it's simply too much for people working in policy to access. So we have a database with all the data gathered, and we have AI agents navigating all that data.
0: Έχει πολύ μεγάλη βάση δεδομένων. Όταν αναφερόμαστε στην πολιτική τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει πολλή πληροφορία, but there's a lot of data around, and what is the but? Is it too much? Είναι πολύ, or it's up to the machines?
1: Yes, up until now, humans have been spending hours and hours and days researching all the data, staying up to date with what's happening in their small domain. Today, we can have the AI navigate all the data very quickly, allowing humans to focus on the ideological questions rather than the details.
0: Ναι, αυτό που μας... Για πες.
2: Νομίζω αυτό που θέλει να πει ο Βίκτορ είναι ότι μεταφερόμαστε από τα αχανή δεδομένα, τα οποία είναι σε πάρα πολλές διάσπαρτες πηγές, και μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε τεκμηριωμένη γνώση, ούτως ώστε να μπορούν μετά να πάρθουν πολιτικές αποφάσεις. Θέλετε να συμπληρώσετε?
0: Όχι, εγώ θα κάνω τις ερωτήσεις. Okay. Βλέπω στο site που έχετε αυτό ακριβώς που θέλω να συζητήσουμε σήμερα. I've seen a part on the site which combines AI with democracy, and I'm very anxious to say more about it, to learn more rather. Φτιαγμένο για τον τρόπο που δουλεύετε, από τα γραφεία των βουλευτών μέχρι τις νομικές ομάδες, η Vira Policy προσαρμόζεται λέτε, στις ροές εργασίας όλων όσων ασχολούνται mm-hmm. με ελληνική και ευρωπαϊκή πολιτική. Mm-hmm. Φερρυπίν για βουλευτές, επιτελεία και ομάδες πολιτικής, mm-hmm. υποστήριξη AI σε κάθε στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Mm-hmm. Αυτό έχει προχωρήσει. Have you gone far with this? Ναι, πες.
2: Μπορούμε να ξεκινήσουμε να πούμε λίγο για την ιστορία της πλατφόρμας στην Σουηδία, όπου και χρησιμοποιείται περισσότερα σήμερα. Οι βασικές μας χώρες είναι η Σουηδία, είναι το μέρος που έχουμε τα περισσότερα δεδομένα, και έπειτα οι Βρυξέλλες και τώρα και η Ελλάδα. Και οι πρώτοι μας users, οι πρώτοι μας χρήστες, είναι πολύ μεγάλα κόμματα της Σουηδίας. Να σας δώσω ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή τα κόμματα που έχουμε κάνουν πάνω κάτω 8.000 ερωτήσεις το μήνα στην Βέρα.
0: 8.000 questions to Vera, the political parties.
1: Yep. Yes, we have active users across political parties, yep. non-governmental organizations, and companies. Mm-hmm. Everyone working close in the space of policy making.
0: I thought that the politicians knew everything.
2: We can help them a bit with evidence. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε με τεκμηριωμένα στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: I can say one interesting yes. thing on the level of the role of politicians.
0: Yeah.
1: Is to bring the trust to the citizens. Mm-hmm. Politicians already today rely on experts mm-hmm. for the detailed decision making.
0: Yeah.
1: In the future, these experts will be AIs.
0: Mm. Yeah. Well, εδώ στην Ελλάδα, here in Greece, most of the politicians, οι περισσότεροι πολιτικοί, rely more still on advertising agents. That's, I think that's the bad thing that I had to say. Mm.
2: Yeah. Ώρα να το αλλάξουμε.
0: Να το αλλάξουμε.
2: Αυτό που ήθελα να συμπληρώσω σύντομα που είπε ο Βίκτορ νωρίτερα είναι ότι με το να μπορούμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη πάνω στα δεδομένα που έχουμε, μπορούν οι πολιτικοί και οι πολίτες και όλοι οι οργανισμοί να μιλήσουμε, να κάνουμε ουσιαστικό διάλογο και debate για την ιδεολογία μας και τις απόψεις μας, και όχι να καθόμαστε να κάνουμε debate τα δεδομένα, τα στοιχεία, the data and the facts, όπως τα λέγαμε. Και αυτό είναι το μεγάλο αντίκτυπο που αποσκοπούμε να έχουμε και που έχουμε στη Σουηδία και στις Βρυξέλλες.
0: Ναι. Παρουσιάζω ακόμα ένα παράδειγμα από την mm-hmm. ανάλυση που κάνει το site, το AI. Έχει να κάνει με τον εντοπισμό κρίσιμων στοιχείων, mm-hmm. σημείων, με συγχωρείτε. Εκπροσωπώ κόμμα υπέρ της απελευθέρωσης mm-hmm. της αγοράς. Mm-hmm. Ποιες διατάξεις στις διαβουλέψεις για τα εργασιακά mm-hmm. είναι πιο πιθανόν να μας επηρεάσουν, mm-hmm. και ποιες είναι πιο πιθανόν να δεχτούν επίθεση από την αντιπολίτευση. Mm-hmm. Αυτό, κανονικά θα είχα δίπλα μου έναν κύριο ή μια κυρία και θα μου το έλεγε. Τώρα θα μου το πείτε εσείς.
2: Ακριβώς, βασισμένη σε όλα τα γραπτά στοιχεία τα οποία έχουμε. Βασισμένη σε όλα τα πρακτικά συνεδριάσεων, βασισμένη σε debate που έχουν γίνει στο Κοινοβούλιο, βασισμένη σε ό,τι επίσημες πρώτες πηγές έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε. Και μάλιστα μέσα στην πλατφόρμα, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ξεκινήσατε πολύ σωστά λέγοντας ότι η λέξη αξιόπιστη ίσως είναι πολύ βαριά και μεγάλη λέξη, αλλά ο μόνος τρόπος να είμαστε σίγουροι ότι είναι αξιόπιστη η πληροφόρηση είναι αν κοντρολάρουμε πάρα πολύ σωστά και έντονα τις πηγές που έχουμε. Mm-hmm. Άρα, οποιαδήποτε ερώτηση κάνετε, σαν την ερώτηση που κάνατε τώρα στην εφαρμογή, mm-hmm. στο πλάι ανοίγει η πρώτη πηγή που μπορείτε να βρείτε όλα τα πρακτικά και όλο το original, το αυθεντικό έγγραφο, ούτως ώστε μετά ο ειδήμων ή ο όποιος χαράζει πολιτική να μπορεί να διαβάσει όλο το πλαίσιο.
0: Πώς ακριβώς, how exactly do you διαλέγετε mm-hmm. την database?
2: Yep.
0: How do you know that it's to the point, that it's yep. real, that there's no scam in it or whatever? Yep. It's an immense project to tackle.
1: Yes.
0: Πώς μπορείτε λοιπόν, ρωτάω τώρα mm-hmm. τον Βίκτορ, πώς μπορείτε να τροφοδοτήσετε mm-hmm. το site σας mm-hmm. με τόση πολλή πληροφορία, εάν αυτή η πληροφορία δεν είναι 100% σωστή.
1: It is an immense project. Mm-hmm. It is very many data sources. And this is the big, important, central work that we are doing with Vera Policy. Gathering all this data, making it accurate, precise, and connected, mm-hmm. so that the AI can use it reliably. Maybe you want to translate, and then I want to add.
2: Ναι. Το πρώτο κομμάτι είναι η συγκέντρωση των δεδομένων, αλλά είναι και η δόμησή τους σε μια τέτοια μορφή, ούτως ώστε να φτιάξουμε το υπόβαθρο στο οποίο θα λειτουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη για να μπορεί να έχει αξιόπιστες απαντήσεις.
1: And today we live in a world. Today we live in a world where we have a lot of regulation. This is important, it makes our lives better and safer, but it makes politicians inept, almost. They are struggling to progress forward. Mm-hmm. And this is the limitation in state capacity today. Mm-hmm. And we believe that with the help of AI and modern technology, we can regain state capacity mm-hmm. to progress society forward. Mm-hmm.
2: Η νομοθεσία, παρότι είναι εκεί για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και για να μας κρατήσει ασφαλείς, όπως είπε ο Βίκτορ, και να βάλει κάποια όρια, τίνει να κάνει τους πολιτικούς πιο αδρανείς, αν αυτή είναι η σωστή λέξη. Και εκεί είναι που μπορούμε να ξεκολλήσουμε, ας πούμε, το σύστημα με την, τη σωστή εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης πάνω στα πολύ σωστά δομημένα στοιχεία.
0: Μάλιστα. Εδώ στην Ελλάδα, here in Greece, when you we used to Google things, χρησιμοποιούσαμε το Google, βάζεις μια ερώτηση και βγαίνει το AI. We get the AI. Mm-hmm. But the answers they give are quoted answers from newspapers or... Do you do the same?
1: This is the big difference. Mm-hmm. With Vera Policy, we give you the deep, correct sources from the parliament, from the politicians, from the actual law.
0: Οι πηγές τους είναι από τις τα κοινοβούλια, από τους πολιτικούς. The politicians say the truth.
1: Well, yeah. The most important thing we can do for democracy is to provide openness and transparency.
0: That's right. Λοιπόν, ανοιχτότητα, διάβια, και συνεχίζουμε τώρα έχοντας την Βάλια Καϊμάκη μαζί μας. Δεν γινόταν να μην έχουμε την Βάλια. Διάβια, και συνεχίζουμε τώρα έχοντας την Βάλια Καϊμάκη μαζί μας. Δεν γινόταν να μην έχουμε την Βάλια. Για το ένθετό της, για τα social media, να συμμετάσχει στην κουβέντα.

0: Αρχή όλη τη συζήτηση. Unfortunately, I wasn't here with you from the beginning. But I would like to discuss a little bit about you of this big fear that is the loss of jobs. Θέλω να κουβεντιάσουμε το θέμα των απολειών θέσεων εργασίας.
1: Πολύ σας ευχαριστώ.
2: So, I believe we're going through a big technological shift in society right now. But it's not the first time. If we look at the Industrial Revolution, a lot shifted and many people lost their jobs then, but many new jobs were created. It was a period of social unrest, but we are still now, looking back, happy that it happened. I think we will see a similarity. A lot will change and we need to be open and moving forward.
3: Πες μας εσύ, Βάλια μου, μετέφρασέ το και πες μας και την άποψή σου.
0: Μας λέει ο Βίκτορ ότι τώρα το ίδιο πάθαμε και στη βιομηχανική επανάσταση. Χάθηκαν πολλές δουλειές τότε και ήταν πραγματικά θλιβερό, αλλά και τώρα ίσως χαθούν κάποιες δουλειές. Όμως κοιτώντας προς τα πίσω βλέπουμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι τώρα πια που ήρθαν έτσι τα πράγματα. But I would like to follow up with another question. And the citizens, the people at the time of the first industrial revolution were completely, the situation was completely different. Now it also has a political cost if something like that happens. Ρωτάω λοιπόν, κάνω follow-up στην ερώτηση και λέω ότι εκείνη την εποχή ήταν διαφορετικά τα πράγματα και οι κοινωνίες λειτουργούσαν διαφορετικά. Τώρα θα έχει πολιτικό κόστος κάτι τέτοιο πολύ μεγάλο.
3: Right.
1: Εννοείται ότι είναι πολύ σωστό να θέσετε το ερώτημα. Ωστόσο, θα ήθελα περισσότερο να διευκρινίσω στον τομέα της χάραξης πολιτικής, το policy making, όπως λέμε στα αγγλικά. Αυτό που παρατηρούμε από τους δικούς μας χρήστες είναι ότι οι ομάδες των πολιτικών, των κοινοβουλευτικών σχημάτων, δεν είναι περισσότερο understaffed από ότι, ας πούμε, στον ιδιωτικό τομέα που είναι ίσως περισσότερος κόσμος που πραγματικά ενέχει το ρίσκο να χάσει τη δουλειά του με τεχνητή νοημοσύνη.
3: What does understaffed actually mean? What goes wrong? They cannot gather the amount of information that one needs to go into the platform.
1: No, I mean, ενώ οι κοινοβουλευτικές ομάδες, ας πούμε, η ομάδα ενός ευρωβουλευτή είναι 3-4 άτομα, δεν είναι παραπάνω από 3-4 άτομα. Ναι. Άρα, όταν τους ενδυναμώνουμε με το δικό μας εργαλείο, την Vera Policy, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δουλειά πολύ πιο γρήγορα και τεκμηριωμένα και έτσι ο βουλευτής να πάει πολύ πιο προετοιμασμένος. Γιατί το επισημαίνω αυτό? Γιατί στη συγκεκριμένη. Εννοείται το job loss είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά στον τομέα της πολιτικής αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον οι ομάδες που δουλεύουμε, δεν είναι, χρειάζονται εργαλεία για να είναι πιο efficient. I'm saying that these teams that we're working with, for example, in Brussels, they need the tools to be more efficient.
2: Yes, definitely. And I want to add one point of optimism here. A lot of the work that people do today is not so much about pure base level survival, like a couple of hundred years ago. Today, we're spending a lot of our work in essentially social structures, and we are social animals. And even in a future where we have AIs doing a lot of work for us, we will still be engaging in these social structures. And many industries, you know, like restaurants and entertainment industries, these are purely human. It's about human connection. We will never have the machines do that.
0: Να μεταφράσω, Χρήστο. Γρήγορα, ότι δεν είναι η ίδια κατάσταση των εργαζομένων που ήταν από 200 χρόνια. Σήμερα είμαστε περισσότερο κοινωνικά όντα και καταλήγει λέγοντας ότι υπάρχουν και κάποιοι τομείς, όπως ας πούμε η εστίαση, που είναι καθαρά ανθρώπινοι και δεν μπορούν να επηρεαστούν καθόλου.
3: Μάλιστα. Ναι, είπε ότι η πολλή δουλειά δεν είναι, λέει, σε base level, στη βάση των πραγμάτων, και we will engage in social structure. Και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την...
2: What we're doing here on the radio, this is not for survival, this is for the flourishing of our minds. We will always have a space to do this.
3: Βάλια μου...
0: Εγώ θέλω να κλείσω μια ερώτηση. Από πού περιμένει τη μεγάλη έκπληξη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στο αμέσως επόμενο διάστημα?

0: What do you think the big surprise will come? What's the next big boom in AI in the AI world in the near future?
1: So one thing I can say, working a lot with software engineering and code, what we did as engineers 1 year ago has been completely automated. And I think this is coming to all human work in front of a computer. The AIs will be able to do the work we're doing now. But many new opportunities will open up. But we don't know exactly how they will look. On a philosophical note, the universe is not large enough to contain the future. We have to build it.
2: Για πες, Βάλια μου.
0: Να ξεκινήσω με το τελευταίο, ότι το σύμπαν δεν είναι αρκετά μεγάλο για να συμπεριλάβει τεχνητή νοημοσύνη. Θα πρέπει να το χτίσουμε από την αρχή. Είπε όμως ότι ήδη υπάρχει αυτοματισμός στις διαδικασίες των ομάδων που δουλεύουν κυρίως γράφοντας κώδικα. Και ότι αυτό σιγά σιγά θα γίνει πιο εμφανές στο μέλλον. Φαντάζομαι, I think you mean the workflow will be standardized with the help of the AI, isn't that? Ότι η ροή εργασίας των εργασιών θα είναι πολύ πιο αυτοματοποιημένη. Mm.
1: Yes. All the analytical clicking on the buttons, this will be replaced.
2: She's good, eh?
1: Very good.
2: You're not going to take her.
3: We take her to Stockholm. Πάρε με Stockholm.
2: Λοιπόν, Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την συμμετοχή. And I thank you also. If you want to say a last word, you're welcome.
1: I'm just grateful to be here in Greece, and I want to say how impressive it has been working with the Greek data. Very good APIs and open data, and that's the base layer, and with Vera Policy we add the layer on top.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν περιπετειώδης αλλά νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εκπομπή. Είχαμε μαζί μας τον Βίκτορ Κφάγκφορτ, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της Vera, εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, και την Έμα Γαβαλά, υπεύθυνη για την ελληνική ανάπτυξη. Ακούσαμε πολλά, για να τα χωνέψουμε κιόλας θα μπούμε στο AirTeco και ίσως ξανακούσουμε την εκπομπή. Αύριο, εντωμεταξύ, καλεσμένος της Παρασκευής, όπως συνήθως εδώ στο στούντιο, είναι ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στην Σορβόνη και ερευνητής στο CNRS. Ειδικεύεται στην γεωπολιτική της Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, στην γεωπολιτική των διασπορών και στην χωροταξία. Με την αναχώρησή του από την Ελλάδα το 1984, κατέλαβε καθηγητικές και ερευνητικές θέσεις στο Παρίσι, στη Βαλτιμόρη και στην Βοστόνη. Χρημάτισε πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΑΣΑ. Το τελευταίο του βιβλίο στα ελληνικά είναι «Ποιοι είμαστε, γεωπολιτικοί της ελληνικής ταυτότητας». Για και χαρά σας, ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης διαρκείας 60 ημερών επικαλείται το Άξιος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Στόχος είναι η παράταση της εκεχηρίας και η έναρξη διαπραγματεύσεων για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Η συμφωνία, εφόσον επικυρωθεί, θεωρείται η πρώτη ουσιαστική διπλωματική εξέλιξη μετά τις τελευταίες στρατιωτικές συγκρούσεις και τις αμοιβαίες επιθέσεις στην περιοχή. Ωστόσο, ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, φαίνεται να μην έχει δώσει την έγκρισή του και αυτό ήταν ο λόγος που ο Τραμπ δεν είπε το ναι. Ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές το μήνυμα ότι θέλει λίγες ημέρες για να το σκεφτεί πριν λάβει τελική απόφαση, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Άξιος. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το μνημόνιο κατανόησης θα ορίζει ότι το στενό του Ορμούζ θα μείνει ανοιχτό για την αυσιπλοεία, χωρίς να επιβάλλονται διόδια ή παρενοχλήσεις και ότι το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από το στενό εντός ενός μηνός. Παράλληλα, έρεται και ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας. Το μνημόνιο κατανόησης θα περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, όπως και ο τρόπος διάθεσης του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Την αναστολή των σχέσεων με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρέσβης στον οργανισμό, καταγγέλλοντας την απόφαση να μπει το Ισραήλ στη μαύρη λίστα για τη διάπραξη εγκλημάτων σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό, ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης Κάγια Κάλλας για το ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε 28χρονη μητέρα, η οποία καταγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σέρων. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή μετά από καταγγελίες ότι προέβησε ρευματοκλοπή περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και τα ανατολικά, καθώς και στην Πελοπόννησο, προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Αττική, συννεφιά και τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι, θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ανάλογος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τον Υδράργυρο να κυμαίνεται από 16 έως 28 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Σήμερα 5η 28 του μηνός. Μια ανάσα, ένα βήμα πριν από το για κάποιους τριήμερο, τέλος πάντων. Ο καιρός είναι καλοκαιρινός, αλλά όσο καλοκαιρινός θέλουμε, δηλαδή δεν είμαστε στην Πορτογαλία ας πούμε, που έσπασε το ρεκόρ της θερμότερης ημέρας του Μαΐου, δεν είμαστε σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης που αντιμετωπίζουν αποπνικτικά ζεστό καιρό. Στην Πορτογαλία, παιδιά, 40 βαθμούς Κελσίου. Για την ακρίβεια, 40 βαθμούς Κελσίου ήταν το ρεκόρ που έσπασε. Ήταν ο Μαΐος του 2001. Στη Γαλλία χάλια, στην Αγγλία πάρα πολύ ζέστη. Εμείς έχουμε έναν ανεκτό, συμπαθητικό, καλοκαιρινό καιρό, ο οποίος σε προειδεάζει να πας στη βολτίτσα σου, να πας στην θαλασσίτσα σου, να κάνεις την εκδρομούλα σου, αλλά όλα άνετα, οπότε δεν γκρινιάζουμε καθόλου. Violent Femmes, Blister in the Sun. Και ξεκινάμε. Μαρία Σπύρο Έρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Με Φέλη Γερού στο μικρόφωνο, το είπα. Το είπα, Βίβια, αν δεν το είπα. Αυτή είμαι.

Είναι τουλάχιστον σοκαριστικές οι έρευνες, η έρευνα που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης για την Υγεία Παιδιού και Οικογένειας στην Ελλάδα, η οποία καταγράφει αυτό που ξέραμε, άντε υποπτευόμασταν όλοι. Ότι τα παιδιά είναι θυσμένα στις οθόνες, είναι θυσμένα στον καταιγισμό εικόνας, αυτό που λέμε doom scrolling, δηλαδή στα social media να πηγαίνουν από το ένα βίντεο στο άλλο χωρίς να βλέπουν τίποτα, απλά ένας καταιγισμός εικόνας, μουσικής, κουβέντας χωρίς κανένα νόημα, ενός θορύβου, ένας ψηφιακός εγκλωβισμός με πάρα πολύ σοβαρές συνέπειες στον ύπνο τους, στη διάθεσή τους, στη συγκέντρωσή τους, στις ακαδημαϊκές τους έτσι επιδόσεις, σε όλα. Και είναι ξεκάθαρο ότι θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα αν δεν κάνουμε δραστικά, αν δεν πάρουμε δραστικά μέτρα. Ποια είναι αυτά, δεν τα γνωρίζω, δεν είμαι ειδική. Και βλέπω και τους ειδικούς να είναι το ίδιο προβληματισμένοι και να μην έχουν την έτσι θαυματουργολύση.

0: That's right, Roxanne. You don't have to put on the red light. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Μάικ Σαβίδη, αντιπρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Έχει τρομερή εμπειρία στο ηλεκτρονικό εμπόριο, την ψηφιακή επιχειρηματικότητα. Άρα είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να μας εξηγήσει την καμπάνα 200 εκατομμυρίων ευρώ που πρόστιμο. Που δόθηκε σε μια πολύ γνωστή ασιατική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου από την Κομισιόν, από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν. Γεια σας κύριε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σαβίδη, τι κάνετε?
1: Ωραία, καλησπέρα στους ακροατές σας. Καλά, μια χαρά. Κάλλιο αργά παραποτέ, θα έλεγα. Κάλλιο αργά παραποτέ. Άργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί, αλλά επιτέλους έκανε αυτό που έπρεπε να είχε κάνει εδώ και 2-3 χρόνια. Να επιβάλλει δηλαδή ένα πρόστιμο για τα προϊόντα που πουλάνε αυτές οι πλατφόρμες, οι οποίες έχουμε επισημάνει και στον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας και οι υπόλοιποι φορείς το έχουν επισημάνει, ότι δεν είναι τα προϊόντα των προδιαγραφών των αυστηρών ίδιο επίπεδο με αυτό που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
0: Άρα, γιατί ακριβώς κατηγορείται το πρόστιμο? Γιατί εμείς ξέρουμε πολλά αμαρτήματα και τα τελευταία 1-2 χρόνια τα συζητάμε. Τοξικά προϊόντα, ακατάλληλα προϊόντα, από όπλα μέχρι παιχνίδια ενηλίκων, ερωτικού περιεχομένου. Γιατί ακριβώς τιμωρείται, γιατί επιβλήθηκε αυτό το πρόστιμο?
1: Το πρόστιμο αφορά έναν κατάλογο παραβάσεων σε κάθε γραμμή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, από παράνομα προϊόντα που δεν έπρεπε να πωλούνται, από προϊόντα κατάλληλα προς χρήση βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών, για επικίνδυνα προϊόντα καρκινογόνα, για πρακτικές παραπλάνησης του αγοραστικού κοινού του καταναλωτή, και σωρία παραβάσεων. Είναι ένας κατάλογος παραβάσεων οι οποίες δεν έχουν τελειωμό. Βέβαια αυτό εμάς δεν μας ξενίζει, διότι έχουμε επισημάνει εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, εδώ και 3 χρόνια, ότι οι πλατφόρμες αυτές δεν υιοθετούν, δεν σέβονται την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι που μας βρήκε δηλαδή εξαπίνη, δεν μας εξέπληξε καθόλου. Ίσα-ίσα μας απογοήτευσε που καθυστέρησε τόσο πολύ να γίνει ο έλεγχος και να αποδοθούν τα του 4-4-4. Δηλαδή δεν γίνεται να υπάρχουν καταγγελίες από όλους τους φορείς, τους επιχειρηματικούς φορείς στη χώρα μας και στην Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει μετά από 3 χρόνια να επιβάλλει ένα πρόστιμο.
0: Την ώρα που πνίγονται και καταστρέφονται ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Μα προφανώς, γιατί θα ήθελα να σας θυμίσω, κύριε Αλγερού, ότι οι ξένες πλατφόρμες αυτές δεν πληρώνουν φόρους. Γιατί εκμεταλλεύονται το παραθυράκι που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και δεν πληρώνουν φόρους όπως πληρώνει μια ελληνική, μια ευρωπαϊκή επιχείρηση. Και αυτό λοιπόν είναι το σωστό. Αν και οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν πλήρωναν τον ανάλογο αυτό φόρο που δεν πληρώνουν αυτοί, θα ήμασταν κι εμείς στα ίδια στις τιμές. Γιατί σας θυμίζω ότι τα προϊόντα που είναι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, τους επιβάλλεται το ΦΠΑ 24%, τους επιβάλλονται μια σειρά δασμοί για εξαγωγή, τους επιβάλλονται μια σειρά από εκτελονιστικά έξοδα, μια σειρά από φόρους, μια σειρά από ένα πολύ μεγάλο φόρτο που φέρουν οι ευρωπαϊκές ελληνικές επιχειρήσεις, το οποίο δεν το απαλλάσσονται αυτές οι επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Πώς να μην είναι φθηνότερες.
0: Συγγνώμη, δεν ήθελα να σας διακόψω.
1: Δεν είναι αυτό όμως το σημαντικό κατά τον Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας. Το σημαντικό είναι ότι ο Έλληνας καταναλωτής δικαίως εφεμητά επιλέγει αυτές τις πλατφόρμες, γιατί είναι φθηνότερο το προϊόν και δυσκολεύεται πραγματικά.
0: Και ο Έλληνας καταναλωτής ακριβώς ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, γιατί είστε στην αγορά, τι τραβάει και ότι μετράει το ευρώ.
1: Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Κάθε αγορά που γίνεται και φεύγει εκτός Ελλάδας λείπει από την ελληνική αγορά. Λείπει από την ελληνική επιχείρηση, η οποία απασχολεί εργαζόμενος, η οποία συναλλάσσεται με άλλες επιχειρήσεις, αγοράζει υπηρεσίες από άλλες επιχειρήσεις, προμηθευτές, μεταφορικές, λογιστικές υπηρεσίες. Και καταλαβαίνετε ότι είναι μια αλυσίδα, ένας κρίκος είναι το εμπόριο σε όλη αυτή την αλυσίδα της οικονομίας της χώρας μας. Κάθε αγορά λοιπόν που γίνεται και φεύγει από τη χώρα μας ένα θεματικό ποσό λείπει από την ελληνική αγορά, που στο τέλος καταλήγει πάλι σε εμάς. Δηλαδή μιλάμε, το εμπόριο μιλάει και απαιτεί από την κυβέρνηση διαρκώς να ανεβούν οι μισθοί στην Ελλάδα. Πώς θα ανεβούν όταν δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να σταθούν? Δηλαδή όλα είναι ένα κύκλος.
2: Ναι,
1: και
2: ναι,
1: εκεί,
2: ναι,
1: που
2: ναι.
1: Καταλήγει, και mm-hmm. εκεί που καταλήγει η κυρία Αλιγερού.
2: Ναι, και
1: ιστορία.
2: Κλείνουμε, κύριε Σαββίδη, την κουβέντα σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι η μεγάλη καθυστέρηση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης να επιβάλλουν αυτά που πρέπει τόσο σε ελέγχους όσο και στη νέα νομοθεσία που θα έρθει το 2028, που είναι πάρα πολύ αργά πάλι.
2: Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν ότι άκουσα ό,τι είπατε, να καταλήξουμε κάπως αισιόδοξα. Κάλιο αργά παρά ποτέ.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ.
2: Ή να είναι αυτό το πρώτο βήμα.
1: Θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά βήματα και εμείς το χαιρετίζουμε σαν το πρώτο βήμα γενναίο που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση Κομισιόν. Εμείς περιμένουμε και την ανάλογη και τους ανάλογους ελέγχους από την ελληνική κυβέρνηση και θέλουμε να συνεχίσει αυτός ο έλεγχος, όπως γίνεται σε εμάς έλεγχος στις ελληνικές επιχειρήσεις, να γίνεται και στους όλους τους υπόλοιπους που δραστηριοποιούνται στην ελληνική ευρωπαϊκή αγορά.
2: Εντάξει, να είστε καλά, κύριε Σαββίδη. Σας ευχαριστώ
1: πολύ.
2: Πάρα πολύ. Μάικ Σαββίδης, Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

0: Πάμε σε ωραία θέματα τώρα, εορταστικά, γιατί έχουμε τον Δήμαρχο Αλίμου, τον κύριο Ανδρέα Κονδύλη, να πούμε για το Alimos Classic Car για 7η χρονιά. Τώρα στις 31 Μαΐου. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Πείτε μας λοιπόν τι να περιμένουμε αυτή την Κυριακή.
1: Την Κυριακή λοιπόν που μας έρχεται, 31 του μήνα, για 7η συνεχή χρονιά έχουμε το Alimos Classic Car Sunday, το 7ο, και από τη 1 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα ο παραλιακός μας χώρος στον Άλιμο μετατρέπεται σε έναν μεγάλο χώρο γιορτής. Περισσότερα από 200 σπάνια συλλεκτικά ιστορικά αυτοκίνητα από το 1900, από τις αρχές του 1900 του 20ου αιώνα μέχρι και τα κλασικά του μέλλοντος, δηλαδή πανάκριβα, πανέμορφα αυτοκίνητα που στο μέλλον θα είναι και αυτά κλασικά, παρατίθενται στον παραλιακό μας πεζόδρομο για να τα δει ο κόσμος, να τα θαυμάσει, να φωτογραφηθεί μαζί τους. Έχουμε ροκ μουσική, κεράσματα, κληρώσεις και μεταξύ των άλλων εκθεμάτων να σας πω ότι θα δει ο κόσμος για πρώτη φορά δημόσια τα δύο σπάνια αυτοκίνητα του Αριστοτέλη Ωνάση, τις δύο λιμουζίνες του,
0: ναι,
1: τις οποίες πολύ ευγενώς το Ίδρυμα Ωνάση θα μας φέρει και το οποίο Ίδρυμα βεβαίως τις έχει συντηρήσει και τις έχει αποκαταστήσει και τις έχει διαφυλάξει. Μιλάμε για αυτοκίνητα του 52 και του 62 αντίστοιχα, τα οποία θα έχει την ευκαιρία για πρώτη φορά ο κόσμος να θαυμάσει. Όλη η διοργάνωση είναι με την σκηνοθετική μπακέτα του Νίκου του Μαστοράκη, που τον ευχαριστώ και δημόσια για τη σύμπραξη αυτή και την διοργάνωση.
0: Πολύ ωραία.
1: Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι μιλάμε για μια μεγάλη γιορτή που την ετοιμάζουμε εδώ και έναν χρόνο. Συμμετέχουν περισσότεροι από 200 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και φορείς, σύλλογοι ιδιοκτών αυτοκινήτων, το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Έχουμε δηλαδή πολύ σπουδαία και πολύ όμορφα εκθέματα να θαυμάσει ο κόσμος.
0: Ναι, είναι υπέροχο, μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να κάνει ο κόσμος μια πολύ όμορφη κυριακάτικη βόλτα με ωραίο καιρό, και είναι πάρα πολύ ωραίο και δυστυχώς σπάνιο σε αυτή τη χώρα να μετατρέπεται ο δημόσιος χώρος σε μια έτσι, δηλαδή να είναι μια πλατφόρμα στον κόσμο. Ναι, αυτό δεν το έχουμε
1: ένας
0: κατακτήσει. Ένας χώρος γιορτής.
1: Είναι δωρεάν η πρόσβαση και όλο το κλίμα. Δηλαδή είναι ανοιχτό για οικογένειες να έρθουν ο κόσμος με τα σκυλιά τους, με την παρέα τους. Η μουσική που θα παίζει, τα κεράσματα, το street food που θα υπάρχει. Δημιουργούν όλα μία ατμόσφαιρα ενός μεγάλου πάρτι, όπου πρωταγωνιστεί όμως το χρώμα, η τεχνολογία, η ιστορία, η αισθητική. Δηλαδή έννοιες που τις έχουμε πάρα πολύ ανάγκη στην καθημερινότητά μας και στην ζωή μας για την ποιότητά της.
0: Κύριε Κονδύλη, να είστε καλά. Πραγματικά είναι μια υπέροχη, υπέροχη ευκαιρία έτσι την Κυριακή ο κόσμος να κάνει αυτή την πάρα πολύ όμορφη βόλτα Alimos Classic Car 31 Μαΐου για 7η χρονιά. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Και εσείς, ευχαριστώ πολύ. Καλό
0: γεια
1: βράδυ.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ.

Ακούστε, πρέπει να προσέχετε τι πετάτε στα σκουπίδια, γιατί κάποιος μπορεί να το βρει και να αποδειχτεί θησαυρός. Ένα ζευγάρι στην Ουαλία βρήκε κάτι πίνακες ζωγραφικοί σε ένα κάδο απορριμμάτων. Του φάνηκαν οι πίνακες αυτοί χαριτωμένοι. Είχαν κάτι πολύ χρωμές γάτες, μπλε και τα λοιπά, κάτι λουλούδια. Οκ, διακόσμησαν την κουζίνα τους για αρκετά χρόνια στο σπίτι τους. Κάπως τους κάτι ένας γείτονας είδε τους πίνακες, έκανε ένα σχόλιο και αποφάσισε το ζευγάρι να μάθει περισσότερα για τον καλλιτέχνη. Τους ενημέρωσε ένας οίκος δημοπρασιών, Roger Jones, και ότι πρόκειται για έναν πολύ διάσημο Βρετανό καλλιτέχνη, τον Louis Wain. Ήταν διάσημος στα τέλη του 10ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα για τις απεικονίσεις γατών, και ενώ πάντα αστειευόταν το ζευγάρι ότι αστειεύονταν ότι ίσως αξίζουν και κάτι μωρέ αυτοί οι πίνακες, τελικά πραγματικά σε δημοπρασία πήραν πάνω από 20.000 ευρώ. Οπότε προσέξτε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή της έγκρισης Τραμπ, η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ανοιχτά στενά του Ορμούζ, απομάκρυνση των αρκών εντός 30 ημερών και δέσμευση του Ιράν για την μη κατασκευή πυρηνικών όπλων, οι όροι του μνημονίου κατανόησης. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την είπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Αίτημα της Σευρών για έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα σε βάρος των 17 συλληφθέντων από την Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Τουλάχιστον 610 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισυλληγεί από τα ξημερώματα της Πέμπτης σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. 12 νεκροί σε Βρετανία και Ιρλανδία μέσα σε λίγες ημέρες σε περιστατικά κολύμβησης και σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Καιρός αυξημένες νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

τον ηθοποιό Nicolas Cage, τον ξέρετε? Τον ξέρετε. Είναι βραβευμένος με Όσκαρ, είναι αμφιλεγόμενος αλλά πάρα πολύ ταλαντούχος. Το Nicolas Cage δεν είναι το όνομά του, γιατί στην πραγματικότητα γεννήθηκε Nicolas Kim Coppola. Ναι, πολύ καλά καταλάβατε, είναι συγγενής με τον Coppola, τον σκηνοθέτη, είναι ανιψιός του και από πολύ νεαρός ηθοποιός, δηλαδή όταν ήταν 18-19 που έκανε τα πρώτα του βήματα στη βιομηχανία του θεάματος, αποφάσισε να αφήσει το επιθετό του, να υιοθετήσει ένα καλλιτεχνικό όνομα για να μην το συγκρίνουν με τον τρομερά διάσημο θείο του, την ξαδέλφη του, Σοφία Κόπλα κτλ. Τώρα όμως αποκάλυψε ότι έχει αλλάξει το όνομά του επίσημα. Δηλαδή το Nicolas Cage δεν είναι μόνο το καλλιτεχνικό του όνομα, είναι το κανονικό του. Διότι είπε ότι είμαι στη ζωή, είμαι και μπροστά στην κάμερα. Είναι καλύτερο, ακούστε τώρα φράση, να είμαι ο πατριάρχης της δικής μου μικρής οικογένειας παρά ο ξάδελφος κλόουν στα περιθώρια της οικογένειας κάποιου άλλου. Οπότε αποφάσισα να το κάνω και να γίνω Cage.

Δεν λέει να κοπάσει αυτός ο πόλεμος μεταξύ του πρώην ζευγαριού Αντζελίνα Τζολί, Μπρατ Πιτ. Μπρατ Πιτ εναντίον Αντζελίνα Τζολί. Πέτυχε μια νίκη ο Μπρατ Πιτ σε αυτή τη συνεχιζόμενη διαμάχη. Ποιο είναι το θέμα τους, το Σατό Μιραβάλ, το ενοπείο τους. Γιατί η Τζολί πούλησε το μερίδιό της το 50%, ενώ είχαν πει ότι ό,τι και αν γίνει, ο ένας θα το δώσει τον άλλον για να μείνει στα παιδιά τους. Λοιπόν, τώρα τι έγινε. Το δικαστήριο έκρινε ότι η προηγούμενη απόφαση να μην απαντήσει η Τζολί σε 33 ερωτήσεις για την πώληση του μεριδίου της ήταν λάθος, άρα στην πραγματικότητα δεν υπάρχει δικηγορικό απόρριτο, δεν υπάρχει τίποτα και η Τζολί πρέπει να δώσει τα στοιχεία που της ζητήθηκαν, δηλαδή τα προσωπικά της μηνύματα, για να αποδείξει ο Μπρατ Πιτ μέσω αυτών ότι υπήρχε δόλος, ότι πούλησε το μεριδίο της για να, σε έναν Ρώσο ολιγάρχη, για να τον πλήξει, να τον πληγώσει, να τον ζημιώσει οικονομικά. Κοίτα ρε παιδί μου, δεν μπορούν αυτοί να ηρεμήσουν, τα έχουν όλα, δεν μπορούν να πουν, άντε πάμε παρακάτω, μοίρασε τα εκατομμύρια. Τι να πω.

Έχουμε πει τα σήματα, να πούμε και τα σημαντικά. Ότι ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τη συμφωνία εκεχηρίας 60 ημερών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ένα αναμονή Τραμπ όλο αυτό. Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Άξιος, είναι ένα τεράστιο βήμα.

0: να καλησπερίσουμε τον κύριο Αστέριο Πελτέκη. Είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα.
0: Λοιπόν, 10 διακρίσεις για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, έτσι, στα θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Πολλά συγχαρητήρια. Το περιμένατε?
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κοιτάξτε, εντάξει, τόσα πολλά. Η αλήθεια είναι, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη. Ξέραμε ότι είχαν πάει καλά οι παραστάσεις και από την αγάπη του κόσμου και από την προσέλευση και τις κριτικές σαφώς. Αλλά εντάξει, ήταν πολύ όμορφο, έτσι, το ότι πήραμε τόσα πολλά βραβεία μέσα σε τόσες παραστάσεις από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό κάποιες. Ήταν κάτι έτσι πολύ όμορφο.
0: Θέλω να μου πείτε, γιατί είμαστε τον Ιούνιο, μπαίνουμε τέλος πάντων, ξεκινάει το καλοκαίρι, τι ετοιμάζετε? Γιατί πάντα ετοιμάζετε ωραία πράγματα.
1: Αυτή τη στιγμή, πέρα από όλα τα άλλα, είμαστε σε πυρετόδεις ρυθμούς με την πρόβα μας για τη Λυσιστράτη, που θα είναι η μεγάλη καλοκαιρινή μας παραγωγή, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. 5 και 6 Ιουλίου θα παίξουμε στην Όστια, στο Θέατρο της Αρχαίας Όστιας, έξω από τη Ρώμη, στο παλιό λιμάνι της Ρώμης. Και μετά σε περιοδία στην Ελλάδα, την Κύπρο, και στις 21 και 22 Αυγούστου στην Επίδαυρο, με το καλό, για να ολοκληρώσουμε τις παραστάσεις μας με 4 ή 5 παραστάσεις στην περιοχή της Αττικής. Και ολοκληρώνουμε 17 και 18 Σεπτεμβρίου και πάλι στο Θέατρο Δάσους, κλείνοντας την πόλη, αυτό το όμορφο, ελπίζω, και όλοι μας ελπίζουμε, ταξίδι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας εύχομαι πάντα τέτοιες επιτυχίες για σας και για το κοινό, φυσικά. Το
1: να
0: κοινό που
1: ότι
0: λαχταρά είναι.
1: Σε μια συγγνώμη που σας διέκοψα, σε αυτή στο πλαίσιο της συνεργασίας μας και της πρόσκλησης του Θεάτρου τη Ρώμα, του Εθνικού Θεάτρου της Ιταλίας, να παίξουμε στο θέατρό τους.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Προσκαλέσαμε και εμείς μια δική τους παράσταση, τον Ιδίποδα, στη σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Θεάτρου τη Ρώμα. Έναν Ιδίποδα που θα παίξει στις 6 και 7 Ιουλίου το Θέατρο Δάσους, και θα είναι έτσι μια όμορφη ανταλλαγή τις μέρες που θα παίζουμε εμείς στην Ιταλία. Οι Ιταλοί συνάδελφοι θα παίζουν στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, υπέροχα. Λοιπόν, έλεγα ότι οι διακρίσεις δεν είναι μόνο για σας, έτσι, και το κύρος σας και αυτά σημαντικά, αλλά είναι και σημαντικές, αλλά και για τον κόσμο που λαχταράει ωραίες, ποιοτικές παραστάσεις, καλές δουλειές. Κύριε Πελτέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, και να πω επίσης ότι ετοιμάζουμε και άλλες όμορφες δράσεις. Έχουμε το Group Therapy στη σκηνοθεσία του Λευτέρη του Πλασκοβίτη, που θα παίζει σε κλιματιζόμενη αίθουσα, και κάποιες δράσεις τις οποίες ετοιμάζουμε, με μία από αυτές να γίνεται για πρώτη φορά, ήταν μία φετινή έτσι ιδέα, την οποία ευελπιστώ να εφαρμόσουμε σύντομα, τις παραμυθοδρομίες. Διάφοροι ηθοποιοί, ομάδες ηθοποιών του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, στη γύρω περιοχή της παραλίας και γύρω από τα θέατρά μας, θα κάνουν μικρές εκπλήξεις ηθοποιών του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε, να ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας, τα λέμε αύριο. Έχουμε ένα τρίμηνο μπροστά μας. Εμείς θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα όμως. Δεν το λέω γι' αυτό, δεν θα πάμε πουθενά. Αλλά το λέω για εσάς. Ελπίζω να κάνετε υπέροχα πράγματα όσοι μπορείτε. Και όσοι δεν μπορείτε να κάνετε κάτι ιδιαίτερο, να θυμάστε ότι και στην καθημερινότητα και στη ρουτίνα βρίσκεται μεγάλη ευτυχία, αρκεί να έχει κανείς τη διάθεση να την ψάξει λίγο. Λοιπόν, η Μαρία Σπυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Η Θέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Earth News Radio 105,8. Γεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλτ Τραμπ η συμφωνία, αν και ο Μοτσντάμπα Χαμενεή, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, φέρεται να μην έχει δώσει την έγκρισή του, και αυτός ήταν ο λόγος που ο Τραμπ δεν είπε ναι. Ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές το μήνυμα ότι θέλει λίγες ημέρες για να το σκεφτεί πριν λάβει τελική απόφαση, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Άξιος. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το μνημόνιο κατανόησης θα ορίζει ότι το στενό του Ορμούζ θα μείνει ανοιχτό για την αυσιπλοεία, χωρίς να επιβάλλονται διόδια ή παρενοχλήσεις, και ότι το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από το στενό εντός 30 ημερών. Έρεται ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας, ενώ θα περιλαμβάνει και δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, όπως και ο τρόπος διάθεσης του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή κοντά στην διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε σήμερα ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Η πηγή μάλιστα ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν είχε ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο ήταν πλήρες και θα ειδοποιούσε τόσο το μεσολαβητή όσο και το κοινό μόλις οριστικοποιηθεί, προσθέτοντας ότι οι αναφορές των δυτικών μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονται τη συμφωνία είχε ήδη οριστικοποιηθεί είναι ψευδής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό, ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας για τον ντρόν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια για την αντιμετώπιση του δημογραφικού έθεσε ως προτεραιότητα του κυβερνητικού προγράμματος του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του στην Ευρυτανία. Τα θέματα της ορεινότητας και της νησιωτικότητας πρέπει να μπουν στον πυρήνα διαπραγματεύσεων της χώρας σε σχέση με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και κονδύλια για την περιφερειακή ανάπτυξη που πρέπει να υλοποιήσουμε. Αν αποτύχουμε, το δημογραφικό θα είναι μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη για τα επόμενα χρόνια, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της, που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλη και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίωση ότι προέβησε ρεύματο κλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο σε βόρεια ανατολικά και Πελοπόννησο. Στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος ο καιρός Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Pop 10 και Γιώργος Τσολάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Μητσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

ξεκίνημα απόψε με την παραδοχή της ΣΥΤΑΣ στη μάχη των συναισθημάτων. Καθώς ο αφηγητής της ιστορίας μας, ενώ ξέρει ότι θα πληγωθεί και πάλι, η έλξη είναι τόσο δυνατή που υποκύπτει για μία ακόμη φορά. Αυτό ακριβώς. You win again στο Earth News Radio 105,8. Το απόψινό Pop 10 άνοιξε με τους Bee Gees της δεκαετίας του 80 και το τραγούδι που θα συμπλήρωνε την τριπλέτα των επιτυχιών σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες, του 60, του 70 και του 80. Και έτσι να συστηθούμε. Βίβιο Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

που αισθανθήκαμε σήμερα τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. Η ζέστη εδώ στην Αθήνα και γενικότερα στην Ελλάδα είναι ήπια, σε αντίθεση πάντα με τον καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, από ό,τι διαβάζουμε, σε νέα έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού και της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, προειδοποιεί ότι η μέση παγκόσμια θερμοκρασία θα αγγίξει επίπεδα ρεκόρ την επόμενη πενταετία, φέρνοντας πιο συχνούς και ακραίους καύσωνες. Η Ελλάδα έχει, λέει, αυξημένη πιθανότητα, πάνω από 60% από ό,τι διαβάζουμε, να βρεθεί στην κατηγορία των θερμότερων από των κανονικών συνθήκων περιοχών για το τρίμηνο Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου. Βέβαια, λέει παρακάτω, ότι ένα θερμότερο καλοκαίρι δεν σημαίνει, λέει, απαραίτητα ισχυρά και παρατεταμένα επεισόδια καύσωνα.

πούμε την καλησπέρα μας στον Πέτρο Κάπα. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλό μας φίλο από το παλιά. Καλησπέρες και στην Αλεξάνδρα, μαζί μας και απόψε εδώ στο Earth News Radio και το Pop 10. Αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου ξεκινούν και πανελλήνες εξετάσεις, με τους μαθητές να διαγωνίζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Οι υποψήφοι θα διεκδικήσουν από αύριο μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με τους μαθητές να κάνουν τις τελευταίες επαναλήψεις πριν ριχτούν στη μάχη των Πανελληνίων. Εκτός από την καλή προετοιμασία που χρειάζεται και πολύ διάβασμα, τα παιδιά πρέπει να έχουν ψυχραιμία, πίστη στον εαυτό τους, πολύ σημαντικό, και βέβαια καλή διαχείριση του χρόνου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε με δύναμη και αισιοδοξία και τα αποτελέσματα θα έρθουν.

στον φίλο που υπογράφει το μήνυμά του ως Μίτσος. Το τραγούδι των Bee Gees που άνοιξε το αποψινό Pop 10 ήταν το You Win Again από το άλμπουμ ESP του 1987. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι στη διάθεσή σας το Viber του σταθμού. Εκεί μας βρίσκεται ως Earth News Radio. Διαβάσαμε ότι ένας εξάχρονος μαθητής στην Νορβηγία ανακάλυψε τυχαία ένα αρχαίο σπαθί Viking κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, προκαλώντας, όπως ήταν φυσικό, το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων. Αυτό λοιπόν που ξεκίνησε ως μια απλή σχολική εκδρομή κατέληξε σε μια προσδόκητη αρχαιολογική ανακάλυψη. Ενώ περπατούσε λοιπόν σε μια καλλιεργήσιμη έκταση, τέλος πάντων, μαζί με τους συμμαθητές του, παρατήρησε ένα σκουριασμένο αντικείμενο που περιουσίαγε στο έδαφος και αποφάσισε να πλησιάσει και να το περιεργαστεί. Τελικά αυτό που βρήκε ήταν ένα μονόκοπο σπαθί Viking 1300 ετών. Το σπαθί έχει μεταφερθεί στο Μουσείο Πολιτιστικής Ιστορίας του Όσλο, κάνοντας τους μαθητές που το ανακάλυψαν χαρούμενους και υπερήφανους.

ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά τα όμορφα που μας γράφετε. Την καλησπέρα μας στο Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Είδαμε και την πολύ συγκινητική εικόνα της 7χρονης πρωταθλήτριας Ευρώπης στο σκάκι, τυλιγμένη με την ελληνική σημαία μπροστά από το τρόπαιο. Μια πολύ όμορφη και τεφερή στιγμή. Η Σοφία Καλισκάμη από το νησί του Πόρου κατέκτησε τον τίτλο της απόλυτης πρωταθλήτριας της Ευρώπης για την ηλικία της στο European School Chess Championship που διεξάχθηκε στην Κροατία. Η μαμά της είπε ότι η μικρή ήθελε από πολύ νωρίς να παίζει σκάκι. Άφηνε, λέει, στο πλάι τις κούκλες της και τα παιχνίδια και περνούσε αρκετές ώρες μπροστά στη σκακέρα. Και τα κατάφερε. Just can't get enough. Μέχρι τις 10.30 και θα διακόψουμε για την σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε και πάλι σε τραγούδια με ακόμα περισσότερο pop 10.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή της έγκρισης Τραμπ, η συμφωνία. Ανοιχτά στενά του Ορμούζ, απομάκρυση των αρκών εντός 30 ημερών και δέσμευση του Ιράν για τη μη κατασκευή πυρηνικών όπλων, οι όροι του μνημονίου κατανόησης. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί ακόμη το κείμενο. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Αίτημα της Εύρων για έρευνες υδρογόνων ανθράκων σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, που περιλαμβάνει και το μπλοκ 10 του Κυπαρισιακού κόλπου σε συνεργασία με την Hellenic Energy. Την αναστολή των σχέσεων με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στον οργανισμό, καταγγέλλοντας την απόφαση να μπει το Ισραήλ στη Μαύρη Λίστα για τη διάπραξη εγκλημάτων σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Τουλάχιστον 610 λοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισυλλεγεί από τα ξημερώματα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Καιρός αυξημένες νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

επιστρέψαμε στα τραγούδια και το δεύτερο μέρος του απόψινού Pop 10 με το συγκρότημα των Flash and the Pan. Midnight Men στο Artemis Radio 105,8. Αυτό θα ήταν το τραγούδι που θα άνοιγε στη δεύτερη του πλευρά τον δίσκο Early Morning Wake Up Call των Flash and the Pan από το 1984. Στον πυρήνα του συγκροτήματος συναντάμε τον George Young, τον αδερφό του Malcolm και του Angus Young των AC/DC. Και έχουμε και λέμε Vivian Κολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας και πάλι.

στείλουμε καλησπέρες και στους φίλους του Earth News Radio και του Pop 10 στην Κόρινθο. Καλησπέρα στον Πάνο. Καλησπέρα και στον Άκη. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Καλησπέρες στην παρέα του Pop 10 στέλνει ο Βαγγέλης από την Αλεξανδρούπολη.

διαβάζουμε ότι η αγορά προϊόντων online δείχνει πως γίνεται όλο και περισσότερο συνήθεια για εμάς τους Έλληνες. Με το ηλεκτρονικό εμπόριο να αποτελεί πλέον βασική επιλογή. Έγινε μια έρευνα λοιπόν σε δείγμα 600 Ελλήνων καταναλωτών που κάνουν τις αγορές τους μέσω διαδικτύου. Το 77,6% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες online συχνά ή πολύ συχνά, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 2025. Yeah. Right. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι καταρχάς η εξοικονόμηση χρόνου και βέβαια οι πολύ καλύτερες τιμές.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10, 5η βράδυ 28 Μαΐου, με τις αγαπημένες μας μουσικές του παρελθόν να μας ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο, σε άλλες εποχές, ίσως πιο ρομαντικές και αυθεντικές, όπως μας αρέσει να λέμε. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στο Γιάννη, συνήθως μας ακούει από Κοζάνη Γιάννενα στην Εγνατία Οδό. Όπως και να έχει, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Και έτσι να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το earthnews.gr. Άξιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία, αλλά χρειάζεται η τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα ετοιμάζει η Αθήνα. Η Σεύρον μπαίνει με 70% στο οικόπεδο 10. Ενισχύεται η θέση της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Και τέλος, Νικολέτα Ζιακοπούλου, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, μία στις χίλιες η πιθανότητα του θερμικού θόλου τον Μάιο. Δεν επηρεάζει την Ελλάδα ο ιστορικός καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους στο earthnews.gr.

Έτσι ακριβώς. Shot in the Dark από τον πρίγκιπα του Σκότου Όζι Όσμπορν. 1986 έδειξε το ημερολόγιο μας, όταν ο Prince of Darkness της μουσικής και της ζυκογραφίας θα κυκλοφορούσε τον δίσκο Ultimate Sin. Αν μη τι άλλο, ο Όζι ήξερε να διαλέγει κιθαρίστες. Και έτσι στον δίσκο ήταν μαζί του ο υπέροχος Jake Lee. Και εδώ οι Γερμανοί Scorpions και το Passion Rules the Game. Savage Amusement το άλμπουμ.

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένα ακόμη pop 10 εδώ στο Athens Radio 105,8. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε και την παρέα και την επικοινωνία. Και ραντεβού πάλι αύριο το βράδυ στις 10 με ακόμη περισσότερο pop 10. Εμείς φεύγουμε από τη Βίβια Νικολοπούλου που φρόντισε τον ήχο, τη Μαρία Σφυρόρα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Γιώργο Τσολάκη που ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Ευχές για τα καλύτερα, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες. Σε αναμονή έγκρισης από τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία, αν και ο Μοτσταμπά Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, φέρεται να μην έχει δώσει την έγκρισή του, και αυτός ήταν ο λόγος που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είπε ναι. Ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές το μήνυμα ότι θέλει λίγες ημέρες για να το σκεφτεί πριν λάβει τελική απόφαση, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Άξιος. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το μνημόνιο κατανόησης θα ορίζει ότι το στενό του Ορμούς θα μείνει ανοιχτό για την ναυσιπλοεία, χωρίς να επιβάλλονται διόδια ή παρενοχλήσεις, και ότι το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από το στενό εντός 30 ημερών. Έρεται ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας, ενώ θα περιλαμβάνει και δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, όπως και ο τρόπος διάθεσης του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή κοντά στην διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε σήμερα ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ιράν-ΗΠΑ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Η πηγή ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν είχε ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο ήταν πλήρες και θα ειδοποιούσε τόσο τον μεσολαβητή όσο και το κοινό μόλις οριστικοποιηθεί, προσθέτοντας ότι οι αναφορές των δυτικών μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονται ότι η συμφωνία είχε ήδη οριστικοποιηθεί είναι σφαλμένες. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό, ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο Κάγια Κάλλας για τον ντρόουν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόουν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Με τις πρώτες υπογραφές υποστήριξης, ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη ανταποκριθεί στο κάλεσμα του νέου πολιτικού φορέα, τονίζοντας πως σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων για τη χρηματοδότηση των υποδομών που απαιτούνται για την ελληνική περιφέρεια, για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, έθεσε ως προτεραιότητα του κυβερνητικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του στην Ευρυτανία, τονίζοντας ότι αν αποτύχουμε, το δημογραφικό θα είναι η μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα φέθηκε 28χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου αναφορικά με το θάνατο του 10χρονου γιού της, που ανασύρθηκε νεκρός από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας ασκήθηκε εις βάρος της 43χρονης ιδιοκτήτρια σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίες ότι προέβη σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Τουλάχιστον 610 λοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους έχουν περισυλλεγεί από τα ξημερώματα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αύριο σε Βόρεια, Ανατολικά και Πελοπόννησο. Στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Ρουίτσι Σακαμότο. Θεωρείται και είναι, όχι μόνο θεωρείται, ένας από τους πιο σημαντικούς πρωτοπόρους στην ηλεκτρονική μουσική. Για παράδειγμα εδώ, με την Κίτρινη Μαγική Ορχήστρα, η Yellow Magic Orchestra, στο κομμάτι που ακούμε, Tong Pu, εξηγεί καλύτερα τι ήταν αυτή η Yellow Magic Orchestra. Ασιατικές μελωδίες, synthesizer, τέκνο αισθητική, πολύ παλιά, πριν γίνει η τέκνο. Το συγκρότημα φτιάχτηκε το 1978. Ο Ρουίτσι Σακαμότο κατάφερε και ένωσε μουσικές που πριν έμοιαζαν ασύνδετες. Ηλεκτρονική μουσική, avant-garde, pop, κινηματογραφική σύνθεση και παραδοσιακές ιαπωνικές επιρροές.

Σήμερα λοιπόν μια πολύ μικρή επιλογή από πάρα πολλά αναρρύθμιτα άλμπουμ των Yellow Magic Orchestra και κυρίως του Ρουίτσι Σακαμότο. Εκεί θα επικεντρώσουμε. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε αν θέλετε με το θέμα της σημερινής εκπομπής, βέβαια βασικό, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Επίσης Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Στην Penny, σε ένα από τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει, θέλω να πω ότι όχι, αυτός ο Σακαμότο είναι εντελώς διαφορετικός από τον άλλον της δεκαετίας του 60 που έπαιξα πριν από κάποιες εβδομάδες.

ίσως ένα από τα σπουδαιότερα κινηματογραφικά θέματα. Μελαγχολικό, minimal, άμεσα αναγνωρίσιμο. Ένα από τα πιο διάσημα πιάνο themes στην ιστορία του κινηματογράφου. Merry Christmas, Mr. Lawrence. Από την ταινία του Nagisa Oshima. Με πρωταγωνιστές τον David Bowie και τον ίδιο. Σήμερα θα κάνουμε μια βουτιά στον μαγικό κόσμο που μας έχει προσφέρει, ευτυχώς, και υπάρχουν ηχογραφίες αυτές, ο Ρουίτσι Σακαμότο.

Αυτό που ακούσαμε ήταν από το άλμπουμ Sound Bites. Όλα τα τραγούδια που θα ακούσετε σήμερα είναι μόλις ελάχιστα από αυτά που έπαιζα κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτής από το 70 και το τέλος που μάθαμε τους Magic Yellow Orchestra. Η εκπομπή ήταν φανατική οπαδός της μουσικής του Ρίτσι Σακαμότο και μία από τις καλύτερες στιγμές, κάποιοι μπορεί να το θυμούνται, ήταν όταν είχαμε μια τηλεφωνική επαφή μαζί του από την Ιαπωνία. Πρέπει να έγινε στη δεκαετία του 90 αυτό. Όλα λοιπόν είναι κομμάτια που τα έχετε ακούσει και μάλιστα είναι κομμάτια, ήταν αρκετά πιο εύκολο σήμερα να διαλέξω όσα μπορούμε να ακούσουμε από αυτά που έχω παίξει σε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί σε κάθε CD είναι όλα τα περισσότερα CD, γιατί είμαστε στην εποχή μετά το 80. Έτσι λοιπόν έχω σημειώσει αυτά και πότε τα είχα παίξει σε αυτή την εκπομπή. Από αυτόν τον πρωτοπόρο της ηλεκτρονικής μουσικής. Πολλοί θεωρούν τους Yellow Magic Orchestra η ιαπωνική απάντηση στους Kraftwerk, αλλά έτσι με ένα πιο παιχνιδιάρικο και μελωδικό χαρακτήρα. Αυτός έφερε υψηλή μουσική αισθητική στην pop κουλτούρα. Και είχε και τεράστια επιρροή στον κινηματογράφο με θέματα που έχει γράψει για το Merry Christmas Mr. Lawrence που ακούσαμε. Θέλω να ακούσουμε και την φωνητική ερμηνεία, παρόλο που την έχω παίξει στο αφιέρωμα του Sylvian, και το Last Emperor. Για το πρώτο πήρε BAFTA βραβείο, για το δεύτερο είχε πάρει το Oscar μαζί με τον David Byrne. Τώρα θα ακούσουμε μία από τις πιο συναισθηματικές συνθέσεις του. Rain λέγεται. Πιάνο, έγχορδα και μια απίστευτη αίσθηση νοσταλγίας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε διπλωματικό μπραντεφέρ εξελίσσεται από χθες το απόγευμα η επίτευξη καταρχήν συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες προβλέπει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί ακόμη μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Δεν έχει συζητηθεί ακόμα η άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ξεκαθαρίζοντας πως η Ουάσιγκτον θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για οποιαδήποτε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Το Ιράν δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, επανέλαβε στο πρακτορείο ειδήσεων ίσνα ο Ιρανός πρόεδρος, αποδίδοντας την ευθύνη για την περιφερειακή αστάθεια στο Ισραήλ. Διάβημα στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν ετοιμάζει η Αθήνα. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών επίκων ενόχων για διάπραξη βιαιοτήτων κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Το Ισλανδικό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος της 29 Αυγούστου, δίνοντας έτσι το πράσινο φως στο σχέδιο της κυβέρνησης που θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα να γίνει το 28ο μέλος του μπλοκ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας. Η Ευρώπη σε συναγερμό λόγω του πρόωρου καύσωνα. Ρεκόρ ζέστη σε Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Στους 18 οι νεκροί. Καιρός αυξημένες νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανώς καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Συνεχίζουμε με Ρουίτσι Σακαμότο, που έφυγε τόσο πρόωρο από κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ενθουσιαστικά και σήμερα μηνύματα. Αυτό που μου άρεσε πάντοτε από την αρχή και στους Yellow Magic Orchestra και στον Ρουίτσι Σακαμότο ήταν εκείνο που περιγράφηκε το συγκρότημά του. Δηλαδή αυτό το παιχνιδιάρικο και μελωδικό χαρακτήρα που είχαν πολλά από τα τραγούδια του. Ο Σακαμότο έφερε μια υψηλή μουσική αισθητική στην pop κουλτούρα. Και εδώ είναι αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο. Θα πρέπει να ενδιαφέρει και εσάς, και όχι εκείνους που είναι μονολιθικοί. Μπορούσε να γράψει κάτι πειραματικό. Ακούσαμε κάτι ανάλογο και υπάρχουν πολύ πιο πειραματικά στο έργο του. Και ταυτόχρονα συγκινητικό και προσβάσιμο. Είχε κλασική παιδεία, όπως περισσότερη μουσική από αυτή τη χώρα, αλλά εδώ είναι το ζήτημα που θα σας πω τώρα. Δεν αντιμετώπιζε την pop σαν κατώτερη τέχνη. Η pop είναι το ίδιο σπουδαίο όσο είναι και το rock. Η καλή pop είναι τόσο σπουδαίο όσο είναι το καλό rock. Τα σκουπίδια υπάρχουν παντού. Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός επηρέασε πάρα πολλούς σύγχρονους, οι οποίοι άλλαξαν ανάλογοι του Σακαμότο που είχαν κλασική και παιδεία την άποψή τους για την pop, από μουσικούς της ambient μέχρι συνθέτες της κινηματογραφικής μουσικής. Να λοιπόν ένα από αυτά τα τραγούδια, από ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει στην χώρα μας το φθινόπωρο του 89 και είχε απήχηση και το παίζαμε αρκετά συχνά. Είναι ένα κολλάζ στυλ από το rock, την τέκνο, την κλασική μουσική μέχρι και το φλαμέγκο, την αφρικάνικη και την παραδοσιακή ιαπωνική μουσική. Γι' αυτό άλλωστε σε αυτό το άλμπουμ συμμετέχουν τεράστια ονόματα όπως Arthur Lindsay, Brian Wilson, Robert Robertson και Sly Dunbar. Από το άλμπουμ Beauty

Ο Σακαμότο, που ήταν η γέφυρα Ανατολής και Δύσης, ήταν από τους πρώτους Ιάπωνες συνθέτες που απέκτησαν αυτήν την επιρροή την παγκόσμια, όχι μόνο στη μουσική και γενικότερα, χωρίς να κάνουν τη μουσική τους δυτική. Επηρεάστηκαν, αλλά δεν την έκαναν δυτική. Έμεινε στις πηγές του. Στη μουσική του ακούς Debussy, Ambient, Ιαπωνική παράδοση, Synthesizers, Noise, Minimal. Όλα αυτά στις μουσικές του Ρουίτσι Σακαμότο. Από την ταινία Επιστροφή του 2015, η ταινία του Ινιαρίτου με τον Λιονάρτο Ντικάπριο.

Και τώρα ένα απόσπασμα από ένα άλμπουμ του BTTB του 1999. Το άλμπουμ BTTB σημαίνει Back to the Basics. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια που έχει γράψει από τις δημοφιλέστερες συνθέσεις στην Ιαπωνία. Στην εκτέλεξη του Maxi Single έγινε νούμερο 1 αυτό που θα ακούσουμε από το άλμπουμ. Είναι ένα σχεδόν νεοκλασικό κομμάτι που ίσως άνοιξε το δρόμο για την σύγχρονη πιάνο ambient αισθητική.

Αυτή η τελευταία περίοδος του Sakamoto επηρέασε πάρα πολύ τη σύγχρονη MBN. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ειδικά μετά τη μάχη του με τον καρκίνο, έγραψε ήρεμα και στοχαστικά κομμάτια που θεωρούνται από τα κορυφαία σε αυτό το είδος μουσικής. Πότε ήταν η ταινία αυτή, να τη θυμηθούμε, το 87, παίρνει το Όσκαρ μαζί με τον David Byrne και τον τρίτο, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Μπερτολούτσι.

Ρουίτσι Σακαμότο. Γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1952. Έφυγε από κοντά μας τον Μάρτιο του 2023. Απόλυτα σημαντικός, απέδειξε ότι η ηλεκτρονική και πειραματική μουσική μπορεί να είναι και βαθιά ανθρώπινη και μαζικά επιδραστική.

των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο κατανόησης που αναμένει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ και παράλληλα το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ μετέδιδε επικαλούμενο πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είχε ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί, ενώ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν επανέλαβε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ ανέφερε ότι οι ήχοι που προέρχονται από τη θάλασσα προκαλούνται από ανταλλαγή πυρών σε προειδοποίηση προς τα πλοία στο στενό του Ορμούς, ενώ το ημιεπίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς μετέδωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν πραγματοποίησαν επιχείρηση εκτόξευσης πυράβλων από τη νότια περιοχή της χώρας προς συγκεκριμένους στόχους, προσθέτοντας ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν είναι ακόμη σαφής. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας για τον ντρόν που είχε εντοπιστεί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, με δεδομένο ότι το ντρόν είναι ουκρανικής κατασκευής, θα υπάρξει διάβημα προς την ουκρανική κυβέρνηση. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά περίπτωση αφορούν διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη

0: εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
1: Earth News Radio 105,8.

12 και σχεδόν 10 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής 29 Μαΐου είμαστε. Τώρα είναι 12 και 10. Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα λοιπόν, το καταπληκτικό της Παρασκευής, που θα είναι μια ημέρα, τι να σας πω, θαυμάσια. Θαυμάσια, πού το ξέρω, δεν το ξέρω, το ελπίζω. Παναγιώτη Σταυρούλιας δεν θυμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας, αλλά στις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Πολύ μεγάλη. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την επικοινωνία μας. Αν θέλετε να ανησυχήσετε, θα σας πω εγώ διάφορα, να ανησυχήσετε. Να πεις γιατί να μας το πεις μες τη νύχτα. Κάποιοι ξεκουράζονται, πολύ καλό είναι αυτό. Κάποιοι εργάζονται και αυτό καλό είναι, παιδιά. Καλά κουράγια εύχομαι. Καλή ξεκούραση σε αυτούς που είναι στα σπίτια τους και απολαμβάνουν έτσι μια ωραία ήσυχη νύχτα. Δροσερή, δεν τη λες, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Θα μπορούσε να είναι και χειρότερα. Αλλού είναι χειρότερα. Βέβαια. Εμείς εδώ πάλι καλά. Χτύπησε για κάτι 36 άρια. Ναι, στα δυτικά, αλλά δεν είμαστε οι μόνοι. Είναι και άλλοι. Βέβαια. Και θέλω εγώ τώρα να ξεκινήσω με το καιρικόν. Να το πάμε έτσι όμορφα και ήρεμα, γιατί εδώ δεν έχουμε ζητήματα. Θα σας πω όμως. Αλλά δεν σας αφήνει η επικαιρότητα. Δεν σας αφήνει. Βγαίνεται για τον πόλεμο. Όπα, το πάλι λιώσω. Για τη Μέση Ανατολή. Βγαίνει λοιπόν το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο Φαρς και λέει: οι ένοπλες δυνάμεις, λέει, του Ιράν εκτόξευσαν πυράβλους από τις νότιες περιοχές της χώρας προς συγκεκριμένους στόχους. Ποιοι στόχοι είναι, δεν λέει. Επίσης, το άλλο ημιεπίσημο Ιρανικό, το Τασνίμ, είναι ίσως ο Βρούς Επανάστασης, αν είναι και αυτό, έκανε λόγο για ήχους που ακούγονται από τη θάλασσα και οφείλονται, λέει, σε ανταλλαγή πυρών ως προειδοποίηση προς τα πλοία στα στενά του Ορμούς. Βγαίνουν μετά τα κρατικά μέσα του Ιράν και λένε ακούστηκε έκρηξη στην παραθαλάσσια πόλη Μπουσέρ. Καταλαβαίνετε. Έτσι. Και επειδή ήρθε η είδηση και λέμε μήπως κάτι γίνεται καλόν, καλόν με την έννοια να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να μπούμε σε μία ηρεμία. Και βγαίνει ο Λευκός Οίκος και επιβεβαιώνει ότι οι διαπραγματευτές Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο κατανόησης που αναμένει την έγκριση του Τραμπ. Και βγαίνει και ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών και λέει ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα εξαρτηθεί από το αν ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφασίσει να την υποστηρίξει. Βγαίνει λοιπόν το Τασνίμ, πάλι το ημιεπίσημο, επικαλούμενο πηγή κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης, και λέει ότι το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Και βγαίνει και ο Πεζισκιάν, είναι ο Ιρανός πρόεδρος, και λέει, παραλαμβάνει μάλλον, ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του Άξιος για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον Τεχεράνης, το οποίο προβλέπει την παράταση της υφιστάμενης κατάπαυσης του πυρός για 60 μέρες, για 2 μήνες. Περιμένουμε να το εγκρίνει ο Τραμπ. Όμως, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζάμπα, ο Χαμενεϊ, φαίνεται να μην έχει δώσει την έγκρισή του. Και αυτός είναι ο λόγος, λέει, που ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει πει ναι. Υψηλόβαθμιες Ισραηλινές πηγές είπαν στο Channel 12, στο κανάλι 12, ότι το Ισραήλ δεν έχει διαπιστώσει καμία ένδειξη ότι ο Χαμενεϊ έχει εγκρίνει τους όρους του μνημονίου. Και αφού δεν το έχει εγκρίνει ο Χαμενεϊ, πώς θα το εγκρίνει ο Τραμπ? Λένε αξιωματούχοι Αμερικανοί ότι το μνημόνιο κατανόησης θα ορίζει ότι τα στενά του ορμούς θα μείνουν ανοιχτά για την αυσιπλοεία, χωρίς διόδια, χωρίς παρενοχλήσεις, και πρέπει να απομακρύνει το Ιράν όλες τις νάρκες από το στενό μέσα σε ένα μήνα. Επίσης, ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα έρθει ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας. Και επίσης, θα περιλαμβάνεται δέσμευση του Ιράν
για τη μη επιδίωξη κατασκευής πυρηνικών όπλων. Γι' αυτό βγήκε ο Μπαζεσκιάν και είπε: εμείς δεν θέλουμε να φτιάξουμε, δεν έχουμε πρόθεση να φτιάξουμε πυρηνικά όπλα. Και επίσης υπάρχει και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Τι θα γίνει με αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο? Για να δούμε. Τι έχουμε? Α, ωραία. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, λοιπόν, επικαλούμενη τοπικό αξιωματούχο, αναφέρει ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην Μπουσέρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν βγει να πούνε καταστράφηκε ή όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μία εγρήγορση. Όχι ότι δεν ήμασταν πριν, αλλά περιμένεις, αφού έχει τέλος πάντων βρεθεί μία, πώς θα το πω, μία κοινή γραμμή, δεν το λες, έχει καταγραφεί μία πρόθεση, θα το πω εγώ, να λυθεί κάπως το ζήτημα. Περιμένουμε. Θα το εγκρίνει ο Μοτζάμπα, θα το εγκρίνει ο Τραμπ, ποιος να ξέρει. Αυτή η εγχειρία, όπως καταλαβαίνουμε, κρέμεται σε μία κλωστή, παιδιά. Πρόοδος. Εντάξει. Κανένας τώρα δεν δηλώνει τόσο ικανοποιημένος που να επιβεβαιώνει ότι οι σημαντικές διαφορές έχουν γεφυρωθεί και ότι οδηγούμαστε στο τέλος του πολέμου. Το BBC εξέφρασε ανοιχτά το ερώτημα, λέει, αν τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται πιο κοντά στην ειρήνη ή στον πόλεμο. Είναι, λέει, τόσο συγκεκριμένη η κατάσταση που δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει την επιστροφή στα όπλα. Για να δούμε. Διαψεύδει ο ένας, διαψεύδει ο άλλος. Περιμένουμε τι θα γίνει. Περιμένουμε ποιος θα αποφασίσει πρώτος, ποιος θα πει πρώτος ναι, για να πει μετά και ο άλλος. Λέει, μην δείξω εγώ ότι συνθηκολογώ. Να πει ο άλλος πρώτα. Ο Ιρανός. Υποθέτω ότι ο Χαμενεή θα σκέφτεται το ίδιο για τους Αμερικάνους. Ποιος να ξέρει. Εχθές στην ενημέρωση των συντακτών στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρθηκε ότι οι διαφορετικές εκδοχές που παρουσιάζονται έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι οι Ιρανοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες επικοινωνίας, λέει, ακόμα και μεταξύ τους. Δείχνουμε, λέει, υπομονή μαζί τους, γιατί καταλαβαίνουμε ότι μπορεί άλλα να λέει ο Χαμενεή, άλλα η πολιτική. Ο Χαμενεή είναι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Άλλα η πολιτική ηγεσία και άλλα ο στρατός τους. Αλλά δεν είναι ανεξάντλητη, λέει, η υπομονή μας, λένε οι Αμερικανοί. Και τα διεθνή μέσα στην πραγματικότητα αναμεταδίδουν τις πληροφορίες του Άξιος, τις οποίες επιβεβαίωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Σήμερα είναι Παρασκευή, μάλιστα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν χθες ότι κατέριψαν 5 ιρανικά ντρόουν, τα οποία αποτελούσαν, λέει, απειλή γύρω από τα στενά του Ορμούς, θέτοντας την αυτιλία, εμπορική στρατιωτική, για άλλη μια φορά στο επίκεντρο. Αλλά βγαίνουν οι Αμερικανοί, αφού έχουν βομβαρδίσει, και λένε: δεν το κάνουμε, δεν θέλουμε να διαταράξουμε την εκεχηρία. Όχι, είναι, λέει, αμυντικά αυτά τα χτυπήματα. Έτσι. Και κατά μια από τις δύο πλευρές δεν φαίνεται να θεωρεί το είδος των ανταλλαγών ως οφθαλμού αντί οφθαλμού. Άντε πες μου τώρα εσύ τι γίνεται. Για να τα πούμε και να το καταλάβουμε. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές? Πυρηνικό πρόγραμμα, μελλοντική διαχείριση του Ορμούς, άρση κυρώσεων, αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων. Και οι δύο πλευρές, λέει το ρεπορτάζ, δέχονται εσωτερικές πιέσεις και δεν θέλουν να επιστρέψουν στον πόλεμο. Παρά τα φαινόμενα, η εκεχηρία, 7 εβδομάδες και πλέον, σε 7 εβδομάδες και πλέον είμαστε, εξακολουθεί να ισχύει. Για πόσο? Θα σας γελάσω και δεν το θέλω. Υπάρχει ζήτημα, η αλήθεια είναι, εσωτερικών. Οπότε, εσωτερικών εννοώ στις δύο χώρες, έτσι. Οπότε, θέλουμε να δούμε, θα υποκύψουν στις πιέσεις, δεν θα υποκύψουν στις πιέσεις, ποιος να ξέρει. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία και θέλει, λέει, ο Τραμπ
να εξετάσει προσεκτικά τους όρους και να αποφασίσει σε 2-3 μέρες. Οι πιέσεις που δέχεται εκ των έσω προέρχονται, λένε επί γη αξιωματούχου που μίλησε στο NBC, από στελέχη ρεπουμπλικανών, αλλά και από τον Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο οποίος επιμένει ότι το Ιράν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Έτσι. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Α, και τώρα που είπα Ισραήλ. Ναι. Δεν μπορώ, δηλαδή πραγματικά. Θέλω να μην τα λέω, αλλά δεν θέλω να μην τα λέω. Θέλω να μην, να μην συμβαίνουν. Αυτό με ενδιαφέρει. Βομβαρδίζει Λίβανο φουλ. Έχει δέχεται και επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ. Εννοείται. Αυτό είχε, το είχε Χεζμπολάχ είπε δεν θα σταματήσουμε και τα λοιπά μέχρι να τους εξαλείψουμε και όλα σχετικά. Και συνεχίζονται λοιπόν οι επιθέσεις. Με τους αριθμούς να τρομάζουν, διότι από τις 2 Μαρτίου έχει περάσει καιρός πολύς. Έχει σκοτωθεί κόσμος χιλιάδες, 2.000 και. Και επίσης από την εκεχηρία που υποτίθεται, γιατί δεν υπάρχει εκεχηρία, όταν γίνονται 100 ελεύθερες επιθέσεις, τι εκεχηρία, τι πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων είναι αυτή. Συνεχίζεται λοιπόν όλο αυτό και η κατάσταση είναι δύσκολη. Έρχεται τώρα και από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Ο Νετανιάχου και πιέζει τον Τραμπ, σου λέει μη δεχθείς την εκεχηρία, τη συμφωνία με το Ιράν. Εχθές, που ήταν Πέμπτη, παραλαμβάνω, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέβαλε επίσημα κυρώσεις σε 4 οντότητες και 3 φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Καθεστώτος Κυρώσεων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτό είχε ξεκινήσει από τις 11 Μαΐου, μια νομοτεχνική διαδικασία, και τέλος πάντων οι σχετικές πράξεις δημοσιεύθηκαν ήδη στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθενται σε άμεση ισχύ. Σε τι αφορούν αυτές οι κυρώσεις? Αφορούν λοιπόν 4 από τις πιο επιδραστικές οργανώσεις του Ισραηλινού Επικιστικού Κινήματος στη Δυτική Όχθη και τους 3 ηγέτες τους. Μαύρη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπαίνουν αυτοί. Το κίνημα Ναχαλά και η διευθύντριά του, η οποία, παιδιά, το όνομά της είναι Ντανιέλα Βάις και η οποία θεωρείται στους διεθνείς αναλυτικούς κύκλους ως η νονά του επικιστικού κινήματος. Κατηγορείται, λέει αυτή η κυρία, ότι ενθαρρύνει και διευκολύνει τη βίαιη εκτόπιση Παλαιστινίων με τα παράνομα φυλάκια του να μπλοκάρουν πρόσβαση σε αγροτικές και βοσκοτόπια, σε αγροτικές εκτάσεις και βοσκοτόπια. Επίσης υπάρχει μια κυβερνητική οργάνωση ισραηλινή, η Ρεγκαβίμ, και ο διευθυντής αυτής της οργάνωσης, που ασκούν νομική και πολιτική πίεση για κατεδάφιση παλαιστινιακών κατοικιών. Είχαν ζητήσει μεταξύ άλλων να κατεδαφιστεί δημοτικό σχολείο χρηματοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση κοντά στη Βηθλέμ. Ωραία. Μετά πάμε. Μη κυβερνητική οργάνωση, Χασόμερ Γιος, ο πρόεδρός της επίσης, παρέχουν υλική στήριξη και εθελοντές σε τουλάχιστον 28 βία παράνομα φυλάκια και επίσης στρατολογούν οπλισμένους εθελοντές φρουρούς που εμπλέκονται σε επιθέσεις. Μπαίνουν ότι βρίσκουν, το καταστρέφουν, συλλαμβάνουν από μωρά μέχρι... Επίσης, μάλλον το τελευταίο, το τέταρτο, ο συνεταιρισμός Άμανα, που από την ίδρυσή του έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ανέγερση τουλάχιστον 30 παράνομων φυλακίων και οικισμών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τους λέει στους Παλαιστίνιους, όχι τους λέει, τους αναγκάζει να φύγουν από τα σπίτια τους, από τις οικίες τους, από ό,τι έχει ο καθένας τέλος πάντων εκεί. Έτσι. Αυτοί λοιπόν όλοι ανεβάζουν το συνολικό μητρό κυρώσεων του Παγκοσμίου Καθεστώτος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε 136 φυσικά και νομικά πρόσωπα και 41 οντότητες από διάφορες χώρες. Ωραίες είναι αυτές οι αποφάσεις. Το διατάφτα όμως ποιο είναι? Για πείτε μου. Το διατάφτα είναι ότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Και θα συνεχίζεται. Λοιπόν,
Να γυρίσουμε στο Ιράν. Ναι, επιβεβαίωσε τέλος πάντων η κρατική, γιατί σας είπα ότι αυτό ότι είναι τις επιθέσεις πριν από λίγο και τα λοιπά, τις είπαν τα ημιεπίσημα πρακτορία. Τώρα βγαίνει η κρατική τους τηλεόραση στο Ιράν και λέει: Αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε στην επαρχία Τζαμ στην παραθαλάσσια περιοχή Μπουσέρ. Περιμένουμε. Τι θα πούνε οι Αμερικανοί? Θα παραδεχτούν? Θα επιβεβαιώσουν? Κανείς δεν ξέρει. Ευτυχώς που υπάρχει το μνημόνιο κατανόησης. Ευτυχώς. Σε 2-3 μέρες, Παρασκευή, Σάββατο, Κύριακο. Είναι και το Σαββατοκύριακο. Ναι, από Δευτέρα. Ποιος τα ξέρει. Αλλά είπαμε, νύχτα είναι εδώ σε εμάς. Θα περιμένουμε δηλώσεις. Δεν μπορεί να μην γίνουν. Δηλώσεις θα γίνουν οπωσδήποτε από τον Τραμπ. Μια ανάρτηση, δύο, μη σας πω, θα την κάνει. Θα τις κάνει. Ο Μοτζάμπα δεν ξέρω τι θα κάνει, γιατί δίνει κάτι δηλώσεις, οι οποίες διαβάζονται από το κρατικό τους κανάλι εκεί. Δικές του είναι, δεν είναι, σε τι κατάσταση είναι, πού είναι, κανείς δεν ξέρει. Οπότε είμαστε εν αναμονή. Εν αναμονή. Και 25 πήγε, αλήθεια. Πω, πέρασε η ώρα. Για πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, μέχρι να αποφασίσουν τι θα γίνει με το μνημόνιο κατανόησης. Αυτή η ερώτηση που κάνεις είναι πολύ σωστή. Γιατί να αποφασίσει ο Μοτζάμπα και να μην αποφασίσουν η πολιτική ηγεσία του Ιράν. Ρητορική είναι. Ο Αγιατολάχ θα αποφασίσει, οι άλλοι θα αποφασίσουν. Βγαίνει ο Πεζεσκιάν που είναι ο πρόεδρός τους, που είναι, εμφανίζεται πιο μετριοπαθής και λέει θέλουμε συμφωνία, έχει πει, δεν θέλουμε να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, δεν θέλουμε να αποκτήσουμε, να δημιουργήσουμε πυρηνικά όπλα. Και άμα δεν πει ο Αγιατολάχ το ναι, ποιος? Έλα παιδιά, μου κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Λοιπόν, προσέξτε με τώρα. Τώρα εγώ θα σας πω δύο ειδήσεις και εσείς θα μου πείτε ποια είναι η σοβαρή και ποια δεν είναι. Η σοβαρή από άψη περιεχομένου. Έχει συμβεί, αυτό εννοώ. Όλες οι ειδήσεις είναι σοβαρές. Γι' αυτό είναι και ειδήσεις, αλλιώς δεν θα ήταν τίποτα. Έχουμε λοιπόν, όπως γνωρίζετε όλοι, γιατί πρέπει να το μάθετε, το ακούτε συνεχώς, αυτό το θερμικό θόλο. Αυτός ο θερμικός θόλος είναι ένα καπάκι το οποίο δεν αφήνει την ατμόσφαιρα να ανανεωθεί ο αέρας. Αυτό είναι. Καταλαβαίνετε, έτσι. Και ενισχύει τη θερμότητα. Να τα λέμε, τα επιστημονικά τα είπαμε, τα εμπεδώσαμε. Στη Βρετανία έχουμε 11 νεκρούς. Διότι πάνω από 30 βαθμούς θεωρούν ότι είναι εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία. Χθες είχαν 35. Και μέσα στους κήπους του Λονδίνου, κάτω από το δέντρο, φαντάζεσαι τώρα. Το προηγούμενο ρεκόρ Μαΐου, για το Μάιο μιλάμε, ήταν 32,8 βαθμοί το 1922, να φανταστείτε. Και είχε σοφαριστεί το 1944. Λοιπόν, τροπικές νύχτες λέγαμε και χθες, κάτω από τους 20 δεν πέφτουνε, αδιανόητο για τη Βρετανία, έχουν τρελαθεί. Και δυστυχώς έχουμε τους 11 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους. Πηγαίνουν, προσπαθούν να βρουν μια δροσιά, κάτι. Λίμνες, ποτάμια, θάλασσα, όπου είναι κοντά και όπου υπάρχουν. Στη Γαλλία, η Γαλλία μάλλον, βιώνει σοβαρές συνέπειες του καύσωνα. 39 βαθμούς έχουν χτυπήσει θερμοκρασίες σε κάποιες περιοχές. Δεκάδες νομοί σε πορτοκαλί στην Αγερμό. Για Μάιο δεν συμβαίνει. Αλλά να που συμβαίνει. Το Παρίσι και τα γειτονικά διαμερίσματα τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, έκτακτα μέτρα και περιορισμού της κυκλοφορίας. 7 θάνατοι σχετίζονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Την Κυριακή έχασε τη ζωή του, αθλούνταν ένας άνθρωπος, κατέρευσε, έτσι. Τη Δευτέρα επίσης το ίδιο, ένας ακόμη. Ιδιαίτερα σφοδρά πλήττεται η Δυτική Γαλλία και οι ακτές του Ατλαντικού. Συνήθως όταν είσαι κοντά στη θάλασσα, δεν λέμε κοντά στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Δεν τα λέμε συνήθως. Δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Διότι αυτή την εβδομάδα, λέει, η ασθενής άνεμη και η σταθεροποίηση του αντικυκλώνα δεν μπόρεσε να αφήσει τον αθαλάσσιο, το αεράκι αυτό να πάει στην ενδοχώρα. Και οι μετεωρολόγοι λένε ότι οι Βρετάνοι και οι δυτικές ακτές βιώνουν θερμοκρασίες ασυνήθιστες, εντελώς ασυνήθιστες για την εποχή. Και αυτό αποδεικνύει, λέει, πόσο ισχυρός είναι ο θερμικός θόλος. Το έχουμε εμπεδώσει. Πάμε τώρα. Ισπανία. Πρωτοφανής κατάσταση. Ξεκίνησε με θερμοκρασίες ο Μάιος κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, αλλά μετά τις 19 Μαΐου ξαφνικά, παιδιά, φτάνει η κατάσταση, οι θερμοκρασίες που θυμίζουν Ιούλιο και Αύγουστο, 40 Ανδαλουσία, Εξτρεμαδούρα, κοιλάδα του Εύρου. Έχουν και εκεί. Ακούτε κοιλάδα του Εύρου και νομίζετε εδώ. Τώρα οι περιοχές, λέει, που περιμένουμε να πληγούν, καλημέρα σας, περισσότερο είναι η Σεβίλη, η Κόρδοβα, η Χαέν, το Λέδο, η Σαραγώσα και η Λέιντα. Έχουν ανησυχία και για το Βορρά. Μπιλμπάο, τα ξέρετε εσείς αυτά γιατί παρακολουθείτε ποδόσφαιρα και αυτά. Μπιλμπάο, Κανταβρία και Αστούριες, πολύ πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα ή θερμοκρασίες. Μάλιστα, υπάρχει η θερμοκρασία
που υπάρχει το στοιχείο ότι η θερμοκρασία που σημειώθηκε χθες πάνω από 38 βαθμούς μέσα στο Μάιο στην Μπαδαχώθ ήταν η υψηλότερη εδώ και 71 χρόνια. Και υπάρχουν επίσης τα στοιχεία που λένε ότι το αεροδρόμιο του Σάνταντερ κατέγραφε 6 μέρες με θερμοκρασία πάνω από τους 30 πριν από τον Ιούνιο, τον Μάιο, έτσι, όταν στο παρελθόν κάτι τέτοιο είχε συμβεί μόνο 2 φορές από το 1954. Και επίσης και εκεί οι τροπικές νύχτες. Δεν πέφτει θερμοκρασία κάτω από τους 20 βαθμούς. Αποπνικτική ζέστη, αυτό είναι. Πάμε στην Ιταλία. Αυξημένη επιφυλακή. Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια, Τωρίνο, κόκκινος συναγερμός. 33 στο Τωρίνο, 32 στη Φλωρεντία και την Μπολόνια με αίσθηση θερμοκρασίας του 35. Στη Ρώμη το θερμόμετρο αγγίζει τους 31 με αισθητή θερμοκρασία 33. Θα μου πείτε καύσωνας είναι. Είναι για αυτούς. Για Μάιο. Πορτογαλία. Θέλετε να πάμε για Πορτογαλία. Μάλιστα. Νέο ρεκόρ ζέστης. 40,3 βαθμούς. Στη Μόρα. Στα κεντρικά της χώρας. Το προηγούμενο ρεκόρ λέει ήταν 40 το Μάιο του 2001. Κύμα πρώιμης ζέστης. Και λέει η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Πορτογαλίας ότι η χώρα αντιμετωπίζει από τις 20 Μαΐου κύμα καύσωνα, το οποίο υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να συνεχιστεί ως τις αρχές Ιουνίου. Όλα αυτά θα τα μαζέψουμε και να πούμε ότι σε πολλές περιοχές οι θερμοκρασίες βρίσκονται έως 16 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό. Δεν είναι νέο φαινόμενο, λέει, οι ανοιξιατικοί καύσωνες, αλλά αλλάζει δραματικά η ένταση, η διάρκεια και η γεωγραφική τους έκταση. Και λένε οι ειδικοί ότι οι καύσωνες στην Ευρώπη είναι πλέον περίπου 10 φορές πιθανότεροι σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Τα λέγαμε και χθες. Το ξέρουμε, παιδιά. Το καταλαβαίνουμε, το ζούμε. Εμείς εδώ, λέει, δεν έχουμε τέτοιο θέμα, λένε οι μετεωρολόγοι, δηλαδή για θερμικό θόλο και όλα αυτά τα σχετικά. Όχι, δεν έχουμε. Θα είναι οι συνθήκες πιο ήπιες. Θα μου πεις, δεν έχει 35 άρια σε μερικές περιοχές. Έχει. Αλλά εμείς είμαστε και συνηθισμένοι. Δηλαδή το 31 το θεωρούμε ακόμα δροσιά έχει. Δεν το θεωρούμε ζέστη κάνει. Έτσι. Κάποιοι άλλοι το θεωρούμε. Αυτό λοιπόν είναι το σκηνικό στην Ευρώπη. Δεν βγαίνουν οι μετεωρολόγοι και λένε αστάθεια και βροχές και μπόρες. Όταν ακούτε όμβρη είναι μπόρες. Και καταιγίδες τοπικές και όλα τα σχετικά. Βγαίνουμε, μάλιστα. Λέμε και τις περιοχές, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει. Δεν μπορεί να ξέρει με τον λόγο δίπλα, τα λένε οι δημοσιογράφοι. Μάλιστα. Και τις ώρες, λέμε μεσημέρι, απόγευμα, και θα είναι τοπικά έντονα τα φαινόμενα, θα είναι μόνο αυτά. Όταν λοιπόν λες ξαφνικά έβρεξε, δεν είναι ξαφνικά. Σε έχει ενημερώσει το σύστημα και σου λέει θα βρέξει. Χθες το απόγευμα. Σε αρκετές περιοχές της Αττικής, στην Αγία Παρασκευή δεν έβρεξε, δεν ξέρω. Παρότι λέει το σκηνικό ήταν καλοκαιρινό. Μα αυτό είναι η αστάθεια. Να ξεκινάει με καλοκαιρό, καλό τέλος πάντων, με ηλιοφάνεια το πρωί, να έχει τις μπόρες και καταιγίδες και τα λοιπά τοπικές το μεσημερό απόγευμα και να ξανασυνεχίσει με πιο καλές καιρικές συνθήκες τέλος πάντων. Λένε λοιπόν αναφορές και βίντεο που κάνουν, λέει, το γύρο του διαδικτύου. Διότι είμαστε στην έρημο και όταν βρέχει τραβάμε βίντεο και λέμε «Α, εδώ βρέχει, παιδιά». Έτσι. Καματερό, Περιστέρι, Πετρούπολη και στα Σεπόλια επίσης. Και κάτι άλλο. Σας λέω τώρα, εγώ βγαίνω και σας λέω. Υπάρχουν αναφορές και περιμένεις εσύ να ακούσεις και λες «Τι έγινε πάλι». Υπάρχουν αναφορές για αρκετά μπουμπονιτά. Εξήγησέ το μου τώρα αυτό. Είστε τώρα εσείς, κυριέ μου, κυρία μου, οδηγείτε το ταξί σας και πάτε στον προορισμό που σας έχουν πει. Είστε εσείς που είστε σε νευραλικές θέσεις, σε νοσοκομεία, σε ενοπλές δυνάμεις, οτιδήποτε. Και ακούτε την είδηση. Μπουμπούνισε χθες στο Μοσχάτο. Πες το μου. Επίσης, για να πούμε το πιο σοβαρό, έτσι, από αυτά που συμβαίνει. Έριξε χαλάζι σε Αρκαδία και Αγρίνιο. Ναι.
Στο Αγρίνιο, λέει, γιατί υπάρχει στο διαδίκτυο, λέει, βάζουν φωτογραφίες. Δεν είχε μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή, μπορεί να έριξε χαλάζι, δεν ξέρω. Έριξε χαλάζι ένα λεπτό, δύο λεπτά, τρία λεπτά, πόσο. Και η καιρική αστάθεια, λέει, συνοδευόταν και από ισχυρές βροχές. Αφού σου το λέει ότι θα βρέξει, αυτό σημαίνει αστάθεια. Επίσης, ισχυρές βροχές καταγράφηκαν και στη Ροδόπη. Μάλιστα στη Θράκη καταγράφηκε, λέει, μια άκρος εντυπωσιακή εικόνα με βροχοκουρτίνα, παιδιά. Βροχοκουρτίνα, βέβαια. Και σε περιοχές της Καβάλας επίσης. Θα μου πεις, γιατί το λες, πρέπει δηλαδή να γίνονται... Δεν θέλω να γίνονται καταστροφές, δεν θέλω να γίνονται θέμα τα καιρικά φαινόμενα. Αστάθεια, να βρέξει, καταιγίδα, χαλάζει, ελπίζω να μην είχαμε... Όταν χαλάζει, καταστρέφει καλλιέργειες, είναι τέτοιο το ζήτημά του. Αλλά θέμα, θα μου πεις, εάν έχω εικόνα, δεν θα το δείξω. Θα το δείξεις, αλλά φέρνουμε και την καταστροφή. Δηλαδή, αλλού γιατί να δούμε τι γίνεται. Μπουμπούνισε το Περιστέρι, χειρότερο. Λοιπόν, παρά 20 πήγε. Για πάμε να ακούσουμε το επόμενο.

Σοφία μου, καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι? Αφού ήδη δεν το θεωρούν οφθαλμόν αντί οφθαλμού, να το θεωρήσουμε εμείς από εδώ? Ρωτάω. Τι να κάνω τώρα? Παιδιά, δεν είναι τα πράγματα εύκολα. Το ξανατό έχουμε εμπεδώσει. Αν ήταν εύκολα θα βγαίναμε, θα λέγαμε με επίλυτη συμφωνία. Θέλει ο καθένας να πει εγώ κέρδισα, εγώ έχω επικρατήσει. Και η συμφωνία δεν είναι η συμφωνία ότι ξέρεις όλα καλά, επιστρέφουμε στα 1 Φεβρουαρίου επίπεδα. Όχι, είναι 60 μέρες να γίνουμε διαβουλεύσεις. Μην βιάζεστε. Έχουμε μέλλον ακόμα. Εδώ δεν είπα τώρα προχθές ότι εγώ δεν βιάζομαι που έχω εκλογές το Νοέμβριο. Είναι η ενδιάμεση. Το Νοέμβριο και δεν βιάζεται. Βιαστούμε εμείς από εδώ? Έλα τώρα. Μια χαρά, πέσει και το πετρέλαιο και η βενζίνη. Εντάξει, όλα σχετικά είναι βέβαια. Το πετρέλαιο έχει πέσει στις διεθνείς αγορές. Ανάλογα με το. Γίνεται ένα χτύπημα, ανεβαίνουν οι τιμές. Βγαίνουν και λένε ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Πέφτουν οι τιμές. Τώρα μετά είναι και η αντλία βέβαια. Είναι και ένα ζήτημα αυτό. Κάτω από 2 πάντως είναι. Κάτω από 2 ευρώ. Λοιπόν, έχει έρθει μια είδηση χθες. Ήρθε ότι σήμερα έχουμε Παρασκευή, έτσι. Ωραία. Συγγνώμη. Ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο, άσχετο με τον πόλεμο, τελείως. Το περασμένο Σαββατοκύριακο λοιπόν κατέρευσε τμήμα μεγάλο της οροφής που στεγάζει το 3ο Δημοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο στην Ορεστιάδα. Αν ήταν παιδιά μέσα, χτυπάω, δηλαδή πραγματικά όμως. Ευτυχώς που ήταν Σαββατοκύριακο. Μετά το συμβάν, λέει, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου και η συνέχιση των μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης. Έλα. Τι θα κάναν άλλο δηλαδή? Να αποκατασταθούν τέλος πάντων οι ζημιές, γίνονται εργασίες. Και η Επιτροπή Γονιών και Κηδεμόνων του 3ου Νηπιαγωγείου της Ορεστιάδας και εκπαιδευτική και το προσωπικό των 2 σχολικών μονάδων, γιατί είπαμε είναι και το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, έστειλαν επιστολή στον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ζητούν, λέει, άμεση και πλήρη τεχνική αξιολόγηση ολόκληρου του σχολικού συγκροτήματος από αρμόδιους μηχανικούς, να δουν σε τι κατάσταση είναι. Δημόσια ενημέρωση γονείων και εκπαιδευτικών σχετικά με τα ευρήματα των ελέγχων, έτσι, μάλιστα. Προτεραιοποίηση όλων των αναγκαίων εργασιών αποκατάστασης, εξέφρεση ασφαλούς και άμεσης λύσης για τη συνέχιση της διαζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, αν αυτό το κτίριο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ασφαλείας. Λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένα παιδί δεν θα βρεθεί σε κίνδυνο. Τα αυτονόητα ζητάνε οι άνθρωποι δηλαδή. Στο ίδιο κτίριο, λέει, συστεγάζεται το 3ο νηπιαγωγείο, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί, παρότι υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στα δοκάρια λόγω υγρασίας και φθορές στην οροφή. Και στέλνει ο άλλος το παιδί του να πάει στο νηπιαγωγείο. Και η κατάσταση, λέει, αυτή δημιουργεί έντονη ανησυχία και εύλογη ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών, των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων στον χώρο. Και λένε ότι είναι αδιανόητο το γεγονός να υπάρχουν ενδείξεις φθοράς και πιθανή κίνδυνη και να συνεχίζει τη λειτουργία μέρους του σχολικού συγκροτήματος. Δεν τους έχουν διαβεβαιώσει και να έχουν γίνει επίσημες γνωματεύσεις, να υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας, να τους πούνε οι παιδιά, να τα στοιχεία, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και λέμε ότι το σχολείο αυτό που λειτουργεί, εξακολουθεί να λειτουργεί, το κομμάτι αυτό του σχολείου είναι ασφαλέστατο. Ζητούν οι άνθρωποι να ενημερωθούν. Και επίσης. Τηλεκπαίδευση, μάλιστα. Ωραία. Πάμε. Η παρατεταμένη αναστολή λειτουργίας, είπαμε, οι λέξεις έχουν σημασία, και η αποκλειστική λύση της τηλεκπαίδευσης έχει προκαλεί προβλήματα. Διότι εδώ δεν είμαστε μαθημένοι, και αν ακούσεις, γιατί έχω ακούσει διάφορες περιπτώσεις, ότι μπορούμε να, εμείς, ο εργαζόμενος ο τάδε, οι εργαζόμενοι οι τάδε, να κάνουν τηλεκπαίδευση. Γίνονται έξαλλοι οι προϊστάμενοι.

Από το σπίτι, μάλιστα. Στο σπίτι ποιος θα μείνει, αν εργάζονται και οι δύο γονείς. Και επίσης, δεν τα λέμε εμείς, τα είπαν οι καθήλοι αρμόδιοι όταν είχαμε τα ζητήματα με τον κορονοϊό, τότε που τα σχολεία είχαν τηλεκπαίδευση και τότε που οι μαθητές δεν πήγαιναν να κάνουν τα διαζώσεις μαθήματά τους. Ότι όλο αυτό δημιουργεί πρόβλημα στον ψυχισμό του παιδιού, διότι ο φυσικός χώρος του παιδιού είναι το σχολείο του, δεν είναι το σπίτι, το δωμάτιό του, το σαλόνι, η κουζίνα που έχει ο καθένας στον υπολογιστή, δεν ξέρω, το τάμπλετ, πώς το λένε, το λάπτοπ. Οι αρμόδιοι τα λένε. Θα πεις, δεν είναι συνολικό το φαινόμενο εδώ, είναι τοπικό, υπάρχει ζήτημα. Είναι, αλλά άμεσα δεν πρέπει να γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης. Δεν πρέπει να βγουν και να πούν αυτοί που χειρίζονται τις υποθέσεις αυτές ότι είναι ασφαλές να στέλνεις το παιδί στο σχολείο. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Στείλανε οι άνθρωποι επιστολή για τα αυτονόητα. Να στέλνουν τα παιδιά τους σε ασφαλή σχολεία. Σε ασφαλή σχολεία. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Αλήθεια σας το λέω. Θα πεις τυχαίο. Τι τυχαίο. Για να πέσει μια οροφή σημαίνει ότι υπάρχει θέμα. Βροχές, πολλής, πώς το λένε, υγρασία, μπορεί να είναι και κακοτεχνία, δεν ξέρω. Υποθέτω ότι θα γίνουν ανάλογες έρευνες και ανάλογες, θα μπουν σε διαδικασία οι ανάλογοι έτσι, φορείς για να δουν τι θα γίνει. Σε όλα τα σχολεία πρέπει να γίνεται αυτό. Όπου πάμε τα παιδιά μας, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι είναι ασφαλή. Ασφαλή. Αν πεις, άλλο το άφησε το μωρό, πήγε στο αρδευτικό κανάλι. Η άλλη είχε το, πώς το λένε, έκανε ρευματοκλοπή. Βούτυξε το μωρό, έπαθε ηλεκτροπληξία, πνοή και πέθανε, 10 χρονών. Η μάνα 28 χρονών, αφέθηκε ελεύθερη, η άλλη με περιοριστικούς όρους. Με τι? Αλήθεια. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Το καημένο το παιδάκι λέει δεν ήθελα. Αυτό να ήθελες και να πεθάνει. Από ρευματοκλοπή. Είναι και 54. Αλήθεια. Α, γεια σας. Αυτό τι είναι? Λες, για να δούμε. Δεν ξέρω. Αν το ήξερα, παιδιά, θα σας το είχα πει. Βαρδαρίς, έλα. Κουβέρτα στη Θεσσαλονίκη. Α, είσαστε πολύ τυχεροί. Ναι, εδώ, γιατί εδώ ανοίγουμε παράθυρα και μπαλκονόπορτες ό,τι έχει ο καθένας τέλος πάντων, γιατί το βράδυ δροσίζει, εκεί δεν δροσίζει. Και μου αρέσει κάθε φορά που βγαίνουν οι επιστήμονες και λένε μην ανοίγετε τα παράθυρα, μην το ώρες της ζέστης, της μεγάλης ζέστης, μην, πώς το λένε, μην χρησιμοποιείτε το ακλιματιστικό αν δεν χρειάζεται. Αυτά τα ξέρουμε, ρε παιδιά. Τώρα φτάσαμε στο και 20 της κλιματικής κρίσης, κλιματικής αλλαγής. Τώρα δίνουμε, πώς το λένε, συμβουλές. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας. Ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ωραία φωτογραφία που δείχνει κάτι, πώς τα λένε, δέντρα στολισμένα χριστουγεννιάτικα. Να τα έχεις καμιά έτσι στο Facebook και αυτά, στο TikTok, δεν ξέρω πώς τα λένε, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Φίλους εκεί στη Βρετανία, αν τους αστείλεις. Να το δούνε και να κάνουν, πώς το λένε, κάπως το λένε αυτό στην ψυχολογία. Θα το θυμηθώ και θα σας το πω. Που νομίζεις ότι είναι έτσι ενώ δεν είναι. Σε πολλά επίπεδα συμβαίνει αυτό, αλλά εμείς λέμε για τον καιρό τώρα.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ένταση καταγράφεται στα στενά του Ορμούς, καθώς οι Ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν πληροφορίες για ανταλλαγή πυρών και έκρηξη στην παραλιακή Μπουσέρ. Σύμφωνα με την Ιρανική τηλεόραση, καταρρίφθηκε αμερικανικό αεροσκάφος χωρίς επιβεβαίωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρακτορείο Τασνίμ αναφέρει ότι οι πυροβολισμοί σχετίζονται με προειδοποιητικές βολές από πλοία στην περιοχή. Αντικρουόμενες πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για μνημόνιο κατανόησης. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών κατέληξαν σε προσχέδιο το οποίο προβλέπει παράταση κατάπαυσης του πυρός για 60 μέρες και αναμένει την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από την Ιρανική πλευρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοζάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους. Σύμφωνα με αμερικανικούς αξιωματούχους, η συμφωνία θα προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς διόδια ή παρενοχλήσεις, απομάκρυνση ναρκών από το Ιράν εντός 30 ημερών και δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό συζητήθηκε το ζήτημα του ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γέρα Πετρίτης ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω της ουκρανικής κατασκευής του ντρόν αναμένεται διάδειγμα προς την κυβέρνηση του Κιέβου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα σε βάρος 17 συλληφθέντων από την Βόρειο Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα, η 28χρονη μητέρα που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σχετικά με το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ρευματοκλοπή ασκήθηκε σε βάρος 43χρονης μετά από καταγγελίες ότι είχε πέρασει καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε νεκρό το παιδί. Τουλάχιστον 610 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους διασώθηκαν τα ξημερώματα σε 10 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Κρήτης και της Γαβδού.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα σε Βόρεια, Ανατολικά και Πελοπόννησο. Στην Αττική τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι με θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος καιρός στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

at the bottom of the ocean, under the water.

Μία και 8 πρώτα λεπτά συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8 με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γιουργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Γεια σου Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το βιντεάκι. Τι ωραίο βίντεο είναι αυτό. Μα τώρα τι συζητάμε. Έχουν ετοιμαστεί, σου λέει, μετράνε μέρες. Βγάλει την Αγίου Πνεύματος, βγάλει τη γιορτή που θα κάνουμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς, συγγνώμη, μετράνε τι θα κάνουν δηλαδή. Για τα παιδιά είναι το καλοκαίρι, που είναι ξένιαστα. Τα υπόλοιπα, θα μου πεις τώρα, είναι και οι εξετάσεις, έχουμε και τις πανελλήνιες, το ξέρουμε. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν πιέζουμε τα παιδιά μας πολύ, αλλά θα ήθελα μάλλον να το πιστέψω, αλλά γενικά έχω κάτω τις επιφυλάξεις μου, γιατί όλα αυτά είναι ωραία, μην πιέζεστε και μην καταπιέζεστε και μην κάνετε και μην δεν ξέρω τι, αλλά και πιέζονται και καταπιέζονται και αγχώνονται και όλα τα σχετικά μέσα στο πρόγραμμα είναι, εφόσον δίνουν εξετάσεις. Αλλά και αφού λοιπόν τους λέμε όλα αυτά και τους έχουμε βάλει στη διαδικασία των φροντιστηρίων να διαβάζουν ώρες ατελείωτες, να όλα αυτά τα σχετικά, μετά τους λέμε μην αγχώνεσαι, δεν θα αγχωθεί, τι θα κάνει το παιδί, γιατί παιδί είναι. Μην κοιτάτε που λέμε, είναι νεαροί, 12χρονοι, ξέρω εγώ, 13χρονοι, είναι νεαροί. Ποια είναι νεαρία, παιδιά είναι. Παιδιά είναι. Μία καταπληκτική, μα καταπληκτική όμως, υπέροχη, μικρή κυρία, ετών 7, το όνομά της είναι Σοφία. Είναι ήδη στην κορυφή της Ευρώπης. Σοφία Καλισκάμη από τον Πόρο, η οποία καταπληκτική αυτή μικρή κυρία κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, παρακαλώ, στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι. Και κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε δεκάδες συμμετέχοντες από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και η μικρή αυτή σκακίστρια μου αγαπάει πολύ το σκάκι, μίλησε για την επιτυχία της, είπε ότι η σχέση της με το παιχνίδι ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, 7 χρονών είναι τώρα, έγινε όταν ήταν ακόμη νήπιο, παρακαλώ. Απλά είδε, λέει, μια σκακέρα και δεν ήξερε τι είναι αυτό. Ήταν 2 χρονών, η μαμά της της εξήγησε τι ήταν, άρχισε να μαθαίνει σκάκι. Και βεβαίως, τη ρώτησαν ποιο είναι το αγαπημένο της πιόνι πάνω στο ταμπλό. Και η καταπληκτική αυτή νεαρή κυρία, ξαναλέω, η 7χρονη, έτσι δεν λέμε, κοπέλα και κοπέλα, 7χρονο το καταπληκτικό αυτό παιδί, είναι η Βασίλισσα, το αγαπημένο της πιόνι, βεβαίως. Και επειδή τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο, η Σοφία λοιπόν ακολουθεί καθημερινά απαιτητικό πρόγραμμα προπονήσεων διάρκειας 2-3 ωρών. Σκάκι και σχολείο, σχολείο και σκάκι. Η καθημερινότητα, λέει αυτή, η απαιτητική, θέλει απόλυτη προσήλωση, διότι πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στα μαθήματα του σχολείου της και την πνευματική προετοιμασία για μια σύνθετη διαδικασία. Και βεβαίως, σημαντικό ρόλο σε αυτές τις προσπάθειες των παιδιών παίζει η οικογένεια, παιδιά. Η οικογένεια. Διότι πρέπει να μάθει ένα παιδί που ασχολείται με πρωταθλητισμό σε όλα τα επίπεδα, να χαρεί στην νίκη, εννοείται, τη συζητάμε, και να διαχειριστεί την ήττα. Και πρέπει όλο αυτό να έχει μία σωστή βάση παιδαγωγική, έτσι. Και όχι μόνο εδώ με ευκαιρία την μικρή Σοφία, την καταπληκτική, αλλά σε όλα τα επίπεδα να μάθουμε να διαχειριζόμαστε αυτό που λέμε έχασα,
Έχασα. Δύσκολο, αν δεν το ξέρεις πώς θα το περάσει το παιδί σου. Αλλά υπάρχουν και οικογένειες που το περνάνε και είναι πολύ καλά. Σε όλα τα επίπεδα, παιδιά. Έτσι. Σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, τι έγινε χθες. Ορίστε. Ένας κύριος 89 ετών, περίπου στις 2.30 ώρα χθες το μεσημέρι, είπε να κάψει υπολείμματα κλαδιών. Έβαλε φωτιά να τα κάψει. Έτσι, μάλιστα. Άρπαξε φωτιά στο κρυονέρι. Τέλος πάντων, από αμέλεια θα μου πεις. Από αμέλεια, αλλά επεκτάθηκε μετά τα κλαδιά που γεγόντουσαν εκεί. Επεκτάθηκε, λέει, σε όμορες ιδιοκτησίες. Κοντέψανε να καούνε τα σπίτια. Και πήγαν οι πυροσβέστες, τι να κάνουνε, και την έλυσαν τη φωτιά. Συνελήφθη ο κύριος αυτός, πρόστιμο 2.578 ευρώ από την πυροσβεστική. Ναι, παιδιά, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, κάντε δηλαδή αυτό που πρέπει. Θα πεις πώς θα κάψω τα εκεί τα υπολείμματα για τα κλαδιά και τα λοιπά. Ασφαλέστερος τρόπος θα υπάρχει από αυτόν που διάλεξε ο κύριος, 89χρονος. Γιατί λέμε την ηλικία, γιατί τώρα το μάθαμε. Τώρα τα έχουμε μάθει. Το 89χρονος και ο 55χρονος και οι 48χρονοι και οι 60χρονοι. Τι να κάνουμε, έτσι. Θα πεις το όνομά του, τι νόημα έχει. Νόημα έχει ότι γλιτώσαμε τα χειρότερα. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Ό,τι είναι να γίνει, να γίνεται σε περιφραγμένο χώρο, σε συγκεκριμένο, με συγκεκριμένες συνθήκες ασφαλείας, και να μην τρέχουν νέοι πυροσβέστες να σβήσουν τις φωτιές. Έρχεται καλοκαίρι. Έτσι. Για να το ξαναθυμηθούμε, γιατί μπορεί κάποιος να πει, αχ, το ξέχασα. Όχι. Καθαρίζουμε τα οικόπεδα. Και πρόστιμα έχει και κίνδυνος υπάρχει, και όχι μόνο εμείς ως πολίτες, και να γίνουν, να γίνουν τα δέοντα από τους αρμόδιους φορείς για να μην έχουμε ζητήματα. Έτσι. Ο καθένας να αναλάβει το κομμάτι της ευθύνης που του αναλογεί. Και να κάνουμε και το σταυρό μας. Να γλιτώσουμε. Λοιπόν, είναι και 16. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί μετά έχω να σας πω κάτι άλλο. Να δείτε πώς ζουν οι άνθρωποι που δεν είναι σαν και εμάς. Που είναι πιο πλούσιοι, ξέρω εγώ, πιο έξυπνοι, ποιος να ξέρει. Για πάμε.

Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στη συμφωνία με το Ιράν, αλλά είμαστε πολύ κοντά. Το είπε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, J.D. Vance. Okay, περιμένουμε. Πριν από λίγο, η είδηση. Ναι. Τρεις νεκροί από Ισραηλινή επίθεση με ντρόν στη Νότια Γάζα. Έλα. Σοβαρά. Ναι. Και εκεί και χειρία έχουν. Να μην ξεχνιόμαστε. Και για να δούμε λίγο την ατμόσφαιρα, την έτσι γενικά, πώς λειτουργεί η κατάσταση. Εχθές η Ρωσία και το Αφγανιστάν, οι Ταλιμπάν δηλαδή, υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας στη Μόσχα. Υπέγραψαν αυτή τη συμφωνία στο περιθώριο Διεθνούς Φόρουμ Ασφαλείας. Δεν έχουν γίνει γνωστές, λέει, λεπτομέρειες, αλλά είναι επέκταση των διμερών σχέσεων και η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα συμβολική λόγω της ιστορίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, διότι η Σοβιετική Ένωση είχε εισβάλει στο Αφγανιστάν το 1979, πολέμησε 10 χρόνια εναντίον των Μουτζαχετίν, Ισλαμιστών Ανταρτών, από τους οποίους προέκυψαν αργότερα οι Ταλιμπάν. Για χρόνια οι σχέσεις Μόσχας και Καμπούλ παρέμεναν τεταμένες, όμως μετά την αμερικανική εισβολή στο Αφγανιστάν, η Ρωσία κατηγορήθηκε επανειλημμένα ότι παρήχε όπλα στους Ταλιμπάν, καθώς η οργάνωση ενίσχυε την επιρροή της στη χώρα. Τον Απρίλιο λοιπόν του 25, πέρυσι, η Ρωσία αφαίρεσε επίσημα τους Ταλιμπάν από τη λίστα των απαγορευμένων τρομοκρατικών οργανώσεων που βρισκόταν από το 2003. Μετά από λίγους μήνες έγινε η πρώτη και μοναδική χώρα, η Ρωσία, που αναγνώρισε επισήμως τους Ταλιμπάν ως κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Και ο Ρώσος, περιμένετε κάτι, εγώ τα ρωσικά μου είναι πάρα πολύ φτωχά έως καθόλου, ο γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας λοιπόν κάλεσε τις δυτικές χώρες να άρουν τις κυρώσεις κατά των Ταλιμπάν και να αναλάβουν, όπως είπε, την ευθύνη για την 20ετή παρουσία τους στο Αφγανιστάν. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα, αυτό το μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι προσκάλεσε εκπροσώπους των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες, διευκρινίζοντας όμως ότι αυτό δεν συνιστά επίσημη αναγνώριση της κυβέρνησής τους. Εσείς που έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρακαλώ πάρα πολύ να μπείτε και να διαβάσετε για τους Ταλιμπάν και να διαβάσετε για το Αφγανιστάν, την ιστορία της χώρας εννοείται, και για τους Ταλιμπάν και για το σε τι κατάσταση βρίσκεται η χώρα σήμερα, για το τι, τι πρεσβεύουν αυτοί εκεί, τα μέλη των Ταλιμπάν και η κυβέρνησή τους και όλα τα σχετικά, πώς λειτουργούν η χώρα, πώς λειτουργούν τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Γι' αυτό εγώ σας δίνω την είδηση ότι υπεγράφει συμφωνία διμερής, έτσι, και μετά να δείτε περί τίνος πρόκειται. Να μου πείτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση τους κάλεσε και τους είπα δεν αναγνωρίζουμε την κυβέρνηση. Ναι, γιατί η χώρα είναι στην εσχάτη ένδια, δεν υπάρχει το Αφγανιστάν, έτσι. Στην εσχάτη όμως. Όμως, πρέπει να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Έτσι. Διμερή συνεργασία. Είδα εδώ και τη φωτογραφία, κάθαν στο τραπέζι, γύρω-γύρω. Και κουβεντιάσανε και υπογράψανε. Μάλιστα, ωραία. Άντε και είναι και αργά και είμαστε και στο δημόσιο βήμα. Προσέξτε με τώρα, παιδιά, τι θα σας πω, τι γίνεται. Χαμός. Δεν υπάρχει δηλαδή μέσα σε όλα. Έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι σου λέει τι με νοιάζει. Στο Σιάτλ, Ηνωμένες Πολιτείες, Ουάσιγκτον, έτσι. Σιάτλ λοιπόν, έφτασε ένα υπερπολιτελές γιότ. Αυτό το γιότ αξίζει περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι. Και το έκανε δώρο στον εαυτό του ο Μαρκ Ζούκεμπεργκ, τέλος πάντων αυτός, ο δισεκατομμυριούχος. Έγινε 40 χρόνια, σου λέει τι δώρο να πάρω στον εαυτό μου, πήρε αυτό το γιότ. Αν δεν είναι κλεμμένα τα λεφτά ή από ύποπτες συναλλαγές, εντάξει, okay. Εμφανίστηκε λοιπόν στο λιμάνι της πόλης του Σιάτλ το γιότ αυτό, ταυτοχρόνως με την ανακοίνωση περικοπής περίπου 1.400 θέσεων
εργασίας στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Αυτό το σκάφος, που είναι περίπου 120 μέτρα, είχε κάνει πέρσι tour στις θαλάσσιες θάλασσες και μας είχε επισκεφθεί, μεγάλη μας τιμή. Πέρασε λοιπόν από τα Ballard Clocks το βράδυ της Τρίτης, μαγνητίζοντας, λέει, πλήθος κατοίκων που έσπευσαν να το δουν από κοντά. Να το δούμε τι είναι αυτό το σκάφος. Αλλά η συγκυρία της άφιξης της Θαλαμιγού προκάλεσε και οργισμένα σχόλια και ειρωνικά πειράγματα στους εργαζόμενους και τους κατοίκους της πόλης. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα λοιπόν, αρκετοί παρευρισκόμενοι αποδοκίμασαν το πλήρωμα. Το πλήρωμα τι φταίει, πλήρωμα, πληρώνεται. Εργασία, δεν εκτελεί εργασία μάλιστα. Ενώ ένας διαδηλωτής φώναξε προς το σκάφος, πληρώστε επιτέλους φόρους. Άλλοι σχολίασαν, λέει, σκοπτικά ότι η εικόνα του πολυτελούς γιότ δίπλα σε μια πόλη που βιώνει χιλιάδες απολύσεις αποτελεί σύμβολο της ανισότητας στη Silicon Valley. Η άφιξη του σκάφους αυτού συνέπεσε με τη δημοσιοποίηση εγγράφων που επιβεβαιώνουν ότι η Meta είναι το social media που, του Zuckerberg, έτσι, μάλιστα, προχωρά σε δραστική μείωση προσωπικού στην περιοχή της κομιτείας King, όπου βρίσκεται σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Οι περικοπές αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου αναδιάρθρωσης, διότι η Meta στρέφει ολοένα και περισσότερους πόρους στην τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση. Έχουν βγει οι αναλυτές και έχουν πει: αυτό που χαιρόμαστε τρελά με την τεχνητή νοημοσύνη, διότι θεωρούμε ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να εμφανιζόμαστε και να εμφανίζουμε τους άλλους όπως μας αρέσει και να ανεβάζουμε ό,τι μας αρέσει κτλ. Αυτό λοιπόν δημιουργεί θέμα και σου λέει: αφού έχω τεχνητή νοημοσύνη και έχω αυτοματοποίηση, γιατί να έχω πολλοί εργαζομένους, τους διώχνω. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν του Reuters, οι συνολικές απολύσεις ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 15.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως. Αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 20% του προσωπικού της εταιρείας Meta του Zuckerberg. Social media. Από τους πρωτοπόρους δεν ήταν ο Zuckerberg. Κάποια στιγμή, χρήστες λοιπόν στο X σχολίασαν ότι το γιο του Zuckerberg φτάνει στο Seattle την ίδια μέρα που η Meta απολύει το 20% του τοπικού προσωπικού της. Δεν γίνεται να το επινοήσει αυτό. Άλλοι λένε, χαρακτηρίζουν μάλλον τον ιδρυτή της Meta, έναν ακόμη tech billionaire που δεν μπορεί να καταλάβει το κλίμα της στιγμής. Τοπικός δημοσιογράφος σχολίασε ειρωνικά, χρησιμοποιώντας τη γνωστή ρίση της Μαρίας Αντουανέτας, η οποία δεν έχει υποθεί από τη Μαρία Αντουανέτα, ένας δικός μύθος, αλλά αυτός τη χρησιμοποίησε. Τι να κάνω. Ας μαντέψω, λέει, το όνομα του σκάφους είναι Ας φάνε παντεσπάνι. Αυτό το σκάφος λοιπόν, που κατασκευάστηκε από την Ολλανδική εταιρεία Vitship, θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα και ακριβότερα super yachts στον κόσμο. Έχει, λέει, πισίνα, τζακούζι, πολλαπλά καταστρώματα φιλοξενίας και πολυμελές πλήρωμα. Και λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, μου τους μετρήσανε πόσοι ήταν στο κατάστρωμα. Ναι, περισσότεροι, λέει, από 12 εργαζόμενοι την ώρα που περούσαν από τα κανάλια του Σιάτλ. Για τόσο μεγάλο σκάφος και τόσο μόνο 12, λίγο σου βρίσκω. Λοιπόν, πάντως λένε ότι ο ίδιος ο Zuckerberg δεν φέρεται να βρισκόταν πάνω στο γιότ κατά την άφηξή του στην πόλη. Και μέλος του πληρώματος δήλωσε ότι το σκάφος θα πηγαίνει έρχεται στην περιοχή το επόμενο διάστημα. Και το σχόλιο λέει το εξής: παρά το γεγονός ότι η άφηξη του σκάφου συνέπεσε τυχαία με τις απολύσεις, πολλοί κάτοικοι του Σιάτλ θεώρησαν ότι η εικόνα ενός σούπερ γιότ εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων δίπλα σε χιλιάδες απολυμμένους εργαζόμενους αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις αντιθέσεις της νέας εποχής της τεχνικής νοημοσύνης. Γι' αυτό σας λέω, παίζει ρόλο η τοποθέτηση των λέξεων και η επιλογή των λέξεων. Δηλαδή, άλλοι πεινάνε και άλλοι είναι δισεκατομμυριούχοι. Θα μου πεις, δεν συμβαίνει. Συμβαίνει. Και γιατί θα πρέπει ο Zuckerberg να ντραπεί? Δεν είναι τα λεφτά από παράνομες, υποθέτω, επιχειρήσεις. Έτσι. Είναι από τους πιο πλουσίους ανθρώπους στον κόσμο. Και γιατί θα πρέπει να σκεφτεί
τους υπόλοιπους. Όχι. Σκέφτω συμφέρον. Επιχειρηματίας είναι. Λάθος κάνω. Μπορεί. Ποιος να ξέρει. Και μισή πήγε. Παρακαλώ.

0: την είδηση.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο προς μια συμφωνία για την παράταση της εκεχηρίας. Όμως, ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι ακόμη έτοιμος να την εγκρίνει, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance. Υπάρχουν, είπε, ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Η τελική απόφαση του Τραμπ παραμένει ανοιχτή. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε να προοδεύουμε ώστε ο πρόεδρος να μπορεί να εγκρίνει τη συμφωνία, όμως αυτό μένει ακόμη να καθοριστεί. Έχουμε μέλλον. Δεν είπανε τα πληροφορίες, λένε 2-3 μέρες, μάλιστα. Τώρα βγήκε ο Βάνς και είπε αυτό. Ωραία. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει, παιδιά. Διότι, είπαμε, δεν έχουμε μάθει τι έγινε την άλλη πλευρά. Ο Μοτζάμπα είπε εντάξει. Ποιος να ξέρει. Λοιπόν, τι έχουμε ακόμη, μισό λεπτό για να μην ξεχνιόμαστε. Διότι πρέπει να, πώς το λέμε, να λέμε τι γίνεται σε όλα τα μέτωπα. Έτσι. Τρεις νεκροί από Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στη Νότια Γάζα. Ναι. Κοντά στη Χαν Γιούνις. Τι άλλο έχουμε. 17 νεκρούς στο Λίβανο, από τουλάχιστον 17, σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότο και κοντά στη Βηρυτό. Μάλιστα. Ναι, τι χτυπήσανε, και διαμέρισμα στην περιφέρεια της Βηρυτού, στην πόλη Σουηφάτ. Μία γυναίκα με τη μικρή της κόρη σκοτωθήκανε και ένα παιδί με συριακή υπηκότητα και 15 τραυματίες. Μάλιστα. Για να ξέρουμε τι γίνεται, έτσι. Μέσα σε όλα αυτά, παιδιά, που γίνονται και που εξετάζει ο Τραμπ, γιατί θα τα εξετάσει και θα μας πει τι θα γίνεται από την περιπτώση με το θέμα του Ιράν και με τη συμφωνία κτλ. Έχουμε και ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει συζητήσεις πολλές. Πολλές όμως. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει την εικόνα του στο χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων. Αυτό έχει να συμβεί, λέει, για εν ζωή πολιτικό εδώ και περισσότερα από 150 χρόνια. Και λέει ο Washington Post ότι το σχέδιο εντάσσεται σε μια σειρά αποφάσεων που αποσκοπούν στο να αποτυπωθεί το στίγμα του Τραμπ σε κτίρια ή σύμβολα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει κάνει διάφορα. Περιμένουμε και εκείνη την αψίδα, τέλος πάντων, να τη φτιάξω και στην Ουάσιγκτον, ποιος να ξέρει. Αυτά όλα έχουν προκαλέσει λοιπόν κατηγορίες για προσωπολατρεία. Και η εφημερίδα ρώτησε, η Washington Post δηλαδή, πρώην και νυν υπαλλήλους του Γραφείου Χάραξης και Εκτύπωσης της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για το εθνικό νόμισμα, και τα πρόσωπα αυτά είπαν, δεν ήθελαν να πούν τα ονόματά τους, ότι έχουν δοθεί κατ' επανάληψη εντολές από υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, το Ταμείο των Ηνωμένων Πολιτειών και τον κυριότερο σύμβουλό του, του Ταμεία των Ηνωμένων Πολιτειών, να φτιαχτεί αυτό το χαρτονόμισμα. Μία μακέτα που περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας φέρει την ένδειξη Αμέρικα 250, όχι, επέτειος 250 χρόνων της Αμερικής, παραπέμποντας τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας στις 4 Ιουλίου του 1776. Αυτή η φωτογραφία δεν είναι ωραία. Έχει και καλύτερη, υποθέτω. Εδώ είναι λίγο κάπως φωτογραφία αυτή. Μπορεί να είναι, πώς να το πω, δοκιμαστικό, δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι ωραία. Αυτά, αν γίνουν, θα μείνουν στην ιστορία. Δεν μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, η εμφάνιση ενός εν ζωή προσώπου σε χαρτονόμισμα απαγορεύεται από το 1866. Όταν ένας, λέει, μεσαίας βαθμίδας γραφειοκράτης του Υπουργείου Οικονομικών εμφανίστηκε σε ένα χαρτονόμισμα των 5 cents. Μία πρόταση νόμου που θα επέτρεπε στον Τραμπ να ολοκληρώσει το σχέδιό του παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο πέρυσι, καθώς η επέτειος θα αποτελέσει αντικείμενο πολλαπλών εορτασμών την περίοδο πριν και μετά την 4η Ιουλίου.
Ενημερώνοντας λοιπόν χθες τους δημοσιογράφους, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι οι υπηρεσίες του προετοιμάζονται εκ των προτέρων σε περίπτωση που ψηφιστεί ο νόμος, λέει, τον αφήσουν. Δεν νομίζω, λέει, ότι υπάρχει τίποτα μεμπτό στο να εμφανίζεται ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στο αναμνηστικό χαρτονόμισμα για την 20η-50η επέτειο. Και λέει ο Washington Post ότι η διευθύντρια του, μισό λεπτό να σας το πω, του Γραφείου Χάραξης και Εκτύπωσης, το όνομά της είναι Πατρίσια Σόλιμιν, πρόβαλε, λέει, αντιρρήσεις εγείροντας νομικά ζητήματα και διαβεβαιώνοντας ότι ένα τέτοιο έργο θα απαιτούσε χρόνια. Αλλά την απολύσανε τον Απρίλιο. Καταλαβαίνετε. Ναι. Σου λέει, γιατί το λες. Το Μάρτιο η διευθύντρια είχε αναγκαστεί να επιτρέψει να υπογράψει ο Τραμπ τα μελλοντικά χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων. Κάτι που γίνεται για πρώτη φορά για έναν ενεργεία πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Από το 1861 στα χαρτονομίσματα εμφανίζονται μόνο υπογραφές του Υπουργού Οικονομικών και του Ταμεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά θέλει να υπογράψει και εκείνος. Λέει, μπορεί να υπογράφει ο Ταμείας και να μην υπογράφει ο Πρόεδρος. Λίγο να το σκεφτούμε. Έτσι. Και θα ήθελα, μπείτε στο διαδίκτυο να το αναζητήσετε αυτό το, όχι να το αγοράσετε, να το δείτε τη μακέτα, πώς είναι, θα μου καταλάβετε. Η φωτογραφία αυτή δεν είναι καθόλου κολακευτική. Όχι, όχι, όχι. Υπάρχουν καλύτερες, υποθέτω. Τώρα τι θα γίνει, αν θα ψηφιστεί ο νόμος, αν θα περάσει όλα τα σχετικά, τι να σας πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα μάθουμε έναν καιρό. Δεν νομίζετε 4 Ιουλίου μακριά είναι. 29 έχουμε σήμερα, Μαΐου. Πες Ιούνιος, έφτασε ο Ιούλιος. Και δεν είναι ακριβώς 4 Ιουλίου και μετά, είναι και πριν. Θα γίνουν εορταστικές εκδηλώσεις. Θα έχει τελειώσει ο πόλεμος. Θα έχουν μπει στη διαδικασία να υπογραφεί συμφωνία. Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε για παράταση της εκεχηρίας. Ο Βάντς, μη βιάζεστε, είπαμε, παράτησε και κυρίας, η πρόταση περιλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης, πρόταση για συνέχιση της κατάπαυσης του πυρός επέκταση για 60 μέρες. Τα υπόλοιπα είναι καιρό. Λοιπόν, παρατέταρτο πήγε, παρακαλώ.

Είναι 1 και 49. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής, μην σας πω και του Σαββατοκύριακου. Βέβαια, δεν είναι. Τι είναι η Παρασκευή, θα μου πεις. Δουλεύουμε, δουλεύουμε, εννοείται. Αλλά πες πέρασε. Μετά Σαββατοκύριακο είναι και το Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Μα τριημεράκι σας έχω. Σας έχω τριημεράκι έτοιμο, καταπληκτικό, υπέροχο. Σου λέει ταξιδιωτική προορισμή. Πάρα πολύ ωραίοι, ανά την επικράτεια, βεβαίως. Και μάλιστα, πολλοίς κόσμος λέει θα φύγει πάλι. Πολλοί θα αφήσει το Πάσχα που φύγανε 800.000 αυτοκίνητα, αλλά πολλοίς όμως, παρόλα αυτά. Έτσι. Και βεβαίως να πω ότι εδώ που έχετε κάτι φωτογραφίες, είναι ωραία ιδέα αυτή. Κάτι κοκοφίνικες βλέπω, κάτι παραλίες βλέπω, κάτι μοχίτο είναι αυτά, δεν ξέρω. Κάτι κοκτέιλ τέλος πάντων, μια χαρά. Και επίσης, θα, λέει, γιατί λέει το γεια σου Χρήστο μου, το σχόλιο του Χρήστο ότι θα ήθελα αλλά δεν γίνεται. Άμα με γινότανε, θα το κουβεντιάζαμε, θα πηγαίναμε και θα τελείωνε. Όμως έχουμε και εμείς εδώ πάρα πολύ, εννοώ στη χώρα μας, πάρα πολύ ωραίους προορισμούς, τους οποίους μπορούμε να πάμε και να περάσουμε καταπληκτικά, θαυμάσια, υπέροχα. Και έχω εδώ και την Πολίνα, η οποία έχει στείλει ναι. Σε αυτά λοιπόν εκεί τα βράχια, τα απόκριμνα που είναι η θάλασσα από κάτω, η Ιρλανδία είναι, ναι. Εντάξει, ένα σπιτάκι εκεί στην άκρη του γκρεμού, γιατί λίγο πιο μέσα, λίγο, δεν είναι κακή ιδέα. Αλλά είναι στο, πώς να το πω παιδί μου, στη σφαίρα όλο αυτό της φαντασίας. Γιατί πόσο θα καθίσεις εκεί? Θα καθίσεις ένα μήνα, καθίσεις δύο, καθίσεις έξι, καθίσεις ένα χρόνο. Μετά δεν θα θέλεις να δεις λίγο κόσμο? Θα πεις, δεν θα σε έχουν βάλει φυλακισμένοι, θα μπορείς να κυκλοφορείς. Ναι, ναι. Ας δούμε πώς μπορούμε με το υπάρχον υλικό να λειτουργήσουμε, παιδιά. Με το υπάρχον υλικό. Και τα υπόλοιπα μπορούμε να τα σκεφτόμαστε και να τα φανταζόμαστε και τα λοιπά. Αν κάποια στιγμή γίνει και πραγματικότητα, ακόμη καλύτερα. Εδώ θεωρώ ότι έχεις ένα λάθος. Καλώς την, τι κάνετε, καλά είμαστε και εμείς. Γεια σου Εύα. Θεωρώ λοιπόν ότι έχεις ένα λάθος, διότι αν υποθέσουμε ότι ξεκινήσουμε να μιλάμε για τις πολιτικές εξελίξεις, θα μπούμε σε μία, πώς να το πω τώρα, σε μία κατάσταση κατά την οποία θα βγαίνουν κάποιοι, θα βρίζουν εμένα ας πούμε, θα μπούμε αυτούς που είμαστε εδώ, έτσι. Μετά θα βγουν κάποιοι άλλοι, θα βρίζουν τους σταυρούλια. Μετά θα βγουν κάποιοι άλλοι, θα βρίζουν το αυτό που ήταν προηγουμένως εδώ. Μετά κάποιοι άλλοι αυτό που θα είναι μετά. Δεν έχει νόημα, δεν έχει νόημα. Το έχω πει και θα το ξαναπώ, δεν είναι τίποτα σοφιστία, έτσι, είναι η πραγματικότητα. Ακούμε, βλέπουμε, συγκρίνουμε, αποφασίζουμε. Όταν έρθει η ώρα, πάμε ψηφίζουμε. Τελεία.

να καθόμαστε και να λέμε τα, τα των πολιτικών μας πεποιθήσεων. Γιατί θέλω να, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Κανείς δεν θα αλλάξει γνώμη. Κανείς δεν θα, πώς να το πω τώρα, δεν θα μπει στη διαδικασία να συμφωνήσει. Οπότε θα φύγουμε όλοι με ένταση και με εκνευρισμό χωρίς λόγο. Ελπίζω να το κλείσαμε. Καλώς τον, γεια σου Στράτο. Καλά είμαστε εσύ. Θα το δω το βίντεο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το έστειλες. Αν και σας έχω πει να μην μου στέλνετε τέτοια βίντεο, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που αντέχουν να βλέπουν τέτοιες εικόνες, η αλήθεια. Αλλά θα το δω, γιατί θέλω να δω και το κειμενάκι σου. Δεν μπορώ να το διαβάσω εδώ. Δεν προλαβαίνουμε, το καταλαβαίνεις. Α, γεια σας. Ναι, γεια σου Μιχάλη. Καλά. Όχι, αυτό είναι φωτογραφία, αυτή είναι χειμωνιάτικη, δεν είναι. Με 35 βαθμούς τέτοιο ντύσιμο δεν υπάρχει. Και επίσης, για να τα λέμε, το λένε οι επιστήμονες, δεν το λέμε εμείς. Μετά από ισχυρές θερμικές εισβολές, συνήθως υπάρχουν, έρχονται βροχές, καταιγίδες και τα σχετικά. Έτσι. Και το να βρέξει θεμητών μετά από μεγάλη ζέστη, λες λίγο δροσιά. Ας βγάζει τη υγρασία, την υγρασία όλη μετά τη βροχή, παιδιά, ή μάλλον κατά τη διάρκεια των βροχών, των έντονων και των καταιγίδων. Υπάρχει ο φόβος πλημμυρικών φαινομένων. Δεν είναι έβρεξε, εντάξει. Ναι. Γιατί δεν είναι απλά τα πράγματα. Και επίσης κάτι άλλο για την κλιματική αλλαγή και τα λοιπά, γινόντουσαν παλιά. Το είπαμε και στην αρχή, το λέμε κάθε φορά. Πάντα υπήρχε ζέστη, πάντα υπήρχαν βροχές, πάντα υπήρχαν καταιγίδες. Συχνότητα, έκταση και διάρκεια. Αυτό είναι το θέμα. Το ότι αλλάζει, το κλίμα έχει αλλάξει, το καταλαβαίνουμε. Αλλά να δούμε λίγο και όλες τις παραμέτρους. Έτσι. Εμείς βλέπουμε μόνο και λέμε, α, εντάξει, πάντα έκανε ζέστη, πάντα έκανε. Αλλά δεν είχε, ξέρω εγώ, Μάη μήνα 40 βαθμούς τρεις μέρες συνέχεια, ενώ θα έπρεπε να έχει 20. Έτσι, ωραία. Πήγε παραπέντε, πω πέρασε η ώρα. Θα σας αφήσω με τραγούδι, θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Καλώς εγώ των πραγμάτων, αν δεν γίνει κάτι κοσμοϊστορικό, αύριο μετά το δελτίο στις 12 λέμε να είμαστε και εδώ. Αν είστε κι εσείς, θα χαρούμε ιδιαιτέρως. Να έχετε ένα όμορφο ήρεμο, γιατί όχι, ενδιαφέρον βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ένταση καταγράφηκε απόψε στα στενά του Ορμούζ, καθώς ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν πληροφορίες για ανταλλαγή πυρών και έκρηξη στην Μπουσέρ. Το πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε ότι υπήρξαν προειδοποιητικές βολές προς πλοία στην περιοχή των στενών. Αμερικανός αξιωματούχος πάντως διέψευσε τις αναφορές της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους. Αντικρουόμενες πληροφορίες από ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για μνημόνιο κατανόησης. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών κατέληξαν σε προσχέδιο το οποίο προβλέπει παράταση κατάπαυσης πυρός για 60 ημέρες, αλλά αναμένει την τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί από την ιρανική πλευρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοσντάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Βάνς, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η συμφωνία θα προβλέπει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ χωρίς διόδια ή παρενοχλήσεις, απομάκρυνση ναρκών από το Ιράν εντός 30 ημερών και δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό συζητήθηκε το ζήτημα του ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες λόγω της ουκρανικής κατασκευής του ντρόουν αναμένεται διάβημα προς την κυβέρνηση του Κιέβου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα σε βάρος 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι φέρονται να λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορίες αφορούν κατά περίπτωση διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ελεύθερη με εντολή εισαγγελέα η 28χρονη μητέρα που κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σχετικά με το θάνατο του 10χρονου στην Ηράκλεια Σερών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ρευματοκλοπή ασκήθηκε σε βάρος 43χρονης μετά από καταγγελίες ότι είχε περάσει καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε νεκρό το παιδί. Τουλάχιστον 610 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβους διασώθηκαν από τα ξημερώματα σε 10 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Κρήτης και της Γάβδου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Στην Αττική τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, καλά ο Σταυρούλιας μας έχει, τρελάνει να πούμε. Δεν ξέρω, μου λες, ήπιες τίποτα λιγμένα σήμερα? Τι λιγμένα, δεν ξέρω, ό,τι βρίσκεις. Εμένα συνήθως η φαρμακοτρίφτσα μου φέρνει κάτι γερά, ας πούμε, όποτε έχω όρεξη. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Μαυριδόπουλε, φτιάξε το μικρόφωνο. Λοιπόν, και Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Πάει και αυτός ο μήνας. Τι έχουμε σήμερα, 29, okay, τη Δευτέρα πρώτη, πάει και αυτός ο μήνας. Μπαίνει ο Ιούνιος και αρχίσαμε και με ζέστες. Τι έχουμε για πρώτο τραγούδι? Ένα κομμάτι του Γιοργάρα, του Μαγκάρετ, που μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως και τα επόμενα βεβαίως. Γυναίκες με ρημάξατε. Καλά να πάθουμε όσοι ασχολούμαστε μαζί τους.

Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούν στην Πορταριά, στο Πήλιο. Αφιερώστε, λέει, το επόμενο για το Θανάση και τον Κώστα που είναι στην παραλία κάτω στο Βόλο. Και σε όλη τη ραδιοπαρέα, τι έχουμε, Χαρούλα Λαμπράκη. Μετά το γυναίκες με ρημάξατε, έναν άνθρωπο ζητάω, λέει. Όλος ο κόσμος, αλλά μας έχει τελειώσει τώρα τελευταία.

χρωστάει μια αγάπη ζωή. Λοιπόν, σε πολλούς χρωστάει. Γιατί έτσι πως έχει καταντήσει η κατάσταση σήμερα, δεν είναι αγάπη. Θα μου πεις πάντοτε ήταν, αλλά σήμερα έχει ξεφύγει τελείως. Ο παρτακισμός στο έπακρον, το συμφέρον στο έπακρον. Λοιπόν, τι έχουμε να πάρουμε? Δεν έχουμε να πάρουμε, δεν κάνουμε. Θα μου πείτε είμαι απόλυτος. Εντάξει, δεν είμαι απόλυτος, απλά το μεγαλύτερο κομμάτι είναι έτσι. Είτε θέλουμε, είτε δεν θέλουμε. Κάποιοι οι οποίοι χαϊδεύουν τα αυτιά τους, ό,τι και να πούμε. Λοιπόν, καλημέρα στον καλό φίλο, τον Κώστα τον Αρβανίτη, ο οποίος μας ακούει κατοίκον στον Πειραιά. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο τραγούδι σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Και χαίρομαι όπως πάντα που σε ακούω. Ο Κώστας είναι παλιός φίλος και συνεργάτης. Χρόνια έχω κάνει διάφορες συνεντεύξεις με ανθρώπους που μανατζάριζε. Τι να αναφέρω, από Σφακιανάκη μέχρι τον Ντέμι το Ρούσο, ο οποίος όταν με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Γιάννη, δεν ξέρω αν θα το κάνεις, αλλά θες να κάνεις συνέντευξη με τον Ντέμι το Ρούσο? Του λέω: Τι είπες? Μου λέει: Τον Ντέμι το Ρούσο. Λέω: Χθες. Ναι, λέει, αλλά πρέπει να πας να τη γράψεις σπίτι του. Λοιπόν, ο αείμνηστος ο Ντέμις έμεινε στο κρεμαστό λαγό. Λοιπόν, είναι κάπου στη Βουλιαγμένη, πάνω στο βουνό. Ρε παιδιά, ούτε το παπί δεν ανέβαινε εκεί πάνω. Είχε αλεπούδες. Τέλος πάντων, πήγα, έγραψα τη συνέντευξη. Μιλάμε όσο πιο πολύ μεγάλους είναι ο άλλος και κατοξιωμένος, τόσο πιο πολύ προσιτός είναι. Συνήθως αυτοί οι οποίοι την έχουν ακούσει, οι λεγόμενοι καλαμοκαβαλάριδες, είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν. Να μην αρχίσω να αναφέρομαι τώρα. Λοιπόν, πολλά είπα. Μάκαρος για τη συνέχεια. Πόση μοναξιά

0: Μάκαρος ζωντανά.
1: Έμειναν σημάδια από τα γνάρια σου στη βρεγμένη γη.
0: Και θα μην χάσουμε κανένα λεφτό, ρε Νικό. Μάκαρος λοιπόν ζωντανά μέσα από τα νέα Διλινά. Καλημέρα στον κύριο Παπαδόπουλο από το Βόλο. Έχω λέει ένα γκρουπάκι, καμιά πενινταριά άτομα, κατεβαίνουμε Πειραιά να πάμε στη Σύρο και σ' ακούμε από το Βόλο. Τι φωνάζουν από κάτω, μπράβο αγόρι μου, έχω πέσει. Το έχω πει κατ' επανάληψη, θα τη βάζει τη διαφήμιση μωρέ, αμάν. Λοιπόν, έχω διαφήμιση το καινούριο δίσκο του Χριστοδουλόπουλου στον Αντένα. Λοιπόν, έχουμε συμφωνήσει μέσα στο συμβόλαιο να βγάλω και ζωντανό από το μαγαζί. Είχε πάρει λοιπόν ο Μάκης τη γέφυρα. Γέφυρα λεγόταν τότε, σήμερα λέγεται θεάτρο, είναι του Μπερντάκη. Αυτό το μαγαζί ήταν της Κανιαδάκηνας. Λοιπόν, θα γελάει ο Αρβανίτης. Λοιπόν, μου λέει να βγάλουμε και το μαγαζί. Okay, του λέω θα έρθω να δω τι και πώς γίνεται, τι χρειαζόμαστε, κονσόλες, κολοκύθια, τι θέλουμε και θα το βγάλουμε. Πάω λοιπόν, σε Παρασκευή βράδυ νομίζω ήταν, με το που μπαίνω μέσα τρώω στα μούτρα το προβόλι, κατευθείαν το κανόνι. Σταματάει το πρόγραμμα, το μαγαζί τίγκα, όταν λέμε τίγκα, ο ένας απάνω τον άλλον. Ήταν και στην πίστα, πήγα και λίγο αργά, ήταν στην πίστα ο Μάκης, λοιπόν... Μου λέει, ρε καλό στο Γιαννάκη τον Ευθυμίο από τον Αντένα. Όχλαιο τώρα. Λέει, για έλα εδώ απάνω στην πίστα να μας πεις. Τι να σου πω τι, του λέω. Κάνω τι να σου πω τι. Να μας πεις τι ήρθες να κάνεις εδώ. Okay. Μου φέρνουν μια μπανάνα, μικρόφωνο εννοείται, για να ξυγιόμαστε. Λοιπόν, μου φέρνουν ένα μικρόφωνο για να ακούει και ο κόσμος. Και αρχίζει μια ανάκριση. Λέω, όχ τώρα... Λέω, κοίτα να δεις, εγώ δεν είμαι μαθημένος με κόσμο. Δεν έχεις ανάγκη, λέει. Εμένα μ' ακούνε 2.000 κόσμος εδώ μέσα, εσένα σ' ακούνε εκατομμύρια. Εντάξει. Ωραίες εποχές. Και αυτό το μαγαζί, παιδιά, εδώ τα ακούνε από παντού και παντού. Έλα, Μαυριδόπουλε, παίξ το πράγμα σου.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Τι άλλο θα τέριαζε μετά όσα που έχω βάλει.
4: Σαν δυο τρένα.
0: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Στράτος.
4: Και χαθήκανε ξανά μες στο σκοτάδι.

Λοιπόν, καλημέρα στον Παντελή, ο οποίος μας ακούει στα Εξάρχεια. Λέει απόψε Γιαννάκης Σολάρης. Εντάξει, είναι ανάλογα την όρεξη, ανάλογα τα τραγούδια. Επειδή τα τραγούδια που ξεκίνησα να παίζω μιλάνε για μοναξιά, μιλάνε για εγκατάλειψη, αρχίζω να μου θυμίζουν να μιλάω σαν το Ναήμι, σαν το Στέλιο. Λοιπόν, και εχθές ας πούμε με πήρε ένας φίλος από την Πετρούπολη τηλέφωνο και μου λέει, ρε παιδί μου, λέει, όλο τα ίδια τραγούδια, τις γνωστές επιτυχίες των τραγουδιστών παίζεις, άλλα τραγούδια δεν έχουν. Και του λέω, αν βάζω τραγούδια τα οποία δεν είναι γνωστά, θα αρχίσετε να μουρμουρίζετε τι είναι αυτά που παίζω. Λοιπόν, όπως επίσης ο Στέλιος, εμπορικά τραγούδια είχε 300, 400 μέσα από τα 4.000. Τα έχω και τα 4.000. Όντως έχω όλη τη δισκοθήκη. Τέλος πάντων, πάμε πίσω. Ενέτη 1999. Είμαι στη Βοστόνη, στην παραλία, με έναν καλό φίλο μέσα σε μια κορβέτ. Καθόμαστε λοιπόν, κουβέντα στην κουβέντα, αρχίσαμε του καθενός το τι και τα λοιπά. Και αυτός εντωμεταξύ του άρεσε και το γράψιμο. Καθόμαστε λοιπόν και σκαρώνουμε το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, καψούρα στην καψούρα, φέρνω τα στιχάκια πίσω, όπως τα έγραψαμε εκεί. Τα έγραψα, δηλαδή βοήθησε και αυτός με τις κουβέντες. Τα δίνω του Κουρδατζή και του λέω, Μίτσο, μπορούμε να βάλουμε μουσική σε αυτό? Μου λέει, ναι, αλλά έκανε τα μαγικά του και έτσι βγήκε το επόμενο τραγούδι. Το έδωσε λοιπόν σε έναν καλό φίλο να κάνει τον demo εν έτη 2000-2001. Αυτό παρέμεινε στα συρτάρια. Κάποια στιγμή λοιπόν γνώρισα τον Καρόπουλο, τον Χρήστο, ο οποίος βεβαίως εκείνη την εποχή είχε και τα έπαυλη, τα μαγαζιά με τις κουρτίνες και με τα τέτοια, τα οικιακά. Λοιπόν, αλλά είχε και το ψώνιο του τραγουδίσματος, ψώνιο. Ο άνθρωπος τραγουδάει και καλά. Οπότε, στην κουβέντα του λέω, ρε εσύ έχω ένα τραγούδι, ένα ζεμπέκικο. Λέω, το πω εγώ. Ναι, λέω, αλλά ποιος θα πληρώσει το στούντιο? Μου λέει, αν το πω εγώ. Πάμε λοιπόν στον Τάκη τον Αργυρίο, στο 111, και γράφουμε και αρχίζουμε να γράφουμε. Κάποια στιγμή λοιπόν, αφού έβαλε φωνές, είχε έρθει ο Κορτατζής, είχε παίξει μπουζούκια, μπαγλαμάδες και τα λοιπά, φωνάζω, παίρνω τηλέφωνο τον Πανταζόπουλο, του λέω, θέλω να μου βάλεις πλάτες. Μου λέει, εντάξει, οκ, πλάτες, λέμε με το πιάνο τα γεμίσματα από τα κενά. Λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά λοιπόν έγινε ο κυνηγημένος. Και ήταν αφιερωμένο και είναι αφιερωμένο σε μια ψυχούλα που έφυγε πριν από 3 χρόνια.

Καλημέρα στον Όντα που μας ακούει στο Πήλιο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη, ο οποίος μας ακούει στην Επίδαυρο. Καλημέρα στο Χρήστο, το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σ' όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια και ειδικά Γιάννη Ευθυμίου. Λοιπόν, για πάμε. Αγάπη όλο ζήλια και όλο κλάμα. Δεν ξέρω αν αυτό τελικά είναι αγάπη. Ή και εδώ μπαίνει ο εγωισμός στη μέση. Και διεκδικούμε πράγματα που δεν μας ανήκουν ή δεν μας δίνονται. Με το έτσι το θέλω.

Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους τους ακροατές. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα.

0: πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
4: Είναι Γιάννη Ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Αλλάξαμε και πάρτινες στον ήχο, είναι ο κύριος Μαυριδόπουλος εδώ. Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στον Κάλαμο της Αττικής. Κύριε Γιάννη, λέει το επόμενο, αφιερώστε το σε όσους σας ακούνε κάθε βράδυ και βγαίνει το ξενύχτη. Χαίρομαι να περνάτε καλά. Την καλημέρα μου επίσης στον Παναγιώτη και σε όλη την παρέα που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Ξεφτίσαν οι άνθρωποι, αδελφέ μου, λέει ο Στράτος.

ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

κυρίες και κύριοι, Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε τις αναφορές της Ιρανικής κρατικής τηλεόρασης περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους μετά την ένταση που καταγράφηκε απόψε στα στενά του Ορμούζ, καθώς Ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν πληροφορίες για ανταλλαγή πυρών και έκρηξη στην Μπουσέρ. Το πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε ότι υπήρξαν προειδοποιητικές βολές προς πλοία στην περιοχή των στενών. Αντικρουόμενες πληροφορίες από ΗΠΑ και Ιράν σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για μνημόνιο κατανόησης. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών κατέληξαν σε προσχέδιο το οποίο προβλέπει παράταση κατάπαυσης πυρός για 60 ημέρες, αλλά αναμένει την τελική έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, το ημιεπίσημο πρακτορείο Τασνίμ μετέδωσε ότι το κείμενο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από την Ιρανική πλευρά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανώτατος ηγέτης Μοσντάμπα Χαμενεΐ δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους, ενώ υπάρχουν ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Βάνς, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η συμφωνία θα προβλέπει το άνοιγμα στα στενά του Ορμούζ χωρίς διόδια ή παρενοχλήσεις, απομάκρυνση ναρκών από το Ιράν εντός 30 ημερών και δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και το εμπλουτισμένο ουράνιο. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό συζητήθηκε το ζήτημα του ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καγία Κάλας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες λόγω της ουκρανικής κατασκευής του ντρόουν αναμένεται διάβημα προς την κυβέρνηση του Κιέβου.